94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα
4: ποιος?
3: Είναι. Ποιος? Αυτός. 1-0. Λοιπόν, ποιος είναι σήμερα. Ποιος παίζει, δεν παίζει ΑΕΚ. Αύριο παίζει. Αύριο παίζει ΑΕΚ Champions League. Σήμερα έχει άλλα παιχνίδια. Άλλο τι μου στείλει εκπομπή. Σήμερα πόσο έχουμε, 25 δεν έχουμε.
4: Βέβαια.
3: Άλλο μου στείλει για 26, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πρώτον. Κίνηση ψηλομέτρια, μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Το αναμενόμενο νομίζω, λίγο περισσότερο από την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο ή πολύ λιγότερο από την επόμενη εβδομάδα που θα είναι ψηλοπίκτρα. Και πολύ πολύ λιγότερο από τη μεθεπόμενη εβδομάδα όπου θα ανοίξουν τα σχολεία. Τα πρώτα σχολεία που ανοίγουν είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια και μετά παίρνουν σειρά τα δημοτικά. Οπότε ναι, ετοιμαστείτε για ταλαιπωρία το πρωί. Πάντως σήμερα χαλαρά. Ψιλοϊγρασία θα έχει, θα έλεγα. Λογικά θα έχει ζέστη και σήμερα, όχι τρελά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σκηνικό το οποίο δεν διαφοροποιείται πολύ σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε δει τα προηγούμενα 24 ώρα. Είμαστε στο φινάλε ημερολογιακά του καλοκαιριού, γιατί εντάξει, το φθινόπωρο στην Κύπρο, ειδικά ο Σεπτέμβριος, είναι καλοκαιρινός μήνας. Τον έχουμε προσαρμόσει ημερολογιακά μεν στο φθινόπωρο, αλλά θεωρητικά είναι καλοκαιρινός μήνας από τη στιγμή που θα έχει ζέστες και όπως μας έλεγε ο Τάσος στο προηγούμενο διάστημα ηρωδιακόνου, θα έχουμε εκεί αρκετά ψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα είναι, γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Τίτος και η Τίτα. Έχουμε Ανατολή Ηλίου στις 6:49 πριν από ακριβώς 5 λεπτά και Δύση Ηλίου 8:05 το βράδυ. Μάλιστα. Την εβδομάδα δεν έχει κανένα. Έχει ο Αγίου Αλεξάνδρου, Αλέξανδρος, την Κυριακή. Μάλιστα. Λοιπόν, εβδομάδα Ευρώπης. Είπαμε και από χτες ότι είναι η πιο σημαντική εβδομάδα για όλες τις ομάδες στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι κρίνονται τα τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια για τους αγώνες που υπάρχουν στο μενού όσον αφορά το Champions League, το Europa League και το Conference League. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι revans θα είναι απλά καυτές. Σήμερα έχουμε τρία παιχνίδια τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν, ενώ ως Κύπρος ή ως Ελλάδα. Σαμπάχ από Ελμπερσεβά, Μπόντο Γκλιμτ Ναϊμέγγεν και Λας Κλίντσερ Σέλτικ. Αυτά είναι τα μάτς σήμερα τα οποία υπάρχουν. Αύριο έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφιας, σε ένα όντως πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και κρισιμότατο για την ΑΕΚ. Και την Πέμπτη ο κακός χαμός. Μιλάμε για πάρα πολλά παιχνίδια. Στο Europa League 8 η ώρα η Ομόνια με την Σεντ Ρούιντεντ. 9 η ώρα ο Όφι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας εκτός έδρας. Αυτά είναι τα δύο του Europa League. Στο Conference League στις 8 το βράδυ η Πάφος με την Δυναμό Σίτι εδώ στην Λεμεσό. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε εκτός έδρα στην Τσεχία και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ με την Μπραν Νορβηγίας, επίσης ένα μάτς το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Γενικά την Πέμπτη έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιχνιδιών στις δύο διοργανώσεις, το Europa και το Conference League. Τα περισσότερα είναι στο Conference. Κλείνουν τα τελευταία εισιτήρια, οι εκκρεμότητες που υπάρχουν για το League Phase και Πέμπτη Παρασκευή έχουμε κληρώσεις. Την Πέμπτη είναι η κλήρωση του Champions League στις 7 το βράδυ και την Παρασκευή το Europa League και το Conference League. Οπότε οι ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους για τις 8 αγωνιστικές του Champions League, τις 8 αγωνιστικές του Europa League και τις 6 αγωνιστικές του Conference League, το οποίο είναι πιο μαζεμένο τέλος πάντων ως διοργάνωση. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Χάρης Φωτίου χτες μίλησε για όλους και για όλα. Έγραψαν κάποιες ατάκες όπως αυτό που έλεγε από 50 σέντι ένα καφέ την ημέρα. Το Αποέλ μπορεί να σωθεί και από τον κόσμο του. Υπάρχει αρκετά πράγματα για πώς είναι τα δεδομένα. Για μένα υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Όχι ερωτηματικά, γιατί ότι μίλησε, είπε ο Φωτίου τι ακριβώς υπάρχει στο μενού από εδώ και πέρα, είναι νομίζω ξεκάθαρο. Το ερωτηματικό είναι πότε και πότε θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά και κυρίως η είσοδο Λιασί με οικονομικό όφελος για το ΑΠΟΕΛ στα της εταιρείας. Εντάξει, αυτό που είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν είναι ο Λιασίς ο οποίος θα βάλει τα λεφτά, είναι αυτός ο οποίος μέσω ενός φαντ διαχειρίζεται λεφτά άλλων για να μπουν στο ΑΠΟΕΛ. Αυτή είναι η διαδικασία. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ΑΠΟΕΛ πάντως είπε ότι εχθές έλεγε ο Φωτίου ότι αναμένουν την επιβολή εμπάργκο για τον El Arabi και το εμπάργκο ήρθε και επίσημα λίγη ώρα αργότερα. Αλλά όπως ανέφερε ο Χάρης Φωτίου, η πληρωμή έχει ήδη γίνει, οπότε το εμπάργκο θα έρθει άμεσα. Γενικά είναι τα θέματα αυτά τα οποία βρίσκει το ΑΠΟΕΛ μπροστά του και προσπαθεί να γίνει ο ανάλογος διακανονισμός, οι πληρωμές βασικά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν στο βαθμό του δυνατού τα προβλήματα τα οποία είδαμε το τελευταίο διάστημα. Η Τσέλσι πήρε το θρίλερ με την Φούλαμ χτες βράδυ. Θρίλερ, τέλος πάντων, 3-2, okay. Πρώτη νίκη για την Τσέλσι στην πρεμιέρα της βασικά, στο πρωτάθλημα της Αγγλίας, στην Premier League. Γενικά είχε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Χτες ήταν πολύ λιγότερα. Η Ισπανία είχε 2 ισοπαλίες, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0 και Μάλαγα Λα Κορούνια 0-1. Στην Ιταλία οι ομάδες της Ρώμης κέρδισαν αμφότερες στην πρεμιέρα. Η Λάτσιο πέτυχε σπουδαίο διπλό σε μια δύσκολη έδρα της Μπολόνια με 1-0. Μια Λάτσιο η οποία πάλι έχει χάσει κάποιους παίκτες βασικούς, όπως είναι ο Μάριο Χίλα, ο οποίος πήγε, ο στόπερ ο οποίος πήγε στην Μίλαν. Η Λάτσιο κέρδισε με τον γκολ του Νταβίντε Φρατέζη, ενώ λίγη ώρα αργότερα η Ρώμα επικρατούσε εύκολα της Φιωρεντίνα με 4-0, με τον Ντόνι Μάλεν να κάνει σοου, χατρίκ, με 3 ασίστ του Ντιμπάλα παρακαλώ. Ντιμπάλα έκοβε, Μάλεν έραβε και ο Πιζίλη πέτυχε το 4ο γκολ για τους γηπεδούχους, 4-0 η Ρώμα την Φιωρεντίνα. Ναι, είχε καλά παιχνιδάκια και χθες, αλλά σίγουρα πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά του Σαββατοκύριακο, έτσι καμία σχέση.

0: φιλικό μπάσκετ η Εθνική Ελλάδας με την Εθνική Κύπρου στο ΟΑΚΑ, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Εντάξει, το πιο για σκορ μη συζητάτε, γιατί η Ελλάδα είναι σαφώς ανώτερη, κέρδισε. Όμως το πιο έτσι συγκινητικό ήταν αυτό το οποίο είδαμε και στα παιχνίδια στον προκριματικό όμιλο του Ευρωμπάσκετ που είχε γίνει, όχι στον προκριματικό, στον όμιλο του Ευρωμπάσκετ που είχε γίνει εδώ στην Κύπρο, όταν οι παίχτες και των δύο ομάδων αγκαλιασμένοι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο. Αυτό νομίζω είναι ό,τι κρατάμε από το χτεσινό φιλικό, το οποίο είναι προετοιμασίας για τις δύο εθνικές ομάδες του μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα όσον αφορά επικαιρότητα εκτός μπαλίτσας, το βράδυ είχαμε πολλές συλλήψεις από την αστυνομία που μάζεψε αρκετά οχήματα πολιτών, χειροπέδες σε 6 πρόσωπα μέσα στη νύχτα, σε αυτούς τους ελέγχους που γίνονται κάθε βράδυ και φαίνεται ότι αποδίδουν, και αυτό είναι καλό. Οπότε με τα δεδομένα αυτά είναι κάτι το οποίο προφανώς και θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει σε καθημερινή βάση. Τι άλλο έχουμε? Ιωάννη Προδρόμου στις 29 κόπιασε κόρνο. Καλημέρα, λέει ο 374. Καλημέρα, γεια σου φίλε. Καλημέρα, μισό λεπτό, γιατί έχω άλλο ένα μήνυμα. Ένα λεπτό να το δω, γιατί είναι στο κινητό. Κωνσταντίνος, καλημέρα. Άλκη, θεωρείς κατά την άποψή σου μεμπτό πρόεδρος ομάδας να έχει ιδιοκτησία του 4 ομάδες και να ενοχλεί βασικούς και αντικατάστατους παίκτες ανταγωνιστικών ομάδων όπως ο Γουλιμπαλί και ο Σεμέδο? Θα έχει μεταγραφή ο Μόνη αυτές τις μέρες? Ο μεταγραφή θα έχει σίγουρα, δεδομένο. Τώρα το τι και πώς θα το δούμε. Δεδομένο θα υπάρχουν μεταγραφές, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Για πάμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η βαφή Λόξον από τη Sherwin Williams. Θέλετε να βάψετε καινούργιες εξωτερικές επιφανίες? Εφαρμόζοντας αστάρι και τρεις τρώσεις Λόξον με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ξεχνάτε τη συντήρηση για 12 και πλέον χρόνια. Λόξον. Η εξωτερική βαφή που αντέχει στο χρόνο.
8: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
7: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Ομόνια, ναι, Χρήστανθος. Γεια σου, Χρήστανθε, καλημέρα και σένα. Καλημέρα στο 056, εβδομάδα Ευρώπης. Συγγνώμη. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα. Να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα τι υπάρχει στο πρόγραμμα των εφημερίδων και να τα πάμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Η αλήθεια, λέει, η Άγκυρα βλέπει Ισραηλινούς μόνο από τη μία πλευρά, τουρκικό αφήγημα περί Ισραηλινού συναγερμού και άλλη πλευρά των αριθμών. Όσον αφορά την περιοχή εδώ, η Χουριέτ επανεφέρει χτες το θέμα της Ισραηλινής παρουσίας στις ελεύθερες περιοχές, συνδέοντας ακίνητα μεγάλες αναπτύξεις, ενώ το 25.000 Εβραίοι δεν είναι επίσημο στοιχείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επίσημη ιστοσελίδα της Αρχιραβηνίας της Κύπρου αναφέρει πως περίπου 3.000 οικογένειες, ενώ ο επικεφαλής του υποανέγερσης σχολείου μίλησε πρόσφατα για 4.000 οικογένειες Ισραηλινών στο νησί. Το ότι υπάρχουν πολλοί είναι δεδομένο, έτσι δεν χρειάζεται να το πω. Η διγλωσία δεν αποτελεί στρατηγική, οδυσσή ζητά καθαρή θέση από την κυβέρνηση για το έργο GSI. Μάλιστα. Αναστασιάδης επανήλθε με μια μικροσκελή ανάλυση, αμφισβητεί τα ευρήματα της αρχής κατά της διαφοράς για το κράτος μαφίας. Μάλιστα. Χαραυγή. Εργαζόμενοι χωρίς εισόδημα από τον Ιούνιο. Ανάλγητη η στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εργαζόμενους στα υποστηρικτικά προγράμματα. Κεντρικό θέμα στην Χαραυγή σήμερα. Καλημέρα στον Γιώργο. Παιδιά, το είδα αυτό με την επίθεση των τραμπούκων στους οπαδούς της Νέας Σαλαμίνας. Είναι απαράδεκτο, έτσι δεν συζητάμε. Δηλαδή να είναι 4 άτομα και να δέχονται επίθεση από 40 άτομα. Πολύ, πολύ μάγκας να πας 40 άτομα να χτυπήσεις 3 άτομα τα οποία τους έπιασες στον ύπνο απροετοίμαστος, τέλος πάντων. Οι άλλοι πήγαν με ρόπαλα κλπ. Στο νοσοκομείο αυτοί οι 3 οπαδοί της Νέας Σαλαμίνας. 4. Πολίτης, έρχεται αρχές 2027, το πληρώνω όσο πετώ. Πρεμιέρα με τις επιχειρήσεις, έπονται τα νοικοκυριά.

ή για τα σκουπίδια, ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Να σου πω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν πέτυχε στην Αγλατζιά. Στην Αγλατζιά πολλοί πιάνουν τα μαυροσάκουλα με τα σκουπίδια στα αυτοκίνητα και πάνε να πετάνε σε άλλες περιοχές που δεν πληρώνεις για να γλιτώνουν τα λεφτά από το από τις σακούλες. Ουφ, δεν μπορώ. Και έτσι κουβαλάνε μες το βράδυ σκουπίδια. Θα πάνε στην παρουσία. Ναι, ναι. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Ουφ, δεν μπορώ. Το ίδιο θα κάνουμε παντού τώρα. Καταλάβατε τι θα γίνει. Η χρέωση είναι ως εξής. Δηλαδή, όταν θα αγοράσετε το μαύρο σάκουλο από το Δημαρχείο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, 2 ευρώ η σακούλα, δεν ξέρω πόσο είναι, τέλος πάντων. Και ο σκουπιδιάρης που θα έρχεται σπίτι, θα μαζεύει μόνο τα σκουπίδια με συγκεκριμένο χρώμα της τσάντας. Αν δηλαδή είναι τσάντα επίσημη official του Δήμου, δεν πρόκειται να τη μαζέψει. Δεν θα την πάρει. Άρα τι θα γίνεται, τα μαυροσάκουλα θα τα τσιμπάτε μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκίνητου, θα βρωμάει και θα σέχνει το αυτοκίνητο μέχρι να το πάτε σε άλλη περιοχή όπου, αλλά τώρα εδώ θα είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω πάντως, δεν ξέρω αν αυτό το πληρώνω όσο πετώ δουλεύει, ως ένα σημείο δουλεύει, αλλά περιβαλλοντικά το γράφει ο πολίτης ότι πέτυχε περιβαλλοντικά το πείραμα της Αγλατζιάς, αλλά όχι χωρίς παρενεργίες, λιγότερα σύμμικτα και περισσότερη ανακύκλωση, αλλά και μεταφορά σκουπιδιών σε γειτονικές περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το πληρώνω όσο πετώ. Να έχει πολύ σοου το βράδυ. Άμα σταματήσει η αστυνομία κανένα αυτοκίνητο για έλεγχο και βρωμάει σκουπίδια, θα ξέρετε δεν είναι τίποτα. Δεν έχει κανένα πτώμα μέσα. Είναι τα σκουπίδια και τα πάμε σε άλλη περιοχή. Μα και γλιτώσουμε. Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, να τα έχουμε κι αυτά. Άμα μπει στη ζωή μας από το 2027, αντιλαμβάνομαι. Μισό λεπτό. Φιλελεύθερος. Νεοφανές φαινόμενο μαζικών ληστείων, εγκληματικότητα Πάφου, ανησυχία για επιθέσεις, σπάσε και άρπαξε. Ναι, στην Πάφου ήταν πολύ περίεργο, παιδί μου, αυτό. Πρώτη φορά το είδαμε αυτό το Smashing Crab. Πήγαν κάτι κουκουλοφόροι αλταράδες σε μαγαζιά, σπάγαν όπου βρίσκανε, κλέψαν ό,τι μπορούσαν να κλέψουν μπαμ-μπαμ και φεύγανε. Και υπάρχει ένας προβληματισμός γενικότερο στο Δήμο της Πάφου που εισηγείται κάμερες και επιχειρήσεις της ΜΑΔ. Αυτό είναι διεθνώς, δηλαδή στην Αμερική έχει αυτές τις συμμορίες με τους αλταράδες οι οποίοι τρέχουν έξω από μαγαζιά, μπαίνουν μέσα 10-10, τα σπάνε, βουτάνε ό,τι βρούνε μέχρι να προλάβει να αντιδράσει ο ιδιοκτήτης ή πάλι, ή έχει φάει και το ξύλο σου ή κλέβουν και φεύγουν. Νέο φαινόμενο στην Κύπρο. Παραπέμπει σε πρακτικές εξωτερικού και συμμοριών. Δεν ξέρω αν είναι Ελληνοκύπροι, δεν ξέρω αν τους έχουν εντοπίσει ή όχι. Αυτό πάντως στην Πάφο έχει πάρει διαστάσεις, διότι αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιοχές της επαρχίας και στην Πάφο, μέσα στην Πάφο και στην Τάλα και στη Χλώρακα. Να δούμε. Τέλος στα τρίμηνα συμβόλαια και επέκταση ωραρίου για τους ναυαγοσώστες. Το θυμηθήκανε, μπράβο τους να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, αθλητικά πρωτοσέλιδα. Σούπερ Σπορ, πνέει άνεμος θετικότητας, συγκρατημένη αισιοδοξία στο ΑΠΟΕΛ. Για τη συμφωνία εννοείται με τον Σάβα Λιασίκη για την επόμενη μέρα. Έτσι, αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος. Η χαραυγή κόσμος στον Σπορ ψάχνει αντίδοτο στη δυστοκία. Ο Μπέρκ δουλεύει για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της Ομόνιας. Ο πολίτης στο γήπεδο λέει μετρημένη αισιοδοξία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με την απάντηση της UEFA για το επενδυτικό φαντ. Και η Goal News και εδώ πρώτο θέμα το ΑΠΟΕΛ με ναι λεφτά το Σεπτέμβριο. Άνοιξε τα χαρτιά του για επενδυτή UEFA και επόμενη μέρα ο Χάρης Φωτίου. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τη σχολιάσουμε και σήμερα αργότερα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Και πάμε να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά. Θυμίζω πως και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτήν την εβδομάδα θα σας δώσω 5 προσκλήσεις για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στην Λευκοσία, στο Ελευθερία, με Ολυμπιακό, Άρη,
Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι. Η κάθε πρόσκληση είναι ατομική και αφορά και τις τρεις μέρες του τουρνά. Δηλαδή, όποιος την κερδίσει μπορεί να πάει και στις τρεις μέρες του τουρνά, δηλαδή τα μάτς που υπάρχουν εκεί. Στέλνετε ένα μήνυμα με την ένδειξη μπάσκετ, τίποτα άλλο. Βάλτε και το όνομα τυπώνυμό σας, αν δεν θέλετε, ok. Και μπαίνετε στην κλήρωση που θα την κάνω την Παρασκευή.

Η Παναγιώτα, μισό λεπτό να δω το μήνυμα της φίλου μας της Παναγιώτας. Καλημέρα. Αλ και αυτό που έγινε στο Fan Day είναι αδικαιολόγητο κρίμα με την επίθεση των οπαδών, ε. Το αδικαιολόγητο είναι και λίγο, και λίγο. Μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Καλημέρα στο φίλο το Βάσο. Πέτρος καλημέρα. Ο Άκης καλημέρες. Παναγιώτης καλημέρα. Μόνο ομόνιας Παναγιώτη καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να τα δούμε λίγο αναλυτικά.

7 και 18 πρώτα λεπτά σε μια Λευκωσία που η κίνηση αρχίζει έτσι σιγά σιγά να αυξάνεται σε σχέση με το τι είδαμε μέσα στον Αύγουστο. Τελειώνει ο Αύγουστος, ακόμα 6 μέρες. Καλημέρα στον Νικόλα. Ναι, ο Κούτσακος πήγε επίσημα στην Νορβηγία, στην Start. Η Start, μην φανταστείτε, μιλάμε για μικρή ομάδα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία παλεύει για τη σωτηρία της, οπότε τα γκολ του Κούτσακου, τα ενδεχόμενα γκολ του Κούτσακου θα είναι χρυσά για τους Νορβηγούς αν καταφέρουν να μείνουν στην πρώτη κατηγορία. Έχει και ένα ποσοστό μεταπόλησης, αν είμαι σωστός, 15% το ΑΠΟΕΛ, οπότε είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Δεν νομίζω ότι περίμενε ο Κούτσακος να πάρει μεταγραφή στο εξωτερικό, ούτε στο ΑΠΟΕΛ. Και γενικά είναι όλη αυτή η διαδικασία ευχαριστική για τον παίκτη, κυρίως για τον παίκτη. Θα πάει να δει σε κάποιο διαφορετικό πρωτάθλημα, να μετρήσει δυνάμεις και γιατί όχι από εκεί να πάρει εισιτήριο για κάτι καλύτερο, έτσι, να πάει σε ακόμα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό εννοώ. Θα είναι σημαντικό. Στέλιος, καλημέρα. Κλείσαμε προπονητή στην ΑΕ, καλημέρες. Όχι. Το ψάχνει η ΑΕΚ, αλλά δεν έχει ακόμα. Θα πάει με τον Αστίθ, όπως όλα δείχνουν στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη Δευτέρα. Σάββατο, συγγνώμη. Στις 29 του μήνα είναι το ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, 7 το απόγευμα. Καταλάβατε ότι αυτήν την εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έτσι, Παρασκευή έχουμε δύο παιχνίδια. Ύψωνας Ομόνοια 29 και Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Το Σάββατο ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ Άρης Απόλλωνας. Την Κυριακή ΑΕΛ Ανόρθωση Καρμιώτισσα Πάφος. Και την Δευτέρα Ομόνοια Λευκωσίας Ομόνοια Αραδίπου. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μενού. Συγγνώμη.

Χρήστος Λεμεσός και καλημέρα σας. Γεια σου Χριστάρα, καλημέρα. Αντώνη Σαυγόρου, γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα. Και στον Κυριάκο, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, το από ελεχτές, η διαδικασία όσον αφορά την επόμενη μέρα, νομίζω ότι πλέον είναι σε μια κομβική καθοριστική φάση, τουλάχιστον αυτά, αυτό φαίνεται από τα λεχθέντα του Χάρη Φωτίου στη χτεσινή συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ που εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική απάντηση από την UEFA όσον αφορά το όλο θέμα της μεταβίβασης στο φαν του κυρίου Λιασί. Θυμίζω ότι υπήρχε αυτή η κοινή επιστολή των τριών πλευρών Λιασί, Σωματείου, Εταιρείας στην ΚΟΠ. Η ΚΟΠ έχει ήδη συζητήσει το αίτημα με την UEFA και σύμφωνα με τον κύριο Φωτίου υποστηρίζει τη θέση του ΑΠΟΕΛ. Τώρα λοιπόν, τι θα κάνει η ΚΟΠ, να κάνει κάτι διαφορετικό, να βάλει εμπόδια ο Λοϊζίδης στο ΑΠΟΕΛ? Νομίζω ότι για οποιαδήποτε ομάδα το ίδιο σκηνικό θα γινότανε. Το πράσινο φως, ενδεχόμενο πράσινο φως, ανοίγει τον δρόμο ώστε μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων το Μάιο η ομάδα να μετακινηθεί ουσιαστικά από την υφιστάμενη εταιρεία στη νέα υπό τον επενδυτή. Τώρα, το σημαντικότερο νέο ωστόσο αφορά και το διάστημα μέχρι τότε, γιατί δεν ξέραμε τι θα γίνει όσον αφορά ρευστότητα, χρήματα τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν στο ταμείο του ΑΠΟΕΛ για να πληρώνονται υποχρεώσεις και οι μισθοί αλλά και τα υποχρεώσεις προς τρίτους, προς το κράτος κλπ. Ή παλιές οφειλές, ή παλιές αμαρτίες όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ο Χάρης Φωτίου αποκάλυψε ότι υπάρχει προφορική συμφωνία σε όλα τα κεφάλαια με την πλευρά του Σάβα Λιασί, ότι ο επενδυτής είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει οικονομικά πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του. Και είπε ότι αν όλα πάνε καλά μέσα στην τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα, στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου βασικά, θα έχουμε εξαιρετικά νέα και θα μπουν τα πρώτα λεφτά στο ταμείο του ΑΠΟΕΛ. Υπενθύμησε παραλληλά ότι πρόκειται για ένα φαντ και όχι για άνθρωπο, ο οποίος, δηλαδή αυτό που σας είπα νωρίτερα, δεν είναι ο Λιασίς που βάζει τα προσωπικά του χρήματα για να μπει στο ΑΠΟΕΛ. Ο άνθρωπος διαχειρίζεται χρήματα άλλων από ένα από αυτά που λέμε φαντ. Και είπε ότι ο Σάββας Λιασί βρίσκεται καθημερινά σε επικοινωνία με την διοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι ο Φωτίου έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα στο διάστημα το οποίο έχει αναλάβει την προεδρία του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που έχει εκτιμηθεί από τον κόσμο, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα διστακτικός και επιφυλακτικός, γιατί ο Χάρης Φωτίου ήταν επί χρόνια συνεργάτης του πρόδρομου Πετρίδη και υπήρχε έτσι ένα κλίμα το οποίο, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει κάνει ο Φωτίου είναι η πρακτική με το να ενημερώνει άμεσα για τα πάντα όσον αφορά το οικονομικό, να υπάρχει μια πρωτόγνωρη διαφάνεια στο ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι το οποίο με αυτόν τον βαθμό, με αυτόν τον τρόπο, έτσι, γιατί ούτως ή άλλως ό,τι υπήρχε στο παρελθόν από θέματα οικονομικών, υπάρχει μια γενική συνέλευση η οποία οφείλει εκεί όποιος θέλει να ενημερωθεί. Αλλά αυτό που γίνεται με τις ανακοινώσεις ότι σήμερα είχαμε στο ταμείο μας 1 εκατομμύριο, από αυτά πληρώσαμε 500 χιλιάρικα στον κύριο Πουλή για οφειλές, άλλα 300 χιλιάρικα από εδώ και άλλα 200 χιλιάρικα από εδώ, αυτό δεν υπήρχε. Όσον αφορά το κομμάτι ενίσχυσης μεταγραφών κλπ., εγώ θα έλεγα ότι δεν μπήκε σε ξένα χωράφια όπως συνηθίζουμε να λέμε στην Ελλάδα. Δεν μπήκε στα χωράφια του Βρίζα και του Παπαδόπουλου. Θεωρεί ότι δημιουργήθηκε ομάδα με προσωπικότητα και σημείωσε ότι υπάρχουν 18 παίχτες που είναι βασικοί πρώτης γραμμής. Το ρόστερ είναι 26 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων 3 είναι τερματοφύλακες και άλλοι 3 τραυματίες. Μίλησε πολύ κολακευτικά για το Ζήση Βρίζα. Είπε ότι δεν γνώριζε ότι έχει ταχυδακτυλουργικές ικανότητες. Και ευχαρίστησε και τον κόσμο για την στήριξή του, τονίζοντας ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να σωθεί από τον κόσμο. Το έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη βοήθεια του Σωματείου, το οποίο έχει δώσει μέχρι στιγμής 750.000 ευρώ. Είχε δώσει 520. Χτες στάλθηκαν άλλες 230.000. Είναι εκείνο το ποσό του 1 εκατομμυρίου, το οποίο δεν είναι όμως, είναι δανεικά, έτσι αν μπορώ να το πω. Οι άνθρωποι που τα προσφέρουν μέσω του Σωματείου θα τα πάρουν πίσω όταν αναλάβει ο Λιασίς, και αν δεν γίνει αυτό θα τα πάρουν πίσω
παίρνοντας μέρος του τηλεοπτικού συμβολαίου της περίοδου 27-28. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ρευστότητα η οποία χρειαζόταν, συν όλα αυτά τα χρήματα τα οποία βάζει ο ίδιος ο Χάρης Φωτίου, προσωπικά του χρήματα, για να κυλάνε τα πράγματα όσο πιο ομαλά γίνεται. Αυτά για το απόλυτο, θα τα συζητήσουμε και αργότερα έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες. Στην Ομονιάκα η Ροντίνα, ομάδα ιδιοκτησίας του Λομάκιν, είναι η ομάδα από τη Ρωσία που επιχείρησε δύο φορές να αποκτήσει τον Σενού Κολυμπαλή. Η Ροντίνα είναι ομάδα στη Μόσχα, επαναλαμβάνω, ανήκει στον Σεργέι Λομάκιν. Και στις δύο περιπτώσεις η Ομόνια απάντησε αρνητικά. Τώρα δεν ξέρω τι χρήματα έχουν πέσει στο τραπέζι και ποια λεφτά προτείνουν οι Ρώσοι στην Ομόνια έτσι ώστε να αποκτήσουν τον Κουλυμπαλή, αλλά μια αναστάτωση μπορώ να πω ότι υπάρχει και στις τάξεις των φίλων της Ομόνιας, ειδικά όταν έγινε γνωστό το όνομα της ομάδας, κυκλοφόρησε εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, καθοριστικό ρόλο στην όλη περίπτωση είναι το θέμα του η στάση του παίχτη. Ο Κουλυμπαλή έγραψε έτσι λίγο με γρίφους κάποια πράγματα στο Instagram. Δεν ξέρω αν ο ίδιος νιώθει ότι θέλει να πάει και αν είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά τα οποία του δίνει ο Λομάκιν για να τον αποκτήσει στην Ροντίνα Μόσχας. Απ' την άλλη η Ομόνια δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα επί του θέματος. Προφανώς είναι κάτι που πρέπει να γίνει, διότι αιωρούνται πράγματα και δεν είναι λίγο έτσι περίεργη η κατάσταση τάξη των οπαδών. Υπάρχει, θα πω, πώς να το πω, υπάρχει μια έντονη συζήτηση. Αν το πω έτσι, νομίζω με καλύπτει αυτό. Έντονη συζήτηση μέχρι εκεί. Και δεν μπορώ να αποκλείσω ένα σενάριο να δούμε και τρίτη πρόταση. Αν οι Ρώσοι είναι μανικωμένοι να τον φέρουν να τον αποκτήσουν τον Κουλυμπαλή, να πάνε πιο ψηλά. Αλλά δεν έχω εικόνα τι δίνουν. Δηλαδή, αν είναι τα ποσά αστεία ή αν είναι όντως προσκέψη από ένα σημείο και μετά από την πλευρά της Ομόνιας. Να το δούμε. Συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης της Ομόνιας για τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό. Δεν ξέρω αν θα γίνει και άλλη μεταγραφή. Αυτές οι δύο είναι. Όσο δεν καταλήγει ο Μπακασέτας, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, η Ομόνια διατηρεί κάποιες λίγες ελπίδες για να τον αποκτήσει χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο, αλλά από τη στιγμή που ο Μπακασέτας δεν βρίσκει ομάδα ή δεν έχει συμφωνήσει με ομάδα, γιατί προφανώς κάποιες ομάδες θα τον θέλουν, τότε μπορεί η Ομόνια να ελπίζει. Για μένα όλα αυτά είναι σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που προέχει τώρα είναι το παιχνίδι της Πέμπτης. Η Ομόνια έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Έχει χάσει στο πρώτο παιχνίδι από την Σεντ-Ρούιντεν, μια πολύ καλή βελγική ομάδα. Η Ομόνια όμως έδειξε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, ότι την έχει ως αντίπαλο. Εντάξει, η στιγμή του γκολ που δέχεται στο 90 λεπτό δεν ήταν καλή, δεν ήταν καλό το timing. Πρέπει να κερδίσει με ένα 0 ή με ένα γκολ διαφορά για να το πάει στην παράταση ή με περισσότερα γκολ για να πάρει την πρόκριση. Αμφίβολος ο Μαγιαμπέλα. Ενώ ο Άιτινγκ αξιολογείται καθημερινά, επέστρεψε από την Ολλανδία όπου εξετάστηκε από γιατρό της επιλογής του. Οπότε αυτοί οι δύο μάλλον είναι έξω, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι, οπότε περιμένουμε να δούμε τις επιλογές Μπέργκ για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Είχαμε και αυτό πριν κλείσω το πρώτο μισάωρο, το ΚΑΜ, το οποίο έχει εξαγγείλει η Μπαρτσελόνα, η επίσημη Μπαρτσελόνα, στα κατεχόμενα 7 και 11 Σεπτεμβρίου και 16-20 του ίδιου μήνα. Ακόμα δεν έχω δει κάποια κίνηση από την ΚΟΠ. Φαντάζομαι πρέπει να το έχουν πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει έτσι πράγμα και ότι να κάνουν τις ενέργειες. Εντάξει, είναι θέματα που χρήζουν προσεκτικών χειρισμών, καθώς απ' τη μία είναι το πολιτικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ πολύ βασικό, και απ' την άλλη είναι κάτι το οποίο η ίδια η Ομοσπονδία καλείται μέσω των επαφών που έχει με την UEFA κυρίως να αποτρέψει την διεξαγωγή αυτού του ΚΑΜΠ. Κάθε χρόνο γίνονται προσπάθειες στα κατεχόμενα, που είναι προσπάθειες όσο αφορά την αναγνώριση, όχι επίσημα, ανεπίσημα, του ψευδοκράτους. Κάθε χρόνο προσπαθεί η Κυπριακή Δημοκρατία να σταματήσει κάποιες παρόμοιες τέτοιες ενέργειες. Το είδαμε πρόσφατα και σε κάτι συναυλίες, σε ένα φεστιβάλ το οποίο ήταν να γίνει νομίζω στην Κερίνια. Δεν θα γίνει τελικά, με εμπλοκή σερβικών εταιριών. Ξέρετε, το χρήμα είναι πάνω απ' όλα. Έτσι, μια εταιρεία στη Σερβία ή ξέρω εγώ οποιαδήποτε χώρα, δεν τους νοιάζει ή δεν ξέρουν το πρόβλημα στην Κύπρο. Μπορεί να μην το ξέρουν ή δεν τους νοιάζει στο τέλος της ημέρας. Σου λέει, άμα έρθω εγώ, πάρω τα λεφτά μου τα ωραία, κόφτη με αν γίνει στην Κερίνια. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και τρέχει μετά ο Χριστοδουλίδης και η κάθε κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Το κράτος προσπαθεί να κάνει στο βαθμό του δυνατού ό,τι γίνεται. Με επαφές, να πιέσει, αλλά μιλάμε για ελεύθερο εμπόριο, μιλάμε για ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Δεν έρχεται το κράτος της Ισπανίας, το οποίο παρεμπιπτόντως έχουν αποδειχθεί αρκετά τουρκόφιλοι το τελευταίο διάστημα. Η κυβέρνηση του κυρίου Σάντσεθ εκεί πέρα, που τα έκανε μπίλες στη Θέουτα. Δεν ξέρω αν βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά δεν είναι θέμα να πούμε στο Σάντσεθ, έρχονται έτσι και έτσι και έτσι ως κυβέρνηση. Αυτό για να το κάνουμε μπορεί να μην έχει καμία ανταπόκριση. Είναι οι ίδιες οι εταιρείες, είναι ιδιώτες που κάνουν αυτό το πράγμα. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο φιλότουρκος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, ο κύριος Λαπόρτα, ο οποίος το έχει αποδείξει και στο παρελθόν και έκανε τουρ στα κατεχόμενα, έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάνει κάμπ η Μπαρτσελόνα επίσημο στα κατεχόμενα. Okay. Δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω, επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωποι με μυαλό και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Απλά να μείνω μέχρι εκεί.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
2: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
15: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
16: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
15: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
17: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
21: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
20: Κάτι πιο ευχάριστο?
21: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
20: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Επιστρέψαμε 7 και 40 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Φωτίου, γιατί ανακατώνει την Ομόνια πάλι, λέει ο 553. Ευχαριστώ. Είπε μια δήλωση εκεί με το Ακέλ την Ομόνια για την Μπαρτσελώνα. Ήταν μεταφορικά. Εντάξει, σίγουρα μεταφορικά. Για το κάτι ήταν εκεί κουβέντα με το φόρο, με το κράτος γενικά, με τους ελέγχους του κράτους κλπ. Ναι, ναι. Θα έχουμε μετά ρεπορτάζ από όλες, θα τα συζητήσουμε. Η Πάφος, τι λέει η Πάφος? Καλά, η Πάφος, αν δεν περάσει τη Δυναμό City, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Όχι ότι ξαφνικά η Πάφος έγινε. Εγώ πιστεύω θα του δείξω ένα τρίμπαλο. Μπορεί και τέσσερα, δεν ξέρω. Το θέμα να περάσει. Εντάξει, τώρα Δυναμό City δεν υπάρχουν έτσι ομάδες στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Η Πάφος κατάφερε να μπει στο ποδοσφαιρικό χάρτη και πολύ, πολύ με κοφαντικό τρόπο. Πέρασε League Face, Champions League. Τι να συζητήσουμε τώρα? Άλλοι παρακαλάνε να περάσουν έξω από την κλήρωση εκεί που γίνεται στο Μονακό, που είναι η κλήρωση στο Μονακό ή στην Ιόν. Τέλος πάντων, δεν είναι αντίπαλος που η Πάφος θα φοβηθεί. Όμως είναι ένα παιχνίδι. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί αν δεν μπαίνει η μπανίτσα και πάει το μάτς, ξέρω εγώ, στην παράταση, σου βάλει κανένα γκολ, άλλος τρέχει και δεν φτάνεις. Σίγουρα για την Πάφο θα είναι απουσία ο Νταβίτ Λουίς αν δεν παίξει. Θυμίζω ότι ήταν τραυματίας, έγινε αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, δεν παίξει δηλαδή, θα βάλει τον Ιωάννου στο κέντρο της άμυνας, με τον Σέμα να πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι και η επιλογή του Σάμι Μάε, έτσι υπάρχει και αυτή. Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις μεσοεπιθετικά με Κορέα και Άντερσον. Επίσης θα το δούμε αυτό, πώς θα το σκεφτεί ο Ρικάρντο Σαπίντο. Αλλά επαναλαμβάνω, η Πάφος είναι πάρα πολύ μεγάλο φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση με την Δυναμό City και εκτιμώ ότι θα βρει τον τρόπο εύκολα δύσκολα να πάρει την νίκη, να προκριθεί και να παίξει και φέτος σε League Phase διοργάνωση, αυτή τη φορά στο Conference League, έτσι, αντί του Champions League που ήταν την περσινή χρονιά. Και έχοντας βέβαια πολλές περισσότερες πιθανότητες να προχωρήσει στην διοργάνωση, γιατί είναι σαφώς υποδέστερες οι ομάδες που παίζουν στο Conference League σε σχέση με αυτές του Champions League. Καμία σύγκριση πραγματικά. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, πώς βλέπεις τα σημερινά παιχνίδια του Champions League? Εντάξει, ακόμα δεν έχω δει κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι από χτες το πρωί έβλεπα τρία παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Τρία μάτς όλης της εβδομάδας. Επειδή δεν μπορώ να λέω πολλά πράγματα από αέρος, μπορείτε να μπείτε στο Telegram, στο κανάλι στο Netto Beto Free, να δείτε. Υπάρχει μια πρόταση για όλη την εβδομάδα. Για τρεις ομάδες. Για νίκες, προκρίσεις κλπ. Πολύ γεμάτο το πρόγραμμα σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Κυρίως την Πέμπτη, έτσι όπου είναι πολύ περισσότερα τα παιχνίδια. Ποιος είναι αυτός M035 ΑΕΚ, θα πιάσει για προπονητή τον. Τι είναι αυτός εδώ? Όχι, σιγά μην πω, ρε. Ρε 035, η ΑΕΚ μου έδωσε ένα όνομα εδώ, μας έβαλε spoiler ο ακροατής ο 035. Μα ποιος είναι αυτός, έχει έτσι προπονητή?
1: Εν τω μεταξύ πολλά κοντά.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι πολλά κοντά.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Είναι από την ίδια χώρα καταγωγής.
0: Α, ναι, ναι, είναι από την γνωστή.
1: Πάντα μας πελάει, ρε.
0: Από την γνωστή οικογένεια των τέτοιων, των.
1: Αυτών.
0: Ναι, αυτών. 2-0. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ρόκα είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει προπονητή. Okay. Είναι θέμα χρόνου. Okay. Δηλαδή σήμερα, λέω εγώ τώρα, να δούμε. Οπότε στην ΑΕΚ είναι η μεγάλη εκκρεμότητα εν ώψη του νέου πρωταθλήματος. Δεν έχει προπονητή. Τον προπονητή που θα την κουτσάρει, θα την οδηγήσει μέσα στη χρονιά. Εντάξει, θα το δούμε. Θα δούμε το αν προκύψει ανακοίνωση σήμερα. Η ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται για τον ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ, αν δεν ανακοινωθεί σήμερα, νομίζω ότι γενικά θα αφήσουν τον Αστίθ να κουτσάρει την ομάδα για αυτό το παιχνίδι. Θα είναι έκπληξη να φέρουν προπονητή το φίλο εδώ του, τον προπονητή του 035 για να...
1: Ο χωριαρόν του.
0: Παιδιά, μπορώ να σας πω το όνομα μας έχει στείλει, γιατί θα μας γράψει το ραδιοτηλεοπτικό, όπως λένε η αρχή. Πώς λέει αρχή?
1: Όχι, θα μας γράψει.
0: Αρχή.
1: Θα μας διαγράψει.
0: Θα μας διαγράψει, πώς λέγεται.
1: Είναι αρχή ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
0: Μπράβο, αρχή ραδιοτηλεόρασης. Τέλος πάντων.
1: Ραδιοτηλεοπτικό είναι στην Αθήνα.
0: Ναι, ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Μοιραμόν στην ΑΕΚ, για να κλείσω με την ΑΕΚ, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Λένε, μας λέγανε χτες, μαθαίναμε ότι είναι ok, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Παραμένει πάντως αμφίβολος, οπότε να δούμε. Πώς πάει ο ΜΑΕ, συνεχίζει να σκοράρει. Αντώνης, καλημέρα. Δεν έχω ιδέα, να το δω. Δεν ασχολούμαι, η αλήθεια είναι, με το Μεξικό τώρα. Τι να. Εντάξει, δεν βλέπω μεξικάνικο. Στην ανόρθωση πλησιάζει η μέρα έναρξης του πρωταθλήματος και για την Ανόλα, την Κυριακή 7 η ώρα στο ΑΜΕΓΑ με την ΑΕΛ. Κατά πάσα πιθανότητα στη Λεμεσό μπορεί να υπολογίζει και στον Ντακρούς και στον Μίντεντορπ, ο προπονητής της ομάδας. Δύο επιλογές οι οποίες προφανώς μπορεί να δώσουν σημαντικές λύσεις, ειδικά με το πιο περιορισμένο ρόστερ που έχει η ανόρθωση. Την ίδια ώρα όπου στην ΑΕΛ έχει μια δεδομένη απουσία του Ζόκη, ο οποίος θα λείψει για το επόμενο διάστημα, και αμφίβολο τον Κονσεϊσάο. Θα είναι σημαντική απουσία αν δεν παίξει ο Κονσεϊσάο, ένας πολύ καλό. Το βασικό δεξί μπακ. Εντάξει, λένε στην ΑΕΛ ότι δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του, όμως οι πιθανότητες συμμετοχής του είναι μοιρασμένες απέναντι στην πρώην του ομάδα, την ανόρθωση. Δεν θα πάρουν ρίσκα, γιατί αν δεν μπορεί ο Κονσεϊσάο, θα βάλει τον Παπαγεωργίου στο δεξιάκρο της άμυνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλές απουσίες έχει ο Απόλλωνας για το παιχνίδι με τον Άρη. Λείπει ο Κβίντα, ο Βέισμπεκ, ο Ροντρίγκες και ο Τόμας. Δεν τις λες και λίγες απουσίες, οι περισσότεροι είναι βασικοί. Γενικά πάντως είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ πολύ αμφίροπο. Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε νωρίς στην Ευρώπη, έβγαλε μια καλή εικόνα, απογοήτευσε με τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός του από την Μπραν. Απ' την άλλη ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία το τελευταίο φιλικό με την ΑΕΛ έβγαλε πολύ καλά πράγματα. Έχει πάρει παίχτες που δεν ξεπερνάει ο μέσος όρος ηλικίας του τα 21 χρόνια, και προφανώς αυτό ο μέσος όρος ηλικίας του Άρη ως ρόστερ είναι 24 χρόνια. Δεν υπάρχει πιο νεανική ομάδα στην Κύπρο, και παραπέμπει σε ομάδες σκαλοπάτια της στην Ευρώπη, όπου υπάρχει ελεύθερο πεδίο δράσης για να αναδειχθεί το ταλέντο. Δηλαδή όταν βάζεις μόνο πιτσιρικάδες και είναι καλοί παίχτες, τότε δεν έχεις να κάνεις κάτι λιγότερο από αυτούς τους παίχτες να τους αναδείξεις και μετά να τους πουλήσεις. Αυτό κάνει ο Άρης. Το κάνει με εξαιρετικό τρόπο τα τελευταία χρόνια, πραγματικά με εξαιρετικό τρόπο. Άρα να περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει και μες στη χρονιά, ποιους παίχτες θα αναδείξει, θα μάθουμε τέλος πάντων, και θα μπει στη διαδικασία να τους πουλήσει μετά. Splinters.

0: πολύ αμφίρο παιχνίδι αυτό του Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Αν δεν βγάλει άκρη τώρα. Την Παρασκευή είναι αυτό το μάτι. Σαλαμινέ θα πάρουν 1.200 οπαδούς. Νομίζω έχει τελειώσει η μεταγραφική, έτσι, μεταγραφικός σχεδιασμός στη Νέα Σαλαμίνα, εκτός αν προσθέσουν ακόμα έναν επιθετικό. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται. Θα το δούμε σύντομα αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι γεμάτο το ρόστερ όσον αφορά τα θέλω του προπονητή. Άρα επίσης είναι ένα κομμάτι το οποίο θα δούμε πώς θα κυλήσει η προετοιμασία. Και πραγματικά ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο δεν βγάζει άκρη ποιος μπορεί να είναι ο νικητής. Είναι αυτό που λέμε στο παλιό καλό προπό, το τριπλή παραλλαγή. Ένα χ, δύο. Έτσι είναι αυτή η αναμέτρηση. Πάμε σιγά σιγά προς το στο εξωτερικό δελτίο. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός, γιατί νομίζω εδώ τα έχουμε πει τα περισσότερα.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Χαίρομαι που βλέπω να επιστρέφετε έτσι σιγά σιγά στο κλείνω νάστη, γιατί αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που μου στέλνετε ότι έχουν τελειώσει οι διακοπές. Τώρα το χαίρομαι σχετικό, γιατί θα προτιμούσα, όπως και εσείς θα προτιμούσατε, να κάνετε περισσότερες διακοπές. Αλλά okay, εντάξει. Είχα σκεφτεί να το ξεκινήσω από αύριο, αλλά θα το ξεκινήσω από σήμερα. Μέσα στον επόμενο μήνα θα σας προσφέρω κάθε εβδομάδα ποδοσφαιρικά δώρα από το Absolute Team Sport Cyprus. Είχαμε δώσει και στο παρελθόν πολλά δώρα από το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο είναι και διαδικτυακό, absolutepavlateamsportcyprus.com, και θα σας δώσω, θα ξεκινήσω μάλλον, η διαδικτυακή διεύθυνση είναι το absolutepavlateamsport.cy. Έχω φανέλα της Ίντερ. Η φανέλα της Ίντερ είναι Ίντερ. Ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, οπότε θα την κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή. Θα στέλνετε μήνυμα με την ένδειξη Ίντερ, τίποτα άλλο, το όνομα της ομάδας της Ίντερ, και ένας από εσάς θα τσιμπήσει αυτή την φανέλα, η οποία είναι η φανέλα της Ίντερ, η αγωνιστική. Τι άλλο να πω. Είναι το home jersey, δηλαδή τα κλασικά χρώματα, το μπλε με το μαύρο της Ίντερ. Και θα μπείτε στην διαδικασία με ένα μήνυμα στο 2324 να στέλνετε την ένδειξη Ίντερ, το όνομά σας, για να μπείτε στην κλήρωση, την οποία θα την κάνουμε την Παρασκευή. Τα υπόλοιπα δώρα τα οποία θα σας δώσω μέσα από αυτή τη διαδικασία κάθε εβδομάδα, τα οποία επαναλαμβάνω είναι ποδοσφαιρικά, θα είναι ένα ουσιαστικά πλήρες πακέτο για ποδοσφαιριστές. Την επόμενη εβδομάδα θα κληρώσουμε τα Puma Ultra Ultimate Elite παπούτσια με ποδοσφαιρικά, μετά γάντια τερματοφύλακα της Puma και μετά και σίγκας της Adidas. Οπότε θα έχουμε πάρα πολλά δώρα ποδοσφαιρικά. Κάθε εβδομάδα θα κάνουμε μια κλήρωση όσο αφορά. Βλέπω ήδη ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. Άρα τη φανέλα της Ίντερ θα την διεκδικήσετε στέλνοντας ένα μήνυμα Ίντερ, το όνομά σας, ή εντάξει, αν θέλετε να το γράψετε δεν υπάρχει πρόβλημα, και την κλήρωση θα την κάνουμε την Παρασκευή. Έτσι, ευχαριστώ το Absolute Team Sport Cyprus για τα δώρα, και θα έχουμε πολλά περισσότερα για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εκτός συνόρων, τι έχουμε. Έχουμε την προετοιμασία των ομάδων όσον αφορά των ομάδων που είναι στην Ευρώπη, όσον αφορά τα παιχνίδια αυτής της εβδομάδας. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Υποψήφοι για την αριστερή πλευρά ο Κοϊτάκη ο Γκατσίνοβιτς, δεξιά ο Μάγερ ή ο Ζούπκοφ, ο Λόβρο Μάγερ ή ο Ζούπκοφ. Διαιτητής ελίτ ο Τουρπέν, ο Γάλλος ο Κλεμάν Τουρπάν. Εντάξει, υπάρχουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει διλήμματα ο Νίκολιτς όσον αφορά τα extreme, τα winger, και στη μία και στην άλλη πλευρά. Ο ΠΑΟΚ έχει το δύσκολο παιχνίδι με την πώς το λέμε, την Μπραν, οπότε να το δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Μετά το χ του πρώτου αγώνα, δύσκολο το μάτσι. Μπρά είναι καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το παλέψει, να το πάει στα κόκκινα το παιχνίδι για να πάρει την πρόκριση. Είναι μεγάλο στόχο, όπως και αν το δει κανείς, να βρεθεί στο league phase της νέας χρονιάς. Παναθηναϊκός, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε. Φουλάριο Καλάμπρια έχει μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης και θα είναι τουλάχιστον στην αποστολή στο παιχνίδι της Πέμπτης στην Τσεχία. Στον Παναθηναϊκό που πάει προς λύση της συνεργασίας με τον Μπακασέτα και τον Σισοκό. Να δούμε τι θα δούμε. Μπακασέτας που θα πάει. Σας είπα, βγάλανε μέχρι και κουπόνι στοιχήματος στην Ελλάδα για τον Μπακασέτα. Την Ομόνια πάντως δεν την είχανε μέσα. Ότι στις υποψήφιες ομάδες, αν θα έρθει στην Κύπρο, θα το δούμε. Έτσι, να το δούμε. Ο Άρης επέστρεψε, ο Μάνου Γκαρθία, αυτό που λέμε σαν να μην έφυγε ποτέ, τριετές συμβόλαιο, δήλωσε και ανυπόμονος να παίξει, υπέγραψε και ο Σούταλος στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όφι ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Τσεσεκά στη Σόφια, τη ρεβάνς του υπέρ του 3-0. Και ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις μεταγραφές, πήρε τον Γκονζάλες, τον Μεξικανό. Για να δούμε, να τον δούμε, γιατί ακούγονται διάφορα όσα αφορά την αξία του παίκτη. Εγώ δεν τον έχω δει, θυμάμαι προσφατή εικόνα του, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο επενδύουν πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Στράικερ, έτσι θυμίζω, ο Μεξικανός ο Γκονζάλες, και να δούμε και τα υπόλοιπα τι θα γίνει. Γιατί θα κάνει και άλλες μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Υπάρχει και η περίπτωση του Μέλε, του Δανού, που φαίνεται ότι πλησιάζει προς το λιμάνι. Όλα αυτά μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Νομίζω ότι δεδομένο ότι θα δούμε κάτι τέτοιο. Τώρα, μπαλίτσα. Χτες, Φούλαμ Τσέλσι 2-3. Ο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Μάλαγα Λακορούνια 1-1. Μπολόνια Λάτσιο 0-1, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Σήμερα 3 παιχνίδια για το Champions League. Ρεβάνς Σαμπάχ Χάπουελ Μπερσεβά, Μπόντο Γκλίμτ Ναϊμέγγεν και Λάσκ Λίντσερ Σελτίκ. Να δούμε πώς θα πάνε αυτές οι αναμετρήσεις. Καθόλου εύκολα μάτς. Και το παιχνίδι στο Αζερμπαϊτζάν τη Σαμπάχ με την Μπερσεβά, και στην Νορβηγία το Bodo Glimt Nijmegen και στην Αυστρία το Linzer Celtic. Υπάρχουν φαβοροί και στα τρία παιχνίδια, να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα όλη. Εντάξει, το πρόγραμμα σήμερα έχει τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν αυτά του Champions League. Έχει στη La Liga 10 το βράδυ Valencia Betis. Okay. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια στην Αγγλία για το League Cup, το Carabao Cup, δεύτερος γύρος. Έχει κάποια, το καλύτερο παιχνίδι όσον αφορά ονόματα είναι το Nottingham Forest Leeds, οι οποίες παίζουν 2-3 μέρες μετά το πρωτάθλημα και το διπλό της Leeds, το Sheffield Wednesday Wolves και το Southampton West Ham. Έτσι, νομίζω ότι τα πιο δυνατά παιχνίδια, αλλά έχει πάρα πολλά παιχνίδια κλασικά αγγλικών ομάδων. Stoke Hull, Walsall Leyton Orient, Watford Peterborough, Birmingham Bradford. Έχει πολλά παιχνίδια. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Παίζει και ο παρέας ο Κριστιανό στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Η Al Nassr παίζει εκτός έδρας με την Al Ettifaq. Και γενικά είναι μια γεμάτη Τρίτη, μια γεμάτη εβδομάδα που θα μας δώσει πάρα πάρα πολλές αναμετρήσεις στο μενού μας. Λοιπόν, νομίζω μας το καίει, επαναλαμβάνω, διεκδικείτε την επίσημη φανέλα της Ίντερ, προσφορά από το Absolute Team Sport Cyprus, με ένα μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ίντερ, μπαίνετε στην κλήρωση την οποία θα την κάνω Παρασκευή πρωί και ένας από εσάς θα τσιμπήσει το δώρο ή θα πάτε να το παραλάβετε και από το κατάστημα που έχουν τα παιδιά εκεί ή θα σας έρθει ταχυδρομικός χωρίς κάποια χρέωση στο σπίτι το δώρο αυτό. Το διαλέγετε και παίρνετε, αλλά από οποιαδήποτε πόλη και να είστε δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, είτε είστε από την Πάφο, είτε είστε από το Παραλίμνη, είτε είστε από τη Λευκοσία ή Λάρνακα ή Λεμεσό. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, Ευγένη, μέρος στο μικρόφωνο Alkis Bots. Στη διαδικασία για την επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ έχει μπει στην πιο καθοριστική φάση, όπως προκύπτει από όσα ανέφερε ο Χάρης Φωτίου στη χτεσινή συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική απάντηση από την UEFA, η οποία αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης, αφού η ΚΟΠ έχει ήδη συζητήσει, ενημερώσει για το σχετικό αίτημα την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Το σημαντικότερο νέο ωστόσο αφορά το διάστημα μέχρι τις αρχές της επόμενης άνοιξης τον Μάρτιο, αφού ο Χαρίς Φωτίου αποκάλυψε ότι υπάρχει προφορική συμφωνία σε όλα τα κεφάλαια με την πλευρά Σαβαλιασί και ότι ο επενδυτής είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει οικονομικά πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων. Παράλληλα, ο Χάρης Φωτίου ευχαρίστησε και τον κόσμο για την στήριξη που προσφέρει στην ομάδα, λέγοντας ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να σωθεί από τον κόσμο του, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη βοήθεια του σωματείου, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι στιγμής η συνεισφορά είναι 750.000 ευρώ. Στην Ομόνια βλέπουν το παιχνίδι με την Σεντ Ρούιντεν. Ο Μπέρκ προετοιμάζει την ομάδα. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μαγιαμπέλα, ενώ ο Άιτινγκ που επέστρεψε από την Ολλανδία εξετάστηκε από γιατρό της επιλογής του και αξιολογείται καθημερινά. Την ίδια ώρα η Ροντίνα ιδιοκτησίας του Σεργέι Λομάκιν είναι η ομάδα από τη Ρωσία η οποία επιχείρησε δύο φορές να αποκτήσει τον Κουλιμπαλή κάνοντας σχετική πρόταση στο Τριφύλι. Η Ομόνια απάντησε αρνητικά στο σχετικό αίτημα δείχνοντας έμπρακτα πόσο υπολογίζει στον κεντρικό της αμυντικό, ενώ το θέμα αυτό δεν αποκλείεται να έχει συνέχεια αν οι Ρώσοι επιστρέψουν με νέα πρόταση στο τραπέζι για τον ποδοσφαιριστή. Την ίδια ώρα στην Ομόνια συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ με τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό. Στην Πάφο ο Νταβίτ Λουίζ είναι αμφίβολος εν όψη του παιχνιδιού με την Δυνάμο Σίτι την ερχόμενη Πέμπτη. Αν δεν παίξει θα πάει στο κέντρο της άμυνας ο Ιωάννου. Στην ΑΕΚ όλα δείχνουν ότι ο Τσάβι Ρόκα είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τον εκλεκτό για τον πάγκο της ομάδας. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου αν δεν προκύψει ανατροπή η σύναψη συμφωνίας με Ισπανό προπονητή. Την ίδια ώρα ο Μιραμόν ένιωσε ενόχληση στο δικέφαλο, δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προλάβει το ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ. Στην ανόρθωση και εν όψη της πρεμιέρας με την ΑΕΛ, όλα δείχνουν ότι ο Ντακρούς και ο Μίντεντορπ θα είναι στις επιλογές του Νέστορ Ελ Μαέστρο. Στον Άρη υπάρχουν χαμόγελα για την εικόνα της ομάδας στην προετοιμασία και πλέον άπαντες περιμένουν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα, στους γαλάζιους της Λεμεσού υπάρχουν προβλήματα αφού Κβίντα, Βέισμπεκ, Ροντρίγκες και Τομάς είναι εκτός επιλογών για τον Λοσάδα. Στην ΑΕΛ τρέχει να προλάβει την πρεμιέρα ο Κονσέισα, ο οποίος είναι αμφίβολος εν όψη ανόρθωσης. Την ίδια ώρα που υπάρχει μια σίγουρη απουσία, αυτή του Τζούλιους Ζόκε, ο οποίος είναι εκτός δράσης μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Στην Νέα Σαλαμίνα, αν και φαίνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές, εν τούτης δεν αποκλείεται να αποκτηθεί ακόμα ένας επιθετικός για να ολοκληρωθεί το φετινό ρόστερ. Στην Ελλάδα, η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας. Τα διλήμματα του Νίκολιτς υπάρχουν για τα άκρα της επίθεσης, υποψήφιοι Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς για την αριστερή πλευρά και Λόβρο Μάγερ ή Ζούπκοφ για την δεξιά πλευρά. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει και αυτό σιγά σιγά την προετοιμασία εν όψη της ρεβάνς για την αναμέτρηση με την Μπραν. Υπάρχει έφεση για την τιμωρία του Ζίβκοβιτς και αναμένεται η απάντηση από την UEFA. Στον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι τουλάχιστον αποστολή για την κρίση με αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τσεχία με την Χράντετς Κράλοβε. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε και επίσημα ο διεθνής στράικερ από το Μεξικό Γκονζάλες, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι μεταγραφές στους Ερυθρόλευκους με τον Δανό Μέλε να είναι πρώτον πυλών του Καραϊσκάκσικο Γκονζάλες. Την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι μεταγραφές στους Ερυθρόλευκους με τον Δανό Μέλε να είναι πρώτον πυλών του Καραϊσκάκη.

0: Τεταρτό και στις 10 το βράδυ Bodo Glimt Nijmegen και LASK Linzer Celtic. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League 7:45 Σαπάχ Χάπουελ Μπερσεβά και στις 10 Μπόντο Κλίμ Ναϊμέκεν.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και

0: βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
1: Δεν μου εύκολα να πάλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου tools.com.
2: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο?
10: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
13: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
14: Πάμε Λεμεσό επιστρέφοντας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παύλος Πελεγκάρης, τηλεφωνική γραμμή. Παύλο, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
14: Παύλο, πήγες ποτέ στον Τρίγο? Ξέρεις τι είναι ο Τρίγος?
15: Για ξαναδέστο.
14: Ο Τρίγος, ξέρεις τι είναι? Τα σταφύλια που τα...
15: Το μάζεμα των σταφυλιών.
14: Ναι, ναι. Ναι, πήγες ποτέ στη διαδικασία, εννοώ, σε αμπελώνα να πατήσεις?
15: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και άλλα, ναι, αυτά, ναι, δεν το έχω πράξει. Το γνωρίζω, έχω
14: ωραία
15: δει,
14: εμπειρία.
15: Έχω παρακολουθήσει,
14: ναι, ναι, ναι.
15: Το έχεις κάνει?
14: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Ωραία,
14: πάρα
15: ωραία.
14: Πολλές φορές.
15: Είναι ωραία εμπειρία, εντάξει, το έχω δει αρκετές φορές και στη γιορτή του κρασιού,
14: ναι,
15: εντάξει,
14: ναι,
15: και αρκετές περιπτώσεις, αλλά Δεν το έχω.
14: Τώρα είναι η εποχή που ξεκινάει ο τρίγος.
15: Μακάρι να έχουμε σαφίγια.
14: Μετά τις φωτιές δεν ξέρω και στα ορεινά πρέπει να περιορίσει κάπως η παραγωγή. Αλλά...
15: Ναι, γιατί το βλέπεις και στις φρουταρίες. Καθημερινά που είναι και καταναλωτές. Είναι δύσκολο να βρεις καλή ποιότητα.
14: Είσαι μέσα στο παζάρι, γι' αυτό ξέρω που αποχωρήσει.
15: Όχι, έχω αποχωρήσει.
14: Ναι, έχεις αποχωρήσει, αλλά έχεις εικόνα.
15: Ναι, έχω εικόνα και της ποιότητας και των τιμών. Που ανεβοκατεβαίνουν σαν ασανσέρ για τους καταναλωτές, αλλά εντάξει. Δεν ξέρω, βγάλατε τον Τάσο Νεροδοκόνου.
14: Όχι, δεν ξέρω, θα προλάβω σήμερα.
15: Φοβερή υγρασία.
14: Ναι.
15: Δηλαδή, χθες και σήμερα, απίστευτη υγρασία.
14: Okay.
15: Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό είναι.
14: Και για εδώ τα έχει, παράλια. Και φαντάζομαι τα παράλια να είναι πολύ περισσότερο.
15: Δηλαδή, με το που ξυπνάς, το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, στον Απόλλωνα, εντάξει, έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, Άρης Απόλλωνας, με το καλησπέρα δηλαδή της έναρξης νέας περίοδου μπαίνει με ντέρπι. Και είναι γεγονός ότι στις προηγούμενες πρεμιέρες δεν τα έχει πάει καλά ο Απόλλωνας Άλκη, έχει γνωρίσει ήττες και απώλειες. Άρα θέλουν να γυρίσουν τον διακόπτη, όπως λέμε, οι κιανόλευκοι της Λεμεσού, στο κομμάτι της πρεμιέρας. Όσες δυσκολίες και αν κρύβει μια πρεμιέρα και πόσο μάλλον με αντίπαλο τον συμπολίτη Άρη, που θα είναι και τυπικά γηπεδούχος σε αυτό το πρώτο Λεμεσανό ντέρπι της νέας αγωνιστικής περίοδου.
14: Άρα ο Απόλλωνας θα πάρει δύο κερκίδες. Πώς είναι η συμφωνία, γιατί...
15: Το ρώτησα την περασμένη Παρασκευή, ναι. Το είχαμε ρωτήσει στους ανθρώπους του Απόλλωνα. Μου είπαν ότι μάλλον θα ξεκαθαρίσει σήμερα Τρίτη, γιατί θα είναι και η αστυνομική σύσκεψη για τον ντέρπι. Η αρχική πρόθεση του Άρη είναι να δώσει το πέταλο, όλο το πέταλο, δηλαδή που αντιστοιχεί 1550 εισιτήρια. Εντάξει, για τις ανάγκες του κόσμου του Απόλλωνα είναι μικρός αριθμός.
14: Ο Άρης δίνει και παίρνει και την απέναντι κερκίδα, εντάξει δεν τη γεμίζει.
15: Εντάξει,
14: αλλά...
15: δεν το ξέρω αυτό, αν θα δώσει και την ανατολική του σταδίου ΑΜΕΓΑ. Επαναλαμβάνω, αυτό πιθανόν να ξεκαθαρίσει σήμερα στην αστυνομική σύσκεψη που θα λάβει η χώρα εδώ στη Λεμεσό μεταξύ των εκπροσώπων των δύο ομάδων, του Άρη και του Απόλλωνα, στο κομμάτι των εισιτήριων, και βεβαίως αναμένεται και σχετική ανακοίνωση για το πότε θα τεθούν στην διάθεση του κόσμου του Απόλλωνα τα εισιτήρια.
14: Okay.
15: Πιθανολογώ ή σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί, αύριο Τετάρτη. Από εκεί και περάλκη, στο αγωνιστικό κομμάτι, λίγο πολύ η αγωνιστική πονοκεφάλι είναι αρκετή για τον Ερνάν Λοσάδα. Γιατί όταν θα σου λείπουν παίχτες όπως είναι ο Γκαϊτάν Μπέισπεκ, ο Βράτον Τόμας, οι οποίοι είχαν αποβληθεί, θυμίζω, στον τελικό του κυπέλλου της 29ης Μαΐου κόντρα στην Πάχο FC, όπως επίσης η περίπτωση του Ιωζεφ Κβίτα στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή θα έχει σημαντικές απουσίες ο Απόλλωνας και στις τρεις γραμμές. Οπότε δεν ξεχνάω τον Γκάρι Ροντρίγκες, θα δούμε αν θα προλάβει ή όχι ο παίχτης στο συγκεκριμένο ντέρπι. Αν δεν προλάβει, τότε μιλάμε για τέσσερις πολύ πολύ σοβαρές απουσίες για τον Απόλλωνα. Καλείται ο Απόλλωνας λοιπόν να νικήσει και τις απουσίες και τον αντίπαλό του που λέγεται Άρης στην πρεμιέρα.
14: Okay.
15: Να μπει δηλαδή με το δεξί η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα στο πρωτάθλημα, από τη στιγμή που αποχαιρέτησε την Ευρώπη. Δεν έχει άλλο στόχο, να μπει δυνατά στο νέο μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Και ας μην ξεχνάμε άλλοι ότι μια νίκη στην πρεμιέρα πέραν των τριών βαθμών δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, και εξηγούμε γιατί ο Απόλλωνας στη συνέχεια, στην δεύτερη αγωνιστική, θα φιλοξενήσει σωστά ΑΜΕΓΑ την Ανόρθωση, στην τρίτη θα ταξιδέψει στη Λευκοσία στο Γασιπί με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ομόνια, και στην τέταρτη στροφή του πρωταθλήματος θα υποδεχτεί τον ΑΠΟΕΛ εδώ στη Λεμεσό στο ΑΜΕΓΑ. Είναι 4 σερί ντέρπι για τον Απόλλωνα. Οπότε μια νίκη στην πρεμιέρα θα προσδώσει δυναμική και ψυχολογία στους παίχτες του Ερνάν Λοσάδα για τη συνέχεια για την οποία έχω αναφερθεί, έτσι.
14: Μάλιστα. Εντάξει, πάντως είναι...
15: Και πέρα θα δούμε. Είναι πρεμιέρα, αντιλαμβάνεσαι, για όλες τις ομάδες. Είναι εμπερικλή το άγχος, να το πω, της πρεμιέρας. Αλλά θεωρώ ότι ένας σοβαρός καλός Απόλλωνας, όπως μας έδειξε στα 4 επίσημα του παιχνίδια, με Ντίλαν Γκόρι και Μπραν αντίστοιχα, παρά τον αποκλεισμό από τους Νορβήγους. Ναι. Θεωρώ ότι ένας καλός απόλυτος εκείνων των αναμετρήσεων, κυρίως με τους Νορβήγους, μέσα έξω, έστω και δύσκολα μπορεί να πάρει το τρίποντο απέναντι στον Άρη, έτσι.
14: Okay. Εντάξει, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, εννοείται ότι έχουμε...
15: Έχουμε, ναι, ακριβώς. Είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα είναι στην διάθεση του Ερνάλο Σάβα Μόρκα Μπράουν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, στο τελευταίο φιλικό. Ναι. Θεωρώ ότι ο Άγγλος θα πάρει και φανέλα βασικού και από εκεί και πέρα θα δούμε τις υπόλοιπες επιλογές του Αργεντίνου τεχνικού απέναντι στον Άρη το ερχόμενο Σαββατόβραδο 8 η ώρα, ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Μάλιστα. Οκ. Okay. Μια χαρά. Παύλο, καλημέρα. Ευχαριστώ.
15: Καλημέρα μου. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Είχαμε στην Λάρνακα αναστάτωση χτες βράδυ. Ένας Ιρανός 39 χρονών επιτέθηκε σε αστυνομικό. Μεσάνυχτα σχεδόν έγινε αυτό το σκηνικό. Ένα από αυτά τα οποία δυστυχώς βλέπουμε να συμβαίνουν στην Κύπρο, σε διάφορες πόλεις. Αυτός κράταγε, από ό,τι διαβάζω, τον εντόπισαν ξαπλωμένο οι άντρες της αστυνομίας σε ανοιχτό χώρο της πόλης, το άγγιζαν φοινικούδες ή κάπου αλλού, και όταν είδε τους αστυνομικούς άρχισε να φωνάζει. Τώρα έβριζε προφανώς, προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή και επιτέθηκε σε έναν από τους αστυφύλακες. Τον συλλάβανε μέσα. Εντάξει, είναι πάρα πολλοί έλεγχοι που γίνονται κάθε βράδυ. Οπότε πάμε να συζητήσουμε όχι αυτό το θέμα, γενικά την άλλη πλευρά της επικαιρότητας, με την Στέλλα Σαββάνη στη γραμμή. Καλημέρα, Στέλλα.
1: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πολλά. Έχει κάθε βράδυ συλλήψεις. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις. Τώρα, χτες βλέπω έξι, ας πούμε, για σωρία αδικημάτων από την αστυνομία σε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι ορθώς έκανε ο κύριος Φυτηρής και τους καθιέρωσε εδώ και πολλούς μήνες, γιατί αποδίδουν καρπούς.
1: Ναι. Και δείχνουν και το μέγεθος της παραβατικότητας, εγώ ήταν αλεγαλκή. Το μέγεθος δηλαδή του πόσο υπάρχει αυτή η αναρχία, θα έλεγα εγώ,
0: ναι,
1: και στους δρόμους και γενικότερα. Αποδίδουν καρπούς. Και είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Και
0: δεν, είναι, δεν είναι λίγοι.
1: Εμένα αυτή είναι η εντύπωση μου, δεν είναι τα αποτελέσματα.
0: Και εγώ αυτό βλέπω και δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, τώρα διαβάζω το ρεπορτάζ στο Ωμέγα, ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 446 οδηγοί και 131 επιβάτες. Δηλαδή, είναι πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία σταματάει κάθε βράδυ, σταματούν τα κλιμάκια της αστυνομίας σε όλες τις επαρχίες, έτσι, όχι μόνο στην Λευκοσία ή στη Λεμεσό. Είναι παγκύπριοι έλεγχοι.
1: Να υπενθυμίσουμε κιόλας, Αλκή, ότι από όλες αυτές τις εκστρατείες που εδώ και μήνες τις συζητάμε και τις λέμε καθημερινά, δηλαδή τα αποτελέσματα, αποτράπησαν εγκληματικές ενεργείες, βρέθηκαν οπλοστάσια, βρέθηκαν παράνομοι, βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία καταζητούνταν για διαρρήξεις, μεθυσμένοι οδηγοί. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το θέμα όμως που θα πρέπει να δούμε γενικότερα και όχι εμείς, οι αρμόδιοι, ούτως ώστε να καταλάβουν ποιο είναι το πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται, δεν είναι ότι ο φόβος φέρνει κόλαση, δηλαδή καλά κάνουν και κάνουν αυτές τις ελέγχους, αλλά είναι πιο βαθύ στην κοινωνία. Για ποιο λόγο, ας πούμε, επικρατεί αυτό όλο που επικρατεί, τι είναι αυτό που θα πρέπει να αλλάξουμε και τι είναι αυτό που θα πρέπει να δούμε πιο βαθιά.
0: Σωστό.
1: Εκεί αλλάζουν οι κοινωνίες και όχι μόνο μαζί με τους ελέγχους.
0: Λοιπόν,
1: προφανώς σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα, τους χρειαζόμαστε τους ελέγχους.
0: Όχι, σίγουρα και όχι να επεκταθεί, να συνεχιστεί απλά αυτό το,
1: αυτό το
0: σκηνικό. Ναι, νομίζω,
1: μέχρι τουλάχιστον είναι εκεί ο κύριος Φυτηρής, αυτό θα συνεχίζεται, αρκεί, γιατί έχει δίκαιο, από τη μέρα ανάληψης των καθηκόντων του Κωνσταντίνου Φυτηρή γίνεται αυτό πιο έντονο.
0: Έντονο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και,
1: με
0: συνέπεια.
1: Το παρελθόν, αλλά όχι με αυτό το ρυθμό.
0: Ναι,
1: τώρα είναι καθημερινές. Καθημερινές. Λοιπόν, τώρα να πάμε γενικότερα στα θέματα.
0: Τι έχει,
1: γενικά, είχαμε πει και πριν λίγες μέρες ότι φέτος είναι η χρονιά που ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με περιστατικά πνιγμού ή παραλίγων πνιγμού.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε τους αριθμούς, νομίζω. Είχαμε χθες ακόμα ένα περιστατικό, το οποίο παρολίγον θα κατελήγει σε τραγωδία.
0: Με το τρίχρονο.
1: Ναι. Στην παραλία του Λέτης Μέλη και πάλι, στην οποία είχαμε το 15 Αύγουστο έναν πνιγμό, έτσι. Ήταν κάπου στις 6 και οι ναυαγοσώστες παρενέβησαν και μετέφεραν το παιδί με ασφάλεια στην ακτή.
0: Εν τω μεταξύ,
1: υπήρχαν και τέσσερις ενήλικες μαζί με το παιδί. Έτσι,
0: Στέλλα, 6 ώρα δεν τελειώνει η βάρδια των ναυαγοσωστών.
1: Ναι.
0: Νομίζω στις 6 νομίζω τελειώνουν οι βάρδιες. Αν είμαι σωστός, κάτι τέτοιο.
1: Πέντε και μισή, νομίζω.
0: Τι ώρα?
1: Οι 6. Κάπου εκεί, 5:30.
0: 6, ναι. Αυτό το περιστατικό βλέπω έγινε 17:50. Και έχει σημασία που το λέμε, διότι αν δεν ήταν οι ναυαγοσώστες, μπορεί να είχαμε άσχημο φινάλε σε αυτήν την υπόθεση.
1: Σίγουρα θα είχαμε. κοίταξε, υπήρχαν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή χτες. Ήταν ένα φουσκωτό, το οποίο ήταν μέσα το τρίχρονο παιδί. το, και αυτοί οι άνεμοι που είχε στην περίπτωση του Λεγισμέλ το παρέσυραν το παιδί με το φουσκωτό και βρισκόταν μόνο του σε αυτό. Ναι. Ήταν ο πατέρας στην αχτή μαζί με τρεις φίλους του και προσπάθησαν όλοι μαζί να κολυμπήσουν προς το περίαλκι. Και οι ίδιοι όμως εξαντλήθηκαν κατά την προσπάθειά τους και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.
0: Σε πιάνε και ο πανικός.
1: Παρέμεισαν δηλαδή... ναυαγωσώστες του Lady Smile, οι οποίοι προσέγγισαν τόσο το παιδί και τους τέσσερις ενηλικές και το παιδί, το παιδάκι εντοπίστηκε μόνο του σε φουσκωτό και ήταν προφανώς πανικοβλημένο.
0: Ελά σου πω, πάλι καλά που το μωρό δεν έπεσε από το φουσκωτό και ήταν ψύχρεμο, για πάση περιπτώσει δεν ξέρω.
1: Είναι και άλλα τα ερωτήματα. Δηλαδή, ας πούμε, το παιδί, ας πούμε, για να πάει πάρα πολύ μέσα, δεν είχε και τους τρομερούς ανέμους χθες. Προφανώς είναι και επιτήρηση του τριχρόνου παιδιού, αλλά μπορεί να συμβεί στον καθένα. Αυτό φτάνει που το παιδί ήταν καλά. Και παρενέβησαν ένα βαγωσώστες.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, να σου πω έτσι ενδεικτικά ότι στην παραλία του Lady Smile είναι σχεδόν το περιστατικό νούμερο 17, το οποίο
0: τα τελευταία χρόνια εννοείς ή φέτος?
1: Φέτος. Να παρέμβουν ένα βαγωσώστες του Lady Smile.
0: Okay.
1: Είχαμε και ένα πνιγμό, έτσι.
0: Ναι, ναι, το προηγούμενο μήνα. Τον Αύγουστο, δεν ήταν?
1: Τα ανήμερα του 15 Αυγούστου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: προς ενός άλλου προσώπου. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει βαθιά.
0: Πάντως,
1: γιατί
0: κάτσε...
1: δεν είναι μόνο η Λεμεσός.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό το θέμα που συζητάμε. Να δω τώρα, είναι στο Φιλελεύθερο σήμερα. Α, λοιπόν, ο Φιλελεύθερος είναι από τα πρωτοσέλιδα θέματα. Λέει τέλος στα τρίμηνα συμβόλαια και επέκταση ωραρίου. Θα προκύψει νέο, για τους ναυαγωσώστες μιλάω, νέο σύστημα πιστοποίησης μέσω ANAD, τέλος στα τριμηνία συμβόλαια, τα οποία είναι ανασταλτικός παράγοντας. Δηλαδή, όταν ξέρεις να δουλέψεις τρεις μήνες ναυαγωσώστης, τι να το κάνεις.
1: Εδώ και χρόνια, και αν όντως αυτό το πράγμα που γράφει ο Φιλελεύθερος ισχύει, που θα πρέπει να το δούμε, που δεν αφιβάλλουμε καθόλου, πρόκειται για μια τεράστια είδηση, γιατί το θέμα αυτό είναι ένα διαχρονικό θέμα. Είναι ναυαγωσώστες, από τη μέρα που θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω ρεπορτάζ, θυμάμαι, ας πούμε, ακόμα και όταν ήμουν ανταποκρίτρια στη Λεμεσό, να πηγαίνω σε πύργους ναυαγωσωστών και να συζητώ αυτό το θέμα. Ότι ζητούν μονιμότητα, μονιμότητα δηλαδή, και να σταματήσει η εποχικότητα. Γιατί στην Κύπρο, όπου υπάρχει ήλιος σχεδόν 8 μήνες του χρόνου,
0: μην
1: σου πω και περισσότερο. Τι λέω, σχεδόν 12 μήνες το χρόνο ήλιο έχει. Πότε δεν έχει ήλιο στην Κύπρο? Και υπάρχουν και πολλοί χειμερινοί κολυμβητές.
0: Εκεί είναι απορία. Έχει ναυαγωσώστες το χειμώνα, έχεις δει, ξέρεις? Έχει ναυαγωσώστες το χειμώνα, ξέρεις?
1: Όχι, αυτό σου λέω. Δεν υπάρχουν ναυαγωσώστες, είναι εποχική η δουλειά τους. Όπως είναι, ας πούμε, ξενοδόχο υπάλληλοι. Και είναι ένα από τα θέματα τα οποία αποτρέπει κόσμο να ασχοληθεί με την ναυαγωσωστική. Γιατί σου λέει ότι εγώ αν δουλεύω, ας πούμε, 5 ή 3-4 μήνες το χρόνο, νομίζω η σεζόν τους ξεκινάει Μάιο, για ποιο λόγο να κάνω αυτή τη δουλειά?
0: Εντάξει, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι όντως αυτό που λέω, 6 ώρα είναι 6 η βάρδια, άρα καταλαβαίνεις, γιατί το λέω και με το σύμβαν χτες. Το συμβάν έγινε 6 παρα 10, 10 λεπτά αργότερα. Αν είχαν φύγει οι ναυαγωσώστες και γινόταν αυτό το συμβάν, ενδεχομένως να μιλούσαμε για άλλα πράγματα σήμερα, για το συγκεκριμένο με το τρίχρονο μωρό.
1: Λέει, λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι. Λέει λοιπόν ότι η πρόταση είναι να πάει τουλάχιστον μέχρι τις 7 κατά τις ώρες εχμής, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είναι πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Ιωάννου. Έχει δώσει οδηγίες για ριζικές αλλαγές.
1: Επειδή αυτό πρωτοβουλία, δεν είναι κανένας πρωτοβουλία. Είναι ένα αίτημα διαχρονικό, το οποίο εδώ φωνάζουν εδώ και τουλάχιστον πάνω από μια δεκαετία ναυαγωσώστες, και απλά εισακούστηκαν και από αυτή την κυβέρνηση 3 χρόνια μετά που φωνάζουν.
0: Οι ναυαγωσώστες έχουν κάποιο συνδικαλιστικό όργανο?
1: Γιατί είναι πολύ άσχημο ο καθένας να προσπαθεί να επομιστεί, ας πούμε, ένα χειροκρότημα για ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε ήδη να ήταν διευθετημένο και από αυτή την κυβέρνηση, η οποία είναι ήδη 3 χρόνια στο πιτάλιο αυτής της χώρας.
0: Έχουν συνδικαλιστικό όργανο οι ναυαγωσώστες, κάποιο σύνδεσμο?
1: Βέβαια έχουν. Και ήδη οι συνδικαλιστές των ναυαγωσωστών, επειδή το θέμα το κάνω κάθε χρόνο, επίτηδες να λέω και εγώ το συγκεκριμένο,
0: ναι,
1: το αναφέρω κάθε χρόνο μπορεί και δύο φορές το χρόνο, τουλάχιστον στη δική μας την εκπομπή, είχαν συναντήσεις αρκετές και με τον Υπουργό Εσωτερικών για αυτόν το θέμα και οι συντεχνίες των Ναυάγων Σωστών. Τώρα εισακούστηκαν, μπράβο, αν όντως ισχύει που εισακούστηκαν, και εύχομαι πραγματικά να λυθεί το θέμα των Ναυάγων Σωστών, αλλά δεν το αναλάβε ο Υπουργός Εσωτερικών. Απλά άκουσε κάτι το οποίο είναι αναγκαίο να γίνει. Θα έπρεπε ήδη να ήταν λυμένο αυτό το θέμα πάνω από μια δεκαετία.
0: Πάλι κάνει αργά παρά ποτέ. Μάλιστα.
1: Πάλι κατά την ταπεινή μου άποψη, πάλι λάθος είναι. Θα έπρεπε να είναι ακόμη περισσότερο. Και θα πρέπει να είναι ένα βαγοσώστη που θα είναι 12 μήνες το χρόνο.
0: Ναι. Σωστό. Τι άλλο έχουμε, για
1: το
0: πες.
1: Λέει αυτό, διάβαζε στο κείμενο του Φιλελεύθερου Βασκή.
0: Τι εννοείς για το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί.
1: Ναι.
0: Μεγάλο το άρθρο τώρα, δεν ξέρω ποια είναι η πρόταση.
1: Να το δω,
0: γιατί να ψάξω τις λεπτομέρειες. Ναι.
1: Ασχοληθούμε και την ερχόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε μαζικές διαρρήξεις και κλοπές στην Πάφο.
0: Μάλιστα, ωραίο θέμα.
1: Ναι, οι οποίες άλκοι φαίνεται ότι είναι ένα καθημερινό φαινόμενο.
0: Τι είναι, ξένοι δικοί μας, τι είναι, έχουμε εικόνα.
1: Είναι κουκουλοφόροι νεαροί, κυρίως.
0: Δεν έγινε καμία σύλληψη.
1: Συγγνώμη.
0: Καμία σύλληψη.
1: Από ό,τι είδα, όχι.
0: Ούτε εγώ έχω δει, γι' αυτό λέω, αν μου ξεφεύγει.
1: Ούτε μέσα στα, ούτε επίσημα από την αστυνομία, θα δούμε κατά τη διάρκεια της μέρας. Είναι διψήφιος ο αριθμός των διαρρήξεων. Και ο τρόπος οι οποίοι υλοποιήθηκαν είναι πανοβιότυπος με μια πρακτική που ονομάζεται smash and grab. Δηλαδή σπάσε και άρπαξε. Ένα φαινόμενο αλήθεια το οποίο έχει φαίνεται ότι κάνει την εμφάνισή του και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Είναι Αμερικανιά, πρέπει να πούμε πάντως.
1: Είναι Αμερικανιά,
0: ναι.
1: Την προηγούμενη δεκαετία είχαν παρατηρηθεί παρόμοιες διαρρήξεις σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκές. Mm-hmm. Υπάρχουν δημοσιεύματα σε ευρωπαϊκό τύπο, κυρίως στον αγγλικό, που αποτυπώνουν αυτό το σπάσε και άρπαξε. Υπάρχουν διάφορα που βλέπουμε ότι είναι το ίδιο και το ίδιο συνέβη και στην Πάφο. Mm-hmm. Τώρα, στην Πάφο σημειώθηκαν οι διαρρήξεις τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και τέσσερα πρόσωπα είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες και εμφανίζονται να σπάζουν βιτρίνες καταστημάτων και να κλέβουν χρήματα, προϊόντα.
0: Ό,τι προλάβουν βασικά.
1: Προσπάθους.
0: Δηλαδή μέσα σε λίγα λεπτά, ούτε λίγα λεπτά, σε λιγότερο από ένα λεπτό, δύο, ό,τι προλάβουν κλέβουν και φεύγουν. Αυτή είναι η πρακτική.
1: Ναι, και να σου πω ότι το ΤΑΕΠΑΦ εξετάζει περίπου 10 υποθέσεις. Και είναι πρατήρια καυσίμων, σε παρακαλώ.
0: Άκου.
1: Φαρμακεία, υπεραγορές, περίπτερα. Το αξία εξέ των κλοπημένων δεν ξεπερνά τις 4.000 ευρώ. Δεν είναι ότι έφυγαν με λαβράκι αυτοί που κλοφόροι, αλλά είναι αυτό το...
0: Ναι, αλλά αν κάνουν προπόνηση για να δουν πώς δουλεύει αυτό το πράγμα και μετά πάνε σε πιο μεγάλους στόχους, θα το δούμε αυτό σύντομα αν είναι κάτι παρόμοιο. Αλλά πρέπει, κοίταξε, είναι ομάδες. Πρέπει ομάδες κουκουλοφόρων. Η αστυνομία νομίζω πρέπει να βρει τρόπο να πιάσει έστω ένα για να αρχίσει κάπως να λύνεται αυτό το θέμα.
1: Να σου πω ότι ο Δημαρχεύων του Σάφου, ο Άγγελος Ονησιφόρου, έκανε κάποιες δηλώσεις στο πρενόδο του Τρίτου, στο κρατικό ραδιόφωνο.
0: Okay.
1: Είπε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει και αυξημένη ανεκτική παραβατικότητα στην Πάφο, υπάρχει και επιθέσεις σε διανομές φαγητού. Βέβαια τα σκύπτρα σε αυτές τις επιθέσεις τα κρατάει λεμεσός, γιατί βγήκαν και κάποια στατιστικά. Και είχε και μάλιστα συνάντηση μαζί με τις αρχές, αστυνομικές αρχές. Και εισηγήθηκε μάλιστα πως προβαίνουν σε περιπολίες οι ΜΑΤ συνεχόμενες στην επαρχία και την πόλη της Πάφου.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπεις ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να πούμε.
0: Στα πολιτικά έχει κάτι, έχουμε ραντεβού με τους Τουρκοκύπριους αυτές τις μέρες, νομίζω είναι κάτι...
1: Την Τετάρτη.
0: Αύριο.
1: Και αύριο, ναι.
0: Αύριο, ναι. Προσδοκίες.
1: Τετάρτη έχουμε συνάντηση, οι δύο ηγέτες αλκοί. Οι προσδοκίες χαμηλές. Ο Ερχιουρμάν επιχειρεί έτσι να κρατήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα την συνάντηση των δύο, μια συνάντηση η οποία είναι η πρώτη μετά από την κάθοδο Κουτέρες που είχαμε τον Ιούλιο στο νησί. Αναμένεται να δούμε εάν θα υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης κυρίως, εάν οι διαπραγματευτές έκαναν την οποιαδήποτε δουλειά, γιατί είναι το κύριο ζητούμενο. Γιατί αν θυμάστε καλά, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ είχε πει ότι πρώτα πρόοδος και μετά αντίπιπε τα μέρη.
0: Ναι.
1: Πριν τη λήξη της θητείας του, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Η θητεία του λήγει τον Δεκέμβριο μήνα. Ναι. Αύριο συνάντηση και θα δούμε πού θα καταλήξει. Τώρα, να πάμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι.
1: Με όλο αυτό που συνέβη με τον Φίλια Παναγιώτου. Το έχεις δει?
0: Ότι?
1: Ο οποίος έχει κάνει έτσι κάποια μαθηματικά για το πώς ένα challenge της κυβέρνησης, τέλος πάντων, για το θέμα του ρεύματος.
0: Α, κάτι, δεν το είδαμε.
1: Το ρεύμα 20%.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει ένα βίντεο και έδωσε ένα challenge στον πρόεδρο να του πει ότι υπάρχουν στο μυαλό του κάποιες εισηγήσεις και κάποιοι αριθμοί κατά τους οποίους θα μπορούσε, αν ο ίδιος ο πρόεδρος τις εισακούσει, να μειώσει το ρεύμα 20%.
0: Βγαίνει, είναι μπακαλίστικη.
1: Πάρα πολλές αρμόδιες φορείς να αναφέρουν ότι τα μαθηματικά του Φιδία δεν βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούν να συμβούν. Και χθες ο Κωνσταντίνος Λεδιντιώτης στην μεσημβρινή εκπομπή, την καλοκαιρινή μεσημβρινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου, φιλοξενήθηκε και απάντησε στο challenge του Φιδία Παναγιώτου. Και είπε ότι δεν αναμένουμε καμία πρόσκληση από τον οποιοδήποτε και δεν μπορούμε να υπεραπλουστεύσουμε ένα ζήτημα το οποίο οι τεχνικές πτυχές τις αναλύουμε μόνο με αρμόδιους φορείς.
0: Ναι.
1: Και παρομοίωσε την υπεραπλούστευση που γίνεται με ένα καλάθι της υπεραγοράς, γιατί κάπως έτσι λέει ο κύριος Παναγιώτου.
0: Ναι.
1: Φέρνει παράδειγμα έναν καλάθι της υπεραγοράς με το ρεύμα και τα φωτοβολταϊκά παρκαλκί. Και είπε ότι για να φτιμίζει ολόκληρο το καλάθι, η τιμή του ηλεκτρισμού στη χώρα μας πρέπει να συνεχίσει η υλοποίηση πάρα πολλών θεμάτων το οποίο εκκρεμούν αυτά το κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντως θες έκανε νέο βίντεο φίλες παραδείγμα, αυτό το χαρακτηριστικό, το ότι με κατηγορούν πάλι. Ναι, ότι έκανα, είπα μια λύση για να φτιμίσει το ρεύμα και ότι δεν βγαίνουν τα μαθηματικά μου κλπ. Αυτό στον τίτλο τον έχει δώσει ο Α.
0: Okay.
1: Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά μου και έκρινε και τον Α Κύπρου και ούτω καθεξής.
0: Ελάς πω, το ανέκδοτο της ημέρας πάντως χθες ήταν η δηλώση του Κούλη του Νικολάου. Έριξα πολύ γέλιο όταν είχαν αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, πώς μπορεί να υπάρχει σύγχρονος Καποδίστριας κατά τον κύριο Κούλη Νικολάου, ο οποίος δεν ξέρω, ήθελε να βγει στην επικαιρότητα για να τον συζητήσουν, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Όχι, δεν νομίζω να έχει τέτοια ανάγκη ο Κούλη Νικολάου.
0: Τι είναι το θέμα, δηλαδή, πού και ως πού είναι σύγχρονος Καποδίστριας ο Τζον Χριστοδούλου, τι
1: συμβαίνει. Δεν θα κάτσουμε, εγώ προσωπικά δεν θα κάτσω να αναφερθώ σε τοποθετήσεις στο Facebook κάποιου ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με τα κοινά. Είναι εξαιρετικός σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, αγαπητός. Δεν είναι όμως η δουλειά του. Έγραψε μια άποψη στο Facebook άνθρωπος. Γιατί θα έπρεπε να ασχολείται ο κόσμος?
0: Διότι το κάνει για να ασχοληθεί ο κόσμος. Το κάνει για να ασχοληθεί ο κόσμος.
1: Είναι άποψη όμως.
0: Είναι άποψη, ναι, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν και τα ωριά τους. Δηλαδή,
1: δεν ασχολείται άλλοι. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Έχουν και τα ωριά τους κάποια
1: πράγματα. Μια άποψη δική του. Που ο ίδιος πιστεύει αυτό που πιστεύει για έναν άνθρωπο και την έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό. Δεν είναι ούτε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε κάποιος υπουργός. Ο καθένας γράφει τι θέλει στα μέσα για να επιδεικνύσει τα προσωπικά του.
0: Ναι, αλλά ασχολούμαστε, δεν το κάνουμε επιλεκτικά, ασχολούμαστε πολλάκις από τις δηλώσεις δημοσίων προσώπων.
1: Να σου πω κάτι, άσχετο αν συμφωνούμε, δηλαδή ούτε εγώ συμφωνώ με αυτή τη φράση του Κούλη Νικολάου, αλλά γιατί να κάτσω να ασχοληθώ τώρα εάν αρέσει του Κούλη του Νικολάου Τζον Χριστοδούλου ή όχι. Αυτό λέω. Και είναι γενικό το θέμα, έτσι. Είναι μια προσωπική του άποψη.
0: Αυτό λέω, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί τι λέμε, διότι είναι δημόσια πρόσωπα και εκτίθεται.
1: Έχουν δημόσιο λόγο, συμφωνώ.
0: Βέβαια.
1: Άρα, εντάξει, δεν μπορείς να πει. Δεν είπε, Δεν παροτρύνει όμως τον κόσμο.
0: Όχι, αλλά είναι, είναι τουλάχιστον ατυχής η σύγκριση και η αναφορά στον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία της Ελλάδας με ναι. κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν ξέρουμε καν θα είναι υποψήφιος για προεδρικές ή οτιδήποτε άλλο, αν έχει διάθεση να, να σώσει την Κύπρο για να την κάνει Ελβετία, όπως είπε ο κύριος Κούλης.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: θα δούμε πολλά, γιατί θα μπούμε στην προεδρολογία.
0: Φου, περίμενε, έχουμε ακόμα πολύ πράγμα. Τώρα έρχονται σιγά σιγά. Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Μέχρι.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, Ρούμπεν Σέλες. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το όνομα, εμένα δεν μου λέει κάτι, αλλά είναι ο νέος προπονητής ΑΕΚ Λάρνακας. 43 χρονών, ήταν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Ισπανός, κατά τις προτιμήσεις του κυρίου Τσαβιρόκα. Ο νέος προπονητής ΑΕΚ, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από πολύ πολύ λίγο, τον που συζητούσαμε με την Στέλλα, οπότε ρεπορτάζ ΑΕΚ θα έχουμε αργότερα για το θέμα αυτό από τη στιγμή που έχει προπονητή. Πήγαμε λίγο παραπάνω, είχαμε αρκετή θεματολογία, 8 και 43 πρώτα λεπτά.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Super Sport 104.
2: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
7: Σέρβις σε 15 μέρες.
6: Κάτι πιο ευχάριστο.
7: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ήταν κανονικά να έχω το Γιάννο τώρα, αλλά να το βάλουμε μετά τις 9 για να συζητήσουμε χαλαρά.
1: Έχουμε χρόνο βέβαια.
0: Καλημέρα
1: σας, καλημέρα σας. Το Αποέλ έχει πολλά, πρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Να συζητήσουμε μετά τις 9, να του στείλω να μην περιμένει τσάμπα.
1: Ναι, ναι, έχει πολλά νέα το Αποέλ.
0: Με βάση τη χτεσινή, εντάξει, το νέο που προκύπτει το πολύ φρέσκο είναι η ΑΕΚ. Ρούμπεν Σέλες, εγώ τον ήξερα για να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ, αλλά
0: έχει κουτσάρει Southampton, Reading, Hull, Sheffield. Εντάξει, Southampton.
1: Είναι νεαρός.
0: Αυτός δεν έπαιξε μπάλα βασικά.
1: Δεν έπαιξε μπάλα.
0: Όχι. Έπαιξε.
1: Ούτε ο Μουρίνιο έπαιξε μπάλα.
0: Περίμενε. Γεννήθηκε το 83. Έπαιξε μπάλα μέχρι το 2002 σε ερασιτεχνική ομάδα. Άρα 19 χρόνια σταμάτησε. Ανέλαβε στα 20 του την ομάδα του Πανεπιστημίου της Βαλένθια. 5 χρόνια, μέχρι τα 25. Κάτι είδαν εκεί πέρα, τον πήρε Southampton βοηθό. Έμεινε στη Southampton 2 χρόνια, δεν έκανε κάτι. Μετά πήγε στη Reading. Στη Reading. Εντάξει, ένα χρόνο έμεινε. Μετά πήγε στη Hull. Δεν ήταν ο Ατζούν τότε.
1: Στη τελευταία του ομάδα, τι έκανε στη Σαραγώσα.
0: Η Σαραγώσα ήταν δεύτερη κατηγορία, στο βυθό κάτω. Oh, okay. Και την ανέλαβε Οκτώβριο του 25 και τον διώξαν Μάρτιο του 26. Δηλαδή 6 μήνες. Καλά πήγε, ναι. Έπαιξε 20 μάτς, μάλλον κοουτσάρισε 20 μάτς, κέρδισε 5, 6 ισοπαλίες, 9 ήττες. Εντάξει, μέτρια πράγματα. Στη Ρέντινγκ έκανε τα πιο πολλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Στη Ρέντινγκ, ναι. 78 μάτς στον πάγκο και 28 στην
1: Champions
0: League. Ναι. Ενώ η Southampton ήταν Premier League όταν ήταν υπηρεσιακός.
1: Ναι, ναι. Υπηρεσιακός ή βοηθός.
0: Υπηρεσιακός. Και μετά βοηθός, ναι. Βοηθός. Ήταν και υπηρεσιακό σε δύο μάτς. Τέλος πάντων, το ξέρουμε. Το ξέρει ο Ρόκα προφανώς, γιατί το ισπανικό μοντέλο το επαναφέρει στην ΑΕΚ. Οπότε. Καινούριο προπονητή.
1: Ναι, ναι. Ισπανικό μοντέλο που του πάει περισσότερο.
0: Τη πάει τη ΑΕΚ, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τι γίνεται με τον Κουλιμπαλί, τελικά η ομάδα που το ζητά.
0: Ο Λομάκη. Ναι, ο
1: Λομάκη πόσες ομάδες έχει.
0: Τέσσερις.
1: Μπράβο.
0: Έχει τη Ροντίνα, την.
1: Αυτή που πήγε στο Ρίγα.
0: Τη Ρίγα, την Μπάφο και αυτή που έχει στο Ντουμπάι και κάτω.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέσσερις νομίζω, αν είμαι σωστός.
1: Μάλιστα. Και η Μπάφο πήρε έναν παίχτη από την Παρίσι Σεντζερμέν.
0: Ναι, μικρό, 20 χρονών, δανεικό.
1: Αλλά έπαιζε. Έπαιξε, όχι στην Παρίσι.
0: Όχι στην Παρίσι. Ήταν που πήγε, κάπου Νορβηγία, Δανία, που κάπου πήγε.
1: Κοπεχάγη,
0: Κοπεχάγη, ναι, Κοπεχάγη.
2: Ντουμπάι United.
0: Ντουμπάι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, να έχει εξελίξει τα μεταγραφικά το επόμενο δεκαήμερο. Να τρέξουν να ενισχυθούν οι ομάδες. Είναι βέβαιο αυτό. Εκτός από την ανόρθωση που δεν δικαιούται.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά η Ομόνια, το Αποέλ, η Πάφος. Ξέρω ο Απολλώνας να χρειάζεται οπωσδήποτε μια προσθήκη στην άμυνα. Θα ενισχυθούν αυτές. Ο Άρης, παρόλο που έχει νεανική ομάδα, ακούω καλά.
0: Εγώ ξέρεις, στον Άρη έχω το ψάχνω. Είναι υπερικανοποιημένη με την εικόνα της ομάδας. Θα βγάλει πάρα πολύ πίεση, πολύ τρεξίματα και θα θέλει να σκάσει τον αντίπαλο μέσα στο γήπεδο.
1: Τον πιστεύει ο ιδιοκτήτης αυτόν τον προπονητή, τον πιστεύει. Λέει ότι τον αδίκησαν την πρώτη φορά. Εντάξει. Και τον πιστεύει. Και θα τον στηρίξει με κάθε τρόπο.
0: Καλά θα κάνει.
1: Ναι.
0: Η στήριξη του προπονητή είναι καλό πράγμα γενικότερα. Αλλά να δούμε τον Άρη μεθαύριο με τον Απόλλωνα. Είναι, ναι. Έχει ενδιαφέρον.
1: Σημαντικές οι απουσίες του Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικές. Με κραυγαλέαν αυτήν του Κβίντα. Διότι έδειξε όταν λείπει ο Κβίντα από πίσω, σκεφτείτε να πάρει τον Μαλακίδη center back, κάπου διάβασα.
0: Τι να κάνει, να βάλει τον ξένο, τον Αϊβού, και να αφήσει έξω τον Κονομή.
1: Α, δεν το ξέρω. Διάβασα κάπου μια σκέψη του να πάρει τον Μαλακίδη κεντρικό αμυντικό.
0: Είναι και αυτό ένα σενάριο που δεν μπορεί.
1: Γιατί φαίνεται ότι ο Αϊβού με τον Κονομή δεν ταιριάξαν. Δύο παιχνίδια, 6 γκολ.
0: Ο 2.30 λέει καλημέρα, τις επόμενες μέρες περιμένουμε ανακοινώσεις για Μπακασέτα Καμίνσκι στην Ομόνια. Όσο αφορά τον Κουλιμπαλί, η Ομόνια δεν ξεπουλάει. Το δεν ξεπουλάει είναι σχετικό. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το ποσό που
1: ουσιαστικά επιχείρησε δύο φορές ο Μέση.
0: Γι' αυτό λέω, δεν ξέρουμε ποια είναι τα ποσά. Μπορεί όντως να είναι χαμηλά.
1: Ναι.
0: Ο Κουλιμπαλί έχει αρκετά μεγάλη αξία. Και είναι ένα από τα.
1: Πόσο είναι ο Κουλιμπαλί, στα 30-31.
0: 30 πρέπει να είναι, κάπου εκεί πέρα. Αλλά. Εγώ θυμάμαι ο Κουλιμπαλί όταν ήρθε στην Ομόνια, τα πρώτα του παιχνίδια.
1: Δεν ήταν καλά.
0: Τον κράζαν όλοι. Που τον βρήκανε, το κρέα κλπ. Και θυμάμαι την κουβέντα, γιατί θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όντως θυμάμαι, λέω ρε παιδιά, δεν μπορεί να κρυθεί ένας παίχτης σε τρία μάτς.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω κάτι υπομονή να δούμε. Τώρα πίνουν νερό στο.
1: Εξελίχθηκε πάρα πολύ.
0: Λέω, είναι πάρα πολύ.
1: Πραγματικά, μόλις τον είδα και εγώ λέω. Είναι για μεγάλα πράγματα.
0: Έλλης μπάλα.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι για μεγάλα πράγματα.
0: Εντάξει.
2: 31.
0: Είναι για μένα.
1: Εξαιρετικό.
0: Είναι κολόνα στην άμυνα. Δεν συζητάμε. Δηλαδή, πιθανή το αποχώρηση.
1: Που έγιναν. Το να δεικνύω στο πιο γρήγορο αμυντικό.
2: 32
0: Σεπτέμβριο. Αν 32. Έγκλεμπε, άμα δεν κλείστα.
2: 32.
0: 32, ναι. 32, ναι. Μ' αρέσει αυτό με το πρέπει να κλείσει την ημερομηνία για να γίνει 32. Είναι 32
1: είσαι. Μα συμφέρει αυτό.
0: Σα συμφέρει.
1: Καλό,
0: ναι, ναι.
1: Καλό. Καλό,
0: ναι, ναι.
1: Καλό μα συμφέρει αυτό.
0: Τέλο πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά. Κάτι πει να πει.
1: Εντάξει, η Ομόνια σε αυτόν το σημείο να χάσει τον Κουλιμπαλί θα είναι μεγάλη απώλεια. Γιατί ξέρεις, 4 ημέρες αρχίζει το πρωτάθλημα. Να τρέχει να βρει κεντρικό αμυντικό. Επήρε ένα κεντρικό, είναι ο Σάτκα.
0: Ο Σάτκα.
1: Ναι. Υπάρχει και ενδιαφέρον για τον Παναγιώτου. Πού είναι, θέλουν όλους τους παίκτες της Ομόνιας.
0: Μα καλά, μέσα πρωταθλητής σε βλέπουν.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Και πας και γιατί πέρσι πήγε την είδαν την Ομόνια.
1: Σωστό.
0: Θα την ξαναδούν και φέτος. Anyway, γιατί θα είναι σίγουρα στο Conference League και θα δούμε αν είναι και στο Europa League. Οπότε, ναι, καλημέρα. Είδες που σου είπα για τον προπονητή της ΑΕΚ, 035. Μου έστειλε μήνυμα το πρωί για Ισπανό προπονητή. Βγάλαμε και βγήκε και το όνομα τώρα. Ο Κουλιμπαλί θέλει να φύγει. 132 δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι. Εγώ πιστεύω ότι.
1: Ήταν κοίταξε, πολύ περίεργη η ανάρτηση που έκανε.
0: Ήταν περίεργη η ανάρτηση. Να το δούμε πρακτικά και αντικειμενικά. Ποιον. Πιάσε τον τηλέφωνο. Πιάσω. Λοιπόν, στο αφρικανικό το τηλέφωνο, όχι στο κυπριακό. Ναι, για να απαντήσει.
2: Στο WhatsApp.
0: Στο WhatsApp. Λοιπόν, υπάρχουν τα εξής τινά. Η Ομόνια παίζει Ευρώπη. Σίγουρα στο Conference League. Σίγουρα έχει πιθανότητες και για το Europa League.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η Ροντίνα Μόσχας είναι μια ομάδα που δεν την ξέρει κανένας. Παίζει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το βλέπει κανένας. Δηλαδή το βλέπουν μόνο οι Ρώσοι. Ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν μπορείς να διακριθείς.
1: Στα 32 του όμως, ξέρεις τι σκέφτεται περισσότερο.
0: Ναι, είναι η άλλη πλευρά.
1: Η άλλη.
0: Πόσα λεφτά του δίνει.
1: Ακριβώς.
0: Okay.
1: Ναι. Στα 32 του, αυτό σκέφτεται.
0: Δεν ξέρουμε τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Κοίτα, γι' αυτό είναι και παιχνίδι των μάνατζερ. Μπορεί ο μάνατζερ του να σκαλίζει, να το πει.
1: Μπορεί.
0: Έλα, να πάρει το τέτοιο, το εφάπαξου. Ξέρω εγώ, αλλά στα 32 δεν τον λες και μεγάλο, προφανώς.
1: Είναι μεγάλος, όχι. 32 σίγουρα έχει άλλο 2-3.
2: Ξέρουν 143 εκατομμύρια πληθυσμό.
0: Εντάξει, ρε, 143 πληθυσμό. Αλλά ναι, δεν ασχολείται κανένας με το ρωσικό πρωτάθλημα. Ξέρουμε τώρα ποιοι παίζουν στην Τζέσεκα ή στη Σπαρτάκ Μόσχα. Παλιά που τους βλέπαμε στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: ξέραμε
1: ότι
0: είχαν ομάδα. Δεν ασχολείται κανένα αυτό.
1: Μεγάλο μπλίν αυτό το πράγμα. Ρε, το εμπάργο. Εγώ ρε παιδί μου. Και Ολυμπιακούς αγώνες να μην πηγαίνουν οι Ρώσοι, μα γίνεται.
0: Η καλά του Ολυμπιακού ήταν άλλη λόγη. Με τις ντόπες. Ήταν μόνο το. Ήταν η ντόπα της ντόπας. Ήταν χαμός. Ήταν το θέμα του πολέμου.
1: Και καλά είναι η ντόπα, είναι μόνο η Ρώση.
0: Φαίνεται ότι ήταν μάστρες την ντόπα. Δεν ξέρω, ήταν χαμός. Ένας στους δύο ήταν φουσκωτή.
1: Απόψε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας μας καλεί. Έχει μια εκδήλωση στην Ομόνια Αγίας Βαρβάρας.
0: Ναι, ο Κούλης.
1: Ναι, ο Κούλης μου. Ναι. Ο Κούλης ήταν ο πρωτεργάτης για να αποκτήσει λεωφορείο. Μίλησα μαζί.
0: Ξέρω.
1: Ναι, ήταν ο διαπραγματευτής και το επήρα σε εξαιρετική τιμή. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας έχει λεωφορείο, ρε παιδιά. Μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια, μεγάλη υπόθεση.
1: Λεωφορείο, ναι.
0: Τώρα, πόσες ομάδες έχουν λεωφορείο, έχει ο Άρης.
1: Η
0: Ανόρθωση.
1: Η Πάφος δεν την έχει.
0: Εννοώ λεωφορείο, δηλαδή όχι να τον νοικιάζουν, να είναι δικό του
1: ιδιόκτητο.
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, ούτε το απολύω μόνο ξέρω. Ούτε και ξέρω.
1: Ο Ερμής με πρόλαβε.
0: Ναι,
1: μπορεί να ήταν ο πρώτος.
0: Μπορεί να ήταν και ο πρώτος, ναι. Ναι,
1: ο πρώτος.
0: Ναι, ναι. Ο Ερμής ήταν ο πρώτος, ναι.
1: Μου λένε πολύ καλά λόγια για τον Ζάνο Σάφ.
0: Δεν ξέρω. Να το δούμε.
1: Πάντως,
0: δεν ξέρω.
1: Ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμό. Πολύ καιρό. Ναι, ναι. Πάνω από χρόνο που ήταν έξω. Είναι αριστεροπόδαρος, παίζει ανάποδα από δεξιά.
0: Yes. Ναι, αλλά δεν θα παίζει σέντερφορ.
1: Όχι, από δεξιά.
0: Θα παίζει winger.
1: Winger.
0: Ναι. Να είναι ο Σάπινεν
1: ο σέντερφορ. Ο Σάπινεν, ναι, ναι. Ο οποίος είναι καλός.
0: Να το δούμε, θέλω να τον δω τον Ολυμπιακό, να το δούμε θα βρούμε τη Σαλαμίνα.
1: Και επίσης αυτοί οι Ελλαδίτες μου είπαν ότι είναι καλοί, ο Κυνηγόπουλος και ο Λόλης.
0: Οκ. Okay. Η Ελλάδα έχει πολύ καλή αγορά. Πάρα πολύ καλή αγορά.
1: Η Ελλάδα έχει εξαιρετική αγορά. Εξαιρετική. Πραγματικά. Και ακόμη και από τη δεύτερη κατηγορία. Μα έτουν. Επίσης στη Σαλαμίνα φέτος, ρε. Ο Γιούσης.
0: Ο Γιούσης παίζει με τον Εθνικό. Έκανε μάτια.
1: Με την προηγουμένω στην
0: Καρδιώτησα. Με την Καρδιώτησα το ίδιο. Αλλά με το. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Ρούμπεν Σέγιας είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΚ. Με το 43χρονο Ισπανό υπογράφει συμβόλαιο ενός έτους και τους κίτρινο-πράσινους να τον ανακοινώνουν και επίσημα σήμερα. Αναμένοντας τη θετική απάντηση της UEFA για να μπορέσει να εμπλακεί άμεσα οικονομικά ο Σαββάς Αλιασίς, στον Απόλλωνα επικεντρώνονται στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων την ίδια ώρα που συνεχίζεται και η προσπάθεια ενίσχυσης με τερματοφύλακα και μεσοεπιθετικό ΚΑΠ. Κάτι που για να γίνει πρέπει να φύγει το νέο εμπάρκο που επιβλήθηκε στους γαλαζοκίτρινους. Ο Νικόλας Κούτσακος ανακοινώθηκε και επίσημα από την νορβηγική Start με τον Απόλλωνα να βάζει στο ταμείο του 550.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και ποσοστό μεταπόλησης που φτάνει το 15%. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ομόνιας, ο Καμίνσκι είναι πολύ κοντά στην ένταξή του στους πράσινους, ενώ πλησιάζει και ο Μπακασέτας. Το όνομα του 30χρονου Ισπανού επιθετικού Ροντρίγκο Μαρίνα παίζει στο. Του 20χρονου Ισπανού επιθετικού Ροντρίγκο Μαρίνα παίζει στο ρεπορτάζ της Πάφου εν ώψη του αγώνα με την Δυναμό Σίτι. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμοι Μαμάντοφ και Ντράγκομιρ. Κβίτα και Ροντρίγκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ μετά το διαφαινόμενο δανεισμό του Ντουοντού ανοίγει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης των Κιανολευκών. Η άλλη συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Στον Άρη γίνεται προσπάθεια για ενίσχυση με τερματοφύλακα. Η Καλή Αντωνίου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Κύπρο στους 20 Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, με την πρωταθλήτρια μας στην κολύμβηση να τερματίζει στην πρώτη θέση στα 100 μέτρα ελεύθερο. Στα 5 συνολικά μετάλλια έφτασε η χώρα μας στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Λεύσκη Σόφια για τα play-off του Champions League, εκτός λίστας Βιτάλης και Λυκογιάννης. Απόψε για το Champions League στις 7:45 Σαμπάν Μπαγκού Χάμπολ Μπιερσεβά και στις 10 Λάσκα Λίντζ Σέλτικ και Μπόντον Γκλιμπτ Ναϊμέγγεν. Ο Ολυμπιακός φέρεται να τα έχει βρει με Μέλε και Άλβαρες, ενώ συνεχίζει την προσπάθειά του για τον Βάρκας. Χθες τα ξένα πρωταθλήματα, Φούλαμ Τσέλσι 2-3, Οσασούνα Λεβάντε 0-0, Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1, Μπολόνια Λάτσιο 0-1 και Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Σήμερα στις 10 στην Ισπανία, Βαλένθια Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelletico. Be a creator.
3: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το ΓΑΣΥΠΗ, με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν, με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Σεντ Τρούιντεν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, πάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν

0: 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτη για τελευταία ώρα της εκπομπής για τον νέο προπονητή της ΑΕΚ. Θα έχουμε μετά τις 9.30 τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας, τον Κυριάκο Δημητρίου. Οπότε θα συζητήσουμε. Θα κοουτσάρει το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Ποιος θα κοουτσάρει?
1: Αφού.
0: Ο Σέλλες.
1: Εάν έρθει σήμερα Κύπρο.
0: Δεν ξέρω, θα μας πει ο Κυριάκος πότε έρχεται. Αν είναι σήμερα ή αύριο. Το αργότερο μέχρι αύριο. Ναι, μπορεί να είναι και σήμερα. Ναι.
1: Το παιχνίδι είναι Σαββάτο.
0: Δεν ήρθε ακόμα. Δεν ήρθε.
1: Να έρθει αύριο είναι το παιχνίδι σε Σαββάτο.
0: Πάντως η πρόθεση τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω να το κουτσάρει αυτό. Να είναι αυτό ο προπονητής. Εννοείται να τον βοηθήσει και ο Αστίθ.
1: Okay.
0: Θα δούμε αν θα μείνει ο Αστίθ. Δεν ξέρω, να μας τα πει όλα ο Κυριάκος σε λίγο.
1: Ναι.
0: Πώς είναι τα δεδομένα. Οπότε...
1: Για τις εξελίξεις τώρα
0: θα
1: έχουμε
0: τώρα θα σε λίγο, πολύ λίγο.
1: Άρα να μην πούμε για το ΑΠΟΕΛ.
0: Θα επικοινωνήσω ο Μιχάλης
1: Μάλιστα. Η Πάφος τρέχει να ενισχυθεί πάλι η Πάφος. Αυτά είναι πολύ δυνατή η Πάφος νομίζω.
0: Είναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, τώρα η προσοχή και της Πάφου και της Ομόνιας είναι στα παιχνίδια της Πέμπτης. Πιστεύω ότι η Πάφος έμπαιρνε από τη σκέψη μου ότι θα χάσει αυτή την πρόκριση. Για την Ομόνια ασφαλώς είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί δέχτηκε εκείνον τον γκολ, ξεκινάμε πλην, αλλά εάν έχει την ίδια απόδοση όπως στο Βέλγιο μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Ναι. Γιατί έπαιξε πολύ καλή μπάλα στο Βέλγιο, αδικήθηκε από το αποτέλεσμα, έφτιαξε ευκαιρίες. Ήταν μια Ομόνια που θύμιζε την Ομόνια την περσινή. Ο τρόπος που αναπτυσσόταν, οι ευκαιρίες που δημιούργησε. Επαναλαμβάνω, παρόλο που έχασε τις κλασικές, ο Μοντνόρ ήταν ο πρωταγωνιστής της φάσης, ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις και αυτό είναι.

0: υπέρ του. Και ξέρεις, ο Μπέρκ βρίσκει, ρε παιδί μου, τη χημία. Ξέρω, του έκατσε πάρα πολύ η Ομονία του Μπέρκ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Του έκατσε πάρα πολύ.
1: Και στην ψυχολογία του βλέπεις ότι πρέπει να περνάει, ναι, καλά. Ρε.
0: Περνάει καλά, ναι.
1: Είναι ήρεμος.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι φαίνεται, ναι. Έτσι φαίνεται. Ο Κώστας λέει, ακροατής, να το διαβάσουμε στο λεπτό το μήνυμα. Καλημέρα, Άλκη. Τελικά το σκάουτινγκ της Ομόνιας κάνει καλή δουλειά, αφού τους παιχταράδες της τους θέλουν όλοι. Αλήθεια είναι ότι έχει ζήτηση η Ομόνια.
0: Βέβαια.
1: Έχει δίκιο ο Κώστας. Εντάξει, είναι και θέμα σκάουτινγκ.
0: Ναι, μα κάνει πολύ. Αφού τονίσαμε 10 φορές πόσο επιτυχημένες ήταν οι μεταγραφές της Ομόνιας τον τελευταίο χρόνο. Πόσο επιτυχημένες ήταν.
1: Λοιπόν, να πάμε λέει στο Γιάννο.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, ξεκινάμε μετά το ΑΠΟΕΛ. Θα μιλήσουμε για τον απόϊχο και όχι μόνο γενικά τα θέματα που έχει η ομάδα από τη χτεσινή δημοσιογραφική του Χάρη Φωτίου. Έχει πει πάρα πολλά πράγματα ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ στην διάσκεψη που έγινε στον Αρχάγγελο. Γιάννο, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Για πες μας, τι γίνεται.
0: Καταρχάς, τι συμπέρανες, φεύγοντας από εκεί, ήσουν ικανοποιημένος, προβληματισμένος, υπάρχουν ερωτήματα αναπάντητα?
2: Νομίζω ότι όλοι κρέμονται από την απόφαση της ΟΕΦ. Είναι συγκρατημένος αισιόδοξος ο πρόεδρος ότι θα υπάρχει θετική απάντηση από την ΟΕΦΑ.
1: Και σύντομα, έτσι, γιατί το χρονοδιάγραμμα με βάση αυτά που είπε, μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρχει απάντηση από την ΟΕΦΑ για το όλο θέμα.
2: Τέλος της εβδομάδας, ναι, αρχές της επόμενης εβδομάδας θα υπάρχει απάντηση.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, συγγνώμη που διακόπτω. Δεν μου άρεσε κάτι που είπε ο Χάρης. Αν θα αναλάβει ο κύριος Λιασί, θα αναλάβει τον Μάιο. Αν θα αναλάβει.
2: Αλλάζει το ποδοσφαιρικό τμήμα τον Μάιο.
1: Είναι λογικό να το πει.
2: Ναι, αυτό
1: δεν είναι τελεσίδικο.
2: Δεν είναι τελεσίδικο μέχρι την τελική συμφωνία.
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικό οι λεπτομέρειες του τι λέει ο καθένας και είναι σωστό αυτό που είπε το αν. Εάν θα. Ναι. Είναι τελεσίδικο αυτή τη στιγμή, Γιάννο? Όχι.
2: Όχι.
0: Είναι τελεσίδικο, αλλά προχώρησε και είπε ότι δεν υπάρχει πλάν B.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι. Αυτή
0: τον
1: είναι
0: ερώτησαν, δέχτηκαν ερώτηση.
2: Το πλάν B, Ανδρέα μου, αν δεν γίνει κάτι με τον επενδυτικό γκρουπ του φάου του Σαββαγιασί, είναι λογικό ότι δεν υπάρχει πλάν B. Το πλάν B έδωσε παράδειγμα για εάν κάτι πάει στραβά, ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να σωθεί από τον κόσμο του. Και έδωσε κάποια παραδείγματα. Βάζουν 50 σέντ την μέρα, επί 30 μέρες, 1,5 εκατομμύρια το μήνα. Ουσιαστικά με αυτά τα παραδείγματα που στείλει ότι...
1: Το πλάν B είναι ο κόσμος.
2: Είναι ο κόσμος,
1: δεν,
2: ναι,
1: ακριβώς. Δεν πλάν B. Είναι ο κόσμος. Ακριβώς,
2: όμως, στο σημείο που έχουν... Ουσιαστικά ο κύριος Φωτίου επιβεβαίωσε όλα όσα βγήκαν τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει αυτή η... προφορική συμφωνία ανάμεσα στα τρία μέρη, ότι η ΚΟΠ είναι διατεθειμένη να βοηθήσει, ότι έστειλε την επιστολή στην ΟΕΦΑ, ότι ο Χάρης Φωτίου ο ίδιος είπε ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος, ναι, ότι θα υπάρχει θετική απάντηση, ότι ο κύριος Γιασής είναι πάντα δίπλα τους και ότι μέχρι να αναλάβει τον Μάιο εξ ολοκλήρου το ποδοσφαιρικό τμήμα και το ζητούμενο τώρα αυτό που συζητάμε στις τελευταίες
1: μέρες. Και ότι θα
2: μπει
1: το πιθανότερο, Γιάννο, που το συζητήσαμε και τις προηγούμενες μέρες, νωρίτερα οικονομικά. Γιατί είναι το βασικό αυτό.
0: Αυτό βέβαια, είναι πολύ βασικό.
1: Είναι πολύ βασικό το να μπει να βοηθήσει.
0: Για μένα το πρώτο.
1: Ναι.
0: Διότι όταν ζητάς από τον κόσμο άμεσα, βοήθεια, άμεσα, είναι μέρος του κόσμου όλοι. Αυτό είναι ο παδός του ΑΠΟΕΛ.
2: Το ζητούμενο, Ανδρέα μου, είναι να πάνε όλα καλά μέχρι τέλος της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης εβδομάδας, και το πιο σημαντικό είπε ότι αν πάνε όλα καλά μέσα στην τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα έχουμε εξαιρετικά νέα, θα μπουν τα πρώτα λεφτά. Yeah. Δηλαδή από το επενδυτικό γκρουπ του Σάββα Γιασί το ξεκαθάρισε ο πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Ότι δεν είναι από την τσέπη του Σάββα Γιασί, είναι από το επενδυτικό γκρουπ. Mm-hmm. Που έχει άτομα πίσω του. Mm-hmm. Σίγουρα και ο Γιασής είναι μέρος αυτού του γκρουπ, έτσι είναι πολύ σημαντικό να έρθει ζεστό χρήμα να βρεθεί να απαντήσει θετικά η UEFA, διότι αντιλαμβάνεστε ότι κάτι που είπαμε και χθες, ότι τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ δεν έχουν βελτιωθεί. Είναι εκεί στην πρίζα.
0: Εκάλυψαν 7,5 εκατομμύρια, είπε όμως από το Φεβρουάριο.
2: Εκάλυψε 7,5 εκατομμύρια.
1: Είναι πολύ μεγάλο
0: πρόβλημα. Παιδί μου, εκάλυψαν 7, τώρα είστε νέο εμπάρκο. Χρωστούν εδώ, χρωστούν εκεί. Διερωτάτε κάποιους, δηλαδή, ποιου δεν χρωστούσε το ΑΠΟΕΛ.
2: Του εμπάρκο.
1: Εγώ αυτό έκανα. Πληρώνονταν κανένα. Δηλαδή,
0: κανένας.
1: Ο Ελαραμπή είναι 700 χιλιάρικα. Δόθηκε ένα ποσό, αν κατάλαβα σωστά, Γιάννου, 300 κάτι. Και μέχρι να υπάρξει η επόμενη πληρωμή και λοιπά, ο παίκτης πήγε και έκανε, πώς το λένε,
2: προσφυγή.
1: Ναι, ναι.
2: Δόθηκε ένα ποσό που έχει ανακοινωθεί. Εντάξει, είναι ένα θέμα που νομίζω ότι θα διευθετηθεί όσον αφορά το θέμα του εμπάρκου, αλλά για να καταλάβουμε όλοι όσον αφορά τα εμπάρκου και από την προεδρία του πρόεδρου Βετρίδη, πάντα υπήρχε το θέμα εμπάρκου, όμως το ΑΠΟΕΛ δεν είχε επίπτωση. Συνεπώς, έμπαιρναν κάποια ποσά για να ξεπερνάτε το εμπάρκου. Κάτι που πράττηκε τώρα η διοίκηση Χάρη Φωτίου, δηλαδή δεν έμεινε εκτεθειμένος ο ΑΠΟΕΛ σε μεταγραφικές περιόδου ή είχε επιπτώσεις σε κάτι περισσότερο όσον αφορά τα λεφτά που έχουν να παίρνουν κάποιοι. Πάντα βρεθόταν ο τρόπος και διευθετούνταν. Όμως είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Και σίγουρα μόνο η λύση Σάβα Γιασί θα φέρει ηρεμία στο ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό νομίζω ότι και η τοποθέτηση του κ. Φωτίου είναι συγκρατημένα αισιοδόξος. Πιστεύω και εγώ ότι με τον α ή β τρόπο ότι η UEFA θα δώσει τη συγκατάθεσή της. Και αν τη δώσει, τότε το ΑΠΟΕΛ, αν επίσημα θα το πούμε, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Δηλαδή θα μπορεί να κινείται το χρήμα, θα μπορεί να...
0: Πιστεύεις ότι αν δώσει τη συγκατάθεση της UEFA θα έρθουν χρήματα από τους νέους επενδυτές νωρίτερα από το Σεπτέμβριο, αυτό εννοούσε?
2: Ναι, από το Σεπτέμβριο θα μπουν λεφτά μέσα, αφού το είπε ο κ. Φωτίου.
0: Θετικό αυτό, ναι.
2: Αφού το είπε, τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα έχουμε εξαιρετικά νέα, θα μπουν τα πρώτα λεφτά, διότι θα ακολουθήσουν και άλλα. Ουσιαστικά εκεί είναι το ζητούμενο, η ουσία όλη στο οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Το κεφάλαιο αυτό του επενδυτή, του επενδυτικού γκρουπ του Σάβα Γιασί. Όταν γίνει το πρώτο βήμα και μπορεί και μπει ανεπίσημα στον ΑΠΟΕΛ, θα αρχίσει να κινείται το χρήμα να βοηθήσει στις υποχρεώσεις που θα έχει ενώπιον της η διοίκηση. Εμπάρκο, φορολογίες, μισθοδοσίες, και είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα μπει ένα σεβαστό γερό ποσό μέσα για να καθαρίσει κάποια πράγματα, για να πάρει ανάσα όλοι στο ΑΠΟΕΛ και να μπορούν να επικεντρώνονται και περισσότερο στο αγωνιστικό κομμάτι. Αν δεν επηρεάζεται κανείς άλλος.
0: Ναι. Σε πράξη 2,5 εκατομμύρια από τις πωλήσεις τους τελευταίους
1: μήνες. Τον σίζον,
0: πωλήσεις των παιχτών.
1: Βάζεις και τον Κούτσακο μέσα, το μισό.
0: Ναι, και τον Κούτσακο.
2: Μισό, 550 Κούτσακος, πήρε και από το Ραμπάνια, μισό εκατομμύριο.
0: Κόρπου ήταν τα περισσότερα.
2: Και ο Κόρπου ήταν τα περισσότερα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πήρε 1,6 από τα διαρκείας και 500.000 από την πλατφόρμα, από τον κόσμο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό ποσό αυτό. Εντάξει, μπορούσε να περιμένουν ακόμη περισσότερη στήριξη από τον κόσμο, όμως αυτή η στήριξη που έδωσε ο κόσμος είναι ανεπανάληπτη, θα έλεγα, και γι' αυτό είπε και ο πρόεδρος ότι είναι συγκινημένος από τη στήριξη του κόσμου. Αυτά όσον αφορά το θέμα του
0: οικονομικού.
2: Του οικονομικού με τον Σάβα Γιασί. Εντάξει, νομίζω εκεί πήγαινε περισσότερο. Πήγαν κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά.
0: Ναι, αλλά τώρα έφυγε ο Κούτσακος. Τώρα ήρθε νέα πρόταση για τον Ρώσα, για δανεισμό.
2: Ναι, βγήκε κάποιο
0: δημοσίευμα τώρα. Για δανεισμό. Τι γίνεται, το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται πολλούς παίχτες τώρα. Το είπε και ο ίδιος. Έχουμε
1: 17-18 πρωτοκλασσάτους, ενδεκαδάτους.
0: Άρα φεύγουν οι δύο.
1: 26 στο ρόστερ, 3 τερματοφύλακες και 3 τραυματίες.
0: Ναι.
1: Άρα 20.
2: Άμεσα πρέπει να γίνουν κινήσεις. Και είναι γνωστό ότι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 7
0: 9
2: μέχρι 9 Σεπτεμβρίου πρέπει να ολοκληρώνεται και η μεταγραφική περίοδος. Γι' αυτό όλα είναι συνειφασμένα και με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν, δηλαδή αν μέχρι το τέλος της εβδομάδας γνωρίζουμε εάν ο Σάββας Γιασής θα μπει άμεσα στο ΑΠΟΕΛ, πιθανόν και κάποια χρήματα να μπουν πιο νωρίς για να μπορέσει να διευθετηθούν και τα θέματα προγραμματισμού.
0: Ναι, έτσι να κινηθεί πιο άνετα, μάλιστα.
2: Έτσι το βλέπω εγώ. Θα έχουμε εξελίξεις σίγουρα.
0: Το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται, κατά την άποψή μου, ακόμα 4 ποδοσφαιριστές. Έναν τερματοφύλακα, ένα κεντρικό αμυντικό, ένα χαφ και ένα σέντερφορ.
2: Συμφωνώ.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ναι, χρειάζεται ακόμα, βέβαια.
1: Αλλά δεν ξέρω αν είναι στην πόσες θέσεις έχει κενές?
2: Τρεις. Αλλά εντάξει, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει και ενδιαφέρον τώρα ξανά που σας δέρουσα από για τον Κώστα. Έτσι είναι όλα ανοιχτά. Και δεν αποκλείεται να υπάρξει και άλλη ενδιαφέρον για άλλον ποδοσφαιριστή. Διότι στο παρελθόν βγήκαν κάποια δημοσίευματα για τον Μαϊόλη, για παράδειγμα. Δεν ξέρουμε εάν θα επανέλθει κάτι και με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να φύγουν παίχτες αλλά και να έρθουν παίχτες. Όμως αυτά που είπε ο Ανδρέας όσον αφορά τις ανάγκες για ενίσχυση της ομάδας, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Γιατί και στο κέντρο μπορεί να μην γίνεται αναφορά για το κέντρο της άμυνας, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και εκεί. Έτσι θα δούμε πώς θα το θέλουν.
0: Δηλαδή πέραν το δύο του Λαΐφη και του Ντέκενεν, οι άλλοι δύο είναι νεαροί, είναι ο Γιαννακού και ο Αγγελόπουλος. Ο Ντέκενεν, ξέρω εγώ σε τι κατάσταση είναι. Πέρυσι δεν ήταν αυτός που περίμεναν.
2: Χρειάζεται ακόμη ένας έμπειρος κεντρικός αμυντικός σε περίπτωση που απουσιάζει κάποιος.
0: Τερματοφύλακα ήδη το ψάχνουν. Στη μεσαία γραμμή, όταν ήδη χρειαζόταν παίχτης, τώρα φεύγει και ο Ρώσα κατά πάσα πιθανότητα. Στην επίθεση, κεντρικός επιθετικός είναι μόνο ο Πεδρόσο.
2: Και ο Γεωργίου, εντάξει.
0: Και ο Γεωργίου.
2: Γι' αυτό ψάχνουν και για επιθετικό και για τερματοφύλακα.
1: Έχει φοβηθεί ένας φίλος μου, το στέλνει μέρες το μήνυμα για το Μωρόν, ότι δεν έχει φύγει από την εξίσωση.
0: Κοίταξε, αυτός τον είδα το Μωρό, είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Είναι καλός παίκτης, αλλά το οικονομικό
0: αλλά
1: δεν γίνεται.
0: Είναι μεγάλη διαφορά εδώ.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Τώρα, όσο δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν ξέρω.
2: Πολλά για τον Μωρό, για να είμαι ειλικρινής, το έψαξα τότε στο χρονικό σημείο που υπορώτησα, δεν υπήρχε κάτι με τον Μωρό. Τώρα, διότι υπάρχει ανάγκη για επιθετικό, δεν ξέρω εάν κινηθούν για τον Μωρό, αλλά είναι ακριβή περίπτωση. Θα δούμε.
1: Ναι.
2: Ωραία, κάτι.
1: Έχει κάτι άλλο?
2: Κάτι άλλο, όχι. Νομίζω ότι στις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερα όσον αφορά το κομμάτι Γιασί και αρκετά νέα στα μεταγραφικά. Ναι. Νομίζω ότι θα τρέξουν.
0: Και νομίζω ότι ξέρουμε την 11η στον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Την 11η γνωρίζουμε.
0: Είναι ο Παπαδόπουλος,
2: είναι το πρώτο ντέρπι το Σάββατο με την ΑΕΚ.
0: Ναι, πολύ δύσκολο βέβαια. Ντέρπι, ναι, ασφαλώς. Αλλά έχει καταλήξει στους 11 βασικούς και τον βλέπω ότι σε όλα τα παιχνίδια ξεκινάει με αυτούς. Μια διαφοροποίηση υπήρχε μόνο μεταξύ Βρόντι και Ρώσα.
2: Βρόντι και Ρώσα, εκεί δεν το γνωρίζουμε.
0: Οι υπόλοιποι είναι ήδη δεξιά στην επίθεση ο Λιμιός, αριστερά ο Μαρκίνιος με τον Πεδρόσο και στην μεσαία γραμμή ο Τζούρισιτς, ο Ντάρσιο και Βρόντι η Ρώσα. Και κεντρικό δίδυμο ο Ντέκενε με τον Λάιφι, δεξιά ο Σάστρε, αριστερά ο Σταφυλίδης, μπροστά από τον Μπέλτς.
2: Τους βρήκες όλους.
1: Ναι, είναι εύκολο το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, το απόγευμα όσο αφορά την 11η. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
2: Δεν έχει θέμα να
1: έκπληξη, ναι. Για τις φανέλες του απόγευμα για τα 100 χρόνια, τι γίνεται, αν ξέρει ο Γιάννος ρωτά 132.
2: Τι να
1: γνωρίζω,
2: ενώ εκεί στην κοινή
1: γνώμη. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν. Η ελεύθερη προπόληση ξεκίνησε.
2: Ναι, είναι μέχρι ξεκίνησε, είναι μέχρι στις 24 του μήνα.
1: Τι
2: είναι,
1: πώς
2: έχουμε σήμερα.
1: 20, πέρασε 25 μέχρι χθες. Τι είχε, δηλαδή τι είχε μέχρι χθες προπόληση, τι είχε.
2: Ναι, ήταν ελεύθερη προπόληση.
1: Και τώρα, ναι. Δεν μπορεί να αγοράσει κάποιος.
2: Το θέμα ναι, είναι τώρα, πρέπει να μάθουμε αν συνεχίζεται ή όχι. Πρέπει να μας το πει με φτάρες αυτό, θα ρωτήσουμε.
1: Οκ, εντάξει.
0: Μα κάτι αναφέρθηκε ο κύριος Φωτίου για κόμματα, άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες και λοιπά, ότι εμπλέκονται, τι εννοούσε Γιάννο?
2: Είναι όσο αφορά τα οικονομικά που...
1: Ναι, κάτι με τα χρέη ή με τον έλεγχο από το κράτος. Έβαλε εκεί την κουβέντα, είπε όχι το ΑΚΕΛ, όχι η Ομόνια, όχι η Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά είπε ο ΑΠΟΕΣ ζει σε μια χώρα που έχει το 80-90 ελεκτές κράτους.
0: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να πάει να συναντήσει το φόρο για να κάνει τις διευθετήσεις του και πρέπει να πάνε όλα τα σωματεία μαζί του για να δουν ότι θα γίνει με σωστή διαδικασία. Υπάρχει ο γενικός ελεκτής, ο έφορος φορολογίας και ο υπουργός οικονομικών. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται κανέναν άλλο. Ούτε ΑΚΕΛ, ούτε Ομόνια, ούτε Παρσελά, ούτε τίποτα. Πιθανόν, διότι ξέρεις, μέσα στα social media και διάφορα podcast όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται τώρα στα οικονομικά, πιθανόν να βγαίνουν κάποια υπονοούμενα από κάποιους και θα ήθελα να δώσει κάποια αναμάχηση.
1: Οκ. Γιάννο, καλή δουλειά.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να επιβάλει νέες δευτερογενείς κυρώσεις στο Ιράν, στοχεύοντας την πλήρη οικονομική απομόνωση της χώρας. Οι κυρώσεις θα πλήξουν τομείς όπως ο χρυσός, η τεχνολογία και οι θαλάσσιες μεταφορές, ενώ θα επεκταθούν και σε εμπορικούς εταίρους της Τεχεράνης. Το Ιράν απέρριψε τις απειλές χαρακτηρίζοντάς τις ως νέα ήττα για τις ΗΠΑ και δηλώνοντας πως διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των μέτρων. Ο Αντώνιο Κουτέρες πρότεινε την ανάληψη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πρωτοβουλίας για διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των στενών του Ορμούς. Στιγμές αγωνίας στη Λεμεσό χθες το απόγευμα, όταν ένα τρίχρονο παιδί παρασύρθηκε με φουσκωτό στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής στο Lady Smile λόγω ισχυρών ανέμων. Κίνδυνο διέτρεξαν επίσης ο πατέρας του παιδιού και άλλοι τρεις ενήλικες που μπήκαν στην θάλασσα για να το σώσουν. Σωτήρια ήταν η επέμβαση των ναυαγοσωστών που κατάφεραν να μεταφέρουν με ασφάλεια το παιδί και τους τέσσερις ενήλικες πίσω στην ακτή. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι γονείς έξω από το Δημοτικό Σχολείο Τρεμιθούσα στην Πάφο. Διαμαρτύρονται για την πρόθεση των αρμοδίων να αφαιρέσουν από το σχολείο μια λιώμενη αίθουσα που χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας. Οι γονείς καταγγέλουν συνεχή υποβάθμιση των υποδομών. Αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Κρούσματα του ιού έχουν επιβεβαιωθεί σε 31 δήμους της Αττικής. Σημαντική επιδημιολογική επιβάρυνση καταγράφεται και στην Θεσσαλία.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
4: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
5: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
15: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
20: Σέρβις σε 15 μέρες.
19: Κάτι πιο ευχάριστο?
20: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
19: Α, τώρα μιλάς σωστά.
21: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
23: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Άλκη, από Πάφο, Φόρτσα, Ίντερ. Νερατζούρι. Ίντερ μπήκε εύκολα στο...
1: Κοίταξε, η Ίντερ απέκτησε έτσι έναν άλλον αέρα στην Ιταλία. Υπερέχει, μακάρι να δυναμώσουν η Μίλαν και η Ιουβέντους κατά
0: πρώτον. Η Μίλαν την έκανα προχθές περιγραφή.
1: Πήγαινε ο προπονητής, ο Αμορίν.
0: Αμορίν, ναι.
1: Την 0-2 ήταν ή 0-3.
0: 0-2, 1-2 τελικό.
1: Ναι.
0: Μίωση το Ρήνο στο... Εντάξει, οκ, θα δούμε.
1: Κάτι λέει.
0: Κάτι λέει, αλλά δεν ξέρω. Η Ρώμα ήταν πολύ καλή χτες.
1: Ναι, μα ποιος είναι αυτός ο Μάλεν?
0: Ο Ντόνι Μάλεν, ο Βέλγος. Ο Ολλανδός. Ο Στράικερ της Ολλανδίας. Παίζει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Ο Μάλεν. Ήταν η Ντόρτμουντ.
1: Λοιπόν. Βάλε 3 γκολ.
0: Κοιτάξτε, η Ρώμα στη δεύτερη χρονιά του Γκασπερίνη να δείξει πράγματα. Γιατί στην πρώτη
1: το
0: χρονιά.
1: Πιστεύω.
0: Εντάξει,
1: το πιστεύω.
0: Με τον Γκασπερίνη δεύτερη χρονιά θα δείξει
1: γιατί
0: πράγματα.
1: Γιατί πότε κέρδιζε 4-0 η Ρώμα, δηλαδή.
0: Εύκολα,
1: είναι τρομερός προπονητής. Ναι.
0: Χατρίκο ο Μάλεν, τρεις ασίστ στο Ντιμπάλα.
1: Είναι από τους λίγους μεγάλους σε ηλικία ο οποίος κρατιέται πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κρατιέται πολύ.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Πότε έχει διακοπή πρωταθλήματος, τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι. Καλημέρα 248. Καλημέρα στον Καντέμογλου. Καλημέρα κύριε. Έμεινε η γεωγραφία του Μπέρκ μετά τη χημεία. Οκ, γεια σου Καντέμογλου. Καλημέρα. Πότε θα απαντήσει η UEFA μέσα στην εβδομάδα. Μάλλον την άλλη εβδομάδα για το ΑΠΟΕΛ. Μάλλον την άλλη εβδομάδα. Παναγιά μου, ρε Ποιατζή μου, απάντησε και στο Plan B. Είπε ότι αν δεν περάσει από την UEFA θα κάτσουμε με το Λιασί να δούμε τι έκαναν λάθος για να διορθώσουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Α, εννοεί να ξανακάνουν
1: προσπάθεια. Θα ξανακάνουν προσπάθεια.
0: Το Plan B, το Plan B είναι αυτό που λέγαμε πριν, για οριστικό ναυάγιο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Αυτό που είπε ο Φωτίου Ακέλο, μόνο και 80 ελεκτές, δεν το κατάλαβα. Εξηγήστε το λίγο. Το είπαμε πριν με τον Γιάννο. Για τις φανέλες είπαμε. Όταν μιλάτε, λέει, για το ΑΠΟΕΛ, ξέρετε και την ενδεκάδα στα Τσικό, λέει ο 707. Ναι, ρε, ναι, από τις άλλες ομάδες δεν τις ξέρουμε. Είμαστε, πώς το λένε, από άλλο χορκό. Άρα, λοιπόν, τέλος πάντων. Το ΑΠΟΕΛ είναι πιο εύκολο αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε δεδομένα.
1: Καταστάλαξε.
0: Γιατί, η Ομόνια, ας πούμε.
1: Όλη τη χρονιά, πέρσι, δεν είναι η Ομόνια εδώ που είχε τον πρώτο λόγο.
0: Εντάξει, δεν συζητάμε τώρα αυτό. Απλά για τις 11.
1: Γιατί 11 τη Ομόνια δεν τη λέμε τώρα απ' έξω.
0: Απ' έξω τη λέμε. Με μια-δυο ερωτηματικά.
1: Τα Τσικό.
0: Τα Τσικό, ρε, μα πού τα θυμίζει. Ναι, και εγώ. Δεν υπάρχει Τσικό πλέον. Ωραίο. Λοιπόν, ο
1: Εξήμα που ήταν τα δεύτερα, τα φτάσα στα δεύτερα που παίζαν.
0: Όχι στην Κύπρο, αλλά.
1: Όχι στην Κύπρο.
0: Όχι, δεν τα φτάσα.
1: Ρε, ήταν απόλαυση, ρε παιδί μου. Ναι. Παίζαν προηγουμένω, πήγαινε κόσμο να δει τα δεύτερα. Τι ωραία ήταν.
0: Τα δεύτερα, ναι.
1: Παρακατώ.
0: Πολύ εύκολα μίλησε για το ΑΚΕΛ και την Ομόνια κ. Σφωτίου. Ξέχασε όμω να αναφέρει το ότι έκανε η διοίκηση πρόδρομου στι υπόλοιπε ομάδε όλα αυτά τα χρόνια. Επίση η κυβέρνηση Αναστασιάδη έσβησε χρέο του ΑΠΟΕΛ 5,5 εκατομμύρια για των υπολείπων ομάδων, κάτι δεκάδε χιλιάδε. Μόνο ήταν καλά. Ρε, 0,60. Λέει και λέει ότι θερίζεις παίρνεις κύριε Φωτίου. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν σώσει ομάδες και έχουν βοηθήσει ομάδες. Μην τώρα μου λέτε ιστορίες για αγρίους. Τα ξέρετε αυτά τώρα πώς είναι οι ιστορίες στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο πρέπει να το σώσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι λες, θα έχει αλλαγές η 11 της Ομονίας, αλλά και εσύ που την ξέρεις την 11.
0: Εγώ δεν τα ξέρω. Εσύ ξέρεις τα Τσικό της Ομονίας. Βέβαια, μου εδώ. Αν κάνεις τα Τσικό. Να μας τρελάνετε πρωί-πρωί.
1: Δεξιά θα παίξει ο Ντιβέρ. Ντιβέρ ή Ντουβέρ.
0: Ντουβέρ.
1: Ναι. Αριστερά θα παίξει ο Μπάρκοβιτς. Τερματοφύλακας.
0: Δεν έχει άλλο.
1: Δεν έχει άλλο. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Κουλίμπαλη με τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Ανδρέου με τον Μάριτς. Μπροστά του ο Τάνκοβιτς. Δεξιά ο Ευάντρο. Αριστερά ο Μοντρό. Σενταρφόρ ο νέος αυτός ο.
0: Ο Διονύ.
1: Διονύ.
0: Άρα ξέρουμε και την Ομόνια.
1: Τα Τσικό της Ομόνια. Τα Τσικό της Ομόνιας. Δεν τα γνωρίζουμε.
0: Γεια σου ρε 707, μας έκανε να γελάσουμε.
1: Ξέρω 2-3 παίκτες που παίζουν στο U15, στο U17.
0: Τα Τσικό. Λοιπόν, τελειώνεται, βάλτε χορηγό και πάμε για Κυριάκο Δημητρίου.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.

0: Στη θεματολογία της ημέρας είναι σίγουρα πολύ ψηλά ο νέος προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας. Οπότε πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΑΕΚ, τον Κυριάκο Δημητρίου.
1: Κυριάκο, καλημέρα. Να ακούσουμε τον Κυριάκο. Τι γίνεσαι, ρε Κυριάκο.
0: Κυριάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πες του κύριο Πογιατζή που γυρίζει με άδειες ο κύριο Πογιατζή και έχει καιρό, λέει, να ακούσει τον Κυριάκο. Συγγνώμη,
1: και πήρα πολλές μέρες.
0: Ναι, αλλά
1: εργάσιμες 12 εργάσιμες.
0: Παρέτα, έλειπε Δευτέρες. Οπότε ο Κυριάκος είναι Δευτέρα συνήθως.
1: Α, μάλιστα. Έλα, Κυριάκο, πες μας τα νέα να δούμε.
2: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
1: Τη ηλικία σου, νομίζω, ο προπονητής.
0: Ναι,
2: ναι, όντως.
1: Ναι,
2: ναι. Αλλά με προπονητική καριέρα αρκετών χρόνων.
0: Αυτός βασικά δεν έπαιξε πάλι, έτσι, πολύ μικρός, έτσι, από 20 χρονών κοουτσάρισε το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια για 5 χρόνια, από αυτά που είδαμε, και μετά τον είδαν στην Αγγλία και πήγε Αγγλία για αρκετά χρόνια, σε διάφορες ομάδες.
2: Ξεκίνησε με Μαζίνιο, ουσιαστικά προπονητική σταδιοδρομία, με Μαζίνιο στον Άρη.
0: Okay.
1: Με τον Μαζίνιο, ναι, τον παλιό ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Μαζίνιο, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα. Πότε έρχεται?
2: Έρχεται σήμερα το απόγευμα. Ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη προπόνηση, οπότε η σημερινή. Οπότε θα έχει τη δυνατότητα να προπονήσει την ομάδα Τετάρτη, αύριο δηλαδή, Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Okay.
2: Και ακολούθως πάμε στο πρεμιέρα του προαθλήματος με το απόγευμα το Σάββατο.
0: Άρα απαντάστε και το δεύτερο ερώτημα. Θα είναι ο προπονητής που θα κοουτσάρει την ομάδα απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, έτσι? Αυτός θα είναι στον πάγκο.
2: Από τη στιγμή που έρχεται το απόγευμα, θα έχει τη δυνατότητα να άμεσα να προσαρμοστεί στο νέο για τον ίδιο περιβάλλον. Με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο σίγουρα να βοηθάει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο που είχε αναλάβει ουσιαστικά αυτή την μεταβατική περίοδο λίγων ημερών και είχε καθοδηγήσει την ομάδα και στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που δώσαμε, yes, με την Ομόνοια 24 Μαΐου. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα το ζητούμενο είναι να μπορέσει, επαναλαμβάνω, με τη βοήθεια και των συνεργατών του, να μπορέσει να καθοδηγήσει
1: την ομάδα. Τρίτο ερώτημα, Κυριάκο. Πώς πίστηκε ο Τσαβιρόκα, τι είδε σε αυτόν τον προπονητή που του άρεσε, τι ανέφερε σε εσάς στη διοίκηση, τι ανέφερε?
2: Εντάξει, περισσότερα νομίζω πάνω σε αυτό νομίζω θα γίνει δυνατότητα να τα πει ο ίδιος. Όταν με το καλό έρθει στην Κύπρο, πιάσει δουλειά, λογικά θα προγραμματίσουμε και εδώ
0: τον
2: τρόπο που θα τον παρουσιάσουμε, θα μπορεί να πει περισσότερα. Είναι προπονητής ούτως ή άλλως που έχει θητεία και στην Αγγλία, δούλεψε σε διαφορετικές ομάδες στην Αγγλία, είχε τη δυνατότητα να καθοδηγήσει τη Southampton και στην Premier League. Πέρσι ήταν μετά τη θητεία του στην Αγγλία, είχε τη δυνατότητα να βρεθεί στον πάγκο μιας ιστορικής ομάδας στη Σεούντα της Real Saragossa. Οπότε νομίζω είναι στοιχεία ανθρώπου που βρίσκεται χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου και είναι προπονητής στα τελευταία
1: για να
2: χρόνια
1: τον επιλέξουν στην Αγγλία. Κάτι θετικό είδα για να τον επιλέξουν στην Αγγλία.
2: Νομίζω κάπως έτσι θα είναι και η απάντηση στη σχετική ερώτηση του καθηγητή Αρμόδη.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εποχή Σελές.
2: Ναι, ουσιαστικά
0: έτσι το λέμε.
1: Σέγγες
0: ή Σέλες.
2: Πάντα διατηρώ μια επιφύλαξη,
0: ναι,
2: με το που έρθουν, είτε είναι ποδοσφαιριστής είτε είναι προπονητής, με το που έρχονται, με το που τους βάζουμε να μιλήσουν και στη κάμερα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας, πάντα είναι το πρώτο ερώτημα, πώς ακριβώς προφέρεται το όνομα. Ναι. Οπότε το επίθετο στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι. Ωραία, θα το δούμε αυτό πρακτικά. Πώς είναι η ομάδα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, με δεδομένο ότι είχε έτσι ένα πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο προετοιμασίας από τη στιγμή που η Ευρώπη έφυγε νωρίς από την εξίσωση φέτος?
2: Εντάξει, ουσιαστικά κάναμε αν μπορούμε να το θέσουμε διαφορετικά, μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη, κάναμε εκ νέου κάτι σαν προετοιμασία με φιλικά παιχνίδια, προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια. Και ήμασταν αναγκασμένοι να το κάνουμε αυτό, γιατί μεσολαγούσε ένα διάστημα σχεδόν ενός μήνα μέχρι να αρχίσουν εκ νέου οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση εγχώριες υποχρεώσεις με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Δώσαμε τα φιλικά παιχνίδια και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είχαμε παίξει και με τον Αστέρα Τρίπολης. Ολοκληρώσαμε με το φιλικό της Παρασκευής με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για τους ποσοστές που αποκτήθηκαν τελευταία, με εξαίρεση τον Μπράιαν Ολιβάν, ο οποίος υπέγραψε την επόμενη μέρα, ανακοινώθηκε και τέγγιωσε το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής. Οι υπόλοιποι, ο Κόλερ, ο Μπράμπτη, ο Τρίκα, τους είδαμε να παίρνουν χρόνο συμμετοχής στην επανάληψη του φιλικού με την Ομόνια 29 Μαΐου. Και οι μέρες που ακολουθούν ή που προηγήθηκαν προσφέρονται για να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο και τον βαθμό προσαρμογής τους στο υπόλοιπο σύνολο και τη φυσική τους κατάσταση. Και από εκεί και πέρα ήταν μέρες που προπονήθηκαν αρκετά δυνατά οι ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε το ζητούμενο, να μπορέσουμε να εμφανιστούμε αντάξει των περιστάσεων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε καλή αρχή σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι όπως είναι ένα τέρπι μετά από ελ, και γενικότερα τη σεζόν που έπαιδε, γιατί η σεζόν για μας τώρα αρχίζει. Ναι. Σίγουρα θα προτιμούσαμε να μην είχαμε αυτό το διάστημα με τις προπονήσεις και τα φιλικά για να διατηρήσουμε την ομάδα σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Αλλά από τη στιγμή που βρεθήκαμε εκτός, πρέπει να εκμεταλλευτούμε με διαφορετικό τρόπο για να προσαρμόσουμε τα πλάνα μας. Η απάντηση για τη δουλειά που έγινε σίγουρα δίνεται στο χορτάρι, το απόγευμα του Σαββάτου, στις 7 η ώρα του Σαββάτου. Ευελπιστούμε ότι η εικόνα που θα παρουσιάσουμε θα είναι όσο πιστική χρειάζεται για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Πες μου, η ΑΕΚ τώρα ψάχνει για τερματοφύλακα, ψάχνει και για άλλους παίχτες, είναι ολοκληρωμένο το ρόστερ σας?
2: Για να σου το απαντήσω διαφορετικά, Ανδρέα μου, κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουμε ολοκληρώσει τις μεταγραφές. Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τις μεταγραφές και πλέον με τον ερχομό και νέου προπονητή, με το δεδομένο ότι τους τρεις τους είδαμε στο φιλικό με την Ομόνια 29 Μαΐου. Τον Μπράιαν δεν τον έχουμε δει ακόμη, προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα. Το ζητούμενο τώρα είναι να μπορέσουμε μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη να ολοκληρώσουμε πλήρως το σκηνικό σε ό,τι αφορά με την... Αν θέλεις να το πάρω πιο γενικά, όχι μόνο με την μεταγραφική ενίσχυση, επαναλαμβάνω, κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουμε ολοκληρώσει το μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά γενικότερα και με τις προσταφερές, γιατί υπάρχουν προσθέστες που θα αποχωρήσουν. Δεν έχουμε τελειώσει και σε αυτό το κομμάτι, οπότε παράλληλα και με τα δύο θέματα έχουμε το διάστημα τώρα για να ολοκληρώσουμε εντελώς και να πάρει την τελική του μορφή. Είναι σχεδόν, έχει σχεδόν αποκτήσει την τελική του μορφή το ρόστερ, να πάρει την τελική του μορφή μέχρι να ολοκληρωθεί και η μεταγραφική περίοδος.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά γενικά και πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες είναι αποφασισμένες να βγουν Ευρώπη, γιατί το δέλεαρ της έξτρα θέσης είναι μεγάλο, όσο και αν
1: μεγάλο,
0: το συζητάμε.
1: Μεγάλο,
0: το
1: πέντε δέλεαρ, θέσεις είναι πολύ μεγάλες.
0: Και το γεγονός ότι η πέμπτη θέση είναι στο Champions League βασικά.
2: Να το πω αυτό, η πέμπτη θέση με δεδομένο και το πώς θα πάει το πράγμα στο κύπελλο, η πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα, ναι, και η έξτρα θέση που κερδίζουμε
0: στις
2: ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο.
0: Η δεύτερη θέση στο Champions League, γιατί ξέρουμε τι σημαίνει Champions League με τα πολλαπλά παράθυρα ευκαιριών που έχει μια ομάδα αν δεν τα καταφέρει. Δεν ξέρω, χαμός. Εγώ προβλέπω μεγάλες εντάσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μεγάλες μάχες.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, έτσι.
2: Μάχες εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Ναι. Γιατί
2: για
0: θέλω να πάμε και σε ένα άλλο.
2: Για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάποτε παρεμεινεύονται το πώς το
0: προφέρουμε,
2: είτε εσείς είτε εμείς.
0: Συμφωνούμε.
2: Να έχουμε ένα καλό, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εμείς οι ομάδες ούτως ή άλλως έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους. Να, όπως τα προηγούμενα χρόνια, να πάμε σε ένα πρωτάθλημα και στα ψηλά και στα χαμηλά, να διατηρήσει το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος. Και η κάθε ομάδα να πετύχει τους στόχους της.
0: Η αλήθεια είναι ότι
2: και να μην έχουμε συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα. Να είναι όσο πιο, να το παίρνουμε όσο πιο επιδερμικά για τα υπόλοιπα.
0: Στο γήπεδο και σε θέμα επεισοδίων κλπ. Είχαμε σημαντική μείωση φέτος. Μέσα στους αγωνιστικούς χώρους είδαμε πολύ λίγα πράγματα. Εκτός γηπέδου όμως γίνονται πράγματα. Έγινε ένα περιστατικό, Κυριάκο, δεν ξέρω αν θες να τοποθετηθείς, γιατί έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί αρκετά πράγματα όσον αφορά το περιστατικό μετά το fan day της Νέας Αλαμίνας.
2: Ναι, γιατί ο βράδυ της Κυριακής
0: αναφέρεις. Κυριακής, ναι, προχθές.
2: Εντάξει, δεν έχουμε περισσότερη ενημέρωση. Χθες το απόγευμα ουσιαστικά ήταν που βγήκε η πρώτη ενημέρωση για ένα συμβάν που έγινε ουσιαστικά αργά το βράδυ της Κυριακής. Μετά το φαντέι της Νέας Σαλαμίνας, αλλά να μην νομίζει κάποιος ότι αποφεύγω ή οτιδήποτε, ρητά, κατηγορηματικά, χωρίς παρεθέσεις, χωρίς ανωτελείες, από όπου και αν προέρχονται, τα καταδικάζουμε απερίφραστα.
0: Άλυστα, τα σημαντικό.
1: Ναι.
2: Και πάντα αυτό που λέω, ελπίζω να είναι και η τελευταία φορά, παραπάνω δεν έχουμε περισσότερη, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε περισσότερη ενημέρωση.
0: Μπορεί να τοποθετηθείτε, εννοείς, αν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση από την αστυνομία ή από...
2: Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει. Αλλά για να...
0: Εντάξει,
2: αυτό που λέω πάντα,
0: ελπίζω
2: να είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε σε θέση, οποιοδήποτε βρίσκεται σε θέση να καταδικάσει απερίφραστα τέτοια. Και είναι κάτι που οφείλουμε, δεν είναι θέμα, οφείλουμε να κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Δεν έχω θέση.
1: Κυριάκο, αν μπορείς να απαντήσεις σε 30 δευτερόλεπτα, οικονομικά έχει στοιχήσει στην ΑΕΚ στον προγραμματισμό αποκλεισμός από την Ευρώπη ή υπάρχουν χρήματα στην ΑΕΚ, δεν σας επηρεάζει?
2: Σίγουρα έχουμε απολέσει έσοδα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε ανάλογα με το πώς θα πήγαινε η ευρωπαϊκή πορεία, αλλά έχουμε αποδείξει και μέσω της πορείας μας τα τελευταία χρόνια ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο νοικοκυρεμένοι.
1: Χρήματα υπάρχουν, είσαστε νοικοκυρεμένοι. Μάλιστα, μας ικανοποιεί, σας ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο.
0: Κυριάκο, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Εντός της ημέρας περιμένουμε να δούμε και την ενημέρωση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και για το δεύτερο μεταπολίτευμα, με τα εισιτήρια εννοώ για το
0: δεύτερο μεταπολίτευμα. Ωραία, καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Σύνδεση σε πολύ λίγο μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τα στούντιο της Αθήνας.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
9: Σέρβις σε 15 μέρες.
8: Κάτι πιο ευχάριστο?
9: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
8: Α, τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
12: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ακούτε Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Ρούμπεν Σέγγιες έρχεται το απόγευμα στην Κύπρο και αρχίζει προπονήσεις από αύριο με την ΑΕΚ. Ενώ θα είναι στον Μπάγκο το Σάββατο, στον Ντέρπι με τον Αποέλ, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου, ο οποίος επεσήμανε πως το ρόστερ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αναμένοντας τη θετική απάντησή της UEFA για να μπορέσει να εμπλακεί άμεσα οικονομικός αβασαλιασής στον Αποέλ, επικεντρώνονται στην έναρξη των επισημών υποχρεώσεων την ίδια ώρα που συνεχίζεται και η προσπάθεια ενίσχυσης με τερματοφύλακα και μέσω επιθετικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έφτασε νέα πρόσταση για τον Ρώσα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ομόνιας, ο Καμίνσκι είναι πολύ κοντά στην ένταξή του στους πράσινους ενώ πλησιάζει και ο Μπακασέτας. Το όνομα του 20χρονου Ισπανοπιθετικού Ροντρίκο Μαρίνα παίζει στο ρεπορτάζ της Πάφου. Εν όψη του αγώνα με την Δυναμό Σίτι, δύσκολα θα προλάβει ο Μαμάντοφ, ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει ο Ντράκομιρ. Κβίτα και Ροντρίκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στον Απόλλωνα, ενώ μετά τον διαφαινόμενο δανεισμό του Ντουοντού ανοίγει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης των Κιανολεύκων. Η ΕΛ αρχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση της... Συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Στον Άρη γίνεται προσπάθεια για αποκτήση τερματοφύλακα. Η Καλή Αντωνίου κατέκτησε χθες το πρώτο μετάλλιο για την Κύπρο στους 20 Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, με την πρωταθλητριά μας την Κολύμβηση να τερματίζει στην πρώτη θέση στα 100 μέτρα ελεύθερο. Στα 5 συνολικά μετάλλια έφτασε η χώρα μας η διοργάνωση. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Εκτός λίστας, Βιτάλης και Λυκογιάννης. Απόψε για το Champions League, 7:45 Σαμπάν Μπακού, Χαπελ Μπιερσεβά και στις 10 Λάσκα Λίντς, Σέλτικ και Μποντον Γκλίμπτ, 1 η Μέγγεν. Ο Ολυμπιακός φέρεται να τα έχει βρει με Μέλε και Άλβαρες, ενώ συνεχίζει την προσπάθεια για τον Βάρκας σήμερα στις 10 στην Ισπανία, Βαλένθια Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
12: Ακούτε Super Sport 104.
18: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
19: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
20: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League 7:45 Σαπά Χάπουελ Μπερσεβά και στις 10 Μπόντο Κλίμνα η Μέκεν.
21: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυπιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Omnis 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
1: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Σάιπρους, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Σάιπρους. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
22: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
23: Πανέτοιμοι!
22: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
23: Dua Lipa!
22: Μπάρτσα ή Liverpool?
23: Μπάρτσα!
22: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Επανήλθαμε, εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 10. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Και η ερώτηση... Επανήλθαμε, εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 10. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Άρτια φιχθείς από την Καλαμάτα, ναι. Από διακοπές, από ναι. παραλίες, ναι. από διάφορα αυτό, βίντεο αυτό. Που βλέπαν όλοι, παρακολουθούσαν τα ρεπορτάζ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βίντεο,
0: ναι.
1: Τον, έκανε ναι, ρεπορτάζ ναι. παραλίας.
0: Έκανα το ρεπορτάζ της παραλίας.
1: Ναι, ναι. Πώς, ας πούμε, θα πεις ότι.
0: Στους λουόμενους.
1: Όταν θα πας στις παραλίες της Μεσσηνίας, ποια είναι η καλύτερη. Αν δεν πας, πώς θα ξέρεις.
0: Μα προφανώς, με αυτό. Το
1: κατάλαβα από τις αναρτήσεις.
0: Η ουσία του ρεπορτάζ δεν είναι να είσαι στο πεδίο. Άμα δεν είσαι στο πεδίο, τι θα είσαι, από μακριά, από ό,τι λένε οι άλλοι τώρα, από ό,τι διαβάζεις.
1: Τώρα τη λέξη πεδίο.
0: Στο πεδίο.
1: Την πάω μαζί με τον Κεραπετρίτη και
0: πεδίο. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις και... αυτό το συνειρμό.
1: Αφού την ίδια λέξη χρησιμοποιήσατε.
0: Ναι, εγώ για δικούς μου λόγους. Δεν χρειάζεται να κάνεις.
1: Και ο Κεραπετρίτη για τους άλλους δικούς του λόγους. Αλλά πεδίο, είπατε και οι δύο. Ναι. Και ο ένας μία μέρα μετά τον άλλον δηλαδή. Με μπλέκεται.
0: Άρα τι, είμαι κυβερνητικός κι εγώ.
1: Όχι, έχω μπλέξει τα παιδεία.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Μια μέρα σήμερα με αρκετή ζέστη και χθες και πάρα πολύ ζέστη, κύριε Γεωργιάδη.
1: Σιγά μου, καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, έχει ζέστη όμως.
1: Το καλοκαίρι κάνει ζέστη.
0: Ναι, έχει υπερβολική ζέστη.
1: Ναι,
0: όταν η ζέστη, πρόξει λίγο, όταν η ζέστη
1: ναι.
0: είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να κάνεις κάποιες δραστηριότητες και κάποιες ασχολίες μέσα στην διάρκεια της ημέρας, είναι ενοχλητικό.
1: Όπως το να πας για μπάνιο.
0: Όχι, εντάξει, το να πας για μπάνιο δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
1: Α, όπως τι. Τι, να μπει στο αυτοκίνητο, να βάλει μουσική με το ερκοντήσιον και να πας βόλτα.
0: Ναι, μέχρι όμως να πιάσει το ερκοντήσιον.
1: Να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο, δεν έχει λεφτά.
0: Άλλο αυτό. Δεν μιλάω για.
1: Να πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο. Λεφτά έχεις, διότι το έχει φροντίσει, το είπε ο πρωθυπουργός εχθές. Ναι. Τα λεφτά υπάρχουν.
0: Εδώ, μάλιστα.
1: Τα πήρατε όλοι. Πάμε ανάπτυξη, πάμε μπροστά.
0: Δεν μπορεί να βγει για περπάτημα όμως. Δεν μπορεί να πας να ψωνίσεις κάτι έτσι εύκολα. Λες τώρα με τόση ζέστη να κάνω.
1: Ενώ χωρίς ζέστη πας και ψωνίζεις. Βλέπεις τους μαγαζάτορες είναι τίγκα στον κόσμο. Δηλαδή
0: όσοι περπατάς
1: στον δρόμο και βλέπεις τις τσάντες τη μία μετά την άλλη να μπαίνουν και να βγαίνουν.
0: Όσοι ψωνίζουν.
1: Με τι ψωνίζουν.
0: Διακόπες πήγανε πάντως.
1: Πού πήγανε.
0: Αυτοί που πήγανε, δεν πήγανε.
1: Αυτοί. Έχω ξαναπεί.
0: Μα λες ότι έχει αδειάσει Αθήνα.
1: Έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Ότι όταν έχουν απόλυτη πληρότητα σήμερα τα καράβια και φεύγουν από όλα τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Είναι 20-25.000
0: κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Και πώς αδειάζει η Αθήνα τότε. Φεύγουν και με αμάξια.
1: Ναι, πάνε και στα χωριά τους.
0: Ωραία.
1: Ακολουθούν συμβουλές.
0: Διακοπές με αμάξι χωρίς χωριό δεν γίνεται. Μπορεί να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου. Το έχεις κάνει. Εξαιρετικό.
1: Το γύρο της Πελοποννήσου τον έχω
0: εξαιρετικό.
1: Κάνει. Επαγγελματικά τον έχω κάνει όταν ήμουν στα Αθηνόραμα και κάναμε τον Πελοπόννησο Γκάι.
0: Ναι.
1: Οπότε μείναμε κάτι μήνες και ψάχναμε ό,τι τρύπα υπήρχε, ό,τι παραλία υπήρχε.
0: Πολύ
1: ό,τι υπήρχε στην Πελοπόννησο το βρήκαμε.
0: Έχει δηλαδή, ωραία μέρη η Πελοπόννησο.
1: Ξέρω όλο το νησί καλύτερα από του Πελοπονίσιου.
0: Ναι. Νησί η Πελοπόννησο.
1: Από τότε που το κόψαμε δεν είναι νησί.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι νησί όμως. Ο Πασμαμάξι.
1: Καλά, και Λευκάδα Πασμαμάξι.
0: Ναι.
1: Και Λευκάδα με αυτοκίνητο πας.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Και μια και είπα Λευκάδα να θυμηθούμε και το Μεγανήσι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, πότε να το κλειώσουμε το Μεγανήσι, το κλειώσουμε.
0: Αύριο.
1: Το κλειώσουμε την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή, ναι.
1: Πόσο του μηνού είχε η άλλη Παρασκευή.
0: Μισό λεπτάκι να το δω τώρα. Με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτω θα το δω πολύ εύκολα. Την άλλη Παρασκευή είναι 4 Σεπτεμβρίου. Εξαιρετική ημερομηνία.
1: Όχι μεθαύριο, την άλλη Παρασκευή.
0: 28 είναι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή είναι 4.
1: Ωραία. 4 του μηνού κλειώνουμε Μεγανήσι.
0: Ναι.
1: Διαμονή, φαγητά, τα γνωστά που ξέρετε.
0: Και στέλνετε Μεγανήσι, πες τα όλα, για να μην τα λέω.
1: Από εσύ θα τα πεις, αφού.
0: Εγώ θα πω πώς θα πεις το περιεχόμενο, εγώ θα πω πώς θα δηλώσουν συμμετοχή.
1: Λοιπόν,
0: ή πώς δεν θα δηλώσουν συμμετοχή για να μην υπάρχει μικρή συμμετοχή.
1: Μεγανήσι με διαμονή, με φαγητού, είναι δώρο του Δημάρχου, του κ. Κατοπόδη. Το δώρο εδώ για την εκπομπή, για μας, για εσάς. Είναι επειδή πήγαμε στο Μεγανήσι για ρεπορτάζ και όπου πάμε εμείς, μετά πάτε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Οπότε το 4 Σεπτεμβρίου είναι πολύ καλό να προλάβουμε να πάμε μέσα Σεπτέμβρη.
0: Ναι. Και ξέρεις τι είναι.
1: Το Μεγανήσι είναι ακριβώς απέναντι από τη Λευκάδα. Ναι. Ακριβώς απέναντι από τη Λευκάδα, με ferry boat pass. Ναι. Από τον Ιδρύ απέναντι. Και περνάς, σου λέω τώρα για να πας, περνάς και το Σκορπιό.
0: Ναι.
1: Και είναι ο μεγάλος Σκορπιός. Για να πάει αυτός εκεί πέρα το Σκορπιό. Και
0: κάτι ξέρει.
1: Το διπλανό είναι ο μεγάλος Σκορπιός. Για να σας πω πώς είναι το Μεγανήσι δηλαδή.
0: Να σου πω, μήπως να το κλειώσουμε στη μία.
1: Γιατί να το κλειώσουμε στη μία.
0: Γιατί πρόσεξε τώρα. 3 Σεπτέμβρη είναι τα πανηγύρια της Χαρλότρου Κούπη.
1: Ναι, είναι στην Κρήτη.
0: Είναι στην Κρήτη. Παρεξηγηθήκανε που 2 Σεπτέμβρη.

0: Σεπτέμβρη οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα, να το κάνουμε 1 Σεπτέμβρη.
1: Και να παρεξηγηθούν πάλι.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, κοίταξε, να το κάνουμε πριν από όλου.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι εδώ και 70 χρόνια δεν έχει γίνει πάλι αυτό.
0: Ποιο?
1: Το να πάει.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Είναι η πρώτη φορά που κάποιο καταστρατηγεί αυτό που υπάρχει, ο άγραφο νόμο τη ΔΕΘ, και πάει και τον αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι και αλλιώ, γι' αυτό που θέλω να πω πολλά. Και θέλω να ρωτήσω και τον επόμενο καλεσμένο για αυτά τα θέματα. Είναι, μην το πούμε τώρα, δώσε μου λίγο για να το αναπτύξω όλο το θέμα.
0: Άμε.

0: Μάλιστα, έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μάλιστα, λέγεται ότι υπάρχει ένα ρεκόρ επταετίας στην καταγραφή των κρουσμάτων φέτος. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στις 19 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχουν καταγραφεί μάλιστα και 13 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών, και προφανώς τα κρούσματα, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι τόσα, θα είναι, είναι πολύ παραπάνω.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι, που δεν είναι ασυμπτωματικοί.
0: Ναι.
1: Που δεν τους ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που είπες προηγουμένως.
0: Ναι. Το σκέφτηκες καλά. Γιατί δεν πήρες το χρόνο σου. Take your time που λέμε.
1: Όχι, σε σένα τόσα χρόνια να πεις για τα κουνούπια.
0: Α, μάλιστα.
1: Η περιφέρεια που είναι.
0: Ποια περιφέρεια?
1: Η περιφέρεια Αττικής.
0: Η περιφέρεια Αττικής.
1: Ναι, η περιφέρεια Αττικής.
0: Δεν πάρουμε να τηλέφωνο την περιφέρεια.
1: Προσπαθούμε εδώ και μέρες.
0: Αυτό λέω. Να ξαναπάρουμε.
1: Απάντηση δεν έχουμε. Η περιφέρεια Αττικής είναι υπεύθυνη για να ραντίσει. Ναι. Δεν είναι κάθε δήμος.
0: Ναι. Άρα οι δήμοι που ραντίζουν είναι.
1: Καλά κάνουν. Καθυστερημένα, αλλά καλά κάνουν. Η περιφέρεια είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πού είναι η περιφέρεια? Έχεις δει καμιά δήλωση από τον κύριο Χαρδαλιά? Έχεις δει καμιά δήλωση κάποιον?
0: Όπως είπα και χθες, στην ίδια ερώτηση, να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχω δει κάτι. Okay, είπες εσύ, ούτε εγώ έχω δει κάτι. Δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου, είπα.
1: Εκτός αν δεν έχουν καλή αντίληψη. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που κατηγόρησε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα το πρωί στη συνέντευξη που έδωσε στον Sky.
0: Για τη ΔΕΘ,
1: ότι ναι, εδώ και 70 χρόνια πρώτη φορά κάποιος πάει πριν τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο Τσίπρας. Έτσι λέει ο Γεωργιάδης με τον χαρακτηρισμό που έδωσε.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ο Άδωνης. Εγώ να συμφωνήσω. Ο ίδιος Τσίπρας όμως είναι, ναι, που χρησιμοποίησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί βιαζόταν να πάρει την καρέκλα. Ο ίδιος Τσίπρας είναι. Και εγώ να συμφωνήσω και σε αυτό. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όμως, μήπως και ο πρωθυπουργός κάτι δεν κράτησε? Ένα νόμο άγραφο που υπήρχε τόσα χρόνια.
0: Α, να τον επιλέγεις από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, μήπως και η κυβέρνηση κάτι δεν κράτησε. Εγώ να συμφωνήσω μαζί τους ότι ο κύριος Τσίπρας αυτός είναι έτσι, λειτουργεί και συνέχισε να λειτουργεί έτσι. Okay. Συμφωνώ. Αλλά μήπως και ο Πρωθυπουργός κάτι δεν κράτησε? Μήπως έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας τον οποίο δεν πήγαμε με τον άγραφο νόμο που κρατάμε τόσα χρόνια? 70 χρόνια είπε για τη ΔΕΘ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ συμφωνώ σε όλα. Και συμφωνώ ότι ο κακός Τσίπρας χρησιμοποίησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το βάζω έτσι, δεν το λέω. Ο κακός, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Εισαγωγικά.
1: Χρησιμοποίησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί πιαζόταν να πάρει την καρέκλα. Και μετά συμφωνήσαμε να αλλάξουμε αυτό. Επειδή θα μπορεί να υπάρξει κι άλλος κακός Τσίπρας να κάνει το ίδιο, να μην μας ξανασυμβεί.
0: Ναι.
1: Και μετά τι κάναμε? Δεν κάναμε εμείς τον αγραφό νόμο. Και κατηγορούμε τον άλλον που δεν τον κρατάει. Μήπως να τα βρούνε λίγο ποιος θα κρατήσει τους άγραφους νόμους σε αυτή την πολιτική σκηνή και ποιος όχι.
0: Περί άγραφων νόμων. Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
0: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Θέλω να ξεκινήσω με τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, που μίλησε σε σχέση με την Τουρκία. Το ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς καλλιεργεί το αφήγημα υποχρεωτικότητας και ενδοτικότητας. Αυτό χρησιμοποίησε για εσάς.
2: Πριν πω γι' αυτό, να κάνω μόνο ένα σχόλιο για το προηγούμενο που συζητάγατε.
1: Παρακαλώ.
2: Ότι εγώ, ο κύριος Τσίπρας, δεν πάει να προλάβει τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας κάνει το εξής. Πάει δύο φορές, αυτό είναι η καιροτομία. Πάει δύο διαφορετικές φορές και τις δύο για να μιλήσει πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν τον ενδιαφέρει να προλάβει μόνο τον Πρωθυπουργό, θα πήγαινε και θα έκανε τώρα και τη συνέντευξη τύπου. Δυστυχώς είναι λυπηρό, επιβεβαιωνόμαστε, ότι κάνει μόνο μέτωπο, μόνο απέναντι στον Παθό. Επιλέγει να πάει και στις δύο του μήνα πριν μιλήσει 3 Σεπτέμβριο ο Ανδρουλάκης. Πάει και 9 του μήνα πριν μιλήσει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Και σπάει, ενώ πάντα είναι μία φορά η ομιλία, την επόμενη μέρα η συνέντευξη, κάνει την ομιλία 2 του μήνα και μία εβδομάδα μετά τη συνέντευξη. Το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό?
1: Καλά, πολλά δεν έχουμε. Πολλά βλέπουμε πρώτη φορά πλέον στη νέα πολιτική σκηνή.
2: Εδώ είναι το κάνω και πάω δύο φορές. Δεν πάω καν να δώσω κοντά τη συνέντευξη. Σας ξαναλέω, αποδεικνύεται ότι έναν μόνο αντίπαλο έχει το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ. Αυτόν βλέπει δυστυχώς σαν αντίπαλο και επιτυχείται ότι δεν κάνει και αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία εδώ καθόλου. Δεν λέει τίποτα. Εδώ γίνεται χαμό και έρχομαι στο άρθρο που μου είπατε. Εδώ η χώρα φαίνεται να έχει κενό εξωτερικής πολιτικής και μόνο το ΠΑΣΟΚ τον αναδεικνύει. Δεν άφησε και τον κρεσμα. Να ξέρω να με ειλικρινή, είναι νωρίς, είναι και τώρα 10 ώρα, ήμουν στο αυτοκίνητο, δεν τον έχω ακούσει. Αλλά τι είναι αυτή. Μου βάζουμε ένα απλό ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν έχει θέσει ο Πρωθυπουργός θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων. Πόσο απλό. Είδαμε κάρτες με το μισθό Αιγαίο να είναι η Τουρκία. Βλέπουμε την Τουρκία να αμφισβητεί ευρωπαϊκή κυριαρχία. Βλέπουμε την Τουρκία να αμφισβητεί ευρωπαϊκά σύνορα. Να εμφανίζει κάρτες όπου είναι πέραν των δικών της χωρικών υδάτων. Είχαμε δει πριν το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Θα δούμε τώρα την νομοθέτηση του. Την παρεμπόδιση υπόθεσης του καλωδίου.
3: Να
2: δεν
3: σας...
2: είναι μία πράξη.
3: Να
2: δεν
3: σας βοηθήσω, κύριε Τσοκαλά.
2: Είναι μια συνολική πολιτική προκλητικότητα. Η κυβέρνηση μας έλεγε ήρεμα νερά μέχρι χθες που ο Πρωθυπουργός τελικά δεν είναι αυτός ο σκοπός τα ήρεμα νερά. 3 χρόνια μας λέγανε ότι όλα πάνε τέλεια. Η Τουρκία μεθοδικά έκτιζε το δικό της αφήγημα, προχώρησε σε διμερείς σχέσεις και συμβάσεις με τους εταίρους μας, δεν εξήγησε καν η Ελλάδα τους εταίρους μας ότι δεν είναι σωστό να πουλάτε όπλα την Τουρκία όταν η Τουρκία έχει την Κύπρο τη μισή και βάζει στο γαστό και την Ελλάδα. Δεν έκανε τα βασικά. Επανηγύριζε ότι έχει μεγαλώσει την Ελλάδα και έχουμε περίπου, μας έλεγε, την Ελλάδα των 2-5 θαλασσών. Μόνο αυτό μας λέγανε.
3: Μέρος της συνέντευξης λοιπόν του κυρίου Μαρινάκη για την αδική, λέει ο τίτλος, στα ήρεμα νερά, είναι μια πολιτική που έχει στόχο την ενίσχυση και την ισχυροποίηση της χώρας και μάλιστα πολύ, βεβαίως το μεγάλο κομμάτι ήταν για τον Άντωνη Σαμαρά, πολλοί προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Σας λέω μερικά από αυτά που είπε σήμερα το πρωί ο κύριος
2: Μαρινάκη. Πολλά νερά δυστυχώς. Εμείς δεν μιλάμε και ελπίζουμε να μην έχουμε εθνική ήττα. Ελπίζουμε να μην έχουμε εθνική ήττα, αλλά πρέπει κάτι να κάνεις για να μην έχεις εθνική ήττα. Όταν μονίμως υποχωρείς, όταν για να είναι τα νερά ήρεμα, τα απλά εσύ δεν ακουμπάς τα νερά και τα αφήνεις τα νερά στον άλλον, εκεί κάποια στιγμή θα έρθει και το κακό. Εμείς δεν θέλουμε να έρθει, γι' αυτό και λέμε, πάρε πρωτοβουλίες άμεσα. Άμεσα. Ευρωπαϊκές κυρώσεις.
3: Κύριε Τσοκαλά, ο γαλλικός κολοσσός ή ο κολοσσός από την Αμερική που συνδράμει για να γίνουν τα έργα που θέλουμε, πιστεύετε ότι θα πάρουν θέση αυτοί αν συμβεί κάτι?
2: Δεν το ξέρω αν θα πάρουν. Κανονικά θα έπρεπε να δει η χώρα μας.
3: Γιατί φαίνεται ότι επενδύει η κυβέρνηση ότι έχουμε ένα γαλλικό κολοσσό και ένα κολοσσό που μας θα έγινε από την Αμερική για να δουλέψουμε.
2: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντική η συνεργασία με την Μερίδια. Είναι σημαντική. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να τα αξιοποιείς. Τα σημαντικά που έχεις πρέπει να τα αξιοποιείς και πρέπει να αντιλαμβάνονται και εκείνοι οι παίχτες ότι εδώ στην ουσία θα πρέπει και αυτοί να λειτουργούν επικουρικά. Εδώ τι έχουμε στην ουσία? Ότι πράγματι η Άγκυρα μπορεί να νιώθει ότι επειδή υπάρχει ο άξονας αυτήν την εκκλησία στην Ελλάδα, να νιώθει ότι πρέπει να εντείνει την επιθετικότητα. Θα πρέπει όμως και εμείς να δείξουμε ότι σε αυτήν την επιθετικότητα δεν έχουμε φόβο. Γιατί έχουμε πράγματι ισχυρές σύμμαχες, αν τις έχουμε. Είδαμε όμως για παράδειγμα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί υπήρχε αδράνεια από τη χώρα μας. Είδαμε ότι έρχεται και κάνει με άλλες χώρες Τουρκία επαφές που είχαμε εμείς έως τώρα σχέση και πλέον δεν έχουμε την ίδια σχέση.
0: Μάλιστα.
2: Όλα αυτά έχουν ένα κενό. Ένα έλλειμμα βάθος στην εξωτερική μας πολιτική. Εμείς δεν καταστροφολογούμε, αλλά ότι πράγματι έδειξε ένα δισταγμό και μια υποχωρητικότητα, έναν ενδοτισμό και μεγάλο χρονικό διάστημα, τον οποίο μπορεί να πιστεύανε καλοπροαίρετα ότι η Τουρκία θα το ερμηνεύσει ως μια ειρηνική προδιάθεση και άρα θα προχωρήσουμε στη ηρεμία. Δεν έγινε έτσι. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Βλέπουμε συνεχόμενη αυξημένη προκλητικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και με τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και με τη δήλωση που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών που λέει ότι στην ουσία αυτά που κάνει η Ελλάδα δεν μας αφορούν και δεν επηρεάζουν. Ξέρετε κάτι, δεν αρκεί απλά να λέμε ότι αυτά που κάνει η Τουρκία είναι νομικά ανυπόστατα. Που είναι. Προφανώς και είναι. Αλλά δεν αρκεί να το λέμε μεταξύ μας. Η Τουρκία ξέρει ότι είναι νομικά ανυπόστατα. Αλλά τι λέει, όταν εγώ ακόμα και αν είναι ανυπόστατα, συνεχώς διαμορφώνω μία πολιτική και τα βάζω στο τραπέζι. Δημιουργώ κάποια επιτελεσμένα ή προσπαθώ στην ουσία
4: να μονιμοποιήσουμε μέσα στην ατζέντα ένα μέρος παράλογων διεκδικήσεων. Ακόμα και αν είναι παράλογες, αν τις έχω συνέχεια μέσα και δεν παίρνω απάντηση, κάποια στιγμή σου λέει θα μείνουν. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική και εθνική και ευρωπαϊκή απάντηση άμεσα.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Άρα λέει ότι είμαστε υποχωρητικοί. Ωραία. Να αλλάξουμε, κύριε Τσουκαλά. Θέλω να σας πάω στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε αν αμφισβητείτε η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ.
4: Ποιον, πείτε μας.
0: Θα σας πω. Μετά την δήλωση και την αμφισβήτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου και την δήλωση που είχε προηγηθεί από τον κύριο Λούσκο.
4: Μισό.
0: Ναι.
4: Θέλω να μου πείτε και να μιλήσουμε όσο μπορούμε με στοιχεία. Από πού προκύπτει κάποια για τέτοιο ζήτημα, εξηγήστε μου. Έχει πει κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάτι αντίθετο με την πολιτική αυτονομία, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που να είναι στην κεντρική επιτροπή σε κάποιο όργανο?
3: Εντάξει, έχουμε ακούσει από την απέναντι μεριά αρκετές δηλώσεις του κ. Δούκα.
4: Θέτεται ένα ζήτημα.
3: Ναι.
4: Και το ρωτάτε, ορθά με ρωτάτε, είμαι εγώ σε βοηθό του ΠΑΣΟΚ. Ένα ζήτημα όμως το οποίο πώς ξεκίνησε, από πού ξεκινάει. Πώς έχει πει κάτι που να βάζει ζήτημα αυτονομία? Η Άννα Διαμαντοπούλου, μάλιστα χθες, είπε πολύ καθαρά: στόχος είναι να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένη και μη διαπραγματεύσιμη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το είπε, το ξεκαθάρισε η κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Πού είναι ναι. Ο κ. Ζούκας έγραψε ένα άρθρο. Δεν υπάρχει κάποιο ερώτημα με ποιον θα πάμε, αν θα πούμε όχι. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεδριακή απόφαση. Άλλα κόμματα δεν έχουν που λέει όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Πού είναι το θέμα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Ο κ. Ζούκας μάλιστα έγραψε ένα άνθρωπο που εγώ διάβασα, έλεγε μέσα ότι δεν πρέπει να μην έχουμε τη ρόλη μα πανεπιστήμια. Εγώ καταλαβαίνω ότι έκανε σκληρή κριτική στην Ελλάδα. Ή μίλησε ότι πρέπει να μπει τέρμα στο ζήτημα των κερδοσκοπικών φαντ. Άρα προφανώ εννοεί την Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
4: Και... η οποία έχει πάρει θέση υπέρ των φαντ, εννοώ. Άρα, πού είναι το ερώτημα, αν στο Facebook οποιοδήποτε γράψει κάτι, ο οποίος μπορεί να μην είναι καν κεντρική επιτροπή, καν πολιτικό συμβούλιο, αυτό είναι ζήτημα που θα συζητηθεί συνολικά, πανελλαδικά?
3: Καλά, τώρα δυστυχώς στο Facebook και στα social media κάνουμε ανάρτηση όλοι, αναρτήσεις όλοι. Οπότε...
4: μπορώ να σας βρω εγώ στο Facebook δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μελών της που λένε φοβερά πράγματα για τον Πρωθυπουργό. Δεν θα συζητήσουμε?
3: Τα συζητάμε. Δεν μας ακούτε συνέχεια γι' αυτό.
4: Δεν το λέω για εσάς, αλλά εδώ τώρα...
3: Κύριε Τσουκαλά, μας δίνετε ένα λεπτό, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα. Κύριε Τσουκαλά, ένα λεπτό, πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εσείς 6939-943-943, τις ερωτήσεις σας, πάμε γρήγορα διάλειμμα για να επανέλθουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
5: Ελλάδα Sports 94,3.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
13: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 10:30.
16: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
17: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
18: Α, λένε το ένα, λένε το άλλο. Δεν είναι ακριβώς η ίδια. Είναι και ένα μέρος που είναι ίδιο. Αλλά εδώ πια είναι η προσπάθεια. Περδύρει το Μέγαρο Μαξίμου έναν κατευστυγμένο διπολισμό για να επιβιώσει. Για να σου το πω απλά. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπάρχει χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Ξέρει ότι μπορεί να ξανακερδίσει εκλογές μόνο αν τρομάξει τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας αντίστοιχα δεν υπάρχει χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, διότι αν αλλάξει γενιά πολιτική, όχι ηλικιακή, γενικά στα πράγματα, θα φανεί ένας παπολιτικός μιας άλλης περίοδου. Κρατιέται ο ένας με τον άλλον, καταλάβετε πώς το εννοώ, δεν εννοώ ότι συνεννοούνται, ενώ ότι έχουν κοινά συμφέροντα, έχουν κοινά συμφέροντα, διότι υπάρχει ο ένας για τον άλλον και μόνο έτσι μπορούν να επιβιώσουν.
19: Και πάνω εδώ, και κύριε Τσουκαλά.
18: Στη χώρα. Ένας διπολισμός μνημονιακός.
19: Και πάνω εδώ, κύριε Τσουκαλά.
18: Δεν χρειάζεται άλλες γερές. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή των πολιτών προς το
19: καλύτερο. Εδώ λοιπόν, εδώ είναι έγκυται και η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Είναι το ότι φτάσαμε στη ΔΕΘ. Είναι τελευταία στροφή των πραγμάτων. Οι δημοσιοποιήσεις από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν. Αν δεν αλλάξει πάλι κάτι. Εάν παραμείνουν οι δημοσιοποιήσεις οι ίδιες. Και είναι τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Εκεί στο 10-12. Τι νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξετε πηγαίνοντας προς τις εκλογές? Υποθετικά. Υποθετικά είναι πολύ κοντά. Θα το δούμε. Θα κάνουμε πάλι την κουβέντα.
18: Κάλλιστα γίνεται η ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο σε όλη την Ελλάδα κάνει συγκεντρώσεις τελεχών που μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Δεν βλέπω άλλο κόμμα να κάνει αντίστοιχες. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένο. Προφανώς, προσέξτε, ο χρόνος παίζει ρόλο. Όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ κάνει το μεγάλο άλμα που αφορά και τους πολίτες, τόσο θα υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, αν χάσουμε πολύ χρόνο μέχρι να φανεί ότι ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει αυτή η προσπάθεια να στηριχθούν άλλα κόμματα, αυτό είναι βούτυρο στο θεμείο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ απλό. Ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι με θετικό μήνυμα δεν πρόκειται να ξανακερδίσει. Και προσπαθεί να τρομάξει τους πολίτες, σερβίροντας έναν ανεπίκαιρο, θα ξαναλέω, κατεψυγμένο διπολισμό από την προηγούμενη δεκαετία. Εδώ λοιπόν θα δούμε το εξής. Θα έχουμε μία ή δύο κάλπες. Το κόμμα μπορεί
4: ούτε μία ή δύο κάρτες να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο ένα κόμμα που μπορεί να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα το οποίο συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να την κερδίσει. Είναι τόσο απλό. Ακούτε.
19: Ναι.
4: Είναι τόσο απλό. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διώξει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αν κάποιος θέλει απλά να διαμαρτυρηθεί, αλλά να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, ναι, έχει πάρα πολλές επιλογές.
0: Μάλιστα.
4: Πάρα πολλές επιλογές. Αν θέλει να υπάρξει
0: κυβερνητική
4: πολιτική αλλαγή, έχει μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ.
0: Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσουκαλά, έχουμε μάθει την Πέμπτη έχετε μία εκδήλωση στο Σεράφιο για το ιδιωτικό χρέος. Πείτε μας γι' αυτό.
4: Ακριβώς, θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ξεδιπλώσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία πρώτης κατοικίας, για τον περιορισμό στην ευθύνη των εγγυητών, για το ζήτημα του να μπουν κανόνες στον Τσέφραγο Αμπέλη που σήμερα είναι η αγορά δανειών και
20: ακινήτων.
4: Να υπάρξει έλεγχο στις τριγωνικές σχέσεις, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο, είναι και τράπεζες, σέρβισερς, ΠΑΣ και εταιρείες Ριόκο που αγοράζουν εκείνες τα ακίνητα του πληστηριασμού σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ είναι στην γενικών συμφερόντων με τα άλλα συστήματα. Όλα αυτά θα αναδειχθούν. Ξέρετε, έχει περάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Η Κερκόπορτα που άνοιξε για τα ΦΑΝ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, την έκανε ελεοφόρο κερδοσκοπίας η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έμπρακτα έχει στηρίξει τους δανειολήπτες στη χώρα. Και τώρα θα έχουμε ένα ρωμαλαίο σχέδιο, το οποίο θα το ανακοινώσουμε, μπορεί να στηρίξει χωρίς ίσες αποστάσεις. Δεν υπάρχουν λογικές και με τα ΦΑΝ και με τους πολίτες, όπως άκουσα από άλλα προγράμματα. Εμείς παίρνουμε καθαρίστες.
19: Μάλιστα.
4: Με τους πολίτες, με την κοινωνία, με αυτούς που έχουν ανάγκη απέναντι στην κερδοσκοπία.
19: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και θα μιλήσουμε λοιπόν με τον Ανδρουλάκη και θα είναι και ένα πολύ καλό πάνελ με εκπροσώπους δανειοληπτών, με τον Μεάρχη τη Μιλένα Αποστολάκη, τον Δημήτρη Σπυράκο που ήταν ο συντάκτης του νόμου 3869, γνωστού ως νόμου Κατέλη του Παστόκ το 10. Τον Νίκο Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή που έχει πάει
19: από κοντά. Εκεί θα είμαστε κι εμείς, κύριε Τσουκαλά, και θα τα πούμε από κοντά.
4: Και εγώ, που έχω μια γνώση των θεμάτων αυτών λόγω επαγγέλματος. Άρα, νομίζω θα είναι μια πολύ καλή ζήτηση. Μετά, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει αναλυτικά.
0: Ωραία.
19: Εκεί θα είμαστε κι εμείς από την
0: Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
19: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε χθες τον κύριο Λοβέρδο για την εξωτερική πολιτική. Ακούσαμε και τον κύριο Τσουκαλά καταρχάς για την εξωτερική πολιτική και είναι και μια απάντηση στον Τάσο. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε τη θέση ο κύριο Τσουκαλά σε Τάσο. Καλή σου μέρα καταρχάς. Ακούσαμε και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το τι κάνει ο κύριο Τσίπρας.
0: Ναι, λέει ότι δεν κάνει αντιπολίτευση. Αυτό είπα.
19: Ναι, λέει το τι κάνει
0: και
19: τι δεν κάνει. Και φυσικά η κόντρα που λέει ότι βολεύει το Μητσοτάκη ο Τσίπρας και ο Τσίπρας το Μητσοτάκη. Οι θέσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Τσουκαλά. Φεύγουμε να αλλάξουμε όμως γρήγορα θέμα, γιατί έχουμε συνηθίσει οι συνάδελφοι, κύριε Μπουρναρά, να είμαστε στο πεδίο που είναι η λέξη της μόδας.
0: Εντάξει, την είπα σήμερα.
19: Ο Γιαναπετρίτης την είπε χτες.
0: Εντάξει.
19: Λοιπόν, να είμαστε στο πεδίο όταν κάτι συμβαίνει.
0: Ναι.
19: Την ώρα δηλαδή της μάχης. Όταν τελειώσει η μάχη όμως, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Και αυτή η μάχη που πρέπει να δούμε είναι το ότι όταν πάρει μια φωτιά, δεν πρέπει να περιμένουμε, να πνιγούμε για να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδηλίας, ο κύριος Δρίκος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
21: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
19: Είχατε και φέτος δυστυχώς μια δύσκολη, πολύ δύσκολη στιγμή με ό,τι έγινε στον Πόρτο Κερμενό και γύρω-γύρω, αλλά τι γίνεται τώρα, κύριε Δήμαρχε, και τι κάνετε σήμερα για αυτούς τους ανθρώπους?
21: Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι κάποια φυσικά φαινόμενα που το μέτρο του ανθρωπίνου το ξεπερνάνε. Εμείς είχαμε μια πυρκαγιά δυστυχώς που εκτυλίχθηκε στις πιο δύσκολες συνθήκες, με συνθήκες αέρα της τάξεως 10 και 11 μποφόρ επί δύο μέρες, όπου δεν μπορούσε να επιχειρήσει κανένα ένα αέριο, και δυστυχώς έκανε έτσι μια μεγάλη καταστροφή στον τόπο μας. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι στο πεδίο επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τις μάχες που θα δώσουμε. Πρώτα να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Ξέρετε, η επικινδυνότητα στη φωτιά του Πόρτου Γερμανού ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ματιού, για να καταλάβουμε τα δεδομένα. Επιλέξαμε επομένως να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και καταφέραμε και αποδείχθηκε η δικαίωση αυτής της επιλογής να βγάλουμε όλους τους ανθρώπους μας έξω ασφαλείς, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός, απεγκλωβίζοντας πάνω από 350 συμπολίτες μας. Όταν μετά από λίγες μέρες είδαμε ότι χάσαμε ανθρώπους
19: δυστυχώς στη Σαλαμίνα
21: με 2 ώρες φωτιά, ενώ εμείς είχαμε 5,5 μέρες φωτιά και σε πολύ πολύ πιο δύσκολες συνθήκες και χωρίς εναέρια μέσα.
19: Κύριε Δήμαρχε,
21: και αντιστοίχως όπως ήταν το μάτι που χάσαμε εκατοντάδες ανθρώπους.
19: Κύριε Δήμαρχε, σήμερα, τι γίνεται σήμερα για αυτές τις περιοχές και για αυτούς τους ανθρώπους? Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό είναι που...
21: Ξεκινάω εκεί, ότι η πυρκαγιά ήταν μια κατάσταση που ξεπέρασε ανθρώπινες δυνατότητες και δυστυχώς ανθρωπίνως δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο παρά να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Η αποκατάσταση όμως είναι στα μέτρα του ανθρώπου και είναι σε αυτό το οποίο.
19: Αρκεί να ενδιαφέρεται κάποιος, γιατί δεν το βλέπουμε παντού και αυτό σας περιμένουμε.
21: Και να γίνει γρήγορα. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα? Επαναφέραμε το σύνολο τη σύνδρευση στο Πόρτο Γερμενό σε ένα 24ωρο. Επαναφέραμε το σύνολο τη ηλεκτρική ενέργεια του ρεύματο σε όλα τα σπίτια σε 2-24 ώρα, όταν σε άλλες περιοχές, σε άλλες πληγείς περιοχές, αυτό πήρε μήνες έως και χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε 25 Αυγούστου, έχουμε δώσει και έχουμε εξειδικεύσει τις αποζημιώσεις για τις πρώτες οικοσκευές και το επίδομα βιωτικών αναγκών μαζί με το Υπουργείο σε 15 μέρες μετά το πέρας των αυτοψιών. Οι αυτοψίες, θυμίζω, γίναν σε 3 μέρες, όταν σε άλλες πληγείς περιοχές πήραν 1,5 έτος. Και τα πρώτα λεφτά έχουν μπει ήδη από την Παρασκευή, μπαίνουν σήμερα, τα βάζει ο Δήμος, και μέχρι αυτή τέλος της Παρασκευής θα έχουν μπει σε 150 δικαιούχους σε 15 μέρες μετά το τέλος των αυτοψιών, όταν σε άλλες περιοχές περάσαν 2 και 3 χρόνια και δεν μπήκαν λεφτά. Αυτό είναι το στοίχημά μας, η αποκατάσταση. Στις 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε τα αντιπλημμυρικά έργα, που είναι το μείζον για εμάς.
19: Γιατί έχετε μια περιοχή που έχει κακό παρελθόν.
21: Σωστά. Και έχουμε ξεκινήσει ήδη ολοκληρώσει τις μελέτες και τα ρέματα στα οποία πρέπει να επέμβουμε με πολύ γρήγορο ρυθμό, και 5 Σεπτεμβρίου μπαίνουν μέσα τα συνεργεία για να ξεκινήσουν κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα και φράγματα ανάσχεσης στα ρέματα που μπορούν να δώσουν σε έντονες βροχές ενδεχόμενο πλημμυρικό κίνδυνο.
19: Κύριε Δρικό, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πραγματικότητα είναι το ότι η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή όμως για να συνεχιστεί πρέπει να ρωτήσω, υπάρχει επισκεψιμότητα πάλι στις περιοχές αυτές? Αλλάζει κάτι για να μπορέσει ο κόσμος να έρχεται? Γιατί και οι επιχειρηματίες και ο τόπος, άμα νεκρώσει και δεν πατάει άνθρωπος, είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
21: Κοιτάξτε, αυτό είναι το στοίχημα που δίνουμε από την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό βλέπετε ανορθώσαμε όλες τις παροχές, το ληφτικό ρεύμα, το νερό, όπως σας είπα, σε ένα μόνο 24ωρο, για να μπορεί να είναι λειτουργικές και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα σπίτια προφανώς που είναι στην περιοχή. Και γι' αυτό έχουμε δώσει όλο μας το βάρος να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους.
19: Ναι, γιατί και μαγαζιά η περιοχή, που καταλαβαίνετε πώς θα επιβιώσουν αυτοί.
21: Σωστά, να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι, και θα τους στηρίξουμε για να μπορέσουν να διατηρήσουν και τις επιχειρήσεις και να μην κλείσουν τις υπηρεσίες τους. Τρέξαμε όλους τους ελέγχους αέρα, έδαφος και νερό. Και πόσιμο νερό φυσικά και θαλάσσια νερά είναι εξαιρετικής ποιότητας, και έχουμε ξεκινήσει ήδη τις καμπάνιες και τις προθετικές ενέργειες για να επιστρέψει ο κόσμος στο Πόρτο Γερμενό. Και έχω να σας πω ότι μετά τον έλεγχο της πυρκαγιάς υπάρχει αρκετή κίνηση και όχι η ερημοποίηση που θα περίμεναν, και αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί. Άλλωστε, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια το εξαγγείλαμε πριν λίγες μέρες σε συνεργασία και με το Υπουργείο. Επαναφέρουμε την αστική γραμμή, τα δρομολόγια στο Πόρτο Γερμενό.
19: Που κακώς είχε κοπεί αυτή η γραμμή.
21: Σημαντικό. Εδώ και 20 χρόνια.
19: Κακώς είχε κοπεί αυτή η γραμμή.
21: Κακώς έχουν κοπεί πολλές γραμμές, αλλά δυστυχώς έχουν γίνει ασύμφορες τα τελευταία χρόνια και έχουν κοπεί από πάρα πολλά μέρη. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια, βέβαια είχε αποδοθεί αυτή η προσπάθεια. Η αλήθεια ήταν πριν τις πυρκαγιές, από τις 15 Ιουλίου ήταν εγκεκριμένη. Ωστόσο, οι πυρκαγιές μας πήγαν πίσω. Είχαμε κάνει την πρόβλεψη, αυτή η γραμμή είχε ενεργοποιηθεί. Τώρα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Φέραμε την συγκοινωνία ουσιαστικά μέχρι και το Πόρτο Γερμενό. Είναι ένας ακόμα λόγος που βοηθάει το Πόρτο Γερμενό να ζωντανεύσει και να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο και με εκδηλώσεις στο Πόρτο Γερμενό, στις πληγείς περιοχές, και συναυλίες που έχουμε ετοιμάσει και αύριο και τις επόμενες μέρες, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την τουριστική κίνηση, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τους εργαζομένους, να αναβιώσουμε και να δώσουμε ελπίδα στην περιοχή, πάντα φυσικά σεβόμενοι τους πληγέντες συνανθρώπους μας, αλλά θέλοντας με πολύ γοργό ρυθμό να επιστρέψει η περιοχή στην κανονικότητα.
19: Κύριε Δρικό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Κουράγιο και οπωσδήποτε αποτέλεσμα, γιατί είστε μια περιοχή που τα έχετε πάθει όλα.
21: Αλήθεια, είμαστε πολύ παθοί, αλλά εδώ είμαστε κάθε φορά. Όσο μεγάλο και αν είναι το πρόβλημα, έχουμε πει, θα το αντιμετωπίσουμε και θα επαναφέρουμε και τις υποδομές μας και την καθημερινότητα σε πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν πριν. Και αυτό θα κάνουμε και στο Πόρτο Γερμενό, και θα το κάνουμε και σχετικά πολύ γρήγορα.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε.
19: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
21: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
19: Ναι, πάνω καλά κάνουμε και βλογάμε τα γένια μας, γιατί είμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πάμε στον πρώτο γερμανό την ώρα που καίγεται. Είμαστε
0: που και,
19: εκεί,
0: και αυτό είναι σημαντικό.
19: Ναι, είμαστε όμως εκεί μετά. Γιατί οι άνθρωποι ζουν και μετά. Οι επιχειρήσεις υπάρχουν και μετά.
0: Ναι. Και η ερημοποίηση δυστυχώς υπάρχει μετά.
19: Ναι, και αυτό.
0: Μετά την τραγωδία.
19: Που κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα για αυτούς που είναι εκεί. Άρα η επικαιρότητα συνεχίζεται για αυτούς τους τόπους, γιατί πολλοί άλλοι τους ξεχνούν.
0: Έχουμε τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το πρωτογενές πλεώνασμα. Είναι ύψους 5,77 δις του κρατικού προεπλογισμού για το πρώτο επτάμηνο του 2026, και μάλιστα πολύ πάνω από την αρχική πρόβλεψη. Η αρχική πρόβλεψη είναι πάνω κατά 1,35 δις.
19: Άρα πάμε τέλεια.
0: Άρα
19: είμαστε στη λάθος χώρα.
0: Άρα πάμε τέλεια.
19: Δηλαδή εμείς μένουμε σε λάθος χώρα. Η χώρα που υπάρχει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας πάει καλά.
0: Ναι.
19: Σωστά.
0: Κοίτα, με όλο αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα, όχι το συγκεκριμένο, όλα αυτά που έχουμε, η μία συζήτηση είναι ότι υπάρχει υπερφορολόγηση για να υπάρξει αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και η αποπληρωμή του χρέους, έτσι.
19: Η αποπληρωμή του χρέους μας μειώνει ό,τι μας μειώνει. Επειδή τα είπαμε χτες και επειδή δεν θα προλάβουμε να τα πούμε, θα πούμε πάλι αύριο αυτά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
19: Θα τα πούμε πάλι αύριο αυτά για το τι.
0: Πού πάμε τώρα, κύριε Γεωργιάδη?
19: Χωρίς νησί δεν γίνεται.
0: Ναι.
19: Πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, αλλά δεν πάμε μόνο για καλό λόγο. Πάμε και για έναν άλλο λόγο που δυστυχώς είναι επίκαιρος. Πάμε στην Κάλυμνο, ο Δήμαρχος, ο κ. Μαστρακούκος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα,
0: καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα και σε εσάς, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
19: Αφού δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε τόσο καλά. Αν ήμασταν εκεί, θα ήμασταν καλύτερα.
1: Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία βλέπει κανείς. Παντού υπάρχουν τα καλά, παντού υπάρχουν και τα
0: αλήθεια
1: αρνητικά.
0: Είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ανάλογα με την ψυχολογία και τη διάθεση είναι τελικά.
19: Ναι, καλά τώρα.
0: Σωστό, είναι,
19: στο
0: σωστό
19: νησί,
0: είναι αυτό. Εντάξει.
19: Άμα είσαι στο νησί, ανεβαίνει η ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτοί που δουλεύουν στο δικό σας νησί, γιατί μιλήσαμε τώρα ότι ψαράδες Τούρκοι πήγαν μέχρι την Αλόνισο, μιλήσαμε για τους Τούρκους ψαράδες οι οποίοι κάθε τόσο πάνε και βγαίνουν διάφοροι συνάδελφοι από διάφορα νησιά των ψαράδων εννοώ. Και εσείς όμως στην Κάλυμνο έχετε μία μόνιμη μάχη. Πείτε μας τι γίνεται στην καθημερινότητα των ψαράδων.
1: Το ερώτημα σας επιβεβαιώνει ότι παντού τα πάντα. Εμείς εδώ είμαστε σε πόλεμη κατάσταση, χωρίς όπλα, καθημερινά, με ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι φεύγουν απλά για να βγάλουν το μεροκάματο και αντί για μεροκάματα έχουν διαξυφισμούς με τα σκάφη, με ακτεωρούς της Τουρκίας και εμείς με τα ψαράδικα, διότι στην περιοχή μας ξέρετε πολύ καλά ότι οι παραβιάσεις είναι σε καθημερινή βάση όταν βγαίνουν τα δικά μας και όταν εκτιμήσουν οι Τούρκοι ότι πλησιάζουν τα δικά τους χωρικά ύδατα που δεν είναι, είμαστε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, αρχίζει το πανηγύρι και το πανηγύρι πολλές φορές δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει. Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο το ότι οι δικοί τους ακτεωροί παρενοχλούν επιμονήμου βάσεως τα δικά μας ψαράδικα και δημιουργούν θέματα. Γιατί στο κάτω-κάτω, εντάξει, δεν είναι και οι άνθρωποι βγαίνοντας για το μεροκάματο να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε και από την άλλη πλευρά ότι τα δικά τους ψαράδικα και χωρίς κανέναν έλεγχο και σε καθημερινή βάση έρχονται και αλωνίζουν τα παράκτια μέτωπα της δικής μας περιοχής. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τι μπορεί να συνεπάγεται, θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε περίοδο η οποία η αλία απαγορεύεται διότι τα ψάρια γενοβολάνε. Η δική μας
19: κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία όμως η Τουρκία δεν είναι μέσα.
1: Ακριβώς. Η δική μας λοιπόν μια χαρά νομοταγής άνθρωποι, διότι εάν τολμήσουν και κάνουν οτιδήποτε, τα πρωτόκολλα τα οποία πέφτουν από το λιμεναρχείο είναι εξοντοτικά. Οι Τούρκοι όμως δεν έχουν ούτε πρωτόκολλα ούτε δευτερόκολλα. Κάνουν ό,τι θέλουν ανεξέλεκτα, δεν υπόκειται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε όποτε θέλουν, ακόμα και σε απαγορευμένες περιόδους, μπαίνουν μέσα με αποτέλεσμα τι? Να θερίζουν, να δημιουργούν προβλήματα, να έχουν καταστρέψει την Ποσειδονία διότι πετάνε και βαριά μηχανήματα στο βυθό, ξέρετε, τις στράτες και τα σχετικά, με αποτέλεσμα ποιο είναι το θέμα τελικά, ποιος θα επιβιώσει στα νησιά, ποιο επάγγελμα του αλιέα θα είναι πλέον το όνειρο του πιτσιρικά, ο οποίος θα πάει να πάρει το επάγγελμα του πατέρα του. Σιγά σιγά είναι, εμείς έχουμε το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο και σας λέω ότι σε λίγο δεν θα έχουμε άνθρωπο να βάλουμε στα σκάφη μας. Διότι με τέτοιες καταστάσεις και ο κάθε γονιός, για τον κάθε γονιό είναι αποτρεπτικό να πει στο παιδί του: πάρε παιδί μου την περιουσία μου, γιατί τα σκάφη είναι ολόκληρη περιουσία.
19: Έτσι όπως το λέτε, κύριε Δήμαρχε, αυτός είναι ο στόχος των Τούρκων. Να μην έχετε κόσμο εκεί ή να μην ασχολείστε με αυτό.
1: Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε εμείς εδώ. Αλήθεια, τι να κάνουμε. Βγαίνουμε καθημερινά και παλεύουμε.
19: Με τα Υπουργεία Ναυτιλίας, τα Υπουργεία Εξωτερικών.
1: Επειδή είμαστε γονείς, πάρτε παράδειγμα, είσαι ένα τέτοιο σκάφο. Και έχετε 4 και 5 παιδιά. Σε ποιο παιδί θα του πείτε, παιδί μου, πάρτε και συνέχισε αυτό που κάνω εγώ μια ζωή. Όταν τα ιχθυαποθέματα, ξέρετε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά, όταν στην περιοχή υπάρχουν 1000 προβλήματα, πώς μπορεί να συνεχιστεί το επάγγελμα του αλιέα, όταν από την άλλη πλευρά η δική μας νομοθεσία είναι άκρως αυστηρή έως και εξοντοτική.
0: Βοήθεια δεν υπάρχει καθόλου από την πλευρά της πολιτείας, εννοώ, κάποια μέρημνα.
19: Και επικοινωνία με τα υπουργεία, τα αντίστοιχα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία γι' αυτό κάνουν κάτι.
1: Λέτε να μην γίνει, λέτε να είναι τόσο.
19: Τι απαντήσεις έχετε?
1: Και να μην το κάνουμε. Κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Σύμφωνα με τα μέσα που έχουν, όταν έχεις εδώ ένα σκάφος να περιπολεί σύνορα τα οποία είναι χιλιόμετρα και να φύγεις από τη μία, φύγεις από τη Σάμο να κατέβεις κάτω ή να φύγεις από την Κάλυμνο να πας στην Καλόλυμνο ή να πας στα Ήμια και να γυρνάς δεξιά και αριστερά, δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι εύκολα.
19: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
19: Τι να πούμε, κύριε Δήμαρχε, τουλάχιστον να κλείσουμε λίγο ευχάριστα και να πούμε ότι είχατε κόσμο φέτος, ότι είχατε τουρισμό και ότι πάει καλά το νησί.
1: Το νησί πάει καλά, γιατί είναι ένας πανέμορφος τόπος και είναι ένας μοναδικός τόπος και αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι ότι είμαστε πραγματική Ελλάδα και γι' αυτό δεν είμαστε και φυγόπονοι. Και γι' αυτό εξακολουθεί ο κόσμος, 18.000 άνθρωποι, να παραμένουν στο νησί και να παλεύουν για τον επιούσιο. Είναι ένας θαυμάσιος τόπος με θαυμάσιους ανθρώπους. Ερχόμενος κανείς στην Κάλυμνο μπορεί πραγματικά να ζήσει την Ελλάδα, να κάνει τις διακοπές του, διότι έχει πάρα πολλές εναλλακτικές, από τον χώρο της κατάδυσης έως την αναρρίχηση. Ξέρετε, στην κατάδυση έχουμε και την κουλτούρα, μιας και είμαστε το νησί των Σφουγγαράδων με brand name παγκοσμίως γνωστό. Είμαστε και το νησί της αναρρίχησης επίσης. Είμαστε από τους κορυφαίους αναρχητικούς προορισμούς στον κόσμο, αφού διαθέτουμε πάνω από 5.000 αναρχητικές διαδρομές όλων των επιπέδων και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο νησί. Πάρα πολλά πράγματα.
19: Μάλιστα. Κύριε Μαστροκόγο, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
0: Καλημέρα.
1: Και πάντα να βλέπουμε θετικά. Την καλημέρα μου.
19: Καλημέρα, έχετε δίκιο. Καλημέρα.
0: Ωραία, καλημέρα.
19: Η Καλύμνος είναι πανέμορφη και έχει και δύο ωραία μοναστήρια, τα οποία είναι σε σημεία που βλέπεις όλο το νησί από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έχει και θρησκευτικό τουρισμό δηλαδή. Έχει πολλά. Το μόνο ανάποδο περίεργο στην Καλύμνο είναι ότι εκεί που πιάνει το καράβι είναι πίσω. Η άλλη μεριά είναι μπροστά.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
19: Αυτό είναι τη Καλύμνο. Και αν είσαι και στα Πανηγύρια και δεις το χορό των Σφουγγαράδων και τα λοιπά, δηλαδή έχει πολλά καλά αυτό.
0: Θρησκευτικό τουρισμό, άρα μπορεί να πάει και η Μαντόνα δηλαδή. Μια και έχει θρησκευτικό τουρισμό.
19: Τώρα τη Μαντόνα. Πώ τη θυμήθηκε τώρα τη Μαντόνα?
0: Το θυμήθηκα επειδή είπε θρησκευτικό τουρισμό.
19: Α, εντάξει.
0: Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση τη interview, με την πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού. Θέλω να σου πω, κύριε Γεωργιάδη.
19: Πακούω.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 26,5. Ελλάς 14,5. Πασόκ 10. Ελληνική λύση 9, πολύ ψηλά η ελληνική λύση. Κουκουέ 6,1. Εδώ ελπίδα για τη δημοκρατία η Καριστιανού 3,6. Παλεύει για να μπει στην Βουλή. 3,1 η Φωνή Λογικής, η Λατινοπούλου. Και εκτός, σύμφωνα με αυτήν τη δημοσκόπηση, είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9. Το Μέρα 25 του κ. Βαρφάκη με 2,8.
19: Συγγνώμη, η Πλεύση Ελευθερίας δεν ήταν δεύτερο κόμμα πριν λίγο καιρό?
0: Η Πλεύση, ναι, πριν αρκετό καιρό.
19: Αρκετό, ήταν ναι, δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, ναι, πριν αρκετό καιρό ήταν δεύτερο κόμμα.
19: Και από δεύτερο κόμμα, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, είναι εκτός Βουλής.
0: Είναι εκτός Βουλής, ναι.
19: Μάλιστα.
0: Μα αυτός είναι και ένας από τους ισχυρισμούς του Πασόκ. Το επικαλείται αυτό το Πασόκ. Λέει ότι επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα δεύτερη την Ελλάς, λέει ότι κάποτε και η Κουσοντοπούλου, επειδή ήταν στα Τέμπη και ήταν η επικαιρότητα αυτή, ήταν πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Τώρα η επικαιρότητα προωθεί τον.
19: Καλά, το Πασόκ έμεινε.
0: Τσίπρα.
19: Ναι, το Πασόκ έμεινε και σε δύο δημοσκοπήσεις που γίνανε με μια μέρα διαφορά και είχαν 5-6 μονάδες διαφορά μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή, άλλη μία δημοσκόπηση, άλλη. Και λέει πως δύο δημοσκοπήσεις που γίνανε μέσα στην ίδια μέρα, αφού καταγράφει τη στιγμή η δημοσκόπηση και έχουν τέτοια διαφορά μεταξύ τους. Αυτά λέει το Πασόκ.
0: Καλά, εντάξει. Και Δημοκράτες 2,1 εκτός Βουλής, ο Κασελάκης, και ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 2%. Αυτά με την πρώτη δημοσκόπηση.
19: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο τωρινός ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το τωρινός της κυρίας Ρένας Ντούρου.
19: Μέχρι χωρίς Γιώργο Βασίλη.
0: Χωρίς Γιώργο Βασίλη. Αφού Γιώργο Βασίλη.
19: Αφού τίποτα έγινε δημοσκόπηση. Τώρα έρθει Γιώργο Βασίλη.
0: Ναι.
19: Άρα είναι με Γιώργο Βασίλη.
0: Με.
19: Περίμενε.
0: Το 2 όμως το χωρίς Γιώργο Βασίλη το με είναι θετικό ή αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ.
19: Δεν ξέρω. Αυτά τώρα είναι δύσκολα που με ρωτάς.
0: Και στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,3, δεύτερος είναι ο Κανένας με 19,2, τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4, τέταρτος ο Βελόπουλος με 11,4 και πέμπτος ο Ανδρουλάκης με 8,5.
19: Καλά, μην ξεχνάμε ότι υπήρξε περίοδος που ο Κανένας ήταν πρώτος.
0: Ναι,
19: υπήρξε και τέτοια,
0: ναι, αλλά εγώ αυτό θυμάμαι, ότι πάντα ο Κανένας ήταν πρώτος.
19: Καλημέρα, Διαμαντή. Λοιπόν,
0: να ολοκληρώσουμε.
19: Αυτά για σήμερα.
0: Ναι.
19: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς μαζί σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν και αυτός μέσα σήμερα. Θα είστε και αύριο εδώ, κύριε Γεωργιάδη.
19: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι και αύριο στις 9 Θεού 112 BB και Τραμπ.
0: Και Τραμπ. Είδες το έδειες τώρα μετά. Τον έχεις βάλει και τον τράξει στο παιχνίδι. Τον έβαλε στο παιχνίδι.
19: Τον έβαλα στο παιχνίδι. Εις αύριο λοιπόν τα νεότερα, ναι, και τα σπουδαιότερα. Να προσέχετε τη ζέστη, να προσέχετε τις φωτιές, να προσέχετε τα πάντα.
0: Και, και τα κουνούπια.
19: Γιατί πρέπει να προσέχουμε,
0: με έχουν τσιμπήσει κουνούπια μένα πολλά. Πολλά, μπορεί να είναι ένα, πολλά σημεία.
19: Ευτυχώς ήταν κολλητικό, ναι, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και να προσέχουμε δηλαδή για να έχουμε.
0: Η καλύτερη δημοσκόπηση, λέει ο Διαμαντής, είναι οι φίλοι και οι συγγενείς. Αλήθεια είναι αυτό.
19: Ποιος έγινε μετά?
0: Γιατί μου κάνεις νοήματα?
19: Γιατί σου κάνω νοήματα? Mm. Γιατί με βλέπουν στις κάμερες και θέλω να χαιρετώ. Γεια σου μαμά, γεια σου μπαμπά, γεια σου θεία.
0: Λοιπόν, αποχωρούμε, μένετε εδώ συντονισμένοι και τα ξαναλέμε αύριο στις 9.
19: Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
20: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
23: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Σέντρα. Πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 11.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
27: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
28: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Έρχεται το απόγευμα στην Κύπρο και αρχίζει με την ΑΕΚ προπονήσεις από αύριο. Θα βρίσκεται στον πάγκο το Σάββατο στον ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Παράλληλα, τόνισε πως το ρόστερ είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Στον ΑΠΟΕΛ, αναμένοντας τη θετική απάντηση της UEFA για να μπορέσει να εμπλακεί άμεσα στα οικονομικά όσα βασαλιασής, συνεχίζουν τις προσπάθειες για απόκτηση δερματοφύλακα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έφτασε νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Ρώσα. Ο Ντρακόμιρ τέθηκε στη διάθεση του Σαπίντο για τον επαναληπτικό της Πάφου με την Δύναμο Σίτι. Δύσκολα προλαβαίνει ο Μαμάντοφ, ενδιαφέρει ο Ροντρίκο Μαρίνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ομόνιας, ο Καμίνσκι είναι πολύ κοντά στην ένταξή του στους πράσινους, ενώ πλησιάζει και ο Μπακασέτας. Στον Απόλλωνα Κβίτα και Ροντρίγκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ μετά το διαφαινόμενο δανεισμό του Ντουοντού ανοίγει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης των Κενολεύκων. Η Έλλη συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Στον Άρη γίνεται προσπάθεια απόκτησης τερματοφύλακα. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Εκτός λίστας, Βιτάλης και Λυκογιάννης. Απόψε για το Champions League στις 7:45 σαν Μπάμπα Κούχαμπο Ελμπερσεβά και στις 10 Λάσκα Λίντζελ Σέλτικ και Μπόντον Γκλίμπτ Ναϊμέγγεν. Ο Ολυμπιακός φέρεται να τα έχει βρει με Μέλε και Άλβαρες, ενώ συνεχίζει την προσπάθεια για τον Βάρκας. Σήμερα στις 10 Ισπανία Βαλένθια. Στις 10 στην Ισπανία, Βαλένθια Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και για τις επόμενες δύο ώρες θα μιλήσουμε για λίγο απ' όλα ή για όλα από λίγο. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα είμαστε μαζί παρέα από τις 11 έως και τη 1. Όπου έχουμε από τις 11 έως και τη 1.

Ενώ έχουμε και άλλους τρεις ελληνικούς συλλόγους που διεκδικούν την είσοδο στην League Phase των Europa League και Conference League. Ο Όφη που αντιμετωπίζει την Τσέσκα Σόφιας, ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τη Χαράδετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ ο οποίος αντιμετωπίζει την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στα πρώτα παιχνίδια των play-off, ενώ ο Όφη επικράτησε 3-0 της Τσέσκα Σόφιας και πάει ουσιαστικά για να διατηρήσει το αποτέλεσμα το οποίο πήρε στο Παγκρίτιο στάδιο αυτή την εβδομάδα. Όμως περισσότερα και πολύ καλύτερα θα μιλήσουμε για τις αναμετρήσεις, θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από αύριο. Σήμερα θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά, καθώς πάλι έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε να πούμε διάφορα από μεσογειακούς αγώνες, από νέα, αλλά θα ξεκινήσουμε αυτό το μισάωρο, θα το αφιερώσουμε λίγο στα πρωτοσέλιδα και στην αθλητική ενημέρωση του κόσμου. Εννοείται πως όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports. I'm a soldier. Εννοείται πως δεν ξεχνάμε δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, η Ανδριάννα Πουλιού. Και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων, ο Πάνος Πουναράς.

Έχουμε και το πρώτο μήνυμα από τον φίλο μας τον Διαμαντή, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και την ανταποδίδω την καλημέρα του. Οπότε φίλε Διαμαντή, καλημέρα και σε εσένα.

να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα και την Sport Day, τα σημερινά πρωτοσέλιδα, όπου έχουμε αναφορές στις κυρίως σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό, Φουλάριο Καλάμπρια προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα μπει στην αποστολή για την κρίσιμη αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τσεχία. Προσλύση με Μπακασέτα και Σισοκό. Δεδομένη η προσθήκη παίκτη ηγέτη στον άξονα και όχι μόνο. Ανοιχτό και για αριστεροπόδαρο στόπερ. Τρέχει για τρεις ο Παναθηναϊκός. Πουλήθηκε στην άλλου Αχντάου Τσερίν λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνς με τη Χράντα της Κράλοβε. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο των Πράσινων. Πρόταση της Ουτρέκτης για τον Τουμπά στο Τριφύλι. Έντονο ενδιαφέρον και για Ζαρουρί. Από τον Παναθηναϊκό θα πάμε στον Ολυμπιακό. Τρέλα για Γκονσάλες. Παράνοια διαρκεία στο Μεξικό για τη μεταγραφή του διεθνούς στράικερ στον Ολυμπιακό. Συνεργείο του ESPN ακολουθεί κάθε του βήμα στην Ελλάδα. Τι αλλάζει στην επίθεση του θρύλου? Τον αποθέωσε και ο Τσιτσαρίτο, ο σπουδαίος συμπατριώτης του με μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, έστειλε μήνυμα στον 23χρονο φορ. Άλλο ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Που έγινε πραγματικότητα. Σκόρερ, συνέχισε. Φουλάρι για να κάνει ντεμπούτο στην Τρίπολη με τον Αστέρα, το Μυρμίγκι, όπως είναι το παρατσούκλι του, στο Μεξικό, με τον Μεντιλίμπαρ να βλέπει πώς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Μεταγραφικός οργασμός. Άλβες, Μέλε, Βάργκας στην κορυφή της λίστας. Ο Μεξικανός Χαφ, ο Δανός Μπακ και ο Ελβετός Εξτρέμ πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στον Πειραιά. Έτοιμες και εναλλακτικές λύσεις. Στον ΠΑΟΚ, το είμαι εδώ του Σορετήρε. Ο Άγγλος ακραίος έψαχνε μια ευκαιρία να βγει στον προβολέα και την άρπαξε στο πρώτο του μάτσος βασικός μετά από 5 μήνες. Μεταγραφές Στρέλετς και Μπραγκάνσα στη λίστα.

των ασπρόμαυρων, έφεση για Ζιφκοβιτς. Άρης, σαν να μην έφυγε ποτέ. Ο Μάνου Γκαρθία επέστρεψε στο κλάν της Βικελίδης με νέο τριετές συμβόλαιο. Ανυπόμονος ο Ισπανός μάγος. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και ο Άρης. Υπέγραψε και ο Σούταλο τον δανεισμό του από την Σταντάρ Λιέγης. Σούπερ Λίγκα 1, Βόλος. Έξαλλος ο Μπέος με κουμπαράκι. Όφι, ντου για κόντρο και ταμπούρ. Κύπελο Ελλάδος, πρόκριση για Μαρκό με Ελ Αραμπί. Ασίστο Μαροκινό στον τεμπούτο του. Σημαντική νίκη η ομάδα του 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς στη Σύρο. Σήμερα η κλήρωση της League Face στις 7. Μπάσκετ. Ελλάδα Κύπρος 82-75 με σβηστές μηχανές, με κορυφαίους Ντόρσε και Νετζίπογλου. Η εθνική Ελλάδος νίκησε την Κύπρο. ΑΕΚ παίρνει Τσάλα Μούρι, Παναθηναϊκός. Σήκωσε μανίκια ο Ζότς, ο επτάστερος έπιασε δουλειά. Ολυμπιακός, μόνο έξω από τα σύνορα. Πρόθεση να μπει ειδικός όρος στο συμβόλαιο του Τόμας Γόκαπ να μην πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Άρης, ΑΕΚ ψάχνεται για δύο. Τα διλήμματα του Νίκολιτς για τα φτερά της επίθεσης εν ώψη της ρεβάνς με τη Λεύσκη. Υποψήφι Κοϊτά Γκατσίνοβιτς αριστερά και Μάγερ Ζούπκοφ δεξιά. Σφυρίζει ο Ελίτ Τουρπέν.

η αθλητική ώρα των σπορ. Στα αστέρια πάμε. Ένα είναι το μήνυμα που επικρατεί στα κεντρινόμαυρα ποδητήρια εν ώψη του αυριανού κρίσιμου επαναληπτικού με την Λεύσκη Σόφιας. Σήμερα το απόγευμα η τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρώτη και στο βόλεϊ γυναικών με ξεκάθαρα μηνύματα από Παντερμαλή. Μεγάλη επιτυχία της K13 σε τουρνουά στην Σερβία. Ο ελίτ Γάλλος διαιτητής Τουρπέν σφυρίζει την αυριανή μάχη. Παίρνει τον Τσαλαπούρη η ΑΕΚ. Κόκκινος πρωταθλητής. Τρίγωνο, Φούλγια Άλβαρες, Βάργκας, Μέλε. Συμφώνησε ο Μεξικανός, πόσο ζητάει West Ham, τι προσφέρει ο Ολυμπιακός για την αγορά του, σε καλό δρόμο του Ελβετού Εξτρέμ, θετικός και ο παίκτης, πρώτη εναλλακτική, ο Χιλ. Τα βρίσκουν με τη Βόλσμπουργκ για τον Δανό Πασπαρτού Μπακ. Τη δύσκολη περίπτωση του Έντσον Άλβαρες παλεύει ο Ολυμπιακός. Φωτιά. Κυνηγάει αστέρι της Βραζιλίας, θέλει τον Γενάρη αριστερό μπακ για τον Γενάρη τον αριστερό μπακ Αρτούρ Γκάμπριελ της Παλμέιρας. Ο Γιώακιμ Μέλε παίζει και στις δύο πλευρές της άμυνας, γιατί ο Μοκαντά προτιμά τη μεξικανική αγορά. Τρεις σημεία μεταγραφές βασικών. Ο Ελκαμπή και το Αλαπανένκα πέναλτι. Θαυμαστής του Μπαρτζόκα ο Μπράντοβιτς με Φενέρ για την πρώτη κούπα της σεζόν.

Φόστον Σπορ, εμφύλιο στη Ρώμη. Η κόντρα μεταξύ των οπαδών της Λάτσιο και του ιδιόρυθμου προέδρου Κλαούντιο Λατίτο έχει φτάσει στα άκρα. Το αρνητικό ρεκόρ στα εισιτήρια διαρκείας, η έλλειψη επενδύσεων και το διαζύγιο με τον Μαουρίτσιο Σάρι. Το φιάσκο με την Μαντόβα. Οργάσμος στο σεφ, ετοιμάζουν βαλίτσες, Άλβαρες και Βάργκας, πρόβα με σκέψεις, η Εθνική είχε κορυφαίους τους Ντόρσεϊ, Καλάθι και Σούπερ Νετζίπογλου, αλλά δεν έδειξε πλήρως έτοιμη εν ώψη των αγώνων για το Μουντομπάσκετ στη φιλική νίκη επί της Κύπρου με 82-70. 5. Σύμπληρος 100 αγώνες με το Εθνόσημο, ο Λαρετζάκης θα είμαστε όπως πρέπει στους κρίσιμους αγώνες, στο μυαλό πλέον, στη Ρίγα και στον τελικό της Παρασκευής με την Ουκρανία. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με την Ισπανία, συνεχίζεται η συλλογή, αλλά 6 μετάλλια για την Ελλάδα κατά τη χθεσινή μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο, ο Δανίλ Γουρτζίδης στα 400 μέτρα μίχτης ατομικής πήραν ασημένιο μετάλλιο και ο Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο χάλκινο. Τρία χρυσά στην πάλι με Γιώργο Κουγιουμτζίδη, Ντάουρεν Γκουρουγκλίεφ και Αζαμάτ Χουσάνοφ είναι η αναφορά στους Μεσογειακούς Αγώνες από το φως των σπόρων.

Και πάμε τώρα και στην Live Sport. Αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου ξεκινάμε τη Live, το σούπερ περιοδικό για το πρωτάθλημα. Έδωσε Τσέριν, πάει για δύο. Με 3 εκατομμύρια ευρώ στην Αλουάχντα ο Σλοβαίνος Διεθνής και ο ΠΑΟ κινείται για διπλή ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Πολύ πιθανός και ο δανεισμός του Ζαρουρί που θα φέρει Εξτρέμ. Η Ουτρέκτη και άλλες δύο Ολλανδικές ομάδες θέλουν δανεικό τον Τουμπά. Συμφωνία με Στρέλετς. Ξανά στο προσκήνιο ο Σλοβάκος επιθετικός. Ο ΠΑΟΚ στο τραπέζι με τη Μίντλεσμπρο. Τι παίζει με τον Μπραγκάνσα τη Sporting. Έφεση για Ζίφκοβιτς της Ρεβάντς με την Μπραν.

Μάνου Τριετίας και Σούταλο 2027. Επίσημη μεγάλη επιστροφή του Ισπανού στον Άρη. Το ήθελα κι εγώ, όσο το ήθελε και η ομάδα, δήλωσε ο Μανού Γκαρθία. Ολυμπιακός, φουλάρι για τρία μπαμ. Οι υποθέσεις των Έντσον Άλβαρες, Ρούμπεν Βάργκας και Γιακίμ Μέλε σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο ανοίγει τα χαρτιά του, τα πλάνα της πρόκρισης, τα πλάνα πρόκρισης της ΑΕΚ στα αστέρια του Champions League. Πότε θα γίνουν τα πρώτα ντέρμπι, το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Εθνική λατρεία και στην Γερμανία. Εξαντλήθηκαν σε 4 ώρες τα 2.200 εισιτήρια που πήρε η ΕΠΟ για το μάτς με τη Mannschaft στο Augsburg στις 27 Σεπτεμβρίου για το Nations League.

Ζητείτε διάρκεια. Με κορυφαίο τον Ντόρσεϊ, 18 πόντους, η εθνική μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου. Αλλά στον τελικό με την Ουκρανία θα χρειαστεί να βάλει βγάλει ένταση για 40 λεπτά και να γίνει οκτάστερος. Ο Ζότς έπιασε ξανά δουλειά στον Παναθηναϊκό με ξεκάθαρο στόχο.

Και ολοκληρώνουμε με τα πρωτοσέλιδα, με το περιοδικό All Star Basket, τιμής 4 ευρώ. Κάψα Γιάννη στο Μαϊάμι. Ο Ζότς, απόλυτος κυρίαρχος, τα αλλάζει όλα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο για τα πρώτα 30 λεπτά. Είπαμε για τα πρωτοσέλιδα. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάβλημα της ημέρας, αλλά θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια. Μην φύγει κανένας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ.
1: Σούπερ Σπορ 104.
2: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelecil Plus. Μπορεί το Pelecil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί, αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
3: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμη!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμο και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η Αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να επιβάλλει νέες δευτερογενείς κυρώσεις στο Ιράν, στοχεύοντας στην πλήρη οικονομική απομόνωση της χώρας. Οι κυρώσεις θα πλήξουν τομείς όπως ο χρυσός, η τεχνολογία και οι θαλάσσιες μεταφορές, ενώ θα επεκταθούν και σε εμπορικούς εταίρους της Τεχεράνης. Το Ιράν απέρριψε τις απειλές χαρακτηρίζοντάς τις ως νέα ήττα για τις ΗΠΑ και δηλώνοντας πως διαθέτει διαιτές σχέδιο για την αντιμετώπιση των μέτρων. Ο Αντώνιο Κουντέρες πρότεινε την ανάληψη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πρωτοβουλίας για διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των στενών του Ορμούς. Στιγμές αγωνίας στη Λεμεσό χθες το απόγευμα, όταν ένα τρίχρονο παιδί παρασύρθηκε με φουσκωτό στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής στο Lady's Mile λόγω ισχυρών ανέμων. Κίνδυνο διέτρεξαν επίσης ο πατέρας του παιδιού και άλλοι τρεις ενήλικες που μπήκαν στην θάλασσα για να το σώσουν. Σωτήρια ήταν η επέμβαση των ναυαγοσωστών που κατάφεραν να μεταφέρουν με ασφάλεια το παιδί και τους τέσσερις ενήλικες πίσω στην ακτή. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι γονείς έξω από το Δημοτικό Σχολείο Τρεμιθούσα στην Πάφο. Διαμαρτύρονται για την πρόθεση των αρμοδίων να αφαιρέσουν από το σχολείο μια λιώμενη αίθουσα που χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας. Οι γονείς καταγγέλουν συνεχή υποβάθμιση των υποδομών. Αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Κρούσματα του ιού έχουν επιβεβαιωθεί σε 31 δήμους της Αττικής. Σημαντική επιδημιολογική επιβάρυνση καταγράφεται και στην Θεσσαλία.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Inter College. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Inter College, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
17: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
18: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.

0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Συγγνώμη.
3: Δεν νομίζω να με επηρέασε πάρα πολύ η θερμοκρασία, να πω ότι ήταν κάτι ασυνήθιστο. Εντάξει, περιμέναμε να είχε γύρω στους 20 βαθμούς. Μόνο στο προγραμματικό, όπως προείπα πριν, είχε 30 και βαθμούς και αυτό λίγο εμάς μας βοήθησε. Στο τελικό ήταν νομίζω τα συνηθισμένα για αυτές τις θερμοκρασίες.
2: Σε μια τέτοια διοργάνωση, κατά τη διάρκεια της, πώς προετοιμάζονται οι αθλητές πριν και μετά από έναν αγώνα?
3: Πριν δεν είναι μόνο εκείνες οι μέρες, είναι σίγουρα όλη η χρονιά. Δηλαδή εμείς ξεκινάμε προπόνηση από το Σεπτέμβρη. Σίγουρα προετοιμάζεσαι όλη τη χρονιά για αυτόν τον αγώνα. Πλέον είναι και μέσω ranking για να κάνεις αρκετούς αγώνες, να πας αυτού στο πανευρωπαϊκό ή σε κάποιο άλλο παγκόσμιο. Τώρα εκείνη την περίοδο δεν θες και πάρα πολύ έντονη προπόνηση. Βασικά δεν θες πάρα πολύ σε ποσότητα προπόνηση στην αγωνιστική περίοδο. Οπότε δεν είναι το σύνολο της προπόνησης όλης της χρονιάς, δεν είναι μόνο εκείνο του διαστήματος.
2: Πάμε τώρα και στο αγωνιστικό, στους δύο αγώνες. Θα ήθελα να μεταφέρεις στον κόσμο την εμπειρία σου από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και την συνύπαρξή σου με μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος.
3: Ήταν η πρώτη συμμετοχή μου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών. Είχα συμμετάσχει και στις μικρότερες κατηγορίες, αλλά σαν διοργάνωση και σαν επίπεδο και όλα αυτά, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πιο ωραία. Ελπίζω να είμαι καλά, να μπορώ να συμμετάσχω και σε ακόμα αρκετές διοργανώσεις τέτοιες. Ήταν πολύ ωραίο, δηλαδή και στο τελικό που πέρασα, είχα πάει και τις προηγούμενες μέρες να δω τα άλλα τα παιδιά που αγωνιζόντουσαν και ήθελα οπωσδήποτε να είμαι στο τελικό.
2: Τι σημαίνει για εσένα μια τέτοια συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση με το Εθνόσημο?
3: Σίγουρα είναι, πιστεύω για τους περισσότερους αθλητές είναι ο αγώνας στόχος στο τέλος του καλοκαιριού, αυτές οι διοργανώσεις. Κάνεις πάντα ό,τι καλύτερο μπορείς και ελπίζεις να βγει ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Υπάρχει κάτι το οποίο κρατάς από όλη αυτή την εμπειρία?
3: Κρατάω λίγο ότι δεν διαχειρίστηκα σωστά το τελικό. Έπρεπε λίγο να το διαχειριστώ διαφορετικά. Ελπίζω ότι αυτό ήταν ένα καλό μάθημα να με βοηθήσει σε περίπτωση που ξαναβρεθώ σε μια αντίστοιχη διοργάνωση στο τελικό, να με βοηθήσει να το διαχειριστώ τελείως διαφορετικά.
2: Και θα ολοκληρώσουμε λίγο με τα αγωνιστικά, αλλά θέλω να σε πάω λίγο ξανά στις εγκαταστάσεις και θα σε πάω στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο έχεις κατακτήσει δύο σερί χρονιές και μάλιστα τις έχεις κατακτήσει και τις δύο στο Βόλο.
3: Ναι, πέρσι
2: και φέτος. Πέρσι είχαν ακουστεί αρκετά παράπονα από τους αθλητές όσον αφορά το ταρτάν του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Φέτος πώς ήταν οι συνθήκες?
3: Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Τώρα εντάξει, σε σχέση με τα δρομικά και αυτά, σίγουρα είναι διαφορετικά τελείως για τα παιδιά, δηλαδή και για το μήκος και αυτά. Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείται κιόλας πολύ το ταρτάν μέσα του ακωτίου για ρήψεις. Δεν τους επιτρέπουν. Οπότε εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω για τα άλλα τους παιδιά πώς και τι. Άμα επηρεάστηκαν, ξέρω ότι πέρσι είχαν ακουστεί και κάποια για το σκάμα, λίγο για το μήκος. Φέτος νομίζω ότι είχαν διορθωθεί αυτά και ήταν καλύτερα σαν διοργάνωση.
2: Τέλεια. Άσχετα αν έχεις κατακτήσει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα δύο φορές, δύο συνεχόμενες φορές, άσχετα αν έχεις έχεις καταφέρει να βγεις 12ος σε όλη την Ευρώπη, στους 12 καλύτερους ακοντιστές όλης της Ευρώπης. Κάθε ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο μικρός Δημήτρης πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Στίβο και πόσο μάλλον με το αγώνισμα του ακοντίου?
3: Εντελώς τυχαία είχα ασχοληθεί, δηλαδή μέσω των σχολικών αγώνων είχα ξεκινήσει να κάνω Στίβο. Πριν από αυτό ήμουν στο μπάσκετ. Πιστεύω όπως τα περισσότερα παιδιά ή μπάσκετ ποδόσφαιρο. Και εντελώς τυχαία, επειδή από τους σχολικούς αγώνες και με αυτά είχα ξεκινήσει. Είχα ξεκινήσει εδώ στα Γιάννητσα μέχρι τρίτη ηλικίου και μετά από εκεί πέρα κατέβηκα κάτω στην Αθήνα.
2: Βάλεμα. Ήθελες να συνεχίσεις κάτι?
3: Αυτό είχα κατέβει κάτω στην Αθήνα.
2: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, αν είναι εύκολο, θέλω να μας βάλεις στα μάτια ενός ακοντιστή. Τι προετοιμασία απαιτεί το αγώνισμα του ακοντίου?
3: Δυστυχώς είναι ένα αγώνισμα το οποίο έχει αρκετούς τραυματισμούς. Αυτό είναι το κακό για μας. Οπότε εμείς τώρα το Σεπτέμβριο ξεκινάμε γενική προετοιμασία. Δεν έχουμε κλειστό στίβο, οπότε δεν ξεκινάμε από νωρίς τις βολές. Συνήθως τα τελευταία χρόνια ξεκινάμε τις βολές από Φλεβάρι, Μάρτι, πιο αργά. Φέτος ήταν και το χειμερινό κύπελο ρήψεων που συμμετείχα, οπότε ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς τη φετινή χρονιά. Πήγαμε προετοιμασία στην Κύπρο. Οπότε εμείς τώρα τη χειμερινή περίοδο ουσιαστικά είναι η γενική μας προετοιμασία και ύστερα ξεκινάμε πιο ειδικά πράγματα και οι αγώνες ξεκινάνε τον Μάιο.
2: Μάλιστα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς θα πω εγώ, το αγώνισμα του Στίβου θεωρείται ερασιτεχνικό. Τα μόνα επαγγελματικά αθλήματα τα οποία θεωρούνται με ΠΑΕ και ΚΑΕ, ανώνυμες εταιρείες, είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εσύ τι κάνεις για να επιβιώσεις?
3: Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς λίγο η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια μας βοηθάει περισσότερο σε σχέση με παλιότερα, με τη στήριξή τους λίγο. Δουλεύω και εγώ παράλληλα όσο μπορώ λίγο σαν φυσικοθεραπευτής, έχω τελειώσει πέρσι, αλλά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για εμάς που ασχολούμαστε με τον αρσιτεχνικό αθλητισμό αν δεν έχεις κάποιο χορηγό.
2: Ποια είναι η ρουτίνα η δική σου για να μπει λίγο και ο κόσμος ακόμα περισσότερο στο κλίμα? Ποια είναι η ρουτίνα η δική σου στην οποία συνδυάζεις τον αθλητισμό και τη δουλειά σου?
3: Κοιτάξτε, πρώτα βάζω τον αθλητισμό, γιατί βρίσκομαι και κάτω στην Αθήνα για αυτό το λόγο. Οπότε σε περίπτωση που γι' αυτό είμαι και εγώ λίγο σε δίλημα και είναι τα πράγματα δύσκολα, γιατί άμα πεις ότι να βρεις κανονική δουλειά και να ασχολείσαι με 8ωρο κανονικά, είναι λίγο δύσκολα μετά για να προπονηθείς. Όσο να πας μάλλον για προετοιμασίες ή για να λείπεις για τους αγώνες όταν χρειάζεται σε διάστημα 10 ημερών. Οπότε κανονίζω πρώτα την προπόνηση και μετά από εκεί και πέρα με τη δουλειά.
2: Τι θυσίες πρέπει να κάνει ένας αθλητής για να πετύχει τους στόχους του?
3: Όσον αφορά τις θυσίες, δεν θεωρώ ότι είναι θυσία αυτά που λένε ότι κάνουν κάποια πράγματα, δεν βγαίνεις έξω και τέτοια, γιατί σίγουρα κερδίζεις πολλά περισσότερα φίλους, πηγαίνεις σε τέτοιο ταξίδια, εκδρομές. Τώρα όσον αφορά τις θυσίες, πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά που χάνεις είναι αυτά, ότι δεν μπορείς να μπεις σε ένα στάδιο να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Αυτά πιστεύω είναι τα πιο σημαντικά, τα οποία σε πηγαίνουν λίγο πίσω.
2: Μάλιστα. Επειδή όλοι μας έχουμε πρότυπα στη ζωή μας, αθλητές και εμείς, και έχουμε σίγουρα κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας έχει εμπνεύσει, εσένα υπάρχει κάποιος αθλητής ο οποίος ενέπνευσε?
3: Κάποιος συγκεκριμένος όχι, από μικρή ηλικία δηλαδή θυμάμαι έβλεπα τους ακοντιστές, λίγο τους παλιότερους που αγωνιζόντουσαν στα παγκόσμια και στις Ολυμπιάδες και στα ευρωπαϊκά. Δεν μπορώ να πω ότι προσπαθώ να αντιγράψω κάποιο συγκεκριμένο ή ότι παρακολουθώ κάποιον. Είμαι τυχερός που είμαι κάτω και προπονούμε μαζί με τον Γιάννη τον Κυριαζή. Σίγουρα με βοηθάει αρκετά και αυτός. Και είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που κάνουμε κάτω μαζί προπόνηση.
2: Τέλεια. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα στην εκπομπή.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Αλλά θέλω να ολοκληρώσουμε διαφορετικά. Δεν θα σε ρωτήσω κάτι, θα σου ζητήσω μια χάρη. Ως Δημήτρης Τσίτσος, ως διεθνής Έλληνας ακοντιστής, θα ήθελα να δώσεις μια συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τον στίβο ή ακόμα και με το αγώνισμα του ακοντίου, το οποίο αυτό παιδί μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας.
3: Θεωρώ ότι σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από τα ομαδικά αθλήματα. Είναι αρκετά πιο ωραίο γιατί είναι ατομικό και προσπαθείς εσύ και ό,τι προσπάθεια κάνεις θα τα μειχθείς αναλόγως.
2: Τέλεια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου.

Ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο διεθνής Έλληνας ακοντιστής, αθλητής του ακοντίου Δημήτρης Τσίτσος, ο οποίος φέτος κατετάγει 12ος σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ένας από τους 12 φιναλίστ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κατέκτησε το δεύτερο με σέρι βαλκανικό πρωτάθλημα, ενώ και το 2019 είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των κατηγοριών K20 και μιλήσαμε σήμερα όχι μόνο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και γενικά για το άθλημα του Στίβου και το αγώνισμα του Ακοντίου.

Θα κάνουμε λίγο μία αναφορά στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς είχαμε και χθες διάκριση από τους Έλληνες αθλητές. Απλά θα μεταφέρω μία είδηση την οποία διαβάζω, που βγήκε και σχετικά πριν 3 λεπτά, όπου ιταλικά μέσα ενημέρωσης βάζουν στο κόλπο για τον Γιώακιμ Μέλε, τον αμυντικό της Βόλφσμπουργκ που βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, βάζουν και ενδιαφέρον της Ιουβέντους, οπότε σύμφωνα πάντα με ιταλικά δημοσιεύματα έχουμε και την Ιουβέντους στο κόλπο για τον Γιώακιμ Μέλε και αναμένουμε εξελίξεις πάνω στον λόγο. Ζήτημα.

Θα πω τώρα και μια είδηση, μια γρήγορη για τους φίλους μας, τους Καλαματιανούς, που έχουμε πολλούς Καλαματιανούς στην Αττική. Για όποιον θέλει να πάει να παρακολουθήσει την Καλαμάτα στην Super League που παίζει φέτος, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να το κάνει και με μεγαλύτερη ευκολία χωρίς έξοδα. Γιατί οδεύει προς το γήπεδο του Ιωνικού η ομάδα της Μεσσηνίας, με και όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία θα επικυρωθεί έπειτα από ένα συμβούλιο το οποίο θα πραγματοποιήσουν ο Εραστέχνης Ιωνικός Νικαίας και ο Δήμος Νίκαιας Άγιου Ιωάννη Ρέντι, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, όπως όλα δείχνουν, η Καλαμάτα θα παίζει τους αγώνες της στη Νίκαια, οπότε όποιος Καλαματιανός είτε έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Καλαμάτα και δουλεύει στην Αθήνα, είτε έχει μεγαλώσει στην Αθήνα αλλά η καταγωγή του να είναι από εκεί κάπου, από Μεσσηνία, Καλαμάτα, Πύλος, Μεσσίνη και το καθεξής, μπορεί να δει τους αγώνες της ομάδας στη Νίκαια.

Από ό,τι βλέπω, αναφορά σε μεσογειακούς αγώνες και την πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ θα την κάνουμε μετά τις διαφημίσεις. Οπότε πάμε λίγο να διαβάσουμε ειδήσεις. Πάμε να διαβάσουμε κάποιες ειδησούλες, καθώς έχουμε εξελίξεις, και θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Νίκολας Μπένσον, ο οποίος είχε ανακοινωθεί από τον Κολοσσό Ρόδου το καλοκαίρι, δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα του Κολοσσού, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλες πολιτείες. Και τη λέμε αυτή την είδηση γιατί πολύ απλά η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ και ο Νίκολας Μπένσον μόλις είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, οπότε ουσιαστικά αποχώρησε χωρίς να παίξει. Παρόλα αυτά, είχαμε και πριν λίγο ανακοίνωση από την ομάδα της Ρόδου για την απόκτηση του 26χρονου forward από την Αμερική, Tyler Stevenson, με συμβόλαιο μόνο ετούς διαρκείας. Και για τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς έχω να σας πω κάτι, καθώς το Τριφύλι εξετάζει, θα το πω πιο σωστά, την περίπτωση του 27χρονου διεθνή Μαροκινού χαφ της Watford, Imran Louza. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Watford και συνολικά με τις μέλισσες μετρά 15 γκολ και 22 ασίστ σε 141 συμμετοχές. Το Transfermarkt τον κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή στα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε απαγγελία Πάνου Πουρναρά και επιστρέφουμε με την συνέχεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindos. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
9: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Ρούμπεν Σέγγες έρχεται το απόγευμα στην Κύπρο και αρχίζει από αύριο προπονήσεις με την ΑΕΚ, ενώ θα βρίσκεται στον πάγκο το Σάββατο στον Ντέρπι για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ. Στον ΑΠΟΕΛ τώρα αναμένοντας τη θετική απάντηση της UEFA για να μπορέσει να εμπλακεί άμεσα στα οικονομικά ο Σάββας Αλιασής, συνεχίζουν τις προσπάθειες για απόκτηση τερματοφύλακα. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έφτασε νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Ρώσα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ομόνιας, ο Καμίνσκι είναι πολύ κοντά στην ένταξή του στους πράσινους, ενώ πλησιάζει και ο Μπακασέτας. Ο Ντράκομιρ τέθηκε στη διάθεση του Σαπίντο για τον επαναληπτικό της πάφου με την Δυναμό Σίτι. Δύσκολα προλαβαίνει ο Μαμάντοφ, ενδιαφέρει ο Ροντρίκο Μαρίνα. Στον Απόλλωνα, Κβίτα και Ροντρίκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ μετά τον διαφαινόμενο δανεισμό του Ντουοντού ανοίγει θέση στο αριστερό ακρό της επίθεσης των Κιανολεύκων. Η άλλη συνεχίζει την προσπάθεια για ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Στον Άρη γίνεται προσπάθεια απόκτησης τερματοφύλακα. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Εκτός λίστας, Σαβιτάλης και Λυκογιάννης απόψε για το Champions League στις 7:45 Σαμπάν Μπακού Χαποέλ Μπερσεβά και στις 10 Λάσκ Λίντς Σέλτικ και Μπόντον Γκλιμπτ Νάιμέγγεν. Ο Ολυμπιακός φέρεται να τα έχει βρει με Μέλε και Άλβαρες, ενώ συνεχίζει την προσπάθεια για τον Βάρκας. Σήμερα στις 10 στην Ισπανία, Βαλένθια Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
16: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Epic One, τα πάντα εσύ.
20: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
18: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
22: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
23: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
24: 12 στα σπορ.
25: Χαίρετε, καλώς σας μεσημέρι φίλες και φίλοι. Εκπομπή 12 στα Sport του Super Sport 104 μαζί σας το επόμενο δίωρο. Μαρίνα Αργυρού, Μάγκης Νικολάου στο μικρόφωνο, στην παρουσία σε επιμέλεια. Μάικ Πουλής στην ροή του ήχου. Σας χαιρετούμε. Έχουμε ετοιμάσει ένα γεμάτο, θα λέγα, πρόγραμμα με αρκετούς φιλοξενούμενους. Βγήκε το Φιρμάνι πρωί-πρωί με την ΑΕΚ να συνεχίζει στο πάγκο με ισχυροτεχνικό τον Ρούμπεν Σέγγες, ο οποίος έρχεται στο νησί μας. Μίλησε το πρωί στην πρωινή εκπομπή με τον Άλκιν Μπότσο και τον Ανδρέα Μπογιατζή, ο εκπρόσωπος τύπου των Λαναγιών Κυριάκος Δημητρίου. Θα έχουμε σε λίγο το ρεπόρτερ της Αδοσιάλφο Γιώργο Λεωνίδου για να μας δώσει έτσι κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Θα έχουμε στη συνέχεια τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη, τον εκπρόσωπο τύπου της ΕΝΥΠΣΟΝΑ. Θα πάμε μετά σε Νέα Σαλαμία με τον αντιπρόεδρο Γιώργο Μιχαήλ, να δούμε και τι συνέβη και προχθές με την επίθεση που δέχθηκαν οι Ερυθρόλευκοι στο Fan Day από μερίδα οπαδών άλλης ομάδας και συγκεκριμένα της ΑΕΚ, όπως μας έχει λεχθεί. Θα έχουμε επίσης Καρμιώτισσα, τον εκπρόσωπο τύπου τον Άρη στον Παναγίδη. Μία και κάτι θα συνομιλήσουμε με τον Μιχάλη Ξενοφόντος, αρκετή εκπρόσωπη τύπου των σωματείων μας, να δούμε πώς συνεχίζεται και η προετοιμασία εν ώψη της πρεμιέρας. Μιχάλη Ξενοφόντος για την Ομόνοια 29 Μαΐου, που έχει απόψε έκτακτη γενική συνέλευση. Θα κάνουμε σύνδεση και με το τάραντο της Ιταλίας, τον λειτουργό της ΚΟΕ Νίκο Σοφιόπουλο, για το χρυσό μετάλλιο και συγχαρητήρια στην Κάλια Αντωνίου, και μακάρι να πάρει και απόψε χρυσό. 100 μέτρα ελεύθερο πήρε το χρυσό μετάλλιο και ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος. Ενώ θα τελειώσουμε με τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου της ΚΟΠ, Κυριάκο Γιοργαλή, όσον αφορά το φούτσαλ θα συνομιλήσουμε. Υπήρξε χτες σύσκεψη για το νέο πρωτάθλημα που θα γίνει με 10 ομάδες, όπως και πέρσι οι ίδιες. Έχουμε και Champions League, ναι, απόψε τα 3 από τα 7 παιχνίδια. Επαναληπτικά.
0: Τρία ή τέσσερα, μα και νομίζω είναι τα τέσσερα. Σήμερα αύριο είναι τα τρία, γιατί ήταν αυτά που δόθηκαν. Τα έχεις εδώ. Δεν μπορώ να κάνω εγώ λάθος. Τα έλεγα εν τω μεταξύ όλη μέρα στο δελτίο. Αλλά εντάξει,
25: νομίζω ότι είναι τρία.
0: Εγώ ξεχνώ. Θα τα βρούμε αμέσως. Τρία. Εντάξει. Έλεγα τα όλη μέρα, αλλά έκανα λάθος.
25: Θέλω αύριο ένα γεύμα.
0: Λα να σου πω, εμπερδέψα το με το Βαλένθια Μπέτις, που κάτω του φαίνεται ότι είναι τέσσερα.
25: Εμάλλα λίγα.
0: Όπως και να έχει, είναι τρία σήμερα, τέσσερα αύριο, η ΑΕΚ παίζει αύριο. 7:45 σαν Μπάμπα Γκούχα από Ελμπερσεβά, 10 λάθος.
25: Περίμενε. 1-2 κέρδισαν οι Ισραηλοί στον πρώτο αγώνα, άρα θα γίνει μάχη εδώ.
0: Ναι.
25: Νταπράουσκας Σίμιτς εναντίον Χάπο Ελμπερσεβά.
0: Λάσκ Λίντς Σέλτικ στις 10 την ίδια ώρα και τον Πόντον Γκλιμπτ Ναϊμέγγεν, ενώ στις 10 Βαλένθια Μπέτις.
25: Εδώ έχουμε, θεωρώ, μεγάλα φαβορί. Οι Σκοτσέζοι κέρδισαν 3-0 στη Γλασκόβη, παίζουν στην Αυστρία, και η Νορβηγή Μπόντον Γκλιμπτ κέρδισε 3 την Ναϊμέγγεν στην Ολλανδία, και πιστεύω ότι Σέλτικ και Μπόντον Γκλιμπτ λογικά θα σφραγίσουν την παρουσία τους στη link face του Champions League. Είπες 8:15 το πρώτο match και 10 τα υπόλοιπα θα μεταδοθούν από τα κανάλια της Sita Vision.
0: Ναι, σωστά.
25: Χτες είχαμε και κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, έτσι, στην Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Α, λεπτό να τα βρω.
25: Ήταν η μεγάλη νίκη της Ρώμα, Ιταλία και στην Αγγλία.
0: Ένα λεπτό να τα βρω.
25: Ήταν η μεγάλη νίκη της Ρώμα

προς το τέλος της αναμέτρησης. Ήταν έτσι εκοφαντικό το ξεκίνημα, Πιζίλη το βάλε, ενώ η Λάτσιο του Κατούζο κέρδισε στην πρεμιέρα στο Ρενάτο Ονταλάρα την Μπολόνια. Μπήκε με το δεξί η ομάδα της Ρώμης, η άλλη ομάδα της Ρώμης. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα στις σχέσεις των οπαδών με τον ιδιόρυθμο και παράξενο πρόεδρο Κλαούντιο Λοτίτο λόγω της οικονομικής του πολιτικής. Τον γκολ πέτυχε ο Φρατέζη στο 59, είναι δανεικός ο διεθνής από την Ίντερ, ενώ έγινε και μεγάλο παιχνίδι, το λέει και θα λέγα και το αποτέλεσμα, στην Αγγλία, στο Ντέρπι, ένα από τα Ντέρπι που γίνονται εκεί, με την Chelsea να περνάνε και φορά από την έδρα της Φούλαμ. Ο Πέδρο το 0-1, ο Κινγκ ισοφάρισε, ο Ρότζερς λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου πέτυχε το 2-1 για τους μπλε. Το ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου ο Πάλμερ έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στην Chelsea και ο Γκαρσία απλώς μείωσε στο 54-2-3, έμεινε αναλύωτο μέχρι το τέλος του αγώνα.

0: Πάμε ΑΕΚ, Γιώργος Λεωνίδου μαζί με τον συνάδελφο, το ρεπορτάζ των κιτρινοπράσινων. Τελικά, Ρούπεν Σέγιες, 43χρονος Ισπανός. Γεια σου, καλό μεσημέρι, Γιώργο Λεωνίδου.
1: Καλό σας μεσημέρι, Μάγκη Μαρίνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ναι, Ρούπεν Σέγιες είναι ραγδαίες εξελίξεις και με προπονητή και με τερματοφύλακα. Θα τα δώσουμε όλα εν ευθέτω χρόνο. Αρχίσω από τον προπονητή. Έτσι, Ρούπεν Σέγιες, Ισπανός, 43 ετών, ο οποίος κάτω παρελθόν θύτευσε ως πρώτος προπονητής σε Southampton, Reading, Hull City, Sheffield United και Real Saragossa. Έχει εμπειρία από Premier League με τη Southampton, από Reading και Hull City στην Championship και με τη Real Saragossa στη La Liga 2, στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία. Έτσι. Ήταν βοηθός πολλά χρόνια πολλών προπονητών, δεν ήταν στο επιτελείο ενός συγκεκριμένου, ήταν με Κουρπάνοφ, με Νίλσεν, με Ασάτοφ, ήταν με πολλούς προπονητές, Σενεφ Τσιμπακού, Άρη Θεσσαλονίκης, Καραμπάχ και Κοπεχάγη, όπως και Σαουθάμπτον, και από εκεί κατέληξε πρώτος προπονητής. Κοντά στο 23 Φεβρουαρίου του 23 και εντεύθεν άρχισε πορεία τους πρώτος προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος αρέσκεται στο 4-3-3 και μπορεί να παίξει και 4-4-2. Από την έρευνα που έκανα, είναι λάτρης του pressing ψηλά, δηλαδή όταν η ομάδα του δεν έχει την μπάλα πιέζει ψηλά για να επανακτήσει την κατοχή.
0: Σου άρεσε και εσένα αυτό?
1: Αν
0: ήσουν προπονητής, σου αρέσει αυτό το τρόπο παιχνιδιού?
1: Ναι, θα ήμουν του pressing ψηλά εγώ. Θέλω να είμαι επιθετικός.
0: Πάντα είσαι.
1: Ναι, οπότε αν ήμουν προπονητής θα ήμουν full pressing, αλλά να είχα και τους κατάλληλους παίχτες.
0: Βέβαια.
1: Όχι να με διαλύσεις το transition.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ο κύριος Σέγιες θα εφαρμόσει και την πρακτική του και τη φιλοσοφία του με τους παίχτες που έχει. Και προφανώς για να τον επιλέγει ο κύριος Ρόκα μετά από τόσες μέρες αναμονής, θα εξέτασε εντελεχώς τη φιλοσοφία αυτού του προπονητή με τη φιλοσοφία των παιχτών της ΑΕΚ και το στυλ που μπορεί να παίξει η ομάδα.
0: Αν γνωρίζεις σε αυτόν πήγαινε ή όχι?
1: Ξέρω ότι ήταν από τους προπονητές που είδα ψηλά στη λίστα τους, όπως και ο Πάκο Λόπεθ, αλλά ο Πάκο Λόπεθ, παιδιά, πραγματικά ήταν πολύ απαγορευτικό το καφέ του.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αν θες να σου απαντήσω αν ήταν η εντελώς πρώτη επιλογή, όχι, αλλά αν ήταν από τις επιλογές που προκρίθηκαν εξ αρχή και μελετούνταν, ναι, ήταν από αυτούς ο κύριος.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται στην Κύπρο σήμερα, έτσι το απόγευμα, το πρωί της Τετάρτης θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Θα έχει τρεις προπονήσεις με τους παίχτες και θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο με το ΑΠΟΕΛ. Προσπαθώ να μάθω με ποιους συνεργάτες.
0: Τι φέρνει μαζί του, ναι.
1: Δεν μπόρεσα να εξακριβώς ακόμα. Αν και η ΑΕΚ είχε έτοιμο επιτελείο, άρα δεν θεωρώ ότι θα έρθει με πάρα πολλούς συνεργάτες αριθμητικά. Θα μάθουμε και θα το μεταφέρουμε άμεσα εντός της ημέρας αυτό για να ξέρουμε.
0: Συνήθως όμως φέρνουν κάποιους δικούς τους οι προπονητές.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι.
0: Συνήθως.
1: Ναι, σαφώς θα φέρει κάποιους δικούς του ο κύριος Σέγιες και θα δούμε πόσοι θα είναι αυτοί και ποιο ακριβώς ρόλο θα έχουν. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν είχε γυμναστή με τη

0: φύγη του, του κύριου Καμορανέζη, ο οποίος ήρθε μαζί με τον γυμναστή του και έφυγε. Δηλαδή είναι ομάδα αυτή ο κύριος Καμορανέζη με τον κύριο Φερνάντες, νομίζω, Ενρίκε, το επώνυμο του γυμναστή του. Και είχαν έρθει, μαζί τότε. Άρα η ΑΕΚ σίγουρα ήταν και στο ψάξιμο για γυμναστή. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σέγγες έχει το δικό του. Οπότε κλείνει αυτό το κομμάτι και πλέον η ΑΕΚ ψάχνει τερματοφύλακα. Η ΑΕΚ η οποία έχει κάνει κρούση στον Όλιβερ Ζελένικα, έναν τερματοφύλακα ο οποίος...
1: Μα τούτο όμως είναι το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, ανήκει στη Βαρασδίν.
1: Ναι.
0: Ναι, και υπάρχει δημοσίευμα του και σκύλανε, το οποίο και εγώ κατά εκεί πήγαινα να μάθω κάποιες πληροφορίες και μας πρόλαβαν οι συνάδελφοι. Είναι ένας, ένας τερματοφύλακας που βρέθηκε στη λίστα του Ρόκα. Αγνώσε ποιο σημείο ακριβώς είναι οι επαφές και αν είναι κάτι που προχωράει, αν υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά οφείλω να μεταφέρω ότι το όνομα Όλιβερ Ζελένικα είναι ένα εξ αυτών που κύκλωσε ο Τσάβι Ρόκα στη λίστα του, στον μπλοκάκι του, για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν όντως θα προχωρήσει ή όχι. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι πολλές και επιλογές τέλος Αυγούστου, ειδικά για αυτή τη θέση. Είναι πολύ συγκεκριμένη και ειδική θέση αυτού του δερμαοφύλακα. Είναι δυναμικά ο Τσάβι Ρόκα για να καλύψει και αυτή την ανάγκη, που είναι η τελευταία που μένει στην ΑΕΚ μετά τον προπονητή που έκλεισε, τον κύριο Σέγγες. Και θυμίζω τώρα που πέσα από Ελμάκη ότι ο κύριος Σέγγες είχε έρθει στην Κύπρο να δείτε σε εγκαταστάσεις του ΑΠΟΕΛ
1: με
0: τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Τώρα το θυμήθηκα.
0: Γιατί δεν προχώρησε, δεν ξέρω και δεν είναι και της παρούσης, αλλά είναι ένα όνομα που συνδέθηκε εκ νέου με Κυπριακή ομάδα και για να δείτε την μοίρα του ποδοσφαίρου θα κάνει ντεπούτο κόντρα στον ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα είναι και το θέμα του Γκουρφινγκέλ. Δεν προχωράμε τη ΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό και θα πρέπει να βρει άλλη λεμαδοπαίχτης, γιατί θα φύγει από την ΑΕΚ, δεν υπολογίζεται. Η ΑΕΚ θα ήθελε να προχωρήσει με τη ΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, να ξεφορτωθεί ένα καλό συμβόλαιο που είχε αυτόν περασμένο Ιανουάριο για 2,5 χρόνια. Έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο Γκουρφινγκέλ. Είναι εκτός όμως πλάνων, οπότε θα πρέπει να βρεθεί λύση, όπως και για το Ρούπιο και για το Κομάρ. Είναι παίχτες που μένουν στην ομάδα, αλλά είναι εκτός πλάνου.
1: Πάντως, ο Γιώργος Δημητρίου είπε το πρωί στην εκπομπή μας ότι θα αποχωρήσουν. Θα υπάρχουν αποχωρήσεις.
0: Αποχωρήσανε περισσότερες από τις προσλήψεις.
1: Ναι.
0: Θα έρθει ένας ο τερματοφύλακας και θα πρέπει, δηλαδή, αν προχωρήσει έτσι, αφήνω και ένα παρατηράκι να μην βρει τον εκλεκτό, αλλά εργάζεται πολύ προσεκτικά και στοχευμένα για να βρει τερματοφύλακα. Θεωρώ θα βρει έναν τερματοφύλακα που θα του ταιριάζει. Και αυτό το σενάριο μου φτιάξει, είτε θα δοθεί δανεικός, το πιο πιθανό είτε θα πληθεί ο συμβόλαιο, δεν ξέρω τι θα συμβεί, γιατί δεν έχει άλλη θέση αυτή τη στιγμή ο κατάλογος. Και θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή με Ρούπιο, Κομάρ, με τον Γκουρφινγκέλ, παίχτες που είναι εκτός πλάνων της ομάδας και δεν νομίζω και η έλευση του προπονητή να αλλάξει κάτι επί αυτού, δηλαδή είναι λυμμένες αποφάσεις. Θα αρχίσει να τις βρει ο προπονητής και θα πρέπει ο Τσάβι Ρόκα να διαπραγματευτεί με τους παίχτες και με υποψήφιες ομάδες, και οι παίχτες δηλαδή με τις υποψήφιες ομάδες, για να βρεθεί η λύση και να είναι συμφέρουσα για όλες τις πλευρές.
1: Μάλιστα.
0: Να πω κάτι άλλο, παιδιά. Χθες εξωαγωνιστικό υπήρχε μια πολύ ωραία εκδήλωση των παλεμάχων στο σύνδεσμο της ΑΕΚ, στο σωματείο της ΑΕΚ. Παρουσία του Πρόεδρου Καραπατάκη, του κ. Ντινού Λευκαρίτη, του Ιωσήφ του Φράγκου και παιχτών. Ήταν ο Εκπολό, Αντερέγεν, ο Τσακών και ο Πέτρος Ιωάννου. Ήταν πάνω από 80 παλέμαχοι της ΑΕΚ, δεκαετίας 80-90, έπαπε ζωπορηγός και μετέπειτα ενωπημένη ΑΕΚ. Αναβίωσαν έτσι στιγμές από το παρελθόν. Ήταν και ο κύριος Μουσκάλης, ο προπονητής πολλών ανθρώπων που ήταν εκεί στη συνάντηση. Και ήταν μια έτσι πολύ χαλαρή βραδιά, στην οποία μίλησε και ο Αντρός Καραβαλάκης. Και έχει σημασία ότι αναφέρθηκε σε λάθη που έγιναν, όχι συγκεκριμένα, είπε ότι κάνουμε λάθη και θα κάνουμε. Το σημαντικό είναι να τα διορθώνουμε και κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και θυμίζω ήταν πριν την ανακοίνωση του κύριου Σέγγες όλα αυτά, αργά το βράδυ χθες. Και είπε ότι θέλει τους παλέμαχους δίπλα στην ομάδα στην ΑΕΚ, ότι δεν έχει κανένα παράπονο από αυτούς, ότι είναι πάντα επικοδομητική στάση τους. Και ο Γιώργος Κωνσταντίνο από πλευράς του ως πρόεδρος των παλεμάχων, του Συνδέσμου Βετεράνων Παλεμάχων Παιχτών, ευχαρίστησε άπαντες για την συμμετοχή τους στη βραδιά, τη διοίκηση που ήταν εκεί, τους παίχτες, και τόνισε και αυτό στη σημαντικότητα οι παλέμαχοι να έχουν μια πολύ επικοδομητική στάση δίπλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
2: Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Τα είπαμε ξανά, Γιώργο, είναι λογικό ο κόσμος να αρχίσει την μουρμούρα με βάση το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, κυρίως για τον προπονητή, θα έλεγα εγώ. Όχι για το γεγονός ότι έμεινε εκτός Ευρώπης, αλλά ξέρεις, αυτή λίγο αν δεν ξέρω πώς να το θέσω και σωστά για να μην εκθέσω οτιδήποτε, αλλά περίμεναν σίγουρα στην ΑΕΚ μια πιο ήπια έναρξη της σεζόν. Ο κόσμος αντέδρασε λόγω του πώς ήρθαν τα πράγματα με τον προπονητή. Πρέπει να δώσει ο Άνδρος Καραπατάκης και πάλι διαβεβαιώσεις και βεβαίως πλέον οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, η χρονιά ξεκίνησε με υποσχέσεις. Είστε ο Μάρο Καμορανέζη, ήταν παίχτες που και στα μάτια του κόσμου φάνηκαν πολύ σωστές κινήσεις όταν γίνονταν, χωρίς να ξέρω πώς θα εξελιχθούν. Μπορεί και όντως να είναι πολύ καλές κινήσεις. Απλά σκιαγραφώ λίγο πώς ξεκίνησε η χρονιά, Μαρίνα, με υποσχέσεις. Κύριος Καμορανέζη, μεταγραφές που άρεσαν και στον κόσμο, ξεκίνησε η ομάδα, ωραία ήταν τα φιλικά. Όμως όταν ήρθαν και τα επίσημα, κάπου άρχισε μουρμούρα ότι δεν ταιριάζει ο κύριος Καμορανέζη με τη φιλοσοφία, και μετά στο φιλικό και με τον Αστέρα, ως αν να ξεχύλισε στα γόνα το ποτήρι, αλλά εμένα μου φάνηκε και μια-δυο μέρες πριν να είχε πάρει το πράγμα το δρόμο του. Έτσι, και έρχεται αποδέσμευση. Άρα εκεί πάλι είναι λίγο γκρίζα τα πράγματα. Ψάχνει προπονητή η ομάδα, ξεκινά το πρωτάθλημα σε λίγες μέρες, ψάχνει και τερματοφύλακα, ήθελε και αριστερό μπακ, αφού Κουρσιγκέλ ήταν εκτός, και δεκάρι, ήταν λίγο, ξέρεις, τα πράγματα αχώδης για την ΑΕΚ, για τον κόσμο της, πώς το έβλεπε, ο παλμός του κόσμου. Όταν όμως ήρθαν οι νέοι παίχτες, ήρθε και τώρα ο προπονητής και μένει και ο τερματοφύλακας, ο κόσμος πάλι σκέφτεται θετικά και βλέπει τη συνέχεια με αισιοδοξία. Όμως ξέρουμε πολύ καλά, γιατί είμαστε στην Κύπρο και στη Μεσόγειο εδώ, ότι τα πάντα εξαρτώνται από το αποτέλεσμα. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ποια θα είναι η ψυχολογία του ΑΕΚ αν η ομάδα του κερδίσει τον ΑΠΟΕΛ, και ο καθένας αντιλαμβάνεται πως θα είναι να τα χάσει. Δηλαδή ξέρουμε ότι όλα αυτά συνδέονται με το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ξεκινήσει θετικά το αποτέλεσμα, γιατί έκανε ένα δεύτερο προγραμματισμό, έφερε και προπονητή μέσα σε αυτόν τον προγραμματισμό και συγκεκριμένο αριθμό παιχτών που θα είναι σημαντική μέσα στη σεζόν, όπως όλοι φυσικά. Και είναι πολύ σημαντικό για την ίδια να μπορέσει να ξεκινήσει θετικά για να κερδίσει και χρόνο
1: αυτό. Είναι και ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ.
0: Μα προφανώς είναι. Ναι, ναι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Πόσο μάλλον με τον ΑΠΟΕΛ και ομάδες όπως τον ΑΠΟΕΛ που είναι τριπλής παραλλαγής.
1: Φιλοδοξία ξεκινούν και οι δύο ομάδες σήμερα.
0: Κανείς δεν αναιρεί ότι και ο ΑΠΟΕΛ έρχεται για το διπλό. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο παιχνίδι. Πολύ καλή ομάδα είναι και ο ΑΠΟΕΛ. Απλά η ΑΕΚ έχω την εντύπωση αυτή τη στιγμή ότι έχει ένα βάθος που θα έπρεπε να το έχει πέρσι λόγω των διπλών υποχρεώσεων, και φέτος που δεν έχει την Ευρώπη φρόντισε να φτιάξει ένα ρόστερ το οποίο θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες με τραυματισμούς και κάρτες. Απόλυες παιχτών που θα υπάρξουν. Μακάρι να μην χτυπά κανένας παιχτής δηλαδή, αλλά αυτά είναι στο χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού και τα ξέρουμε. Και δεν το λέω μομφή για πέρσι. Το λέω ότι μου έδειξε ο Τσάβι Ρόκα πως κατάλαβε ότι η ομάδα χρειάζεται περισσότερους παίχτες αριθμητικά που να είναι και έτοιμοι ποιοτικά να μπουν μέσα. Όμως όλα αυτά, παιδιά, σας είπα, εξαρτώνται πάρα πολύ από το αποτέλεσμα.
2: Ναι.
0: Είναι αλληλένδετα.
1: Σίγουρα, οπωσδήποτε, η ουσία.
0: Η ηρεμία μιας ομάδας εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Νομίζω από την εμπειρία σας παλαιότερη, εσείς δύο το ξέρετε πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλή
0: εκπομπή. Καλά, για καλό υπόλοιπο.
1: Για χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε νέο διαγωνισμό, ο οποίος αρχίζει από σήμερα. Λοιπόν, ο Super Spa σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μία διαμονή για δύο βράδια. Μπείτε τώρα στο Instagram του Super Spa 104, ακολουθήστε τα απαραίτητα βήματα για να λάβετε μέρος στην... για να θέσετε τη συμμετοχή σας και να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Κάντε follow το Super Spa 104 και το Βρυσάκη, like στο post, tag ένα φίλο στα σχόλια. Και κλήρωση θα γίνει, θα ανακοινωθεί έτσι σε μεταγενέστερο στάδιο ο νικητής. Ο διαγωνισμός λήγει ουσιαστικά 25 Σεπτεμβρίου, άρα εκεί είναι που θα γίνει και η κλήρωση.
1: Έχουμε και φυσικά το διαγωνισμό με το μπάσκετ, έτσι, το διαγωνισμό κάθε εβδομάδα, 5 προσκλήσεις η κάθε εκπομπή από τον Σούπερ Σπορ 104 σας στέλνει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, το τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης με την ένδειξη μπάσκετ, όνομα επίθετο, διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις. Το τουρνουά θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Σπαδόπουλος Ελευθερία και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Θεσσαλονίκης του Σπανούλη, οι 6 φορές πρωταθλητρία Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Πρόσκληση ισχύει και για τις 2 μέρες του τουρνουά και θα έχουμε κλήρωση για τις 5 προσκλήσεις στην εκπομπή μας την ερχόμενη Παρασκευή. Πάμε διαφημίσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League σε 7:45 Σαπάχ Χάπο Ελμπερ Σεβά και στις 10 Μπόντο Κλίμνα Ιμέκεν

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
2: Τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός.
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
6: άντε και φυλάκια.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
11: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
12: Η μαγεία της Eurolink.

0: 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
1: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ακούτε Σούπερ Σπορδέστα, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαρίνα Αργυρού, Μαγκίνη Νίκολα στο μικρόφωνο, Μάικ Πουλίστρο του ήχου και ο εκπρόσωπος τύπου της Κάσα Βάιν Ύψονα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης, είναι μαζί μας για να δούμε αν θα έχουμε κάποια νέα πριν ξεχνάω από το άθλημα και για το κηπεδικό και για την ομάδα του Ύψονα. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Χριστόφορε.
2: Γεια σας, παιδιά. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα και Μάγκη. Νομίζω και οι δύο μαζί έχει καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι. Είναι η αλήθεια, ναι.
0: Έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος. Εσύ μπορεί να έχεις κάποια θέματα, ενώ αν είσαι στις
2: δουλειές σου. Βασικά, Μάγκη, μου εσύ λείπεις στη συνέχεια.
0: Έφερες μας την κυρία.
1: Διότι ο Μάγκης λέει μου εμένα λείπω συνέχεια.
0: Νομίζω ότι είχα σύμμαχο. Αλλά μήπως μπορεί να μας πεις κάτι τώρα.
2: Κάνει το γύρο της Ευρώπης ο Μάγκης.
0: Δόξα σε Θεός, αυτή η ευλογία νομίζω και εσύ ήσουν παλιά.
1: Φοράς, αν φοράς hands free, δεν σε ακούμε πολύ καλά, έτσι αν μπορείς λίγο να το δεις. Ναι. Τώρα, ναι. Δεν ξέρω τώρα.
3: Εντάξει.
1: Τώρα πολύ καλύτερα.
0: Πες μας,
1: ναι,
0: κύριε Χριστόφορε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με Τσίρο. Εγώ θέλω
0: έχουμε
1: να ξεκινήσουμε με
0: νέο.
1: Τσίρο, να δούμε αν έχουμε κάποιον νέο.
3: Εντάξει, έχουμε ένα φρέσκο νέο της τελευταίας ή στην τελευταία στιγμή που λέμε και στη δημοσιογραφική ημερολογία. Είχα επικοινωνία πριν από μερικά λεπτά με τον αντιπρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, τον Γιώργο τον Οδυσσέος, ο οποίος μου ανέφερε ότι κάποιες μικροεκκρεμότητες που υπέδειξε η αρχαία διοδότησης για το Τσίριο στάδιο για να μπορέσουν να πάρουν την άδεια υλοποιήθηκαν. Και όλα είναι έτοιμα και αναμένεται ότι θα πάρουν και τυπικά την άδεια το Τσίρο στάδιο για να γίνονται αγώνες εκεί. Αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχα από τον αντιπρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, τον κύριο Γιώργο Οδυσσέος.
1: Άρα από την πρώτη αγωνιστική, έτσι, Χριστόφορε, από την πρώτη αγωνιστική. Από την πρώτη αγωνιστική.
3: Όχι, όχι, η πρώτη αγωνιστική θα παίξω στο Αμόχωστος κανονικά.
1: Εντάξει.
3: Αυτό δεν αλλάζει, μιλώ για μετά από την πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
3: Αυτή την διαβεβαίωση είχα πριν από μερικά λεπτά πριν βγω
0: στο
3: ραδιόφωνο σας. Με χαροποιεί και εμένα και όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
3: Διότι υπάρχουν και οι ρομαντικοί που θέλουν να ξαναπάνε στις κεχίδες του Τσιρίου Σταδίου. Είναι βολικό και για μας. Είμαστε η ομάδα που εδρεύουμε στη Λεμεσό. Και νομίζω είναι κάτι που θα χαροποιήσει και τους οπαδούς των υπολείπων Λεμεσαρών ομάδων.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, είχατε και φιλικό το Σάββατο με την Ομόνια Ραδίπου. Πώς εξελίσσεται η προετοιμασία λίγες μέρες πριν τη Σέντρα?
3: Ναι, ήταν το τελευταίο φιλικό που έκανε η ομάδα με την Ομόνια Ραδίπου στο δημοτικό γήπεδο Ραδίπου. Στα Μεσοπαλιά 0-0. Εντάξει, όσο περνούν οι μέρες μοντάρεται περισσότερη ομάδα, διότι για να είμαστε και σωστοί, αργήσαμε να συντρώσουμε το ρόστερ. Και εντάξει, υπάρχουν και άλλα περιθώρια για ενίσχυση. Όμως τα φιλικά δένουν την ομάδα και οι παίκτες μεταξύ τους πλέον αντιλαμβάνεται ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Διότι είχαμε πάνω από 15 αποχωρήσεις σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Φέρανε άλλους τους ποδοσφαιριστές και σίγουρα χρειαζόντουσαν φιλικά και κάποιος χρόνος προσαρμογής για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να δέσουν ως ομάδα. Νομίζω το πάμε καλά και αναμένουμε και μια αγωνία, την πρώτη αγωνιστική, απέναντι σε μια ομάδα με τους ίδιους στόχους με εμάς. Και είναι αυτά τα παιχνίδια που θα μετρήσουν τον Μάγκη και Μαρίνα. Γι' αυτό θέλουμε να ξεκινήσουμε
0: με την Ομόνια 29 της Μαΐου.
3: Τις φετινές υποχρεώσεις με την Ομόνια 29 της Μαΐου.
1: Ουσιαστικά είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν.
0: Ναι, είναι η αυλαία.
1: Ναι,
0: τώρα, η μεταγραφική τελειώνει 9 Σεπτεμβρίου. Αντιλαμβάνομαι ότι ψάχνει ακόμα κάτι, έτσι.
3: Ναι, θα έχουμε ακόμη 2-3 προσθήκες. Απλά υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, όσο κοντεύουμε στην ημερομηνία λήξη της μεταγραφικής περίοδου, θα έλεγα εισαγωγικά πιέζονται και οι δύο πλευρές, και οι ομάδες που θέλουν να πάρουν παίχτες και οι ποδοσφαιριστές.
0: Και οι παίχτες που θέλουν να παίξουν.
3: Που θέλουν, διότι όσο κοντεύει ο καιρός να τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, θέλουν να βρουν ομάδα να αγωνιστούν. αλλά και οι ομάδες θέλουν να ενισχυθώ. Αν και με την εμπειρία μου και με τη δική σας εμπειρία, θυμάστε ότι οι περισσότεροι μεταγραφές γίνονται την τελευταία μέρα, 5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, γίνονται εκεί που υπάρχουν πολλές
0: και εκεί γίνονται, ναι, σωστά.
3: Εντάξει, και εμείς θα προσπαθήσουμε σίγουρα, δεν σημαίνει ότι θα πάμε μέχρι εκεί κάτω, όμως θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την ομάδα με ακόμη 2-3 προσήκες για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με πιο πλήρες ρόστερ όσο γίνεται με την άξιση του πράγματος.
0: Υπολογίζετε να κάνετε και κινήσεις τώρα, ενώ πριν την Παρασκευή, αλλά θα είναι έτοιμοι να παίξουν.
3: Υπάρχει και περίπτωση να προλάβουμε να κάνουμε και πριν την πρώτη αγωνιστική.
0: Σε όλες τις γραμμές θα κάνετε ή σε συγκεκριμένες θέσεις?
3: Από μια σε κάθε γραμμή.
0: Ναι. Πρεμιέρα λοιπόν στο φιλόξενο στάδιο Αμόχωστος.
3: Ναι, που πέρσι ναι, το εκμεταλλευτήκαμε νομίζω.
0: Πολύ καλά μάτσι κάνετε και βαθμούς σημαντικούς πήρατε.
3: Ναι, χάσαμε μόνο από τις μεγάλες ομάδες. Ναι. Από Ομόνια, από ΑΕΚ, από ΕΛ, από Ανόρθωση. Τα κρίσιμα παιχνίδια αυτά των 6 βαθμών τα κερδίσαμε και νομίζω ήταν κάτι που μας βοήθησε πάρα πολύ στο να παραμείνουμε κατηγορία πέρσι.
0: Ναι, λέει, πες μας ότι αν πάρει την άδεια το Τσίριο, που φαίνεται ότι κατά εκεί πάει, τότε θα πάτε εκεί να παίζετε. Μετά.
3: Εντάξει, το Τσίριο είναι αγωνιστικά πολύ διαφορετικό με αυτό το Αμόχωστος. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε και εκεί. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει την άδεια μας.
0: Σίγουρα,
3: μάχη,
0: ναι,
3: διότι
0: ναι.
3: Κύπρο ζούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα εντάξει κάποιο εμπόδιο, ναι, για να αγωνιστούμε εκεί.
0: Με βάση το τι έχει ο προπονητής σας φέτος, ενώ το ρόστερ, θα είναι διαθέσιμοι παίχτες σε την πρεμιέρα ή έχετε κάποιους σπουδαίους που θα μπορούν να βοηθήσουν?
3: Είναι διαθέσιμοι, δεν έχουμε ούτε θέματα τραυματισμών, ούτε καθές από την περσινή περίοδο τιμωρίες. Είναι όλοι στη διάθεση, ναι, του προπονητή.
1: Είστε ικανοποιημένοι, Χριστόφορε, για την δημιουργία της φετινής ομάδας? Ο προπονητής τι λέει και γενικότερα, και η διοίκηση κυρίως, και γενικότερα πώς αναμένετε την φετινή σεζόν?
3: Εντάξει, όταν δεις τα φιλικά, σίγουρα προβληματιστήκαμε στο θέμα ότι δεν πετυχαίνουμε τέρμα. Είναι και εκεί που θέλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας, στο να φέρουμε κάποιο παίκτη που να μπορεί να πετυχαίνει τέρματα. Όμως είδαμε βελτίωση από φιλικό σε φιλικό, από το πρώτο φιλικό που δώσαμε με τον Ολυμπιακό στην Κυπερούντα μέχρι το τελευταίο φιλικό με την Ομόνια Λαβίτρου. Σίγουρα υπάρχει πάντα βελτίωση και είναι κάτι που μας χαροποιεί και έρχεται και την κατάλληλη στιγμή αυτή η βελτίωση με την άξιση του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Μάλιστα. Επειδή στέλνουν κάποια μηνύματα, Χριστόφορε, τώρα που είπες για το θέμα του Τσιρίου, νομίζω ότι ο πρόεδρος της ΚΟΠΟ, ο Λοϊτζίδης, στη δημοσιογραφική που έκανε απολογισμό του έργου τη χρονιά, είπε ότι δεν θα μπορεί να γίνει αλλαγή έδρας, αλλά νομίζω ο Τσιρίο ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Εντάξει, έδρα δηλαδή στη δεύτερη φάση του προαθλήματος.
3: Θυμάμαι
0: στο... Ναι, αλλά θα κάνει έκπτωση για τους Σύριων.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχει κάπου καταγραμμένο στην προκήρυξη αυτό. Γι' αυτό ίσως να...
0: Αυτό μου το είπαν και από την Καρνώτησα, ότι αν πάρει άδεια το Τσίριο θα παίξουν στο σκηνάκι με την Πάφο στην πρεμιέρα και μετά θα πάνε Λεμεσό.
1: Μα νομίζω...
3: Μα κοινές θα παίξουν αμόχως στην πρωταγωνιστική. Απλά
0: ναι, ξέρω,
3: ίσως
0: ναι,
3: να εννοούσε ο πρόεδρος, ίσως να εννοούσε να μην γίνουν πολλά παιχνίδια.
0: Α, εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Αμόχως και να επιστρέψει στον δεύτερο γύρο στο Τσίριο, ίσως να αυτό να εννοούσε.
1: Νομίζω είχε υποθεί έτσι και μια εξαίρεση για το Τσίριο.
0: Μαρή, μιλώ για... εγώ το λέω εξαίρεση, ναι, εκτός για το πω έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν το πω, το λέω με πάσα επιφυλάξη.
3: Μάγκη, θυμάμαι όταν ήμουν στον Άρη, που για κάποια παιχνίδια αγωνιστήκαμε στον Αντώνης Παπαδόπουλος, λόγω του ότι δεν ήταν ο αγωνιστικός χρόνος του Τσιρίου κατάλληλος για παιχνίδια. Υπάρχουν σίγουρα, θα μπορεί μια ομάδα να αλλάξει, νομίζω μια φορά μπορεί την έδρα της,
1: ναι, ναι,
3: για τη διάρκεια του προαθλήματος.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι...
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά με το Τσιρίου.
0: Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα, καλό πρωτάθλημα, δεν μιλήσουμε.
3: Ευχαριστώ, Μαρίνα.
1: Να σε καλά, Χρυσόφρε, γεια σου.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με Νέα Σαλαμίνα. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος ο Μιχαήλ είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Έτσι σε πήραμε να μας πεις, να μας ξεκαθαρίσεις
0: λίγο
1: την εικόνα,
0: ναι,
1: τι έγινε
0: ναι.
1: Προχθές στο Fan Day με την επίθεση που δέχθηκαν ο παδί σας.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν καταδικάζουμε την οποιαδήποτε μορφή βίας, το οποίο θεωρώ είναι κάτι που είναι κοινά αποδεκτό. Και αν κάποια μορφή βίας μπορεί να δικαιολογηθεί σε πάρα πολλά εισαγωγικά, σε κάποιο αγώνα, σε κάποια συνένταση, το συγκεκριμένο γεγονός είναι ντροπιαστικό, θεωρώ, ακόμα και για τη χώρα και την κοινωνία μας. Ήταν μια πρόκλητη και προγραμματισμένη επίθεση μετά από ένα πολύ πετυχημένο event με οικογένειες και παιδιά. Μια ομάδα μεταξύ 30 με 50 ατόμων, σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, και επιτεθεί σε 5 θελοντές του σωματείου, διότι εκείνη τη στιγμή είχαν μείνει μόνοι για να διαμορφώσουν τα τελικά πράγματα μετά τη λήξη του Fan Day. Και μετά από μια άναντρη επίθεση, διότι μόνο έτσι είναι, να επιτίθενται 50 άτομα εναντίον 5, μετά από ένα, επαναλαμβάνω, event με οικογένειες. Ένα άτομο είναι ήδη ακόμα στο νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου, με πάρα πολλά πράγματα. Τα υπόλοιπα άτομα έχουν ήδη βγει από το νοσοκομείο. Πραγματικά είναι ντροπή, το τονίζω, και για την χώρα, αλλά και για την κοινωνία μας. Και καλούμε όλους τους αρμόδιους, μετά από τα στοιχεία που έχουμε δώσει, μέσα από κλειστά διπλώματα, σίγουρα πρέπει να δράσουν, διότι δυστυχώς θα φτάσουμε και είμαστε πολύ κοντά το να θρυνήσουμε κι εμείς σήμερα, όπως έχουμε δει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Με βάση την ανακοίνωση που βγάλετε και την έχω μπροστά μου, εκφράζεται τον έντονο προβληματισμό για τη στάση της αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, οι ανακοινώσεις μας, όπως γνωρίζετε, είναι πάντα ξεκάθαρες και φορείς υπονοούμενα. Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε ξεκάθαροι. Όμως πριν αναφέρω γι' αυτό, πρέπει να τονίσω ότι ο διευθυντής της αστυνομίας Λάρνακας έχει έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο μας και θα γίνει συνάντηση άμεσα με σκοπό να συζητηθεί το θέμα. Όσον αφορά τώρα το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, είναι ξεκάθαρο ότι με βάση μαρτυρίες που έχουμε από τους κατοίκους της περιοχής, διότι όπως γνωρίζετε το στάδιο Αμόχωστος και το Πεκτυπικό γυπνιάζονται με σπίτια, είχαν γίνει καταγγελία προς την αστυνομία Λάρνακας ότι κουκουλοφόροι ήταν στην περιοχή, που πιθανόν να είναι αυτοί που έχουν κάνει την επίθεση. Όμως δυστυχώς η αστυνομία είτε καθυστέρησε είτε δεν έλαβε σοβαρά υπόψη τη συγκεκριμένη καταγγελία, που είχε αφήσει τα συγκεκριμένα άτομα να ολοκληρώσουν την προγραμματισμένη τους επίθεση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα είναι καταδικαστέο από όλες τις πλευρές αυτά που συμβαίνουν. Τι γίνεται με το αγωνιστικό? Η ομάδα κέρδισε και τον Απόλλωνα 3-1 στο τελευταίο μας πρόβατε νερά το περασμένο Σάββατο. Και θεωρώ ότι
0: είναι
1: είστε πανέτοιμοι για την πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό στην Λευκοσία. Έχετε ανακοινώσει και για εισιτήρια. Προπόνηση.
2: Πλέον ξεχνάμε τα φιλικά. Πλέον είναι θέμα του προπονητή να αξιολογήσει οι δυνατότητες και να βεσπιώσει οι αδυναμίες. Είναι εβδομάδα πλέον πρωταθλήματος. Επιστρέφουμε στην πρώτη κατηγορία. Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Το ίδιο ανυπομονεί και ο κόσμος. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά. Έχει ξεκινήσει η προπόνηση. Έχουμε στη διάθεση μας και για εισιτήρια που είναι υποχρέωση να τα εξαντλήσουμε, διότι η ομάδα πρέπει να έχει τη στήριξη του κόσμου. Η ομάδα δείχνει πολύ καλά στοιχεία, είμαστε σίγουροι ότι θα είναι έτοιμοι. Θα γίνουν οι τελευταίες προπονήσεις που είναι απογευματινές και θα πάμε την Παρασκευή στο
1: 8 η ώρα η πρεμιέρα σας.
2: 8 η ώρα με μοναδικό στόχο, με όλο τον σεβασμό στο Ολυμπιακό, να πάρουμε τις τρεις βαθμούς και να ξεκινήσουμε την φορά του πρωταθλήματος.
1: Με ποια αγωνιστικά προβλήματα?
2: Κάποια μικρό προβλήματα που είχε ο Αχτηματάς, ο Ανδρέας Δημητρίου αλλά και ο Μανού έχουν ξεπεραστεί και φαίνεται ότι μπαίνουν κανονικά και θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Άρα θα προταχθούμε με πλήρη ρόστερ και πλέον είναι 100% στην διακριτική ευχέρεια του προπονητή, τόσο για την αποστολή όσο και για την ενδεκάδα, που είμαστε σίγουροι ότι θα επιλέξει τους πιο έτοιμους για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή μιλάμε για μια πρεμιέρα που σίγουρα είναι πάντα ιδιαίτερη στην έναρξη ενός κρατούς.
1: Και θα έλεγα έτσι και μια ιδιαίτερη όσον αφορά τον στόχο της Νέας Σαλαμίνας, που έχει δείξει πολύ καλά πράγματα στην προετοιμασία στα φιλικά. Φυσικά άλλο φιλικό, άλλο το επίσημο.
2: Κοιτάξτε, όπως θα αντιδρούσαμε αν τα φιλικά δεν ήμασταν καλοί. Το ίδιο θα πούμε και τώρα που έχουμε δείξει παιδικά στοιχεία. Τα φιλικά ήταν και είναι για τους προπονητές. Όμως πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα, το λέγαμε και πέρσι, πιστεύουμε στο project γενικά και σίγουρα είχαμε τονίσει. Θέλουμε σε κάθε αγώνα να είμαστε ανταγωνιστικοί και πάνω απ' όλα να κάνουμε τον κόσμο περήφανο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα τώρα είναι η στιγμή του κόσμου για το τονίζω, διότι μαζί με τον κόσμο είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα θα αποκτήσει μια ιδιαίτερη δυναμική και θα έχουμε μια εξαιρετική ποδοσφαιρική χρονιά.
1: Άλλος αέρας μπορώ να πω πνέει στο στρατό των Ερυθρολεύκων Γιώργο Μιχάλη φέτος.
2: Κοιτάξτε, άλλος αέρας είναι τα τελευταία δύο χρόνια, παρόλο και...
1: Μιλώ τώρα που είναι πρώτη κατηγορία. Ναι.
2: Βεβαίως, σίγουρα. Είναι συνέχεια της περσινής χρονιάς, γιατί πιστεί κάτι πάρα πάρα πολύ καλό και πιστεύω ότι αυτό θα το δούμε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Και έρχεται και ο Σέντερφορ.
2: Θα έρθει ο Σέντερφορ όταν βρεθεί ο κατάλληλος. Ναι, είμαστε σε διαπραγματεύσεις με δύο-τρεις εξαιρετικές περιπτώσεις. Η μία των οποίων είναι πολύ γνωστή και στο κυπριακό κοινό, όμως όπως και στις άλλες μεταγραφές, χρειάζεται υπομονή για να φύγει ο ποδοσφαιριστής που πραγματικά μαζί με, με το υπόλοιπο ρόστερ θα κάνει και αυτό στην διαφορά για να έχουμε ακόμα πιο ανταγωνιστική ομάδα.
1: Είναι γνωστό στο κυπριακό κοινό, είπες, έπαιξε ξανά στην Κύπρο.
2: Έπαιξε ξανά στην Κύπρο, είναι μια από τις επιλογές, όπως πρέπει να κάνουμε υπομονή και θα βγει ανάλογη ανακοίνωση μόλις έχουμε υπογραφές. Είναι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Σε ποια ομάδα, έπαιξε.
2: Δεν το γνωρίζω, αυτό θα το μάθετε εσείς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία.
2: Ένα τελευταίο κάλεσμα μόνο προς τον κόσμο. Ναι. Πραγματικά είναι παράκληση και το εννοούμε από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και από όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα να κατακλείσουν την Παρασκευή. Ας μας αναγκάσουν να ζητήσουμε και επιπλέον εισιτήρια και θα το κάνουμε. Διότι πραγματικά πρέπει να πιστέψουν στην ομάδα, πάντα όμως μέσα σε πλαίσια αθλητοπρέπεια, διότι το τονίζω μετά και από το περασμένο συμβάν που έχει γίνει μετά το Fan Day, πρέπει να είμαστε όλοι και σοβαροί αλλά και πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ωραία, ευχαριστούμε,
1: Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Άριστος Παναγίδης, εκπροσώπος τύπου της Κανιώτισσας, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, χαιρετούμε.
1: Γεια σου, Άριστε.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτή την πολύ ωραία ενέργεια, την ανακοίνωση, τη συμφωνία μάλλον που κάνατε χτες με το ένα όνειρο κάνει μια ευχή.
2: Είναι μια απόφαση, Μάκη Μαρίνα, που, για την οποία ως οικογένεια της Καρμιώτισσας είμαστε περήφανοι. Από την αρχή της φετινής προσπάθειας είπαμε ότι θέλουμε να δείξουμε πως η ομάδα δεν περιορίζει την παρουσία της μόνο στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Θέλαμε να έχει έναν πιο ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Και αυτή η συνεργασία αποτελεί, θεωρούμε, το πρώτο βήμα της νέας κοινωνικής στρατηγικής που θέλει να υλοποιήσει η Καρμιώτισσα. Πρέπει να πω ότι η αρχική ιδέα ανήκει στον πρόεδρο, τον Μιχάλη Αριστοτέλου, στον πρόεδρο της ομάδας. Ήταν δική του σκέψη και επιθυμία η σημαντικότερη εμπορική θέση στη φανέλα της ομάδας να αξιοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, να υπηρετήσει ουσιαστικά έναν ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε επικοινωνήσει με τον οργανισμό ένα όνειρο, μια ευχή. Αποφασίσαμε να γίνουμε συμπαίκτες στο όνειρο, όπως είναι και ο τίτλος της εκστρατείας αυτής, ούτως ώστε μέσα από διάφορες δράσεις που θα οργανωθούν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Αν μέσα από αυτή την προσπάθεια, όπως λέμε και στην ανακοίνωση, καταφέρουμε να κάνουμε έστω και ένα όνειρο κάποιου παιδιού μια ευχή πραγματικότητα, τότε
0: συγχαρητήρια και μπράβο σας. Σημαντικό. Αυτές οι ενέργειες χρειάζονται από όλους μας.
2: Οι δράσεις απλά πω θα ανακοινωθούν σε δημοσιογραφική διάσταση που θα γίνει εντός των ημερών.
0: Τώρα, ακόμα να τελειώσει έτσι ο γραφικός σχεδιασμός, τι περιμένετε?
2: Περιμένουμε ακόμα δύο προσθήκες για να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά το ρόστερ. Πρόκειται για κινήσεις, Μάγκη, θα πω ότι αφορούν τη μεσαία γραμμή αλλά και την επίθεση.
0: Δανεικοί παίχτες ή...
2: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, με αυτόν τον τρόπο θα φορευτούμε. Οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και
0: με κυπριακές ομάδες.
2: Ναι, με ευελπιστούμε ότι σήμερα, αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Θεωρούμε ότι θα προσθέσουμε ακόμα δύο ποδοσφαιριστές που θα δώσουν επιπλέον ποιότητα αλλά και επιλογές στις συγκεκριμένες θέσεις που προανέφερα.
0: Και πρεμιέρα στο Στέλιος Κυριακίδης με την κυπελούχο Πάφο. Αλλά από ό,τι μας είπε ο Χριστόφορος ο Μιχαλούς προηγουμένως, υπάρχει κάποια εξέλιξη που ίσως το Τσίριο πάρει άδεια και παίξετε μετά εκεί. Όχι φυσικά η πρεμιέρα, είναι σίγουρα Πάφο. Έτσι.
2: Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε.
0: Εσείς σαν Καλλιώτισσα έχετε μιλήσει με την Ομοσπονδία σε τέτοια περίπτωση? Δηλαδή, εάν σίγουρα θα γίνει στην Πάφο το πρώτο.
2: Είναι δεδομένο ότι θα γίνει την Κυριακή ο αγώνας στο Στέλιος Κυριακίδης.
0: Μάλιστα. Η επόμενη αγωνιστική που είσαστε εκεί, παιδούχοι, εάν το Τσίρο πάρει άδεια, θα το δώσετε εκεί?
2: Εντάξει, πρέπει πρώτα να δούμε κατά πόσο θα ληφθεί.
0: Εάν πάρει την άδεια με την προϋπόθεση αυτή,
2: τότε θα έχουμε εμείς τις ανάλογες επαφές ούτως ώστε να αγωνιστούμε στο Τσίριο. Δεν θέλουμε να αγωνιζόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς εκτός Λεμεσού. Απλά λόγω του γεγονότος ότι μιλήσαμε πολλές φορές και μαζί ότι πηγαίναμε από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να πάρει την άδεια μέχρι σήμερα που μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όμως αμέσως μετά τον αγώνα της Κυριακής εμείς θα έχουμε επαφές με την Ομοσπονδία, ούτως ώστε ακόμη και προηγουμένως, εάν και εφόσον ληφθεί η άδεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε από την πρώτη αγωνιστική, την τρίτη με συγχωρείτε αγωνιστική στο Τσίριο. Η δεύτερη είναι εκτός έδρας, τουλάχιστον να μπορέσουμε την τρίτη αγωνιστική και ακολούθως να είμαστε στο Τσίριο. Θα κάνουμε αυτή την επαφή, εννοείται, και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση.
0: Νιώθετε, Άριστε, ότι έχετε φτιάξει μια καλή ομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία? Πρόβα Γενεράλε 2-2 μια όρθωση εκτός έδρας, και να μας πεις και για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Πρινιωτάκη.
2: Ναι, να κάνω αρχή με τον Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε. Είναι ευτυχώς καλά στην υγεία του, πάνω απ' όλα, αυτό είναι το σημαντικότερο για εμάς. Δυστυχώς η τελευταία δυνατό χτύπημα σε μια φάση του αγώνα και χρειάστηκε να παραμείνει για δύο βράδια στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Έκανε κάποια ράμματα στο φρύδι και στο μέτωπο. Ευτυχώς είναι καλά, επισκέφτηκε σήμερα και την προπονήση της ομάδας. Θα το ευχηθούμε περαστικά, εννοείται να είναι γρήγορα και πάλι κοντά στην ομάδα. Τώρα όσον αφορά το τελευταίο φιλικό, ήταν ένα αρκετά δυνατό και χρήσιμο τεστ, μπορώ να πω, εντάξει, με μια ομάδα όπως η Ανώστοση δεν ξέρετε πολλά λόγια παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα. Είναι πάντοτε η Ανώστοση είναι ένα μεγάλο αντίπαλος, mm-hmm. Το αποτέλεσμα φυσικά δεν είναι σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που κρατάμε είναι ότι η ομάδα όμως έβγαλε αντίδραση, Μάγκη Μαρίνα. Mm-hmm. Βρεθήκαμε νωρίς πίσω στο σκορ, παρουσιάσαμε κάποια καλά στοιχεία, μας έδωσε έτσι, θετικά μηνύματα. Από την άλλη, ασφαλώς είδαμε και πράγματα που χρειάζονται βελτίωση. Είναι φυσιολογικό.
0: Μα φιλικά για τους προπονητές που λέμε. Για συμπεράσματα χρήσιμα, αρνητικά, θετικά.
2: Θεωρούμε όμως, το έχω πει ξανά, ότι έχουμε χτίσει ένα καλό σύνολο. Έγινε μεγάλη προσπάθεια τη φετινή χρονιά. Ο Αλέξης ο Γαρπόζης με την ομάδα του δούλεψαν σκληρά σε συνεργασία με την κυβέρνηση και πιστεύουμε ότι έχουμε χτίσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο που θα μπορεί να παλέψει όλα τα παιχνίδια. Γνωρίζουμε ασφαλώς ότι η Πάφος είναι ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Σίγουρα θα πάμε, δεν αλλάζει μάλλον αυτή τη δική μας προσεγγίση, θα πάμε με σεβασμό αλλά χωρίς φόβο, εννοείται, για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Super Sport
3: 104. Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Μπορεί το Pelesil Plus να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο? Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Pelesil. Be a creator.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Τα 3 πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
12: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
13: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
16: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Παθήρη ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνια, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Πάντα στο προσκήνιο τα ονόματα των Τόμας Καμίνσκι για τον Άσο και του Ελλαδίτη διεθνή μεσοεπιθετικού Τάσου Μπακασέτα. Στο Ηλίας Πούλος η προσοχή αποκλειστικά στον επαναληπτικό της Πέμπτης με τη Σεντρου Ιντεν. Ο Ρουμπέν Σέγγες αναμένεται το απόγευμα στην Κύπρο και αύριο το πρωί θα προπονήσει τους παίχτες της ΑΕΚ, ενώ το Σάββατο θα βρίσκεται στον Πάγκο στον τέρπι με τον Αποέλ. Φουλάρου για τερματοφύλακα η Λαρνακής, οι οποίοι προσέγγιζαν τον Κροάτη Όλιβερ Ζελένικα, ο οποίος βρίσκεται σε επαφές και με τον Αποέλ. Νέα δεδομένα στον Αποέλ με τον Ρώσα, καθώς η Καραμπάχ επανήλθε με νέα βελτιωμένη πρόταση για την αποκτήσή του. Ο Ντράκοβιτς τέθηκε στη διάθεση του Σαμπίντο για το επαναληπτικό της Πάφου με την Δυναμό Σίτι. Δύσκολα θα προλάβει ο Μαμάντοφ, ενδιαφέρει ο Ροντρίκο Μαρίνα. Στον Απόλλωνα Κβίτα και Ροντρίγκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ μετά τον διαφαινόμενο δανεισμό του Ντουοντού ανοίγει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Προσπάθεια αποκτήσης τερματοφύλακα στον Άρη εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου, αμφίβολη συμμετοχή των Παζέ Νίκολιτς και Ελ Αλατσί εκτός Οβάνα. Αισιοδοξία στην ΑΕΛ ότι ο Σέρτσο Κονσέισαο θα προλάβει τον τέρπι με την ανόρθωση δεδομένη απουσία Ζόκη. Η ΑΕΚ Αθηνών ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League, εκτός λίστας η Βιτάλης και Λικογιάννης. Σε οριστική συμφωνία με τον Ρούμπεν Βάρκας έφτασε ο Ολυμπιακός Πειραιός σύμφωνα με το AMBC. Στον Παναθηναϊκό φουλάρουν για μία σημεία ποιοτικές κινήσεις για τον άξονα. Στο Champions League της 7:45 σαν Μπάμπα Κούχα από Ελπιέρ Σεβά, στις 10 Λάσκ Λίντ σε Σέλτι και Μπότον Γκλίν Ναϊμέγερ. Στην Ισπανία Βαλένθια Μπέντι στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω η αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
21: Super Sport 104.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Αναρρώσουμε συνέχεια με ομόνο 29, ο υπεύθυνος επικοινωνίας των Πρασίνων, ο Μιχάλης ο Ξενοφόντος είναι μαζί μας. Είπα λαθώς, ο Μιχάλης μαζί μας. Λέω εγώ τώρα είχαμε κάποιο
1: άλλο σου Μιχάλη. Επιστέψα εγώ
0: εσάς. Λέω περίεργα, λέω Παναγιά μου κάτι έκανα λάθος.
1: Κάτι σκέφτηκα. Υπεύθυνος επικοινωνίας. Επιστρέψες.
2: Επιστρέψαμε, ναι.
1: Πάσαμε ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Μαγικά είναι.
2: Ναι.
0: Πού ξέρεις που ήταν δηλαδή.
1: Ερώτησα. Δεν μπορώ να πω το που τον έρανε όμως.
0: Λοιπόν,
1: έλα, Μιχάλη,
0: επιστρέφεται και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, Μιχάλη, τώρα.
1: Και στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι, και στην πρώτη κατηγορία και έτσι μπαίνετε και εσείς στην αντίστροφη μέτρηση.
2: Σωστά, εντάξει, η ομάδα έχει τελειώσει σχεδόν την προετοιμασία. Δώσαμε και ένα δυνατό φιλικό με την ΑΕΚ. Είδαμε αρκετά πράγματα και στο φιλικό. Τώρα έχουμε το παιχνίδι την Παρασκευή, το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Πάρα πολύ σημαντικό, όπως και να το κάνουμε, το πρώτο παιχνίδι, ακόμη υπάρχουν παίχτες οι οποίοι δεν έχουν προσαρμοστεί. Παίζουμε και με μια ομάδα, με την Κρασάβα Ενίψωνα, που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, θεωρώ, που είναι η παραμονή στην πρώτη κατηγορία, οπότε είναι διπλά σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Θα παίξουμε στο Αμόχωστο, να ενημερώσουμε και τον κόσμο μας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η προπόληση εισιτηρίων.
1: Πόσα πήρατε, Μιχάλη?
2: 1200 εισιτήρια έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι πολύ καλός αριθμός. Ήδη το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο. Επιστρέφει και η Σύρα 9 στα γήπεδα, δίπλα από την ομάδα μας στην πρώτη κατηγορία. Να θυμίσουμε ότι την πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία δεν ήταν μαζί μας στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν πάρα πολλές φορές έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω το γνωρίζουν όλοι ότι είναι από τους πιο ένθερμου
1: την ομάδα συνεχώς.
2: Ελπίζουμε ότι όπως και πέρσι ήταν μεγάλη η όθηση να έχει αυτόν τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέδρα στο γήπεδο. Ελπίζουμε ότι όπως και πέρσι ήταν μεγάλη η όθηση να έχεις αυτόν τον κόσμο να κάνει αυτή την εξέδρα στο γήπεδο.

0: Τον και δεν μπορώ να σου πω αριθμό.
1: Τις επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νιώθετε ότι φτιάξατε υπεύθυνοι προγραμματισμού, προπονητής και υπόλοιποι μια καλή ομάδα για να χτυπήσετε, να παλέψετε για την παραμονή?
0: Ο στόχος είναι η ομάδα να είναι ανταγωνιστική. Mm-hmm. Σίγουρα να κάνουμε καλύτερη πορεία από την πρώτη μας χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Και ο μεγάλος στόχος εννοείται είναι η παραμονή στην κατηγορία. Φαντάζει ένας δύσκολος ανηφορός για να γίνει αυτό. Αλλά θα είμαστε εκεί και θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Θα δείξει, ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Το πρωτάθλημα έχει γίνει προς κατηγορίας πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα μπάτζετ αλλά και από τα ονόματα που έρχονται στο νησί μας. Τώρα με τον μπάτζετ που έχει η δική μας η ομάδα τη δεδομένη χρονική περίοδο και τη χρονιά που έχουμε τώρα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Δηλαδή, όσο ρομαντικοί και αν είμαστε, χρειάζονται και κάποια χρήματα για να είσαι στην πρώτη κατηγορία.
1: Ίσως το πιο μικρό μπάτζετ, Μιχάλη.
0: Ναι, έχουμε το πιο μικρό μπάτζετ και με αρκετή διαφορά από το πρώτο τελευταίο, να το πω έτσι. Αλλά εντάξει,
1: εσείς επιλέξατε διότι από ό,τι ξέρω θέλετε να επενδύσετε και με το προπονητικό κέντρο.
0: Σωστά,
1: και
0: σωστά.
1: Με το σωματείο, το οίκημα.
2: Ναι, αφού αυτό ήταν.
1: Αυτό μας είπε ο Δάμος Εσταθίου παλαιότερα.
2: Ναι, ναι.
0: Σωστά, σωστά. Τα ξαναείπαμε αυτά. Ναι. Εννοείται ότι η επιλογή ήταν δική μας από όλα τα μέλη του σωματείου. Ήταν συλλογική η απόφαση. Δεν αποφάσισε ούτε το συμβούλιο, ούτε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, ούτε κανένας μόνος του. Ήταν μια συλλογική απόφαση από όλα τα μέλη του σωματείου. Οπότε με τον μπάτζετ που είχε το ποδοσφαιρικό τμήμα, θεωρώ ότι έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και το τμήμα σκάουτινγκ και ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής. Από εκεί και πέρα όλοι θα κρυθούν στο γήπεδο, είναι 11 εναντίον 11. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο τώρα. Ελπίζουμε ότι θα μας βγουν οι επιλογές. Είναι μια πάρα πολλές οι αγωνιστικές. Ελπίζουμε να μείνουμε μακριά από τραυματισμούς. Mm-hmm. Παίζει πάρα πολύ ρόλο. Το γνωρίζετε και εσείς ότι αν υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί σε 2-3 ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα που δεν έχει μεγάλο μπάτζετ, δυσκολεύει η κατάσταση.
1: Mm-hmm. Έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο για την επιστροφή της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια.
0: Σωστά, σωστά. Σου άρεσε, Μάκη μου?
1: Πολύ όμορφο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Για την έκτακτη γενική να μας πεις απόψη.
0: Λοιπόν, απόψη έχουμε την έκτακτη γενική συνέλευση. Θα γίνει η παρουσίαση της επίσημης της φανέλας που θα έχουμε φέτος. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει η παρουσίαση για τη χορηγική συνεργασία με τον μεγάλο μας χορηγό, η οποία θα ζητήσουν από τον κόσμο μας να την εγκρίνει για έναν ή δύο χρόνια. Η συνεργασία θα ισχύει. Η έγκριση που θα πρέπει να αποφασίσουν τα μέλη θα είναι για έναν ή δύο χρόνια. Είναι δύο διαφορετικές οικονομικές προτάσεις. Και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε και για τη δημιουργία δύο καινούριων τμήματων, τα οποία είχαν προτείνει μέλη μας παλαιότερες γενικές συνελεύσεις και τα είχαν ζητήσει, που είναι το τμήμα ανάρσης βαρών και η δημιουργία του σκαγιστικού μας τμήματος. Mm-hmm.
1: Και θα είναι απόψε 7:30 στη δημοσιογραφική εστία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έχετε και παιχνίδι στο εξωτερικό, να μας πεις.
0: Μου αρέσει που γνωρίζεις όλα.
1: Ναι. Λιθουανία.
0: Λιθουανία.
1: Και με αρκετό κόσμο από ό,τι ξέρω.
0: Εντάξει, για τα δεδομένα τα 8 χρόνια σωματείων και για τα μέλη που έχει το σωματείο, τα εισιτήρια που μας έδωσαν θεωρώ ότι
1: πόσα είναι
0: αρκετά, 150 εισιτήρια. Ναι, εντάξει, τα γήπεδα του handball και στο εξωτερικό δεν είναι και πολύ μεγάλα, όπως και σε εμάς. Οπότε να δώσεις 150 εισιτήρια σε φιλοξενούμενους είναι ένας πάρα πολύ καλός αριθμός.
1: Είναι αναβλωμένη πτήση, νομίζω.
0: Ναι, θα έχουμε ένα βλωμένη πτήση, θα πάει ο κόσμος μας μαζί με την ομάδα του handball. Είναι η πρώτη φορά που το σωματείο μας θα βρεθεί σε ευρωπαϊκό αγώνα.

0: γι' αυτό και δεν μπορούσαμε να λείπουμε από δίπλα από την ομάδα. Όσο δύσκολο και αν ήταν, τα μέλη του Συμβουλίου κυρίως έκαναν ένα μεγάλο αγώνα για να το οργανώσουν. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά, θα έχουμε μια καλή παρουσία.
1: Μακάρι, ευχόμαστε.
0: Ναι, η Κύπρος τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι δεν θυμίζομαστε ως μεγάλες ομάδες για το handball, πέρα ίσως από ένα-δύο τις πρωτοπόρους ομάδες του handball που κάνουν και κάποιες καλές ευρωπαϊκές πορείες.
2: Η Ανόρθωση έκανε έτσι πολύ καλές πορείες, ναι.
0: Από εκεί και πέρα το ότι θα βρισκόμαστε εκεί σε ένα ευρωπαϊκό αγώνα για μας είναι το πιο σημαντικό. Γι' αυτό και θα στηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια της ομάδας. Ο αγώνας είναι στις 20 του μήνα, την Κυριακή.
1: Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά, και θα είναι ο δεύτερος. Το καλό θα έχουμε τον πρώτο αγώνα εδώ στην Κύπρο, μαζί με όλον τον κόσμο μας. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες και στο ξεκίνημα προαθλήματος και στο αγώνα φυσικά του handball. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Θα μιλάμε κάθε εβδομάδα. Να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
2: να είσαι καλά, Μιχαλή. Γεια σου.

0: τίτλου με το ρεπορτάζ Κυπελλούχου Πάφου. Υπάρχει ανακοίνωση για μεταγραφή των Κυπελλούχων. Γιωράμ Ζιάνγκ με τη μορφή δανεισμού από την Paris Saint-Germain. Δεξιός οπισθοφύλακας, γεννημένος το 6. Χάρης Χαρκύραγος μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Ενημέρωση. Γεια σου, Χάρη.
1: Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, συναδέλφοι Μαγκή και Μαρίνα, και σε όλους τους συνειδητοκρατές του Σούπερ Σπορ 104. Εντάξει, έγινε το αναμενόμενο. Αν και πάντοτε λέμε και ισχύει, δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι μέχρι να τελειώσουν τα πάντα και τα λεγόμενα τυπικά που έχουν να κάνουν με εργομετρικά, ιατρικά και τα σχετικά, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο. Πέρασε και από αυτή τη διαδικασία ο Γιωράμ Ζιάνγκ, αν το λέμε σωστά, έτσι τα 20 του. Και έρχεται στην Πάφο, βάζει τα γαλάζια των Κυπελλούχων μας ως δανεικός από την Paris Saint-Germain, έχοντας προλάβει στην σύντομη καριέρα του μέχρι τώρα να καταγράψει έτσι κάποια αξιοσημείωτα στατιστικά, όντας διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές των Τρικολόρ της Γαλλίας. Πέρσι στα 19 του είχε δοθεί δανεικός σε Έουπεν και Κοπενχάγη, είχε φουλ χρόνια, έπαιξε μάλιστα τη League Phase του Champions League με τους Δανούς, έχοντας και εκεί σημαντική παρουσία, αρκετές συμμετοχές. Είναι ένας πλάγιος μπακ που, κατά την ταπεινή μου άποψη, από αυτά τα πρώτα στοιχεία που βλέπουμε, είναι στην Μπρούνο. Δηλαδή ανεβοκατεβαίνει τη δεξιά πτέρυγα, είναι ταχύς, είναι τριπλέρ, μπορεί να προσφέρει όπως φαίνεται αρκετά πράγματα στην Πάφο, και έρχεται εκεί να πλαισιώσει ιδανικά έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Μπρούνο, που είναι μιας δεδομένης υψηλής αξίας, αλλά σίγουρα και το αντιλήφθηκαν αυτό έγκαιρα για τον Στάφου, δεν θα μπορούσε να βγάλει και πάλι όλη τη χρονιά μόνος, με δεδομένο ότι και φέτος οι απαιτήσεις είναι υψηλές, η Πάφος θα χτυπάει σε τρία ταμπλό, αν περάσει δηλαδή και από το εμπόδιο της Δυναμό, και είναι αυτό που λέμε το ποιοτικό βάθος που χρειάζεται κάθε ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστεί. Ενώ από εκεί και πέρα υπάρχουν πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες από Κύπρο, βεβαίως, αλλά είναι ρεπορτάζ από το εξωτερικό, τα οποία ίσως και να έχουν βάση, ότι η Πάφος στοχεύει τώρα σε έναν Ισπανό, τον Μαρίνα, Χουάν Μαρίνα. είναι στα 19 του αυτός. Δεν ξέρω, Μαρίνα, αν έχετε κάποια
1: συγγένεια.
2: Κάποια συγγένεια. Εντάξει, είναι συνηθισμένο όνομα.
1: Ναι, το εξωτερικό.
2: Ισπανία, Πορτογαλία, ναι. Είναι ένα ανερχόμενο ταλέντο κι αυτός. Μάλιστα λέγεται ότι το θέλει και η Μπαρσελόνα για τη δεύτερη ομάδα της. Ανήκει στην Real Betis. Και θα δούμε τις επόμενες μέρες αν προχωρήσει και αυτή η περίπτωση. Είναι κεντρικός φόρος συγκεκριμένος παίκτης. Και μάλιστα αν προχωρήσει μια τέτοια περίπτωση, δεν θα χρειαστεί πάθος να διαγράψει και παίκτη από τον κατάλογο Α. Αν προχωρήσει, διότι θα είναι κατάλογο Β. Εντάξει, από εκεί και πέρα η πάθος, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα ρεποστάζ και ισχύει, θα κοιτάξει να φέρει άλλον ένα παίκτη για το κέντρο της αμυνάς, κατά προτίμηση καταλόγου Β, εκεί να πλαισιώσει την τριπλέτα ΜΑΕ, Λουίς και Γκολτάρ, και άλλον ένα παίκτη για τα άκρα της επίθεσης.
0: Μάλιστα. Για το παιχνίδι το μεθαυριανό με την Dynamo City, τι γίνεται? Προετοιμασία, κόσμος.
2: Θα ξεκινήσω έτσι από την προπόληση, από το ενδιαφέρον του κόσμου, είναι στις 3.000 και κάτι. Υπάρχουν ακόμα δύο μέρες βεβαίως, εντάξει, πιστεύω ότι θα είναι σημαντική προσέλευση.
0: Ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι θα είναι κοντά στις 6.000.
0: Θα είσαι αύριο στη διάσκεψη, θα πούμε το μεσημέρι, μία παρατέταρτο, έτσι.
2: Βεβαίως. Και θα έχουμε σίγουρα και μεγαλύτερη ενημέρωση, πιο έτσι εγκυρίζει ό,τι αφορά και την προπόληση, αλλά και τα αγωνιστικά, εντάξει, μέχρι τη στιγμή αυτή που μιλάμε, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά. Είναι εκτός ο Μουράτ Μαμάτοφ, δεν δηλώθηκε καθόλου στη λίστα για τους αγώνες με την Δυναμό. Και από εκεί και πέρα είναι αμφίβολος ο Νταβίτ Λουίς. Ίσως να σφίξει τα δόντια να αγωνιστεί. Έχει δείξει πάντως ο πρώην αρχηγός της Σελεσά ότι είναι σκληρό καρύδι και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πέρσι που είχε κάποιους τραυματισμούς. Ως συνήθως, ειδικά στα σημαντικά παιχνίδια, σφίγγε τα δόντια, αγωνιζόταν. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούν την περίπτωση του στην Πάφο, ενώ ο Βλαντ Ντράγκοβιτς φαίνεται ότι είναι πανέτοιμος. Είναι δηλωμένος στη λίστα για τους αγώνες με την Δυναμό. Δεν αγωνίστηκε βεβαίως στο πρώτο μάτσο, είχε κάποιες ενοχλήσεις, αλλά η τελευταία ενημέρωση λέει ότι είναι και ο Ρουμάνος κεντρικός μέσος ετοιμοπόλεμος και στη διάθεση του coach Ρικάρτο Σαμπίνη.
0: Σας ευχαριστούμε, Χάρη. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στις διαφημίσεις. Να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Βέλγος τερματοφύλακας Τόμας Καμίνσκι, που ανήκει στη Charlton Athletic, εάν σπάσει το συμβόλαιο του και μείνει ελεύθερος από την αγγλική ομάδα, τότε πολύ πολύ πιθανό να έρθει στην Κύπρο, γιατί οι πληροφορίες μας λένε πως έχει συμφωνήσει προφορικά με τους πρωταθλητές. Αν σπάσει το συμβόλαιό του, τότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδεχόμενο να έρθει στην Κύπρο για να φορέσει το τριφύλι, αφού υπάρχει προφορική συμφωνία. Αυτό λένε πληροφορίες του σταθμού μας. Πρόκειται για τον Τόμας Καμίνσκι. Διαφημίσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια St. Truiden ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
14: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 1:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
18: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Αύξηση των ολοήμερων σχολείων από τον Σεπτέμβριο αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, τα ολοήμερα σχολεία είναι πλέον 381 από 220 που ήταν το 2023. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς καθορίζεται από την υφιστάμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς, διευκρίνησε η Υπουργός Παιδείας, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για έναρξη των μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Αθηνά Μιχαηλίδου απέρριψε τις επικρίσεις για αυθαίρετες αποφάσεις. Αντιδράσεις από την Ένωση Δήμων προκαλεί εξαγγελία για καθολική εφαρμογή του συστήματος πληρών όσο πετώ από τις αρχές του 2027. Η εξαγγελία του προγράμματος, χωρίς να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και συμφωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση, προκαλεί σοβαρά ερωτήματα και εύλογη ανησυχία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δήμων και σημειώνει ότι ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα απαιτεί ολοκληρωμένη. Σχεδιασμό, θεσμικό διάλογο και διασφάλιση των απαραίτητων υποδομών, της επαρκούς χρηματοδότησης και του αναγκαίου εξοπλισμού. Ποινική έρευνα εναντίον δύο γιατρών διεξάγει το ΤΑΕ Αρχηγείου για τις αναρωτικές άδειες δεσμοφυλάκων μετά τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν. Η πρόταση προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό των επιθέσεων από οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.
21: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
22: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
23: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
24: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
25: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Inter College.
26: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
25: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
26: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
25: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
20: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
27: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Δεν μου εύκολα πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
1: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
2: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
1: Ioannou Tools Cyprus 2234 4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.

0: πάμε στο Τάραντο της Ιταλίας τώρα, εκεί όπου βρίσκεται η αποστολή της Κύπρου για τους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες και πανηγυρίζουμε και μετάλλια. Είχαμε και το πρώτο μας χρυσό χθες με την κολυμβήτριά μας, την Κάλια. Θα πάμε την Κάλια Αντωνίου. Θα πάμε τώρα στον Νίκο Σοφιόπουλο, τον λειτουργό του γραφείου τύπου της ΚΟΕ, να συνομιλήσουμε έτσι για αυτές τις πρώτες διακρίσεις αλλά και γενικότερα την προσπάθεια της Κυπριακής Αποστολής. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο. Συγχαρητήρια στο κορίτσι μας και μακάρι να πάμε ακόμα καλύτερα. Θα πάρουμε και απόψη.
2: Καλό μεσημέρι από το Τάραντο. Έχουμε και τη διαφωνία αν είναι Τάραντο ή Ταράντο.
0: Αφού είναι από τον Τάραντα η ονομασία, έτσι.
2: Είναι από τον Τάραντα, μας το έδειξαν και στην τελετή έναρξη.
1: Κάποιοι λένε Ταράντο, εγώ ξέρω ότι είναι Τάραντο οι πόλοι.
2: Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να θεωρούν ότι η πόλη πραγματικά έχει ακόμη ρίζες ελληνικές, το δείχνουν. Ιδρύθηκε από Σπαρτιάτες. Είναι η μεγαλύτερη πόλη που ιδρύθηκε στην Νότια Ιταλία, αυτό που σήμερα ονομάζεται Μάγνα Κρέτσια. Και το βλέπουμε και στην κεντρικότερη λεωφόρο της πόλης, που και αυτή έχει το όνομα Μάγνα Κρέτσια. Οπότε μπορούμε να το λέμε Τάραντο, από τον Τάραντα, τον αιγαστιοελληνική ονομασία.
1: Και ακούστηκε ο γεωθρικός μας ύμνος ψες όταν πήρε το χρυσό η Κάλια Αντωνίου στα 100 μέτρα ελεύθερο.
2: Ναι, ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν η κορύφωση του τριημέρου όταν ξεκίνησαν να έρχονται τα πρώτα μετάλλια. Και ήρθε από μια εκ των κορυφαίων αθλητριών που βρίσκονται σε αυτή την πολύ μεγάλη αποστολή των 145 αθλητών και των 24 αθλητικών ομοσπονδιών που έχει συγκροτήσει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Η Κάλια ήταν το παβορί, θα λέγαμε, του αγωνίσματος. Το έδειξε από τον πρωινό προκριματικό. Βέβαια, επειδή βρισκόμαστε και στην Ιταλία, ήθελαν να δώσουν κάτι παραπάνω οι Ιταλοί. Και αυτό φάνηκε στον τελικό, την πίεσε πάρα πολύ η Ιταλία αθλήτρια. Ανέβασε πολύ την απόδοσή της, μάλιστα είχε πέσει και πρώτη στην πισίνα. Και όταν είναι μικρές οι αποστάσεις των 50-100 μέτρων, αν μείνεις λίγο πίσω μπορεί να μην προλάβει να το καλύψεις. Μέχρι τα 50 μέτρα η Κάλια πέρασε μπροστά, γύρισε πρώτη. Πιέστηκε πάρα πολύ στο φινάλε. Όπως είπε και η ίδια, ευτυχώς για αυτήν η Ιταλίδα βρισκόταν στην πλευρά που βγάζει το κεφάλι έξω για να πάει για πρωί, οπότε την είδε ότι ήταν πολύ κοντά της, ανέβασε για αυτή στα τελευταία μέτρα, γιατί δεν ήταν δίπλα της, ήταν σε ακρινό διάδρομο η Ιταλίδα. Ανέβασε τα τελευταία μέτρα και με 7 εκατοστά διαφορά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Έκανε τον τάπον από τους λίγους αθλητές της Κύπρου στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων που έχουν πετύχει επανάληψη του χρυσού μεταλλίου. Μια τετραετία αργότερα το είχε κάνει ο Χατζανδρέου το 1991, το έκανε ο Απόστολος Παρέλης, το έκανε ο Μάριος Γεωργίου. Αναφερόμαστε σε πολύ μεγάλους αθλητές. Το κάνει τώρα και η Κάλια. Άλλη αθλήτρια που κέρδισε διαδοχικά χρυσά σε Μεσογειακούς είναι η Αρτηματά, η οποία όμως ήταν σε διαφορετικά αγωνίσματα που κέρδιζε κάθε φορά το χρυσό μετάλλιο. Οπότε πανηγυρίστηκε δεόντως από την Κυπριακή Αποστολή που έχει φτάσει ήδη τα 5 μετάλλια σε αυτό το πρώτο τετραήμερο των αγώνων και έπεται συνέχεια.
0: Και η Κάλια έχει και απόψε αγώνα, έτσι.
2: Έχει αγώνα, έχει πεισμώσει, θέλει κάτι παραπάνω από το ραν. Στο ραν είχε πάρει πάλι το χρυσό στα 100 αλλά ήταν χάλκινο στα 50. Θέλει κάτι παραπάνω απόψε, το έδειξε στον πρωινό προκριματικό και πάλι είναι ουσιαστικά αντίπαλοι με δύο Ιταλίδες αυτή τη φορά. Βλέποντας τους χρόνους των προκριματικών, έχει κάνει τον ίδιο χρόνο μαζί με την Ιταλίδα, την Καπρέτα 25-12, βέβαια σε διαφορετικές σειρές έκαναν του χρόνου, και είναι κοντά και η Αμπλέρ επίσης Ιταλίδα 25-23. Αν δεις όλους τους υπόλοιπους χρόνους, δύσκολο να σπάσει αυτή η τριάδα στα μετάλλια, είναι 50 μέτρα, πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια ανατροπή. Θα κρυθεί την εκκίνηση και στις τελευταίες χεριές. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για εκατοστά. Μακάρι απόψε να πετύχει να κάνει και τον τάπον που το θέλει πάρα πολύ.
0: Μακάρι.
1: Πού περιμένουμε, Νίκο, σε άλλα αθλήματα μετάλλια?
2: Εντάξει, επειδή είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση, πάντα υπάρχουν και κάποια αθλήματα τα οποία έρχεται το μετάλλιο εκεί που δεν το περιμένεις, ή σε κάποια αθλήματα που το περιμένεις πέφτει στην κάθε πέμπτη θέση ο αθλητής σου. Είναι πάρα πολλές οι ομοσπονδίες. Ωστόσο, από τη στιγμή που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα στο στίβο, τη γυμναστική και τον τζούντο, δηλαδή και την κυκλοφορία, δηλαδή τα τέσσερα βασικά αθλήματα που ουσιαστικά εκπροσωπούν την Κύπρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μαζί με την Κολύμβηση. Από τη στιγμή που αυτά τα αθλήματα δεν έχουν ξεκινήσει και έχουμε πολύ μεγάλη αποστολή και στο στίβο, έχουν έρθει 7 αθλητές στον τζούντο και έχει έρθει πλήρης η ομάδα της γυμναστικής, είναι και πιο πλήρης από ό,τι ήταν στους κοινοπολιτιακούς, γιατί προσθέθηκε ο Ηλίας ο Γεωργίου. Μέσα πιστεύουμε ότι τουλάχιστον αυτά τα τρία που έχω αναφέρει, ίσως και στην ιστιοπλοεία, θα έχουμε μετάλλια. Από εκεί και πέρα, πού θα έρθει το μετάλλιο με κάποιον άλλο αθλητή που θα βρεθεί σε πολύ καλή μέρα, θα κάνει ατομική επίδοση, θα αναλόγως και των συμμετοχών, γιατί είναι πολύ δύσκολοι αγώνες. Από τη στιγμή που οι Ιταλοί είναι γηπεδούχοι και έχουν κατεβάσει την καλή ομάδα. Η Τουρκία έχει έρθει εδώ με 500 αθλητές. Και φαίνεται και από τα αποτελέσματά της, από τα μετάλλια που παίρνει. Η Ελλάδα έχει φέρει αθλητές οι οποίοι μπαίνουν πιο μικρή αποστολή μεν, αλλά μπαίνουν όλοι στους τελικούς. Δεν έχει φέρει αθλητή απλώς για να έρθει. Είναι αθλητές που είναι όλοι για τους τελικούς. Παρουσία Γαλλίας και Ισπανίας και κάποιων δυνατών χωρών της Αφρικής σε συγκεκριμένα θύματα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια εκτίμηση. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι θα έχουμε αριθμό που θα πλησιάσει, ίσως ξεπεράσει και το 14 της.
1: Θα το ευχηθούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Βεβαίως.
2: Αν μου επιτρέπετε, επειδή αγωνίζονται κάποιοι αθλητές αυτή τη στιγμή, να πω τα σημερινά, μόνο τα σημερινά. Έχει ξεκινήσει η ρυθμική, η γυμναστική είναι προκριματικός. Φαίνεται ότι η Μαρία η Αυγουστή θα βρει τον τρόπο να είναι στις 10 καλύτερες να περάσει στο αυριανό τελικό. Θα δούμε και για τη Σοκόλοβα, αν θα είναι τελικά μέσα στις 10-27 αγωνίζονται. Θα λέω είναι κάποια αθλήματα που είναι ψηλό το επίπεδο και πολλές οι συμμετοχές. Έχει ξεκινήσει το τραπ. Καλά ξεκίνησε ο Ανδρέας ο Μακρύ με 24-25. Κοντά είναι και ο Γιάννης ο Αηλιώτης, διήμερο στο τραπ, αύριο είναι η τελική. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η παρουσία του Πάτελ, ιστορική παρουσία, για πρώτη φορά συμμετείχε σε Μεσογειακούς Αγώνες. Αποκλεισμός για το δίδυμο στο Μικτό, πριν τον ημιτελικό, της Μαρίας Σοπαχά και του Σέργη του Κυρατζή. Και απόγευμα έχουμε το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Handball, Κύπρος στην Ισία. Είναι το παιχνίδι που πιθανόν να μπορεί να χτυπήσει στον όμιλο η εθνική μας, δύσκολο μεν, γιατί Αλγερία και Ελλάδα είναι πολύ απομακρυσμένο στο ενδεχόμενο. Ήδη φάνηκε την Αλγερία. Η Ελλάδα έχει προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο, στα τελικά είναι μεγάλες οι διαφορές. Θα δούμε στο παιχνίδι με την Τουρκία πώς θα πάει. Και βέβαια περιμένουμε την καλή απόψη.
0: Ναι,
1: καλή επιτυχία σε όλους.
0: Καλή επιτυχία, Νικό, και καλή δουλειά σε όλους σας εκεί.
1: Για χαρά.

0: Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και το ένθετο με φούτσαλ. Είναι μαζί μας ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ΣΚΟΠ, Σάρθος Κυριάκος Γιουργαλής. Καλό μεσημέρι, γεια σου Κυριάκο.
1: Γεια σου Κυριάκο.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε που σε ακούμε. Και μιλάς πολλά.
2: Εντάξει, είναι ο συνάδελφος ο Γιουργαλής, ο οποίος είναι στο εξωτερικό.
0: Ένα δύο μου την με παρέδεψε κοντά σου.
2: Επιστρέφει δρυμίδερος.
0: Α, ναι, και το πρωτάθλημα. Τώρα, έγινε μια σύσκεψη χτες, έτσι, η δεύτερη φέτος, για το πρωτάθλημα φούτσαλ. Των 10 ομάδων.
2: Είναι γεγονός. Ναι. Ήταν μια σημαντικότατη σύσκεψη. Mm-hmm. Προηγούμενη άλλων συσκέψεων ή επαφών, διότι η ΚΟΠ διατηρεί ανοιχτή γραμμή με τα σωματεία τους για σκοπούς καλύτερους προγραμματισμούς, διότι είναι μια προσπάθεια για αναβάθμιση του αθλήματος. Συνεχίζουν οι 10 ομάδες που έλαβαν μέρος στο περσινό πρωτάθλημα. Εκκρεμούν κάποιες λεπτομέρειες που αφορούν τον τελικό προγραμματισμό για την ετοιμασία της προκήρυξης. Εννοούμενο ότι πέρσι είχαμε 10 ομάδες και οι δύο, η ένατη και η δέκατη της κατάξης, ολοκλήρωσαν από το Φεβρουάριο τις υποχρεώσεις τους. Και είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεστε, μέχρι την άξια της επόμενης χρονιάς. Θα το δει εσωτερικά εγώ το θέμα, ούτως ώστε να μεγαλώσει η χρονική διάρκεια και για τις ομάδες της ένατης και της δέκατης, και περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός.
0: Για τον τρόπο εννοείς διεξαγωγής.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Πότε ξεκινάτε?
2: Εάν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσουμε με Super Cup αρχές Οκτωβρίου και αμέσως μια εβδομάδα αργότερα θα έχουμε την πρεμιά.
0: Εν τω μεταξύ, είχατε πει για δημιουργία δεύτερης κατηγορίας. Πώς έχει το θέμα?
2: Είναι γεγονός ότι η ΚΟΠ αποτάθηκε σε όλα τα σωματεία και έδισαν των κατηγοριών και τους ενημέρωσε για την πρόθεση της να διοργανώσει πρωτάθλημα β' κατηγορίας. Δυστυχώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από καμία ομάδα, αλλά θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας γιατί είναι με την επόμενη χρονιά. Δεν σημαίνει ότι η πρώτη προσπάθεια δεν είναι ένα αποτέλεσμα, τερματίζεται εδώ η προσπάθεια.
0: Ενώ είναι, γίνονται ενέργειες, πραγματοποιείται, διεξάγονται και πρωτάθλημα, έτσι, αναπτυξιακά πρωταθλήματα.
2: Θα είναι σταθερή η θέση της Ομοσπονδίας ότι για να αναπτύξουμε το άθλημα πρέπει να δημιουργηθούν πρωταθλήματα ανάπτυξης. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για δημιουργία πρωταθλήματος κάτω από 15 και 18. Δυστυχώς δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός ομάδων και μετά από διαβούλευση της ΚΟΠ με τα σωματεία της οδηγούμαστε στη δημιουργία πρωταθλήματος κάτω από 17 και καταρχήν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 5 ομάδες, οπότε σύντομα θα δουν λεπτομέρειες και για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος παιδών. Είναι κάτι που μας έλειψε εδώ και αρκετά χρόνια. Επίσης τα σωματεία ενημερώθηκαν ότι η Ομοσπονδία είναι έτοιμη, εφόσον εκπληρώσουν ενδιαφέρον, να διοργανώσει και προαθλήματα grassroots futsal.
0: Πολύ
2: σημαντικό. Ας ελπίζουμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση για να μπει το futsal πάνω σε νέες βάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε τώρα να δώσω το μικρόφωνο στη Μαρίνα να κάνει ερωτήσεις ποδοσφαίρου ανοιχτού χώρου.
1: Ανοιχτού γηπέδου.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, εντάξει, απλώς επειδή έχουν και πάρα πολύ την απορία, Κυριάκο, επειδή μόνο οι πρώτες δύο αγωνιστικές έχουν ανακοινωθεί, πότε θα ανακοινωθούν οι επόμενες? Αντιλαμβάνομαι ότι έχει να κάνει και με τα ευρωπαϊκά που ξεκαθαρίζουν τα πάντα ουσιαστικά την Πέμπτη, και θα ανακοινώσετε έτσι μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ή θα το παίρνετε σιγά σιγά?
2: Είναι επαναλαμβανόμενο το η δυστυχία της Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει πρόγραμμα αρκετών αγωνιστικών. Τους λόγους της γνωρίζετε, αγωνίζονται οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Ακόμα την Πέμπτη είναι η επαναληψική τους. Οπότε σε πρώτη φάση θα ανακοινώνουμε δύο αγωνιστικές. Mm-hmm. Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί και η επόμενη. Mm-hmm. Ούτως ώστε να γνωρίζει και ο κόσμος, αλλά και οι ομάδες για καλύτερο προγραμματισμό. Θα ανακοινωθεί μετά την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος. Μετά τις 20 του Σεπτέμβρη, mm-hmm. μεσολαβή διακοπή για εθνικές υποχρεώσεις, ανακοινωθεί ο προγραμματισμός μέχρι τον Ιανουάριο του 27.
1: Και για πρώτη φορά, μιας και ανέφερε στη διακοπή, για πρώτη φορά είναι ενωμένες οι διακοπές του Σεπτέμβρη και του Οκτώβριο, γίνονται μία ουσιαστικά. Και θα είναι δύο Σαββατοκυριακά.
0: Χωρίς ποδόσφαιρο.
1: Δύο Σαββατοκυριακά χωρίς
0: ποδόσφαιρο. Χωρίς πρόθλημα.
2: Είναι το καλεμπάρι του FIFA και της UEFA, οπότε.
1: Και η άλλη διακοπή των Νιόβρη.
2: Υποχρεώνονται όλες οι ομοσπονδίες να τα ακολουθήσουν.
1: Ναι, και η άλλη διακοπή των Νιόβρη και μετά Μάρτιν πάμε πάλι. Και έτσι.
2: Οχτά, ναι.
1: Πάλι μια και σε έχουμε μαζί μα, θέλουμε λίγο να δούμε αν έχετε κάτι σαν κόπια για το θέμα του Τσίριου, γιατί οι απόψεις δίστανται. Από τη μια πλευρά οι ομάδες ή και εμείς τέλος πάντων πιστεύουμε ότι θα γίνει μια εξαίρεση για το Τσίριο στάδιο
0: αν πάρει άδεια
1: ότι μετά την πρώτη αγωνιστική που προφανώς θα παίξουν σε αλλά γήπεδα η Κράσαβα και η Καρμιώτισσα, μετά αν πάρει άδεια το Τσίριο μπορούν από τη δεύτερη αγωνιστική να παίξουν εκεί, δεύτερη τρίτη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν γίνεται.
2: Να μιλήσουμε.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρωτώ.
0: Να μας πεις,
1: να μας ξεκαθαρίσεις.
2: Δεν υπάρχει ενώπιον της Ομοσπονδίας ότι έχει παραχωρηθεί άδεια από την αρχή.
0: Σωστό.
2: Προς το Τσίριο. Άρα οι ομάδες μας ξεκινούν την πρώτη αγωνιστική στις εναλλακτικές έδρες που έχουν δηλώσει.
1: Η απορία όμως είναι εάν πάρει το Τσίριο στάδιο μετά την πρώτη αγωνιστική, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, εάν πάρει άμεσα την άδεια το Τσίριο, μετά που θα διεξαχθεί πρώτη αγωνιστική, θα μπορούν άμεσα να πάνε να παίξουν εκεί ή θα πρέπει να περιμένουν την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος?
2: Μαρίνα μου, η προκήρυξη είναι σαφέστατη, ήταν ενώπιον όλων των σωματείων πριν καν γίνει η κλήρωση ότι οι ομάδες εκεί που θα δώσουν τον πρώτο αγώνα συνεχίζουν μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος. Επίσης δεν ξέρω ο Μάκης αν ήταν παρός στην διαδικασία.
0: Όχι, την άκουα τη διάσκεψη, ήμουν στο στούντιο.
1: Ναι, κάποιοι...
2: Σας παραπέμπω στη δήλωση του...
0: Το είπε ο Γιώργος Λοϊζίδης.
1: Ναι, θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί κάποιοι λένε ότι...
2: Είχε μπει τότε, μακάρι να ολοκληρωθούν τα έργα, να έχουν την αδειοδότηση και να αγωνιστούν οι ομάδες στις έδρες τους. Εφόσον όμως ξεκινήσει το πρωτάθλημα, οι ομάδες συνεχίζουν να ρωτά.
0: Διότι, Κυριάκο,
2: διαστόματος του κυρίου Λοϊζή. Ναι.
0: Αν δοθεί άδεια στο Τσίριο, έχω το πρόγραμμα μπροστά μου τώρα. Τρίτη αγωνιστική είναι ενή ύψονα Άρης και Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου.
1: Μα και πάλι, αφού σου λέει ότι μετά
0: είναι
1: το στο δεύτερο γύρο.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις ομάδες που θα ζητήσουν από την Ομοσπονδία και αν είναι εφικτό αυτό. Πάντα δοθεί άδεια το Τσίρι. Πότε αγωνιστικοί θα γίνουν οι αγώνες όπως έχουν οριστεί. Δηλαδή...
2: Όπως έχουν οριστεί και ισχύει η προκήρυξη, επαναλαμβάνω, και τα όσα είχαν δεχτεί στη διαδικασία της κλήρωσης. Δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό στο μεσοδιάστημα.
0: Όχι, σίγουρα δεν έχει.
2: Με τη μόνη διαφορά ότι η Καρμιώτισσα τελικά μετακόμισε στο Στέλιος Κυριακίδης μετά το αποέτοιμα, το οποίο έκανε δεχτόν η Ομοσπονδία. Έτσι η αναλλακτική έδρα είναι ο Στέλιος Κυριακίδης.
0: Και αμόχωστο σε επιστροφή της ομάδας του Ύψον.
2: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε και καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.
2: Είναι η εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων γενικά για τις ομάδες μας.
0: Μεθαύριο, ναι.
2: Ξεκινούμε, έχουμε και το Apollo Ladies.
1: Ναι.
2: Το Europa League είναι εδώ από έτσι ξεκινά, επειδή μιλήσαμε για φούτσαλ προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Ξεκινά στην Αλβανία το Apollo. Έχουμε την Πέπτη, Ομόνια Μπάφος, να αρχιθούμε.
0: Κάθε επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας. Ό,τι και όπου και παίζουν. Ναι.
1: Να σε καλά,
0: ευχαριστούμε, Κυριάκο.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά. Γεια, γεια.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να πω για το θέμα αυτό. Επειδή έχει σταλεί μια επιστολή, Μακή, από πλευράς
0: του
1: Προέδρου της Νέας Σαλαμίνας. Διότι από χθες έγινε γνωστό αυτό το θέμα.
0: Την
1: Μπαρτσελώνα προτίθεται να κάνει camp στα κατεχόμενα και μάλιστα χρησιμοποίησε και τον όρο Βόρεια Κύπρος, ως εκ τούτου η Νέα Σαλαμίνα ως μία εκ των ομάδων μας που βιώνουν την προσφυγιά εδώ και χρόνια και που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους. Έχει βγάλει και ανακοίνωση, επίσημη διαμαρτυρία προς την Μπαρτσελώνα για το Λευκόσια Κάμπ στα κατεχόμενα. Η Νέα Σαλαμίνα, δια του Προέδρου της Πάρη Ανδρέου, απέστειλε σήμερα επίσημη επιστολή προς την Μπαρτσελώνα, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή της για τη διοργάνωση του Κάμπ στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τη χρήση του όρου Northern Cyprus στην επίσημη ιστοσελίδα του Ισπανικού Συλλόγου. Στην επιστολή μας υπενθυμίζουμε ότι η Νέα Σαλαμίνα, ένα σωματείο που γεννήθηκε στην Αμόχωστο το 1948, παραμένει για περισσότερο από μισό αιώνα πρόσφυγας στην ίδια της την πατρίδα, μακριά από την πόλη και την ιστορική της έδρα. Παράλληλα, απευθυνόμαστε σε ένα σύλλογο με τεράστια ιστορία και ιδιαίτερο συμβολισμό. Η Μπαρτσελώνα γνωρίζει από τη δική της διαδρομή τι σημαίνει ταυτότητα, αξιοπρέπεια, μνήμη και αντίσταση. Γνωρίζει γιατί το Mes και Un Club, περισσότερο από ένα σύλλογο, δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά μια ιστορική ευθύνη. Γι' αυτό την καλούμε να κάνει πράξη την ίδια και την ίδια της την ιστορία και τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύει, ζητώντας ουσιαστικά να επανεξεταστεί άμεσα η θέση της Μπαρτσελώνα και να αποσύρει τόσο την να ακυρώσει το συγκεκριμένο κάμπ και να αποσύρει κάθε αναφορά που δεν είναι αναγνωρισμένη ουσιαστικά, όπως η Βόρειος Κύπρος, που δεν υπάρχει καμία αναγνώριση σε κανένα παράλληλο σύμπαν ή πλανήτη ή κόσμο που να ισχύει αυτό το δεδομένο. Εύχομαι να αντιδράσουν και άλλες ομάδες, Μάκη, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τις προσφυγικές μας. Είναι πραγματικά ντροπή. Και η Ομοσπονδία και είναι πραγματικά ντροπή της Μπαρτσελώνα, της οποιασδήποτε Μπαρτσελώνα, να ανακοινώνει τέτοια κάμπ. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και σήμερα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και εκπομπή Game Time.
3: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanu Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές The Wall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ και βάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία The Wall από την Ioanu Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioanu Tools.
3: Ioanu Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
7: Epic One, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
9: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
10: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Ώρα να διώξετε τον οικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την ΜΜΗ ΣΥΓΜΑ Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
16: Αυτή η ενημέρωση στο μικρόφωνο Βολιβίας Αλεξάνδρου. Την απόκτηση 20χρονου ακραίου αμυντικού Γιωράμα Ζανγκέ με τη μορφή δανεισμού από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν ανακοίνωσε η Πάφο. Στο μικροσκόπιο η περίπτωση 20χρονου Ισπανού επιθετικού Ροντρίκο Μαρίνα που ανοίγει στη Ρεάλ Μπέτις. Ο Ντράκοβιτς τέθηκε στην διάθεση του Σαπίντο για τον επαναληπτικό με την Δυναμό Σίτι. Δεν προλαβαίνει ο Νταβίτ Λουίς. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός στην Ομόνια, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Πάντα στο προσκήνιο τα ονόματα των Τάμας Καμίνσκι για τον Άσο και του Ελλαδίτη διεθνή μεσοπιθετικού Τάσου Μπακασέτα. Στο Ηλιάσπουλος η προσοχή αποκλειστικά στον επαναληπτικό της Πέπτης με τη Σεντρούιτεν. Ο Μπέκ δεν υπολογίζει στους Οντουμπάντζο, Σάτκα και Άιντινγκ. Ερωτηματικό η ετοιμότητα Μαϊαμπέλα. Ο Ρούμπεν Σέγγες αναμένεται το απόγευμα στην Κύπρο και αύριο το πρωί θα προπονήσει τους παίκτες της ΑΕΚ, ενώ το Σάββατο θα βρίσκεται στον Πάγκο στον τέρπι με τον Αποέλ Φουλάρου για τερματοφύλακα Ελαρνακής, οι οποίοι προσέγγισαν τον Κροάτι Όλιβερ Ζελένικα, ο οποίος βρίσκεται σε επαφές και με τον Αποέλ. Σε νέα βάση έχουν περάσει οι επαφές του Αποέλ με την Καραμπάχ για τον Τιέκο Ρόσα, με τις ενδείξεις να ενισχύουν πλέον το σενάριο αναχώρησης του Βραζιλιάνου Μέσου μετά τη νέα βελτιωμένη πρόταση που κατατέθηκε από την ομάδα του Αζερπαϊτζάν. Στον Απόλλωνα Κβίτα και Ροντρίγκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα, ενώ μετά τον διαφαινόμενο δανεισμό του Ντουοντού ανοίγει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Προσπάθεια αποκτήσης τερματοφύλακα στον Άρη εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου, αμφίβολη συμμετοχή των Μπαζέ Νικόλιτς και Ελ Αλατσί εκτός Οβάνα. Αισιοδοξία στην Αέλιο, το Σέρτσο Κονσέισαο θα προλάβει τον ντέρπι με την ανόρθωση δεδομένη απουσία Ζόκη. Την έντονη ανησυχία μέσω επίσημης επιστολής στην Μπαρτσελόνα εκφράζει η Νέα Σαλαμίνα για την διοργάνωση του Λευκόζα Κάμπ στις κατεχόμενες περιοχές. Οι Ερυθρόλευκοι ζητούν στους Μπλαουκράνα να επανεξετάσουν τη θέση τους ακυρώνοντας το συγκεκριμένο Κάμπ. Η ΑΕΚ Αθηνών ολοκληρώνει την προετοιμασία της ενόψης του αυριανού επαναληπτικού με τη Λεύσκη Σόφια για τα play-off του Champions League εκτός λίστας Βιτάλης και Λικογιάννης. Σε οριστική συμφωνία με τον Ρούμπεν Βάρκας έφτασε ο Ολυμπιακός Πειραιός σύμφωνα με το AMBC. Στον Παναθηναϊκό φουλάρουν για μία συν μία ποιοτικές κινήσεις για τον Άξινο. Στο Champions League στις 7.45 Μπακού Χάπουελ Μπερσεβά, στις 10 Λάσκα Σέλτικ και Μπότον Γκλίντναϊμπέκεν. Στην Ισπανία Βαλένθια Μπέτις στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
17: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
19: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Face του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Face για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
20: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές boutique ξενοδοχείου,
2: πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Βασίλειον Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
21: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
23: Super Sport 104.
24: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
25: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
26: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
27: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
28: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
29: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
30: Παραπαπα.
31: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
32: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
33: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Επίεν και ο Ιούλης, επίεν και ο Αύγουστος, ενάρτης και ο Σεπτέμβρης και περίμενα πια εις άδεια.
1: Εντάξει, κάτι είναι να πιάμε. Μας δώκεις κάτι της, κύριε, επέστρεψες στον τόπο του εγκλήματος στην εκπομπή σου. Έλειψες αυτής της εκπομπής. Θέλαμε κάποιον να πειράζουμε.
0: Εφάνηκε μια απουσία δηλαδή.
1: Εφάνηκε. Ποιον να πειράζουμε. Να πειράζω τον εαυτό μου. Έθελα ακόμα έναν εδώ. Χαϊλίσε έρχεται μου διαπάτημα να του την πω. Εσύ είσαι γεμάτος πατήματα.
0: Θα σου πω, είναι πολλά σοβαρός ο Χαϊλής.
1: Είναι καλός, είναι καλός.
0: Σφιχτός.
1: Και ο Τσολάκης είναι καλός παίκτης. Δεν έχουμε παραπονό. Καλώς όρισες, κύριε Αλεξάνδρου, στην εκπομπή.
0: Γεια σου, κύριε Λεωνίδη, που καλώς σας βρήκα.
1: Ελπίζω να ξεκουράστηκε να γέμισες μπαταρίες. Πήγες και φορτσάτος χθες στη διάσκεψη του Χάρη Φωτίου. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Επίσης σε.
1: Άκουσα την, αλλά προτιμώ.
0: Έλα εδώ και σημασία.
1: Όχι, ας σου πω κάτι.
0: Πες την αλήθεια.
1: Όχι, εδώ κάτω, άκουσα και για τους πολλαπλασιασμούς του με τα σέντανα ημέρα. Ο Χάρης Φωτίου.
0: Τον καφέ.
1: Ναι, γιατί μου αρέσει και ο Χάρης Φωτίου εμένα. Έφυλε, μου βγάλει έναν τύπο καθώς πρέπει που πάει να πει πέντε πράγματα τυποποιημένα. Εν τούτος που είναι.
0: Εφού είπε το που την αρκή της διάσκεψης.
1: Μα γι' αυτόν του το δύο, έναν τυποποιημένος. Και είπε κάποια πράγματα, εντάξει, φαίνεται και ο ίδιος καταλαβαίνει πως σου λέει ότι η σημαντική εξέλιξη θα είναι να προχωρήσει η διαδικασία μας.
0: Έχει το λέγει, εγώ να γνωρίζω τους. Άμα ναι, να κέψει και πάρει φορά, να είναι σταμάτη.
1: Και εντάξει, είχα και λέω εικόνα από το YouTube, δεν και θυκιαβάζει κάτι, είχε κόλλες μπροστά του.
0: Είχε και αμέθηκε κόλλες, αλλά ούτε γύρισε να πας τις κόλλες να πει.
1: Θα σε αφήσω να μας δώσεις εσύ την εικόνα που εξέλαβες από εκεί, γιατί ήσουν παρόν, όχι όσοι παρόν.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή Game Time. Ευχαριστίες σε Echo McDonald και Cavon. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smiles σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέρνεις Smiles στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσεις και σε όπως είπαμε στους οργούς Ecomactonas Cablenet. Θα δώσουμε τα λεκτικά στη συνέχεια. 77 77 10 20. Οι τηλεφωνικές σας πανεμβάσεις 23 24, τα γραπτά μηνύματα. Μπαίνετε στο Instagram, έχουμε διαγωνισμό με το Βρυσάκι Hotel στον Πρωταρά, σε συνεργασία με τους ανθρώπους εκεί του ξενοδοχείου. Και ο Supersport σου δίνει την ευκαιρία σε συνεργασία με αυτό το ξενοδοχείο να διεκδικήσεις διαμονή για δύο βράδια. Μπες τώρα στο Instagram του Supersport 104 και ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής. Για να λάβεις μέρος, follow το Supersport 104 και το Βρυσάκι στο Instagram. Και είναι tag τα προφίλ εκεί πάνω. Like στο post και tag ένα φίλο στα σχόλια. Ο τυχερός θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Παίρνει ακόμα ένα μαζί του δηλαδή. Και λίγη 25 Σεπτεμβρίου διαγωνισμό θα γίνει μέσω πλατφόρμας με διαφάνεια και θα ανακοινωθεί. Απλά πριν πάει στις ακροατές πολύ σύντομα, οφείλουμε και το νιώθω εγώ να καταδικάσουμε ένα περίφραστα την επίθεση που έλαβε χώρα μετά το φάντε της Σαλαμίνας. Οι πληροφορίες οι δικές μου, χωρίς να έχω στοιχεία 100%, αλλά η έρευνα που έκανα λέει ότι είναι οπαδί της ΑΕΚ και περίπου 30 οπαδί της ΑΕΚ, με διακριτικά θέλετε της ΑΕΚ να το θέσουμε και σωστά, κατευθύνθηκαν προς το χώρο εκεί του φάντε που είχε 4 άτομα, δεν κάνω λάθος, ήταν πολύ μικρός ο αριθμός ατόμων. 3-4-5 άτομα.
0: Εγώ για να καταλάβω, αυτοί οι 4 είχαν μείνει εκεί για προσοχή.
1: Ήταν στη συνεννόηση ότι θα μείνουμε εδώ κύριε όλο το βράδυ, ενώ κάποια ώρα να προσέχουμε τον εξοπλισμό μετά το Fandy. Ήταν τα 3-5 άτομα εκεί, πολύ μικρός αριθμός. Πήγαν γύρω στους 30.
0: Ακού, μάγκες του τι. 30 άτομα με ρόπαλα απέναντι σε 4.
1: Εγώ κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Μα σου πω κάτι. Και 10 να πιέναν.
0: Όποια σομάδα τσένα.
1: Μα δεν με ενδιαφέρει ο χρόνος εμένα. Είσαι άρρωστος, έχεις πρόβλημα στον εγκέφαλο. Τον αγροθοκοπάσανε λέει τα κόσμων. Απλά για να γράφει τιμές στην πόλη και μηνύματα στα social media, σε καθιστά για μένα ανεξαρτήτου χρώματος ομάδας άρρωστο στο μυαλό. Ξεφεύγει το πράγμα. Υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων ότι έγιναν κλήσεις στην αστυνομένα από πολύ νωρίς, ότι υπήρχαν άτομα στην περιοχή που εθεάθηκαν να έχουν αυτές τις προθέσεις και σαν πω και περίμεναν τη στιγμή που να χτυπήσουν, να το πω έτσι. Για να, αν έγινε όντως αυτόν, έχει και αστυνομία ευθύνη που δεν έλαβε τα μέτρα της νωρίτερα. Άλλον να σε πιάνει εντελώς απροετοιμαστόν και άλλον να έχεις μαρτυρίες.
0: Πώς γίνεται η αστυνομία να δέχεται τηλεφωνήματα για τέτοιου είδους πράγματα και να μην πιένει για μένα εξετάσει?
1: Είναι αδικαιολόγητο να σταματήσουν.

0: να σκεφτούμαστε χρώματα και κομματικές πεπιθήσεις, ο εγκομμουνιστές, ο εφασίστες και εδώ πρέπει να καταλάβουμε το πρόβλημα. Είναι κοινωνικό. Εντάξει, και δεν, για μένα δεν διαχωρίζεται σε χρώμα και πεπιθήσεις. Ωραία, δεν τους βάλω όλους στο ίδιο κουράνι, αλλά όσοι οπλίζουν τα χέρια τους με μίσος, πάμε και επιτίθονται σε κόσμο με μανία, είτε να σύρουν μαχαίρι, είτε γροθοκοπούν μέχρι σπασίματος χεριών και κρανίου, είναι αδικαιολόγητοι. Δεν είναι φυλακοί που θέλουν, είναι γιατρός, σου το λέω πολύ εντύμω και επίοικος, δηλαδή έχουν πρόβλημα. Και εγώ ξέρω που λέω για τα πράγματα. Αν είσαστε μάγκες, κλείστε ένα χωράφι έξω από την πόλη, κάπου μακριά, βρεθείτε, δερτείτε και πιάστε μας να έρθουμε να συνάξουμε τους τραυματίες και θέλουμε να έρθουμε να δαπανίσουμε και δημόσιο χρήμα και πεζίνα των ασθενοφόρων για να ασχοληθούμε μαζί σας. Είμαι, πραγματικά προσπαθώ να συγκρατηθώ, σκέφτω έναν άνθρωπο γιατί να ξεφύγει και να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση.
1: Ο Λεωνίδου πήρε το προσωπικά, ο Λεωνίδου.
0: Όχι, επειδή
1: κοκκίνησε θέμα.
0: Όχι, να σου εξηγήσω. Έφυλε, είναι. Μπορεί να συλλάβει ο νους μου.
1: Εντάξει, εντάξει. Ηρέμησε. Πάμε στον κόσμο. Χαίρετε. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Παρακαλώ.
2: Χαιρετώ.
0: Γεια σου, πράσινη.
1: Καλώς όρισε.
2: Γεια σας παιδιά, γεια. Έκανα αποδοχή μια εβδομάδα, δεν είχα ακούσει τίποτε, δεν είχα δει τίποτε. Φωνάζουν, είναι που θέλουν δηλαδή, να είσαι η Ομόνοια πέντε παίχτες έτοιμου τσάμε. Μην τυχόν και γίνει κάποια πρόταση κάποιου παίχτη. Για όνομα του Θεού, ας πούμε. Τι θέλουν να έρθει η Ομόνοια να αδειάσει τον κάθε παίχτη, όσα τους δίνουν οι άλλες ομάδες απλώς για να τους κρατήσει. Να χαλάσω τα μπάλανς μου, να χαλάσω τα αποδητηριά μου. Είναι έτσι το ποδοσφαίρο, είναι έτσι οι business. Δεν ήξερα μου θέλετε να πει, είναι που να δείτε εσείς.
1: Εγώ λέω ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτόν το ένας έχει τρεις-τέσσερις ομάδες τις οποίες διαχειρίζεται, εμπολά λογικών και φυσιολογικών να στρέφει και την προσοχή του σε ομάδες που γνωρίζει πολύ καλά, που τις βλέπει. Εντάξει, εμπαίχτες που ξεχωρίζουν. Σε ποιες ομάδες είναι να πάεις, είναι να πάεις στις ομάδες... Τρεις-τέσσερις ομάδες που τερματίζουν ψηλά. Εντάξει, φυσιολογικό είναι το πράγμα. Τώρα ανέκατσε η μπίλια στην Ομόνοια, διότι έφυγαινε ο ΜΑΕ, έφυγαινε ο ΣΕΜΕΔΟ, εσύ προτάσεις από ό,τι εσύ προτάσεις. Το πιο φυσιολογικό πράγμα, αφού πέρσι επέτανε η Ομόνοια.
2: Επίστευκε
1: κανένας ότι θα έρχονταν προτάσεις για παίχτες της Ομόνοιας. Τώρα να πάει κάποια ομάδα και υπογείως να προσπαθεί να επιβάλλει τα θέλω της σε έναν παίχτη, να πεις ναι, αλλά αφού είναι επίσημες προτάσεις που έρχονται.
2: Ναι ρε φίλε, αλλά γίνεται και ο κόσμος να δυσαρέσει με την ομάδα, με τη διοίκηση. Τι λάθος κάνει η διοίκηση στο θέμα του Κουτιμπάρη. Τι λάθος. Αφού είναι κανένα λάθος. Επειδή είναι ο Πάφος ή οποιαδήποτε Πάφος, οι Ρώσοι ξέρω οποιοδήποτε ρε φίλε. Εγώ ρε φίλε, ήρθα εγώ και κάνω πρόταση του Μιτσί για μέ. Να μπορεί να δεις. Του Γιώργαρου. Και δυο του τριπλάσια από όσα του διάσεις ρε φίλε.
1: Να σου δω, να σου τον τυλίξω και με κορδέλα να σου δω.
2: Αυτό λέω, θα το έχεις τα λεφτά που του δω εγώ και να χαλάσεις τον μπάνας και να μην να σου ζητήσει ο Μάκης, να έρθει να σου ζητήσει ο Στέλιος.
0: Α, τώρα που το λαλεί πρέπει να σας ζητήσω σύντομα εγώ.
2: Ναι, νομίζω καιρός θα στη βάλει τους σου άλλο όπως.
0: Ε, φίλε, πιάνεις μες στο ράδιο σου.
2: Καταλάβεις αν θέλω να σου πω ρε φίλε, εκείνη
0: ναι, εταιρεία. Ναι φίλε, μα καταλάβω τι λες. Η Ομόνοια τι να κάνει ρε φίλε, σου μια πρόταση είναι να απορρίπτεται, η δεύτερη είναι να απορρίπτεται λέει.
2: Γιατί ο κόσμος έρχεται να
0: βάλει τον Παπασταύρο. Μα δεν πρέπει να τα βάλεις ρε φίλε με τον Παπασταύρο τώρα, δεν έγινε κάτι.
2: Αν μπράβο, άρα τούτοι που είναι υγιείς, σκεπτόμενοι, δεν πρέπει να σκεφτούν.
0: Το ερώτημα, κυνηγέ, σύντομα γιατί έχω και γραμμές και θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα που είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Είσαι ο Παπασταύρου και αλήσω Κουλίμπαλή, Μίστερ, εγώ θέλω να πάω στη Ρωσία γιατί ο μισός μου τριπλάζει. Είναι που κάνεις.
2: Αν πιάω τα λεφτά μου που πρέπει να πιάνω εδώ καθήκη.
0: Τέλειο.
2: Okay. Ακόμα ένα πράγμα. Και ο Κουλιμπαλί, μην πεις να κάνεις τον το πώς ρε Κουλιμπαλί μου. Αύριο λέμε ξεδάχνει.
1: Μα εγώ έχω την εντύπωση ότι εν τούτη ανάρτηση που έκαμε τον κόσμο της Ομόνοια να ξεσηκώσει.
2: Έχουμε τώρα φίλε. Γίνεται όμως αύριο να μην γίνεται έκαμε σε ένα λάθος. Και θα εγκόλει Ομόνοια. Έτσι θα στραβεί ο κόσμος εναντίον σου ρε φίλε.
1: Εντάξει, okay.
2: Μην το κάνεις.
1: Έγινε. Τα λέμε.
2: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Γεια πάμε σου, στον επόμενο. Γεια σας.
2: Γεια σου.

0: Στην πόλη.
1: Καλώς τον καλωσόρισε τον κύριο Μάριο.
0: Έχει κανένα νέο με τηλεφωνία.
1: Ναι, πολλά, είναι αν που θέλεις.
0: Πορτάρι, είδαμε.
2: Ο Καμίνσκι.
0: Ο Καμίνσκι, καλός.
2: Εν καλός, αλλά είναι και κλείσει ακόμα. Είναι ο στόχος της Ομόνιας να τελειώσει τον deal μαζί του.
0: Τα ένα στέτεφο.
2: Εν έχω ενημερώσει για Σέτερφορ, όχι στο πόλις αν έχει
1: πάνω. Σέτερφορ, γιατί η Ομόνια ψάχνει για Σέτερφορ τώρα.
2: Ο κύριος Μάριος ψάχνει.
0: Ήταν πέτσι μόνο ο Καγουλής, μπροστά με το...
2: Μοντιονί.
1: Με τον Τιονί.
0: Τον Τζονί.
2: Τον Τζονί, τον Τζονί, ναι.
1: Ναι, μπορεί να φτύσει ο Τζονίς, πού ξέρεις.
0: Μπορεί να φύγει ο Βριονί.
2: Και όταν να φύγει ο Βριονίδη, κατάλαβα ρε παιδιά, ποιος πάει και ποιος έρχεται στην Ομόνια. Κύριε Μαρία, άκου σου πω, για τις επόμενες 5-6 ημέρες γύρε πίσω, άνοιξε η μπυρούα σου και ο καφέ σου και ακάμνεις refresh τα νέα συνέχεια και πολλά, έρχονται μαζί με.
1: Έτσι μπακασέτας.
0: Έτσι τα καλοπολίδιε.
2: Άι στον Πολίδιο τώρα, Λεωνίδου εδώ. Κύριε Μαρία, μην ίσκεις περβόγια.
0: Περβόγια.
2: Θέλει να μου διάσει 100 ευρώ την ημέρα για τις επόμενες 5 μέρες να έρχομαι σε όλο ένα Ομόνιας.
0: Να μπορεί να βάλω.
2: Να μου διάσει 100 ευρώ την ημέρα και έρχομαι σε όλο ένα Ομόνιας. Α, γελάς τώρα, άρεσες σου, γελάς, αλλά εντάξει.
0: Ακούω το από το τηλέφωνο.
2: Ακούσε το από το τηλέφωνο, είναι καλό.
1: Είναι ξύπνος ο κύριος Μάριο.
2: Εντάξει κύριε Μάριο, είναι καταφέρασε
0: πίσω. Ο
2: Στράχης μου είναι ο Στέφανος Στεφάνου. Πολλά χαιρετήματα.
0: Άντε, γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σου κύριε Μάριο.
1: Γεια σου κύριε Μάριο, γεια σου. Ζήτησε και 100 ευρώ, Λεωνίδα, αυκάζει που θα μέρε κομπίγια.
2: Χαίρετε,
3: γεια σας. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Πολύβιε.
2: Γεια σου... Γιώργο.
3: Κωνσταντίνος, ναι.
2: Πέσα έξω.
3: Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να συμφωνήσω μαζί σου με αρχηγιστού τοποθέτηση που είχαμε προηγουμένως. Αλλά τούτα όλα που δεν προερχόνται, μπορείς να μου πεις.
2: Φίλε, εγώ θεωρώ ότι είναι κοινωνική.
3: Είναι και κοινωνική, είναι
2: και παιδεία, κοινωνία.
3: Και από τους ίδιους τους παραγοντές, και εγώ να σου βάλω ένα βήμα παρακάτω. Άμα οι ίδιοι παραγοντές, εγώ είμαι φιλάθλος της Ομόνιας, έρχονται σε συνεντεύξεις τύπου, π.χ. δεν ξέρω ποιος συναδελφός σας ήταν από το συγκρότημα Τζαμεστίν, χτες είναι η συνεντεύξη.
1: Εγώ ήμουν. Στο Φωτίο.
3: Στο Φωτίο, ναι. Έρχεται να πει, ούτε πολιτικοποιημένος είμαι, ούτε κομματοποιημένος. Να πει ή για κόμματα, είτε για την
1: αδόνιμη. Να σου πω κάτι, σε συγκεκριμένη περίπτωση έχω την εντύπωση ότι θέλει να φέρει το έναν άκρο στο άλλον άκρο.
3: Φίλε, απλά δεν πάει να πιστούν το πράγμα στη στιγμή που ήσουν, να το πω και εγώ άλλος πώς. Και εσύ, συνένοχος, να το πω και εγώ έτσι όπως τον είδω, στα λάθη που έφτασαν τώρα για μήνυμα.
1: Μα ήταν, αφού παραδέχτηκαν.
2: Ένα λεπτό, κότσο μου αρχή μου τοποθέτηση με του ίντου Φωτίου, εντάξει και συνομιώσεις, και ο Φωτίου δεν τζόπλησε το sharing κανένου με τον Μπούπε.
3: Όχι, οπλίζεις τα λάθη το μυαλό το φανατικό σου παδόρε
2: φίλε. Φίλε εντάξει αλλά εσύ είναι να πάει να χτυπήσεις κάποιον τώρα που είσαι Ομονιάτης επειδή είπε ο Φωτίου για το ΑΚΕΛ και Ομόνια όμως.
3: Φίλε αύριο να σπούμε που ξέρει να έχει δύο τρεις δικούς μας που να...
1: Εντάξει να σου πω κάτι θα ήταν καλύτερα να το αποφύγει. Εντάξει από τη στιγμή που το είπε όμως είπε το είχα ακούστηκε και δεν μπορεί να το τράβησε πίσω.
3: Οκ. Και το άλλο που βλέπω εγώ πίσω από το Λωμάκι θέλει να μάθει από δυναμώσει, να μπορεί να το καταφέρει. Έπιε μας το σημείο που μπορεί να πιέζει ο Κουλυμπαλί. Η Ομόνια πάλι έναν τζάμε. Σίγουρα μπορεί φέτος να μην πάνε για πρωτάθλημα, αλλά η Ομόνια να γίνει ξανά μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, να σε καλά, κοτσό μου. Χαρήκα που σ' ακούσαμε.
1: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
4: Θεόδωρος Ομόνια.
2: Έλα Θεόδωρε.
4: Πολλοί Ομονιάδες σήμερα, βέβαια.
2: Άλλον ότι πέτρα σιγωρείς που έχει που κάτω έναν.
4: Μα πουλά του Ομόνια ρε κουμπάρε.
2: Κατά πως φαίνεται.
4: Πόσο, πώς είναι προσφορά έκαναν το Κουλυμπαλί νομίζει ρε όμως.
2: 900.000.
4: Και πόσα του είπε η Ομόνια.
2: Ανάμιση.
4: Άρα έχει τσάς να ξανάρθει τρίτη προσφορά και από το κοιτάμε αυτό.
2: Καλείς μου τι νομίζω γιατί μαθαίνω, δεν τσιπά εγώ ότι είμαι μες στα συμφωνία.
4: Όχι, συμφωνούμε. Εγώ παρά είμαι να άκουσα 750 και η Ομόνια είπε έναν 200 ας πούμε.
2: Άρα έχουμε 500-600.000 διαφορά περίπου.
4: Μπράβο. Το λοιπόν. Άρα να έρθει πίσω παράδειγμα και εδώ κοίτα ένα 200 τέτοιος έφυγε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να πουλά παίχτες.
2: Σε ενδιαφέρει να πληρώνει.
4: Ναι ρε φίλε, τώρα είναι να φύγω Κουλυμπαλί έτσι τη δεδομένη στιγμή και να έρθει να μου φέρει έναν Ιγκεπρίτσε πίσω ας πούμε.
2: Εντάξει, η ουσία να δουλεύει και ο σκάουτινγκ, ρε φίλε, γιατί τώρα υπάρχει υποψία ότι μπορεί να φύγει. Μπορεί, δεν ξέρω.
4: Να σε σίγουρο.
1: Άρα, εσείς πιστεύετε τώρα ότι μόνο και μόνο με τη σκέψη είναι ότι μπορεί να έρθει τρίτη προσφορά στον Κουρυμπάλη. Ένα σκέψα να το δουλεύουν για τον αντικαταστάτη του.
4: Να είσαι σίγουρος.
2: Σύντοτε είναι και τα δημοσιεύματα από Ιταλία μεριά και ο Νικόλα Παναγιώτου. Χωρίς να λέω θα φύγει, απλά υπάρχει έναν ενδιαφέρον ιταλικό ομάδο για τον Νικόλα.
4: Και
2: είναι και διαφορετική περίπτωση ο Παναγιώτου γιατί λέει ο συμβόλαιος του το 27, όχι το 28.
4: Γενικά ρε φίλε, και τώρα που ακούετε παράδειγμα με τον Καμίσκη, τι είναι που γίνεται.
2: Ο Καμίσκη εδώ και πάρα πολύ καιρό ήταν, αν όχι πρώτη επιλογή.
4: Και εγώ λέω σου παράδειγμα, αν πες κάτι επί λάθος, και αν είστε ο ίδιος. Απιστέψτε να έχει και άλλο.
2: Προφανώς έχει μπάκα πρέπει να είναι τον κλείσει τον Καμίσκη. Και δεν Καμίσκη τίποτε για την Ομόνια, για καμιά ομάδα δεν πρέπει να είναι έτσι. Απλά έχεις έναν πρώτο στόχο. Παίζεις λίγο σε εισαγωγικά μαζί του, περιμένεις και λίγο μπορεί να πέσει να ανεβείς λίγο. Ελπίζεις να μην έβρεις και κάτι που καμιά άλλη χώρα με δολάρια πολλά.
4: Ακριβώς. Και ο φίλος μου ο Λομάκιν τελικά δεν προσπαθεί ρε φίλε να αποδυναμώσει την Ομόνια παράδειγμα. Ελείψαν οι αμυντικοί να σου πω
2: φίλε, παράδειγμα. Ρε φίλε, εσύ αν είναι ομάδα αν θα πιάνεις τον Κουλυμπαλί.
4: Φίλε, μπορεί να είναι και καλύτερο παράδειγμα. Αφού παλάρεις που παλάρεις ρε φίλε, να παλάρεις τον Κουλυμπαλί παράδειγμα. Πάλα ρε, πιάστον Κβίτα, πιάστον... Γιατί δεν ενοχλά τους άλλους.
2: Εντάξει ρε φίλε, αλλά πιάνε το Σεμέδο που ήταν ελεύθερος να διαπραγματευτεί με όποιο θέλει και μπορεί να πιάει τον Κουλυμπαλί, αν πλερώσει όμως.
4: Ναι, μα και ο Σεμέδο παράδειγμα μπορούσε να ανανεώσει να κλείσει τη... Να κλείσει την
2: καριέρα του στην Ομόνια παραπάνω.
4: Ναι, εδώ και εντούτα, αλλά μην κλείσει κοντάκα. Παίζουν τα παιχνίδια ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ο Λομάκη είναι αντιομονιάτης.
4: Έτσι φαίνεται ρε.
2: Εντάξει, πιάνει παίχτες στην Ομόνια, αλλά εσύ επαναλαμβάνω, αν είναι σ' ομάδα θα πρέπει να πιάσεις που τούν την Ομόνια παίχτες που πέρσι πιάνε το πρωτάθλημα εύκολα.
1: Ρε φίλε, είναι η ομάδα που εντυπωσίασε πέρσι.
2: Δεν το γελώνω αντίθετα.
1: Πώς θέλει να πιάσεις που τα από ελ, πώς θέλει να πιάσεις παίχτη.
4: Σίγουρα, αλλά είπα σου, υπάρχουν και παίχτες καλύτεροι από τον Κουλυμπαλί. Η παράδειγμα να σου πω τώρα όλα, Λαΐφης ρε φίλε, είναι καλύτερος.
2: Να σου πει κάποιος άσε τον Κουλυμπαλί, πάει στην Ρωσία και πια εσύ το πω, Λαΐφη.
4: Ναι, και στο κάτω-κάτω ρε φίλε, εγώ πιάνω σου τα κύριε Λομάκη και μπορώ να τον αντικαταστήσω με τα μισά που είχε να πω.
2: Εντάξει, ο καθένας θεωρεί το βρίσκο πια.
4: Και μην ήσκουν και τσίπς τέλος πάντων. Όπως και να έχει. Την Πέπτη να πάμε γήπεδο Γιώργο μου και να πάνε όλα καλά.
2: Μακάρε, φίλε,
4: να προχωρούν οι ομάδες μας γενικά όλοι. Κρίμαν και η ΑΕΚ ρε φίλε, κρίμαν και ο Απόλλωνας, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, ευχήκαν οι ΑΕΚ στα πέναρτια Απόλλωνας τελευταία λεπτά της
4: παράτασης.
2: Εμπορούσαν να περάσουν, ήταν και λίγο απρόσεχτοι.
4: Γιατί έχουμε και φίλους, έχουμε κουμπάρον ΑΕΚΣΥΝ, έχουμε σίγαμπρον Απολλωνίστα.
2: Γι' αυτό που μου και λένε τον Οστιακή, γιατί εμείς οι γιο σκεπτόμενοι μεταξύ μας κάνουν έναν καζούραν και πέφτουμε ωραία.
4: Ρε Γιώργο μου, παράδειγμα και να κλείσουμε ενώ σίγαμπρον μου Απολλωνίστα, λέμε και ανώς τέλος πάντων ρε φίλε. Εγώ μαραζούν για τα μωρά, εγώ θέλω να κερδίσουν για τα μωρά που έρχονται σπίτι τέλος πάντων. Κατάλαβες, η ΑΕΚ κάνουν το για τα μωρά, όλα να καλά όλοι τους.
2: Να σε καλά, να
1: σου ευχαριστούμε. Να σε καλά, διαφημίσεις, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Η ώρα είναι 2:30. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητής ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
3: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μισάρο της πρώτης ώρας.
1: Καλό σου μεν το κόψεις το τραγούδι, πάλι κόφτει το
0: τραγούδι. Γιατί ήρθε πίσω για να με διακόπτει, αυτός είναι ο σκοπός του. Κύριε, θέλω να ευχαριστήσω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Echo Cablenet και McDonald's. Και να σας πω ότι το καλύτερο experience είναι το Mix Experience. Μίξαρε το καλοκαίρι σου, απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Taste the Mix Experience. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Να δούμε λίγο τα μηνύματα. Πάμε για 15.000
1: ευρώ. Τι ωραία, μου ρωτάς προηγουμένως.
0: Τι ωραία.
1: Που θέλεις τη βοήθεια του κοινού.
0: Γιατί γέννα, δεν σταμάτα πελά. Είπα σου ότι τι λέμε εκτός αέρα, δεν μπορεί να το μεταφέρεις. Να λέμε πολλά. Ο φίλος Γιαγόσια λέει πάμε για 15.000 στην Πέπτη μόνο Ομόνοια. Θέλουμε χαλή στην εκπομπή, κύριε Μάνι Μάνι. Εφάει το λέω 343, εντάξει είναι πολύ καλή ιδέα.
1: Να και όντως το τηλεφωνώ να το φυλάξω.
0: Να φύγεις εσύ για το χαλή, σαν καλή ιδέα. Με φοβερός αφωτίου να προσανατολίσει ο κόσμος έφτεξε Ομόνια τσακέλο 172. Φίλε, νομίζω ότι κάποιος είναι από προσανατολιστή έτσι. Δεν συμφωνώ, δεν το βλέπω από προσανατολισμό του Άκελ και Ομόνια. Χαίρετε, πέτε μας και γιατί είναι 100 σύντηρο μόνο φωτίου 112. Εντάξει, είπαμε. Εγώ διάβασα, δεν άκουσα τις δηλώσεις, έχει διαφορά. Αλλά και εγώ θεωρώ ότι όπως το είπε, θα μπορούσε να το αποφύγει. Δηλαδή, θα ήταν κάτι που θα ήταν καλύτερα να μην το αναφέρει. Μέχρι εκεί που λέω ότι υπάρχει γενικός ελεγκτής εφόρος φορολογίας και με αυτούς διαβουλεύεσαι για οτιδήποτε άλλο.
1: Οικονομικό.
0: Ναι, θα ήταν, καταλάβω μέχρι εκεί την τοποθέτηση. Ήθελα να δώσει ένα παράδειγμα. Εντάξει, τώρα το Ακέλα θα μπορούσε να πει για Οδυσσία, ας πούμε, ή για άλλα κόμματα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αποφευθεί. Χωρίς να είμαι στο μυαλό του.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα κοβαδέ.
0: Έχουμε ένα γραμμή. Χαίρετε. Πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Αντρεούι μου.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Πάτε καλά, είμαι χαρούμενη. Χαρούμενη που παρευρέθηκα εσύ μαζί με τον Πολίδιο τη διασκέψη τύπου του ΑΠΟΕ με τον Χαρή Φωτίου.
0: Μα είδα ότι ο κύριος Πετεδίνος σε αγκάγιασε και ήσουν για τα καλά μέσα στα πράγματα, ρε Αντρεούι.
2: Ναι, γιατί η Μποσκαλά μας δίνει φωτογραφία, είναι συνάδελφου μας.
0: Η Μαρία φίλη μας, ναι.
2: Μαρία Βασιλιάδου,
0: φίλη μας.
2: Ακόμα δουλεύετε τη Σύνταβικιό. Βασικά, να σας έχω μια απορία, το σάχνω. Έχει τελειώνει και δεν μου το σάχνω με το ιτίνι.
0: Είναι μου ψάχνω.
2: Μα πέστε μου. Έχει νέο τώρα σαν τον τύπο για να στώσει μετά από την Στέλλα Μακούτσα.
0: Χαρά να μπουν τον Παρπετά.
2: Α, το συνάδελφο μας που ήταν...
0: Μπράβο, ήταν δάμε στο Σούπερ Σπορ και τώρα στην ανόρθωση.
2: Από σαν η ομάδα του.
0: Είναι, ναι.
2: Του χαρά να μπούμε.
0: Ναι, σωστό ρε Αντρεούι μου.
2: Okay,
1: Άντρεα, άκου ύστερα από λίον καιρό που να πάει ο Λεωνίδου μες στην ομάδα του.
2: Έβαλα και να το κάνω μεταγραφή.
0: Αντρέα, εμένα κανένας δεν ξέρει ομάδα μου, λέει. Εντυμάζεις τον ήταν που σου άλλη.
2: Οκ, my friend.
0: Άρα, Αντρίκου μου. Εν και να πάεις εσύ στο Αποέλ να φάεις τον νεκτάρο των Πετεβίνων, ναι.
2: Όχι.
0: Α, μπράβο. Α, στο συνάδελφο.
1: Μα ποιος είπε έτσι, μπράβο.
0: Εν ξέρω, υπάρχουν φήμε, ρε Αντρέα, ότι μπορεί να πάεις εκπρόσωπος τύπου του Αποέλ. Εν και ισχύει, ναι.
2: Τότε θέλα που μπορώ φαρά να γίνω τώρα σαν το τύπο σε καμιά ομάδα.
1: Ναι, αλλά δεν λέμε τα πηγές
0: μας.
1: Τις πηγές μας δεν τις αναφέρουμε ποτέ στον αέρα, κύριε.
0: Ούτε εκτός αέρα.
2: Ο Γιώργο Πακέτσε μπροτά.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, ρε.
1: Άντε, να σε προστατεύσω, γεια σου.
0: Γεια σου, συνάδελφε, γεια σου. Επόμενος.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, κύριε Μητροπάνο.
3: Με ποιον μιλούμε, τον κύριο Πολίβιο, όξα τον κύριο Λεωνίδη.
0: Και τους δύο, είμαστε αφότεροι εδώ.
3: Είσαστε και οι δύο εκεί, είσαστε twin και οι δύο, δεν παίζεστε και οι δύο, οι δύο είσαστε οι καλύτεροι φίλοι. Αλλά σταμάτησε στο τραγούδι το ωραίο και κακοφάνηκε του.
0: Ένα βότικα μου κακοφαίνεται του.
1: Μα γίνεται έτσι, πράγμα κύριε Μητροπάνο, έχει μια εβδομάδα να έρθω. Να έρχομαι εδώ με που την ημέρα, που την ώρα που μίλησα, να μην σταματήσαν οι γραμμές και να μην αποδέχεται. Και να του λέω, στο τραγούδι να παίξεις να μου λέει, όχι.
0: Σαν πως είμαστε jukebox, δάμε.
3: Κάποτε να ακούσουμε και κανέναν τραγουδάκι, είναι ωραίο.
0: Κύριε Μητροπάνο, θέλω να τραγουδήσω.
1: Ο Λεωνίδου νομίζει ότι μόνο με το να μιλά είναι ωραία. Και καταλάβει ότι βαρεθήκε τον κόσμος.
3: Όχι, έτσι σας βαστείτε ο κόσμος, γιατί είσαστε ωραίοι. Όχι, είσαστε καλοί άνθρωποι, ωραίοι. Εγώ πήρα να σας πω καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, κύριε Μητρό.
3: Το μόνο που θέλω να πω, ότι τούνη την εβδομάδα μπορεί να αρχίσει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν ξεβαίνω στο σούπερ να πω προγνωστικά. Είπαμε, θα ξεβώ τον Οκτώβρη, τώρα δεν ξεβαίνω. Αλλά έχει πολλές, σαν να έχει και νικητές και μη νικητές.
0: Αν θέλει να μας τους πεις εμάς καμιά ημέρα να μας τους πεις.
3: Όποτε θέλετε, όχι σήμερα, να μου πεις τις ομάδες και να σου πω εσύ σοβαλίες πολλές.
0: Τι εννοείται σήμερα στο Champions League?
3: Όχι, στο Champions League.
1: Για και να κοντεύσει η μέρα του πρωταθλήματος, τζίστερα.
3: Του πρωταθλήματος, ακόμα τρίτη είναι ενίως, την πευθύντη να πούμε. Αν τα πούμε να μου πεις τις ομάδες και να σου πω ότι η σοβαλία και είναι η σοβαλία και όσο είναι. Τώρα σήμερα απλώς θα πούμε τίποτε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου κύριε Μητροπάνο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου κύριε Μητροπάνο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρετε στον επόμενο.
4: Άλλο.
1: Άλλο.
0: Μιχαρός.
4: Να μου κάνω,
0: μια στέν καλά, φίλε μου. Μπορείτε να του βάλεις ένα happy birthday, γιατί έχω πληροφορήσει την τα γενέθλια του. Όποιος ακροατής έχει γενέθλια, μπορεί με 20 ευρώ να ακούει happy birthday από το Super
4: Sport. Πού είμαι, ρε.
0: Ποιο έμπουνε. Περίμενε, μην το βάλεις, ξέρω πώς είναι.
4: Δώστε μου έτσι και ο τρία λεπτά.
0: Ρε, μου είπες τα γενέθλια του φίλου σου σήμερα.
4: Ρε, περίμενε, του φίλου σου να δεις τώρα, να δεις.
0: Πέρα, και εγώ στέρα του χρόνια πολλά θέμα. Άντε, πέρα μας να δούμε να
4: σκεφτείς.
0: Στο Messenger.
4: Λοιπόν, να τα πω έτσι σε συντομία. Να ξαναδώστε μου.
1: Τα κάλαντα μου να μας πεις.
4: Λοιπόν, νούμερο ένα. Συμφωνώ απόλυτα με την εισαγωγή στον αγαπητέ Λεωνίδου. Έστειλασου και μήνυμα να που πρέπει να γίνει. Λοιπόν, νούμερο 2. Να πούμε χρόνια πολλά του φίλου σου, του Γκάνερ, του πληροφοριοδότη σου.
0: Α, εντζίνου τα γενέθλια.
4: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Αν
4: ναι.
0: Μας πιάει και τάξη τίποτε, να του βάλουμε τραγούδι.
4: Χρόνια πολλά του πούμε.
0: Χρόνια πολλά, Γκάνερ. Πρωταθλητή για όσους δεν θέλουν να το ακούνε.
4: Πάντα δεύτερος και τρίτος με τις ομάδες που φτιάξε, τα καλύτερα. Λοιπόν, νούμερο 4, συμφωνώ με τον προηγούμενο που είπε, ήταν αντεπαγγελματική αναρτήση του Κουλυμπαλί, εγκαμπιστούν τα πράγματα. Ξέχασε φαίνεται τη στήριξη που το έκανε, που ήταν η κουβέντα με τα ρατσιστικά κλπ. Τέλος πάντων, όπως τα σκέφτουν, δεν μπορούν να τους κάνουν τίποτε. Νούμερο 5, αν το θέλει όντως ο κύριος Λομάκιν και η ομάδα του η Ρωστίνα να μπελταλούν πολύ, με έναν κόμμα 6, έναν κόμμα 7 είναι δικός του.
0: Πού εσύ το ξέρεις το τον είπες ο Παπασταύρου ή ήταν ο λογιστής του?
4: Προτείνω εγώ, δικός του. Αν τα δω και η Κίνα που έποψε μέσα και θέλει αμυντικό που έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο κλπ.
0: 1,5 εκατομμύριο διάστητο δηλαδή.
4: Έναν κόμμα να ξανακούμε.
0: Πέσε λίγο ρε κύριε, εντάξει, είναι και μπέτρες, είναι εκατομμύρια.
4: Αρκερός, αφού θέλει αρκερός. Ήρθε να πειράξει παίχτη που έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο.
0: Κέρωσε κύριε.
4: Μπράβο, λίγο. Και νούμερο, τα νούμερο είναι, 5-6.
0: 13.
4: Όχι, 13, όχι.
0: Φέμαστε το τελευταίο.
4: Νούμερο 7, λοιπόν. Από κάτι που αφαίρω συζητήσεις. Όπως είπετε, φυσιολογικό οι καλύτεροι παίχτες, τις καλύτερες ομάδες να εμπόδως έτσι για πολλούς παράγοντες και ομάδες του εξωτερικού. Μπορεί να σου πει κάποιος παθήτης, ρε παιδί μου, εσύ ξεκίνησες πρώτος, που τον γερόμπω και στο πράσιμα, φημολογίες, παίχτες της πάθου και λογικό. Σε ποιος έθελει. Κορέια, και Ζάζα, και Πέπε, και Κολτάκ, και Λουκάσε. Εντάξει, μπορώ να σου πει, ας πούμε, ξέρεις, εσείς φταίτε που ήταν να αναμειώσει ο Λουκάσε και κάμε την εκατοσιάν και ανέβηκε η τιμή του και δεν. Μπορώ να σου πει, ας πούμε, από Λονίστα, ξέρεις, είναι 100 θητές και ο Κβίτα έπιε πάνω η τιμή του. Σε αντίου που 500, 600 και πόσες υπόγραψε. Τούτα όλα λέγονται. Μπορώ να σου τα πει ο άλλος στην πλευρά του. Αν και είναι το ίδιο με την κουβέντα τώρα με τον... Ναι, όχι είναι το ίδιο. Με τον Κουλυμπάλι. Έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Στην ουσία πειράζεις τον παίχτη. Δεν τον προσελκύεις, ας πούμε, προς τα τέλειο συμβόλαιο του. Πειράζεις το φάση. Αλλά εμένα να απασχολεί με, και εδώ μου πρέπει να μάθουν επιτέλους στην Ομόνια, είναι το να με διαστούν τα δικαιώματα να σε πειράζουν. Τι κάνεις εσύ για να μεν ελκύς τον κάθε παράγοντα να σου πειράζει παίχτες. Διότι δεν είναι τώρα που γίνεται. Πάρα πολλά χρόνια που είσαι στο κάνουν της Ομόνια. Προφανώς κάτι κάνεις λάθος. Έβαλες τις κατάλληλες δικλείδες να μην να σε πειράζουν τούτοι. Έβαλες ρήτρα στους παίχτες. Ή μήπως φταίνεις τους παίχτες βαρόμετρα, ας πούμε, βάλεις τους ρήτρα, Κουλιμπαλί, Τάνκοβιτς, Μπάλκοβιτς, ξέρω εγώ, Μαέ κλπ. Ή σκένεις και δηλώνεις, όλοι οι παίχτες είναι διαπραγματεύσιμοι. Κρατάς τους παίχτες σου το Γενάρη για να διεκδικήσεις, να δείξεις ότι είσαι contenter. Ή πουλάς, ας πούμε, 29 του Γενάρη, τους καλύτερους σου παίχτες 350.000. Και να τους θωρείς τώρα να πιένουν 750 και που είναι τετάρτη μπορεί να πιένουν και εκατομμύριο. Γι' αυτό να θωρούμε πρώτα τα δικά μας. Να μην δίνουμε δικαιώματα στους άλλους για να μην κοντεύουν και να πειράζουν παίκτες που έχουν πιο χρόνια συμβόλαια. Λοιπόν, ας θέλετε συζητάτε τα τούτα για την παίκτη είναι αλήθεια δεν είμαι και πολλά αισιόδοξος. Τούτο μου έδειξε μια ομάδα, όχι δεν το θέλω, να προκριθούμε.
0: Τι εννοείς, ρε, έκαμε ευκαιρίες, τι σου έδειξε, ότι δεν μπορεί να
4: βγει
0: το φίλο
4: δηλαδή.
0: Εντάξει ρε φίλε,
4: δεν
0: και παίζας σε μονότερμα και πιες να κλέψεις εκκλησάν και αλήσεις. Εντάξει, δεν ξέρω να περάσεις θέμα.
4: Μα γι' αυτό, μα γι' αυτό.
0: Εγώ είσαι αισιόδοξος.
4: Εγώ δεν είμαι προσωπικά.
0: Φίλε, εγώ μιλώ για να μην έχω μονιά της παστικέ μου.
4: Μα γι' αυτόν το λέω, ενώ σου έγινε ομάδα, έγινε αντερλεκ που έπαιζε εσύ, που τον το στάνταρλι έχεις ομάδες με ιστορία. Ναι, έπαιζε μια ομάδα που απλά αν πυροτέχνει με αντερλεκ θέση.
0: Θα τα δούμε, είναι ευθέτω.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Θα τα δούμε.
1: Πριν πάμε στον επόμενο, απλά να πούμε μια είδηση που μαθαίνω τώρα. Αύριο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχει σύσκεψη στην παρουσία του Υπουργού με αρχή να διοδότηση στο σταδίο, τον ΚΟΑ, την ΚΟΠ, ίσως να υπάρξουν και άλλοι φορείς εκεί και θα συζητηθεί το θέμα να διοδότηση των σταδίων. Η συζήτηση αυτή δεν έχει σχέση με την πρεμιέρα.
0: Γενικά,
1: όπως έχουν οριστεί αγώνες των δύο πρώτων αγωνιστικών θα γίνουν κανονικά. Υπάρχουν όμως γήπεδα που λήγει η άδεια τους 31 Αυγούστου και τους ζητήθηκαν να γίνουν κάποια έργα και έχω την εντύπωση ότι αυτό θα εξελιχθεί.
0: Α, είχαν εκείνη την προσωρινή άδεια μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Ναι, μέχρι 31 Αυγούστου ναι, ναι. Υπάρχουν γήπεδα τα οποία ολοκληρώνεται η αδειοδότησή τους.
0: Να δούμε και
1: τους είχα ζητηθεί. Άρα για τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Για το Τσίριον το ξεκαθάρισε και προηγουμένως ο κύριος εκπρόσωπος της ΚΟΠ στο σταθμό μας, ο Κυριάκος ο Γιωργαλής, είναι αυτόν που είπε και ο πρόεδρος της ΚΟΠ. Από τη στιγμή που παίξουν την πρώτη αγωνιστική,
0: δεν αλλάζει μετά.
1: Οι ομάδες δεν αλλάζει έδρα.
0: Άρα είναι στενά
1: και
0: τα
1: δεν το καταλαβώ γιατί γίνηκε τόσο θέμα. Ήταν ξεκάθαρος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Χάρης Ολοϊζίδης προενός μηνών όταν έγινε η συνέντευξη.
0: Προενός μηνού, ναι. Εντάξει, είναι και ανακοινώσει της Σαλαμίνας που εκφράζει την ανησυχία της για το κάμπ της Μπαρτσελώνα με τίτλο Λευκό Σακάπ στις κατεχόμενες περιοχές. Είναι ένα σοβαρό θέμα να μην το περνάμε ένα φυψηλού. Και καλά κάνει η Σαλαμίνα που το παρατηρεί και αφού έχει τη δύναμη που τη δίνει ο αθλητισμός και τη θέση ως το πρόεδρος ο Πάρης ο Ανδρέου, καλά κάνει που κινεί αυτές τις διαδικασίες και να μιλήσει με τους αρμόδιους φορείς γιατί είναι ανεπίτρεπτο να λαμβάνει η χώρα στα κατεχόμενα έναν τέτοιον καμπ. Είναι λες και το νομιμοποιεί η Μπαρτσελόνα που δεν είναι καθόλου διόλευκα τα φρόνητο η οντότητα. Είναι ένα πολύ μεγάλο brand name. Η Μπαρτσελόνα, πολύ μεγάλο το εκτόπισμα τη και μπράβο στη Σαλαμίνα που κινείται. Επίσης, θα ήθελα να χάσει με μένα από μια κουβέντα για το βίντεο τη Ομόνοια 29. Είδε το που μπαίνει ο Φιάκα μέσα, ντυμένο παίχτη κανονικά τη 29, και σε εισαγωγικά λερώνει τα σαλόνια και φέρνει μια επανάσταση. Είναι έτσι ένα πρωτοποριακό να μην τι άλλο βίντεο. Αρέσκει μου το να μην τα περνούμε έτσι στον τούκου, να κάνουμε την αναφορά μα γιατί θέλουμε να δούμε κάτι τη για όλε τι ομάδε, να είμαστε σωστοί. Οπότε, αν ήταν κάτι που σε παραπέμπω εσένα και τον κόσμο να δω, έτσι να έχει μια εικόνα πώ το προσέγγισαν και σκηνοθετικά, ήταν πολύ ωραίο.
1: Έτσι. Μπράβο του πάντω. Επιστρέφει. Εντάξει, θα πρέπει να πούμε ότι η Ομόνοια 29 το είπαμε και πριν λίγο καιρό. Εγώ δεν ξέρω πολλές ομάδες που δίνουν έμφαση στις υποδομές και όχι στο ρόστερ. Δηλαδή θέλουν να χτίσουν και το αποδεικνύουν εμπράκτως αυτό το πράγμα. Χτίζουν στις υποδομές και σιγά σιγά θέλουν να μεγαλώσουν στην Ομόνοια 29 και μπράβο στα παιδιά.
0: Στο μεταξύ ο Ζελένικα έρχεται εκεί πρόκειται για τον ΑΠΟΕΛ.
1: Τελικά.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Ήταν λίγο, να το πω, λαθασμένη πληροφόρηση. Αν θες λίγο και χτυμένη ταχύτητα, στην τελική αυτός ο τερματοφύλακας απλά προτάθηκε, ξεχώρισε κάπως μέσα στη λίστα του Ρόγκα, αλλά ουδέποτε ήταν το νούμερο 1. Οπότε, δεδομένου των συνθηκών και αφού από ελ τον κλείνει, και ο Ρόγκα κινείται προς μια άλλη κατεύθυνση, γιατί εξ αρχής δεν ήταν αυτός η προτεραιότητα του Ζελένικα. Το κρατάμε.
1: Άρα έρχεται Κύπρο. Για λογαριασμό του από
0: μέσα στον μπλοκάκι του Ρόκα, ας πούμε, να θες να δώσουμε κάτι ρεκούμπαρε του κόσμου εναντίον, είναι τερματοφύλακας που παίζει στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν ξέρω πόσο προχωρημένο είναι για να σου πω εν τούτος. Να πιάει τον Πόλιν Αλεξάνδρος, πρέπει να πιάει άλλο. Πρέπει να περιμένω, να δω. Εγώ και οι συναδέλφοι. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας. Γιάννης από Λέμεσο.
0: Έλα, Γιάννη.
5: Να θέλω να μιλήσω για τους, Κύπριους και φιλάθλους, αλλά και ποδοσφαιριστές. Ειδικά επειδή έπρεπε πάει σε επικοινωνήσω μαζί στα στην πρώτη εβδομάδα που είχε χάσει ο Απόλλωνας το παιχνίδι για την, Ευρώπη και φταίξαν τους διάφοροι ποδοσφαιριστές. Εγώ θέλω να πω, δηλαδή, αν πάει μια ημέρα, χάγια σε έναν ποδοσφαιριστή, δηλαδή πρέπει να φκένουμε να λέμε ότι έγκαμνη εκείνος, έγκαμνη ο άλλος, είχε ας πούμε το κουν. Τον καιρό που ο Κούν έκανε τις αποκρούσεις ήταν ο Πορταράς ή ας πούμε ο Σίκης που βίδωσαν το Σεμέδο ήταν ο Σικίνιο και τώρα σκένουμε και κατηγορούμε τους Κυπρέους και λέμε δεν καμνεί και ευκαιαζεί και καμνεί.
1: Γιάννη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, πόσο χρόνο είσαι?
5: Είμαι 30.
1: Είσαι 30 χρονών. Πόσα χρόνια παρακολουθείς Κυπριακό ποδόσφαιρο?
5: Αρκετά.
1: Τώρα φέτος σου έκαμε εντύπωση το πράγμα, δηλαδή όταν μια ομάδα κάνει μια καλή πορεία, τους αποθεώνουν και μια κακή ημέρα εν όλοι αχρήστοι.
5: Όχι,
1: εδίωσαμε το και εμείς το προσωπικά. Άρα, δεν που σου κάνει περιέργεια, this is Cyprus.
0: Αυτοί είστε, αυτοί είμαστε.
1: Δεν που θέλει να κάνουμε δηλαδή. Τούτη είναι η νοοτροπία μας. Μάθαμε. Δηλαδή, όσο πιο εύκολα αποθεώνουμε, πολύ πιο εύκολα σύρνουμε τον άλλον μες στον καλάθο, τον αχρήστο.
0: Ναι, έτσι είναι, φίλε.
1: Δεν σου κάνει εντύπωση το πράγμα. Γενικό το κακό.
0: Δεν είναι σωστό και δυστυχώς
1: συμβαίνει. Δεν είναι μόνο προϊόν, ας πούμε, του Απόλλωνα. Γενικότερα οι ομάδες της Κύπρου και γενικότερα.
0: Και σαν λαός,
1: είμαστε
5: φίλε. Έτσι. Σαν λαός. Έχουμε την νοοτροπία να τα μηδενίζουμε νουλα και να τα εξυψώνουμε νουλα και να τα διαλύουμε σε χρόνο τεντε.
1: Και μόνο στον αθλητισμό, είναι γενικότερα.
0: Φίλε, ας σου πω κάτι. Αν κάνεις ζέκα καλά και έναν κακό σε έναν άνθρωπο, να είσαι σίγουρος ότι θα θυμάται μόνο το κακό που του κάνεις. Έστω για να θέλα σου. Έτσι είναι. Αγωνιστικά όταν ένας παίχτης σε πληγώσει με μια κακή μέρα, τις 10 καλές του εμφανίσεις να δες περάσεις τον τούκου. Ένα θυμάσαι μια στραβό κλωτσά που ευκήκε και στήχησε μια πρόκριση. Σαν πότσο πρόβλημα του Απόλλωνα είναι ένας παίχτης του κάθε Απόλλωνα.
1: Να σε κάνω να σου πω κάτι άλλο. Στο Μέση, ας πούμε. Πόνο Μέση. Στο παγκόσμιο τι θυμούνται? Ότι οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό ή τα αυτιότα πέναλτι που χάσει? Άρα.
5: Εντάξει,
1: και
5: το
1: είδε
5: και ο Ρονάλτο.
1: Ναι, και ο Ρονάλτο.
5: Το γύρο, ας πούμε.
1: Έτσι. Να σε καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Στον επόμενο, γεια σας. Χαίρετε.
0: Έφη. Ξέχασε ο φίλος που μιλά που ήθελαν τον Λάιφι, λέω 446, μάλλον εννοεί τον Ομονιάτη που με μιλάν πριν. Είναι για την ομάδα του και εννοεί ότι η Ομονία θέλει τον Λαϊφή. Το πρωτάθλημα θα παλέψουν, λέει, ΑΕΚ Πάφος και θα το πιάσει η ΑΕΚ. Σημείωσε το μήνυμα, κύριε Λεωνίδου. Α, και για να με ξεχάσω, φέρτε πίσω το Χαλίλιο 343. Ό,τι έγραψες να γίνει, ρε, και ο Χαλίλης να έρθει και για κάποιο πρωτάθλημα. Ό,τι έγραψες να γίνει, ρε, 343. Αν θα πράξει, ξεκινήσουμε από Χαλίλη να ξεκινήσουμε, να βάλω δυνατά μου.
1: Λοιπόν, έλα σου εγώ το διαγωνισμό. Είπαμε το για το PayPal νεόφυτος Χανδριώτης. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ. Το νοηματεπώνυμό σας για να διεκδικήσετε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης. Ναι. Ως Game Time θα δώσουμε 5 προσκλήσεις. η κλήρωση την Παρασκευή που έρχεται.
0: Ένα μήνυμα, γιατί μας παίρνουν μερικά δευτερόλεπτα πριν πάμε σε αθμής και αθλητικό δελτίον ειδήσεων. Λέω 292, παιδιά, είναι απλόντολο θέμα. Ναι, θα φύγουν παίκτες λογικών από την περσινή Ομόνια. Εάν όμως ο Παπασταύρου ξεκινήσει χρονιά με εμφανώς από την αγωμένη την Ομόνια, δεν θα φταίει κανείς άλλος εκτός από τον ίδιο. Διότι ο ίδιος είπε στη Φιέστα ότι η Ομόνια θα είναι καλύτερα από πέρσι και. Δεν χάνω η λέξη ταμέ για την αποτυχία στο Champions League. Και δεν μιλώ για την αποτυχία στο Champions League. Αυτό φαίνεται ότι δεν το κυνήγησε. Εντάξει, έγινε ο κύριο Φωτιά.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αν αναφέρεσαι στο πρωτάθλημα και δώσει τον κουλίμπαλι, εντάξει, και στο τέλος κερδίσει ο πρωτάθλημα, τι σχέση είναι η αρχή με το τέλος το πρωτάθλημα.
0: Εγώ θα τον κρίνω αν είναι έτοιμος να φέρει αντικαταστάτη. Ή, θα κρίνω ότι θέλει αντικαταστάτη, είναι πιο ενδιαφέρον.
1: Ρε φίλε, περίμενε μισό λεπτό. Έδωσε τον κουλίμπαλι τώρα. Okay. Και εγώ σου λέω έφυγε ο Νικόλας ο Παναγιώτου.
0: Ναι.
1: Και τέλος της σεζόν η Ομόνια πιάνει το πράγμα. Εγώ σου λέω θα φέρει τώρα ή θα φέρει το Γενάρη.
0: Μα αφήνω το διθυστό και φέρει τώρα δεν μου να κάνει.
1: Ενές οι παίχτες.
0: Μα ρε φίλε Λιανίσκης πολλά μεθ και ομοιοστό.
1: Ναι ρε φίλε, ξανά σου λέω. Εάν στο Μάιο στεχθεί πρωταθλήτρια.
0: Ένα που αν τον
1: κάνει. Ένα αποτυχημένος.
0: Όχι προφανώς και αν τον κρίνω και εγώ να πω μια κούλπα.
1: Το Μάιο είναι να
0: κρίνεις. Απλά κρίνεις με κάποια δεδομένα. Αν τώρα κουλήν πάλι φύγει με τα λεφτά που πιάνεις, θα είσαι έτοιμος στην αγορά, ναι, στο Τζανελίες
1: επιλογές. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι θα πιάει αλλιώς.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι η λογική λέει ότι κινούνται. Αλλά τέλος πάντων δεν λέμε ότι φεύγει, να μην το παίρνουμε στα κρά. Περιμένουμε λίγο γιατί
1: η μεταγραφική περίοδο. Με τις υποσχετικές, με τις εντός των τυχών υποσχετικές, με τους άνεργους και όλα αυτά, τέλος του Σεπτέμβρη τελειώνει. Έχουμε ακόμη ένα μήνα και 6 μέρες.
0: Θα ξεκουραστούμε τις μεταγραφές, να είμαστε με τηλέφωνο όλη μέρα.
1: Αθλητικό δελτίο.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Imagine.
8: John Lennon.
7: Imagine άσπρο.
8: John Lennon με άσπρα.
7: Imagine βελούδο.
8: John Lennon με βελούδο.
7: Καλά, είσαι χαμένος.
8: Εσύ είπες Imagine.
7: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
8: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
7: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
6: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά. σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Αύριο στη 1:30 θα βρεθούν Υπουργός Δικαιοσύνης, Αστυνομία, Αρχεία Αδειοδότησης, ΚΟΑ και ΚΟΠ για το θέμα των σταδίων στην Κύπρο. Θα δοθεί ενημέρωση στον Υπουργό για τις αδειοδοτήσεις κλειστών και ανοιχτών γηπέδων. Στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ έρχεται ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, βελτιωμένη πρόταση για Ρώσα από ομάδα του Αζερβαϊτζάν. Καμίνσκι και Μπακασέτα σε πρώτο πλάνο στην Ομονία, εκτός με τη Σεντρούιντενιον του Μπάντζο Σάτκα και Άιτινγκ. Αμφίβολος ο Μαγιαμπέλα, για 7η συνεχόμενη χρονιά οι πράσινοι προσφέρουν εισιτήρια διαρκείας στους λίστες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ψάχνουν για επιθετικό στην Πάφο, ενσωματώνεται στις προπονήσεις ο Ζακ. Μέσα με Δυναμό Σίτι ο Ντράκομιρ, αμφίβολος ο Μαμάτοφ, εκτός ο Λουίς. Ψάχνουν για τερματοφύλακα η ΑΕΚ το απόγευμα στην Κύπρο, Σέγιας θα είναι στον πάγκο με τον ΑΠΟΕΛ. Αμφίβολοι για το παιχνίδι με τον Άρικ Βίτα και Ροντρίγκες στον Απολλώνα, ενδεχόμενο να κινηθούν για αριστερό εξτρέμι και οι Ανόλευκοι. Παζέ Νίκολιτς, Έλα Λάτσι και Άλβες είναι για την ώρα στο απουσιολόγιο του Ράτσικοφ εν ώψη του αγώνα του Άρη με τον Απόλλωνα. Ψάχνει παίχτης για τον κατάλογο Βίτα ο Νταμάχου στην ΑΕΛ, αμφίβολος ο Κονσεσάου για την πρεμιέρα. Η Ανόρθωση καταδικάζει απερίφραστα την πρόθεση της Μπαρτσελόνα να διοργανώσει ποδοσφαιρικό κάμπ στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη χρήση του ανύπαρκτου όρου Northern Cyprus. Ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα και η Νέα Σαλαμίνα. Την έντονη ανησυχία της μέσω επίσημης επιστολής έχει εκφράσει η Νέα Σαλαμίνα για το θέμα το οποίο προαναφέραμε και αφορά το Λευκόσια Cup. Η ΑΕΚ Αθηνών ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού επαναληπτικού με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Σε οριστική συμφωνία με τον Ρούπεν Βάρκας έφτασε ο Ολυμπιακός Πυρός σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σαβίνιο. Στο Champions League 7:45 Σαπάχ από Ελ Πέρσεβα στις 10 Λάσκ Σέλτικ και Πόντο Κλιμ Ναϊμέκεν στην Ισπανία στις 10 Βαλένθια Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικό ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπές Game Time.
11: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
17: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: Ευχαριστούμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστήσε Έκομα Ακτονάς και Κέμπολετ. Και σήμερα δεν θα πω το... το καθιερωμένο με το HBO Max. Θα πάω λίγο διαφορετικά, γιατί CableNet έχει συνάψει συμφωνία με το Arena Sports για την προβολή του Κυπριακού Ποδοσφαίρου σε 6 αγορές. Είναι τριετή συμφωνία για την προβολή όλων των εντός έδρας αγώνων από έναν ορθό δισκομένα 29 Μαΐου. Και μην διερωταστε για αυτές τις ομάδες, γιατί αυτές έχει CableNet, δεν είναι κάτι προσωπικό με τις υπόλοιπες. Σε Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Βόρεια Μακεδονία, γράφει το δελτίο τύπου. Έτσι, αυτές είναι οι χώρες, όπως τις αναγράφει η ίδια η Κέβολνετ στο δελτίο τύπου της. Και είναι μια σημαντική διεθνή συνεργασία. Αξιοποιείται το κυπριακό ποδοσφαιρικό περιεχόμενο και έξω. Και είναι πολύ σημαντικό ότι θα φτάνει σε έναν κοινό που ξεπερνά συνολικά τα 10 εκατομμύρια τηλεθεατές. Και θα είναι σε αυτές τις χώρες που είπαμε. Αυτόν βοηθά και εμπορικές συμφωνίες, τις ομάδες, ίσως δηλαδή υπάρχει μια εκμετάλλευση εμπορικά σε πιο μεγάλο βαθμό. Και συνεχίζεται και με την Κοσμοτέ για ένα χρόνο για την CableNet. 40 εντός έδρας αγώνες των ομάδων της θα παίζουν και στον Κοσμοτέ. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη που στέλνει το Κυπριακό ποδόσφαιρο και στις οθόνες
1: ανθρώπων
0: στο εξωτερικό.
1: Στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια.
0: Στα Βαλκάνια.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο 9:35 καλά ρε παιδιά, γιατί άργησαν τόσο να πάρουν απόφαση για το Τσίριο στάδιο και αύριο να πάρει την άδεια. Είναι δώρο άδωρο στο τέλος
0: του
1: νομίζω ότι κάπως επαρεξηγήθηκε το όλο θέμα με το Τσίριο.
0: Τι
1: το Τσίριο καταβάλει προσπάθεια να διοδοτηθεί.
0: Ωραία, άρα να κάνει κάποια πράγματα.
1: Έχει κάποια δεδομένα. Από τη στιγμή που δεν πληρεί τα κριτήρια για διοδότηση, δεν υπάρχει περίπτωση το Τσίριο στάδιο να πάρει αυτήν την άδεια. Και αν πέρα, εγώ το είπα πολλές φορές. Δεν βλέπω το Τσίριο στάδιο να παίρνει άδεια για να αγωνιστούν εκεί οι ομάδες της πρώτης. Αν και είδαμε πολλά τα τελευταία χρόνια, πολλά γήπεδα στο τέλος να εξασφαλίζουν την άδεια, για το Τσίρο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εντάξει, αύριο είναι ώρα μία θα πάω στο Υπουργείο, έξω να στήσω καραούλι, να πιω άλλη εύσω καμιά είδηση.
1: Και
0: να με συνδέεις.
1: Εάν για η ζήλωση που τον Υπουργό, ναι, να σε παραδεχτώ.
0: Όχι, βάλ μου challenge, τι θα μου δώσεις αν τον Υπουργό.
1: Να που να σου δω μια σοκολάτα.
0: Για μια σοκολάτα είναι 100 νεπουργία.
1: Μια fitness protein
0: που την έφαγες ήδη.
1: 0% sugar.
0: Ωραία, φιλάσαι καλά. Για μια sugar 0%
1: νεπουργία. Να που να σου δω λεφτά.
0: Θα μου έχεις 10 μέρες στη μητική να δει.
1: Να που να σου δω.
0: Πέντε. Να τερκάζει μέσα ο Κυρίακο. Μια εύτομα.
1: Έχω καμιά αστέρα πάνω μου.
0: Πέντε μέρες στη μητική.
1: Να πιάσεις τόσες μέρες ρε που να γεννήσεις.
0: Αν μου δω και ο καφετζής πέντε μέρες στη μητική.
1: Κύριε λέεις ωραία.
0: Θα πω αύριο στο υπουργείο κυρίες και κύριοι ώρα μία. Με σκοπό να αλλιεύσω ειδήσεις. Την Πέμπτη, αν περάσει η Ομόνια να σας χαρίσει το καφέ της. Πέρκει περάσει να μας κάνει καλό φέρτο εσπρέσο πρωί.
1: Αν πάει φύγει ο Μπέρκ.
0: Λοιπόν, και η γνώμη σας για Μπαγκασέτα τον αποκτήσει ο Μονάλεο 327. Εντάξει, είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, το βιογραφικό του είναι εκεί. Παίζει και σαν οχτάρι και σαν δεκάρι, ενώνει τις γραμμές. Πολύ καλά σούτ από απόσταση, δοκιμάζει την τύχη του. Αν αποκτηθεί, θεωρώ ότι ποδοσφαιριστής, το βιογραφικό του είναι εκεί. Παίζει και σαν οχτάρι και σαν δεκάρι, ενώνει τις γραμμές.

0: Θέλω
1: να είσαστε αντάγεν, εθλιά ως ημέρα.
0: Βέβαια.
2: Κύριε Στεφάνη,
1: ένα
2: τραγούδι, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. Να σε πολύ χρόνος, Γκάνερ μου. Ωε, φίλε, θέλω.
1: Για που θέλεις πολλά άθλημα, κάνει έπιαες, πόσα. Κάνει.
0: Θέλουμε το ευρωπαϊκό.
2: Στο μπάσκετ.
0: Όχι, το Champions League
1: μετά
0: ο
1: Άρνα
2: Ιγκο. Διώσου το.
1: Την Premier να με μοιάει και το πρόθυμα το Champions League.
0: Έτσι είσαι άλλο που να αρέσει την Premier.
1: Είναι η αλήθεια
2: τους. Έτσι
1: είναι η πικρή αλήθεια τους.
0: Δεν υποτιμούμε κανένα.
2: Ναι, ούτε την Liverpool. Ούτε την Liverpool.
1: Άτε πάλι, άρχεψε. Εφάνηκα καλός, εφάνηκα ευγενικός και πάλι αρχεύκεις με πάλι.
0: Αφού είναι η αδυναμία, είσαι αδυναμία μου, κύριε Πολ.
1: Μα γιατί είμαι με αδυναμία σου, επειδή είμαι με τη Λίβερπουλ.
0: Επειδή είσαι με τη Λίβερπουλ, με τον Ολυμπιακό, είσαι με τις αντιομάδες μου, καταλάβες.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Ευτυχώς πόνισες στην Κύπρο με την αντιομάδα μου.
1: Κι αν είναι η αντιομάδα σου.
0: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Οκ, εγκάλε.
2: Και στην ομάδα του, έχει τριφύλλη.
1: Έχει τριφύλλη.
2: Είναι η Ομόνοια που καταλάβες λογικά.
1: Είναι η Ομόνοια.
2: Η Ομόνοια 29 Μαΐου.
0: Βέβαια.
2: Το μόνο 21 την Μαΐου ο Γκάνερ.
0: Όχι σας ο Θεός, υγεία να έχουμε και τα λόγω λεμπελά.
1: Χρόνια πολλά Γκάνερ μου, χρόνια πολλά ό,τι επιθυμείς.
2: Γεια
1: σου, γεια.
2: Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
3: Καλό απόγευμα.
1: Καλώς τον καλώς, όρισε τον φίλο μου Δώρο.
3: Λοιπόν, άκου να δεις, δηλαδή το ότι απαριστήκαν ή είναι επισήμως από την Ομόνοια ή απλώς εμπληροφορίες.
1: Τι απορριφθήκα.
2: Οι προτάσεις για τον Κουλυμπαλή είναι ενημέρωση της Ομόνοιας στους ρεπόρτερ τους, άρα είναι ενημέρωση επίσημη, ναι.
3: Μάλιστα. Ο Ρωμάκη κατάλαβε ότι ο Στράπον κερδίζει η Ομόνοια 4 φορές που κερδίζει φέτος τον περασμένο, ας πούμε, και 3 φορές τον προηγούμενο χρόνο, 7, δηλαδή μια φορά κερδίζει η παγωστή Ομόνοια τα τελευταία 2 χρόνια. Φαίνεται, κατάλαβε ότι πρέπει να αποδυναμωθεί και η
1: Ομόνοια. Οπότε η Πάφο στην Ομόνοια ήταν η τελευταία φορά που την κέρδισε, ήταν στον τελικό.
3: Όχι. Πρόπερση να πω, το έτος που πιάνε το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
3: Το 24-25.
1: Ναι.
3: Εγκέρδισε, η Ομόνοια την Πάφο να κέρδισε 3 φορές.
1: Ναι.
3: Εγώ τα στιάμε σαν να γεννηθείς, έτσι.
1: Και πιάνε το πρωτάθλημα η Πάφο.
3: Και πιάνε το πρωτάθλημα η Πάφο, μάλιστα. Είχε 6 ήττες η Πάφο στο πρωτάθλημα εκείνο.
1: Εμένα εδώ ρομολά σου πω κάτι, κάποιος να σου πει μακαρά με δέρνεις κάθε φορά και κάνω το πρωτάθλημα.
3: Ναι, αλλά εγώ προσπέρασα 25 βαθμούς φέτος.
1: Εντάξει, οκ.
3: Έτσι είναι ένα τζέσκιο, 25, 18, 20, 25, 35, 36. Αυτή είναι η σειρά.
1: Τη διαφορά που... Πέμασε να που θέλει να δεις τώρα.
3: Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι προσπαθούμε κάθε τρόπο για να αποδυναμώσουν την Ομόνοια, αλλά...
1: Είναι το φυσιολογικό είναι το πράγμα όμως.
3: Ναι, περίμενε. Όμως οι αντιπάλοι μας τρίφουν τα χέρια τους αυτή τη στιγμή. Ξέρεις τι εννοώ.
1: Ναι, αν αποδυναμωθεί η Ομόνοια...
3: Γιατί αποδυναμώνται η Ομόνοια σε μεγάλο βαθμό...
2: Ναι, εν και φιεδόρο Κουλυμπαλία, εν και είπε κάποιος ότι είναι να φύγει όμως οριστικά.
3: Ακόμα δεν έγινε κάτι.
2: Ναι, εν και είπαμε ότι ο Κουλυμπαλία έφυγε.
3: Όχι, ούτε είπα εγώ τι
2: έφυγε. Και αποδυναμώθηκε να πω ότι προχτές όχι, αφού είναι ήδη παίχτες, εν και φύγει ο Κουλυμπαλί.
3: Και είναι ήδη παίχτες, είναι η ίδια η Ομόνοια η περσινή.
2: Όχι ρε Δώρο, ξέρουμε ότι ο Μάτσος συμμετέχει, δεν είναι νέον τούτον. Ο Κουλυμπαλί θα είναι ήδη σε αφήγη αυτή τη στιγμή. Τους προηγούμενους έχω συζητήσαμε τους.
3: Εγώ βλέπω μια δυναμία της Ομόνοιας να επιτυχαίνει τέρματα τα οποία ήταν εύκολη υπόθεση πριν μερικούς μήνες. Τώρα δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό έβλεπα. Όταν η απόσταση από τον τερματοφύλακα είναι τουλάχιστον σχεδόν 2 μέτρα, να το πω, είναι ανάμιση. Και δεν μπορεί να πλασάρεις εύκολα έναν τερματοφύλακα, 2 φορές μάλιστα, όχι μία. Σημαίνει κάπου έχεις πρόβλημα.
1: Έγινε.
3: Ελπίζω, κάνω υπόθεση, ελπίζω λέω ότι θα είναι εύστοχη εκείνη η επιθετική που θα βάλει ο Μπέρ. Και επειδή άκουσα σήμερα ότι είναι απόφαση του Μπέρκ για τους ποδοσφαιριστές, δεν είναι απόφαση του Παπασταύρου. Πού οφείλεται να μην δίνει ο Παπασταύρου κάποιες αυξήσεις τις οποίες ζητούν οι ποδοσφαιριστές, έτσι είναι απόφαση του Μπέρκ του το πράγμα. Είναι απόφαση του Παπασταύρου. Συμφωνείτε,
1: μα γιατί να δοκιμάσει αύξηση ο Παπασταύρου από τη στιγμή που υπάρχει υπογραμμένο συμβόλαιο, πού εξανακούσες εσύ να διαύξεις.
3: Ναι, όχι, όχι.

0: άλλες περιπτώσεις που μιλούν, ναι, για τον Κουλυμπάλη περιπτώσεις. Διότι εδώ ο Κουλυμπάλης είχε άλλο 2 χρόνια συμβόλαιο. Για άλλες περιπτώσεις που ζήτησε, για παράδειγμα ο φίλος μας που μας εκράτησε και τη θέση του τερμανοφύλακα λόγω τραυματισμού του Φαβιάνο, ο άνθρωπος ζήτησε ένα διπλάσιο ποσό και δεν του δώσει. Του έδωσε 60 από την πληροφορία που έγκυρη γυρότατη πληροφορία. Διότι από η αρφότεχνη, ο θείος της
1: κουβέντας... Τέλος πάντων, δεν να μας πεις πώς θα έμαθες τώρα.
0: Ναι, εγώ δεν θα πω ονόματα, απλώς είναι εγκυρότατη πληροφορία.
1: Εντάξει, οκ. Ναι, έγινε. Δύο ώρα και περιμένει κι άλλος κόσμος.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Έλα, πρόεδρε. Εφήνω πρόεδρος. Ναι, χαίρετε, έχουμε επόμενο.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
2: Καλό μεσημέρι, η Κώστα η Σωτήρη.
3: Καλή εδώ σε εργή χρονιά να έχω.
2: Καλή σεζόν.
3: Παιδιά, εντάξει, okay. Η Ομόνια ήταν ο πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ναι, αλλά... Ο Κώστας η Σωτήρης.
3: Παίρνω.
2: Ο Κώστας η Σωτήρης.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κώστας.
2: Εντάξει,
1: ο Κώστας.
2: Εδώ καθιό ονόματα, κύριε Νεθίμου. Έλα, κύριε Κώστα.
3: Κύριε, φιλούτια, αγώνασα. Η Ομόνια ως το 60-65 ήταν προς το γήπεδο πρόκτες. Μετά έπαιζε μόνο δεν μάνια λόγα. Δεν ξέρω να που είδατε εσείς.
1: Ναι, αλλά ως το 65 όμως η Ομόνια
3: έπρεπε να ήταν 0-3. Έπρεπε να ήταν 0-3.
2: Του τον είδαμε και εμείς όπως το είπες.
1: Καμιά σχέση με την Ομόνια που βλέπαμε στα προηγούμενα παιχνίδια.
3: Ναι, ναι, πολλά βελτιωμένη, ναι. Ως το 65 έπρεπε να ήταν 0-3 και στο τέλος χάσαμε και ένα.
1: Ανέβηκε η άλλη, ήταν φυσιολογικό, έπαιζε στην έδρα της.
3: Εκείνο που διάκρινα εγώ είναι ότι λείπει μας η ποιότητα που είχαμε πέρσι. Mm-hmm. Είναι θέμα ποιότητας να σκοράρεις. Σε τούτο το πράγμα ανάλυσαν το πάρα πολύ ποδοσφαιριστές πρώην παλέμαχοι και συγκεκριμένα ο Γιώργος Δασαβίδης όταν έπαιζε και στην ΑΕΚ και στην Ομόνια.
1: Έλα, ποιότητα... να σου πω κάτι όμως. Οι παίχτες όμως που πέρσι είχαν πολλά πρωταγωνιστικό ρόλο και βρίσκονται φέτος στο ρόστερ δεν το φκαλούν τούτον ακόμα. Μέσα στο γήπεδο.
3: Ναι, εν το καλούν, αλλά όταν είσαι που κάνεις την πόρτα για να βάλεις έναν γκολ, θέλει και ποιότητα.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά μπορεί, τι σημαίνει ότι έχασαν την ποιότητα τους, δηλαδή ο Τάνκοβιτς, έχασαν την ποιότητα τους.
3: Ο Τάνκοβιτς ένα σούτ έκαμε.
1: Και κάθε Τάνκοβιτς. Έχανες την ποιότητα σου. Ούτε μπορώ να αποδεχτώ επειδή έφυγε ένας και ο παίχτες που την Ομόνια επήρεν τους όλους από κάτω. Τι σημαίνει τον
3: τρόπο. Όχι, είναι θέμα ότι τους επήρεν, αλλά είναι δύσκολη αναπλήρωση δύο ποδοσφαιριστών που σημειώσαν 40 goal και 45 assist. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε να το καταλάβουμε. Είναι πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να την καθίσουν τους και ο παίχτες.
1: Μα έτσι είπε κανένας ότι είναι εύκολο. Το είπαμε πολλές φορές ότι θα βρεις έτσι
3: παίχτες. Ναι, αλλά φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι στιγμής, εγώ σου λέω ότι η Ομόνια μπορεί να φτιάξει το πρωτάθλημα με τους παίχτες που έχει. Μπορεί σε ένα μήνα που να κλείσει με μεταγραφές να είναι η καλύτερη ομάδα. Να ρολάρει καλύτερα, διότι ακόμα να αρχίσει το πρωτάθλημα. Αρχές της χρονιάς, συμφωνώ. Όμως πιστεύω ότι τα δύο πράγματα. Δεν ήταν απόλυτα έτοιμη από την αρχή για να παίξει για το Champions League.
2: Ναι, δεν ήταν, έχεις δίκιο.
3: Δεν ήταν έτοιμη η ομάδα, δηλαδή γενικά και τούτοι παίχτες που λέτε που πέρσι έφταλαν ματιά. Μα εκεί μιλούμε για πέρσι και για φέτης. Κάνουμε λάθος όταν συγκρίνουμε πέρσι και φέτη. Μιλούμε για δύο μήνες διαφορά. Τίποτε παραπάνω. Εκεί πέρσι, δηλαδή το 25 και πιάμε στο
2: 21. Μιλούμε για δύο μήνες που είμαι ακριβώς.
1: Εμεσολαβήσαν τρεις εβδομάδες που είναι καμάν προπόνηση οι παίχτες. Δηλαδή...
3: Μπράβο, ωραία. Εντάξει, έχει ξεχάνεις τη δουλειά σου.
1: Μα πάνε ξεχάνεις, απλά εντάξει.
3: Απλά θα τους δώσω εμπίστοση, συμφωνώ, αλλά η ποιότητα δεν εγκαλύφθηκε σε έναν επίπεδο. Μέχρι στιγμής. Αύριο μπορεί ο Μοντρό να μου βάλει άλλο 10 γκολ και ο Ντιονί να μου βάλει 20.
1: Μα μπορεί να δεις τον Ντιονί αύριο να σου κάνει σε χάτρικ, δεν έχει σημασία.
3: Μα δεν έχει την ποιότητα ο άνθρωπος, τον είδαμε, δεν ξέρει μαπτά. Αλλά
1: πώς τον λέω... τον άλλον που έπαιξε προχτές πρώτη φορά, που κάνει τον τεμπούτον του,
2: από
1: αριστερά.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Θέλουν τον χρόνο τους. Όμως δεν ήταν έτοιμοι όπως είπε και ο Γιώργος. Συμφωνεί μαζί μου.
2: Δεν ήταν έτοιμοι
3: για να ανταποκριθεί για το επίπεδο που επέζαμε. Και επέζαμε, είμαστε στους δυνατούς και επέζαμε με πιο εύκολες ομάδες στη θεωρία.
2: Δεν ήταν στελεχωμένοι που εν μέρη είναι και λογικό, αλλά δεν ήταν στελεχωμένοι για Champions League.
3: Ήταν συγκεκριμένες θέσεις, Γιώργο, που έπρεπε να ήταν ήδη καλυμμένες. Δηλαδή,
1: ξέρετε τι εντύπωση μου έδωσε εμένα η Ομόνια στα δύο παιχνίδια που έπαιξε για το Champions League. Ότι, ξέρω, σαν να και δεν το κυνήγησε, δεν ενδιαφέρθηκε.
2: Όμως Κώστα, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, χωρίς να είναι κατά ανάγκη ο απολύτως λόγος, ότι η Ομόνια κλήθηκε να παίξει για πολλή ώρα μετά από δικές της απροσεξίες με 10 παίχτες.
3: Ναι, είναι, και να προσθέσω και εγώ ότι είχα κερδίσει. Ναι, επειδή ήταν πιο ανέτοιμη, έπαιξε και με 10 παίκτες, συμφωνώ.
2: Ήταν πιο έτοιμη η Ελλάδα, είχε παιχνίδια, συντελέστηκε ένα κοκτέιλ. Είχε 25
3: παιχνίδια πάνω της, ναι, αλλά ναι, απλά είχε συγκεκριμένες θέσεις που είχαμε βασικούς παίκτες απώλεια. Δηλαδή, ο Μοντρό καλύφθηκε εν μέρη που το Σεμέδο, αντιστοιχεί ας πούμε. Ο Ντιονί δεν είχε έρθει για να καλύψει τον Μάιστερ.
2: Μα δεν πρόλαβε να παίξει και πολλά ας πούμε.
3: Με την Καϊρά δηλαδή δεν τον είχαμε, ναι, έπρεπε να τον είχαμε. Τον μπακ δεξί έπρεπε να τον είχαμε από πριν.
2: Είναι ο Νεγκό, ο Ντουμπάντζο έξω παίξες με Σίμιτ στο Καζακστάν.
3: Ναι, πάλι.
2: Βλέπεις, είχε έναν downgrade αγωνιστικά στις εσυχίες.
3: Ναι, Γιώργο, αλλά ήταν δεδομένο ότι είχαν φύγει ούτε παίκτες.
2: Ναι, ο Μασούρας ειδικά.
1: Αλλά ο Σίμιτ όμως έφαν το γήπεδο με το κουταλάκι.
2: Λαλή σου κάποιος, έννεν όπως το Μασούρα.
3: Βέβαια ρε παιδιά, χάσαμε χρόνο, χάσαμε ποιότητα, χάσαμε τρεξίματα. Ο Σίμις είναι ποιος εξεπτακτέκτης, είναι πιο αμυντικό η εξπομπασία.
2: Κώστα, εγώ την προσέγγιση σου την εκτιμώ, γιατί για μένα είσαι σωστός σε ένα σημείο. Λέεις κύριε, παραθέτω 2-3 πράγματα, καλόπιστη κριτική, περιμένω να τους ζω, δεν μηδενίζεις. Εγώ αυτόν το εκτιμώ.
3: Όχι, καμία σχέση, εγώ κρίνω το παιχνίδια που είδα.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Σας λέω πολύ ειλικρινά ότι μπορεί ο Μόνια σε ένα μήνα να είναι η καλύτερη ομάδα που
2: μπορεί, καταλάβω τι λες.
3: Και να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, έχει τον βασικό κορμό, έχει τον βασικό προπονητή της, έχει πολλά θετικά. Που μπορεί να, σε ένα μήνα να είναι καλύτερο, μα να ρολάρει τόσο πολλά που να παίζει πάλι που δεν μπορούσε. Γιατί μέχρι το 60 εμένα θύμισε μου την περσινή Ομόνια μερικές στιγμές. Ασχέτως αν δεν πήγε τον κόλ.
2: Ήταν και το ανεβάσμα του Τάνκοβιτς, Κώστα, μ' άρεσε ο Τάνκοβιτς με συντουρίτων όσον
3: είναι. Το Ευάντρο ανέβει, το Ευάντρο ανέβει, το Μοντρό ανέβει, όπως έλεγε και ο συνάδελφος του Μαρίκος ο Κωνσταντίνος σε κάποιες εκπομπές που τον άκουσα, ίσως μετρά και η απειρία, μιλούμε για 21 χρόνου και ένα σεμέδο με 33 χρόνου.
2: Έτσι την πίεση που έχεις στην ομένα και είσαι
1: στον άνθρωπο. Βέβαια, φίλε, τα αναλυθούν τα πόθηκια του.
2: Και ο 904 Κώστα λέει το εξής. Το πρόβλημα με ο Σωμονιάτης λέει ότι κάποιοι ξιάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι μισοί παίχτες εύκαλα μια χρονιά σερί και λογικό να ξεκινήσουν. Στα κάτω τους ο Μπέκ δεν φταίει σε τίποτε, ούτε οι παίχτες. Ο Σεμέδο έμπαιρνε στο γήπεδο και λαλούσαμε απλά. Έβαλε τον και πέρσι, έκαναμε τον Θεό. Το πρόβλημα είναι ο Παπασταύρου που θέλει να φέρνει τους παίχτες μούχτη στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, λέει.
3: Φίλε, τούτα εγώ δεν τα αγοράζω, φίλε, με ενδιαφέρει να μπω καμία διοίκηση και ξέρω, εμένα με ενδιαφέρουν τα πράγματα, εγώ ξέρω ότι έχει έναν πρόεδρο για μένα εδώ 7 χρόνια, καλή με κάθε χρόνο Ευρώπη, ξελάσπωσε μου η ομάδα, έκαμε τα πάντα, έφτακαψα κρύο από τώρα, εγώ κρίνω τον προπονητή και τους παίχτες. Ο προπονητής αν δεν ζήτησε παίχτες του πρόεδρου, σίγουρα θα του φέρει. Αν του ζήτησε να του φέρει. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος ότι δεν είναι σίγουρο. Εκείνη δεν αφήνει να μες στη φιέστα και να μας λέει να κάνει την ομάδα πιο δυνατή και ξαφνικά να μας λέει λένε πελάρες. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Για μένα δεν είναι σοβαρά.
1: Έγινε, να σε καλά Κώστα.
3: Κοινό που ακούω, κοινό κρίνω. Και απλά σας είπα, συγγνώμη ρε πολύ πιο μου 10 δευτερόλεπτα, κρίνω πάντα το παιχνίδι που βλέπω. Δεν ούτε κρίνω για να έχει κάποιος ή να έχει άλλος ή οτιδήποτε. Κρίνω το παιχνίδι που βλέπω και πιστεύω ότι είμαι αρκετά εύστοχος στο κουτάκι από χώρο.
2: Να σε καλά, Κώστα.
3: Ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.
4: Έλα φίλε μου.
1: Γεια σου Νάκημα, πού είσαι ρε. Έκλεισες μας το.
4: Είναι εσύ που μου λέω, κατά λάθο.
2: Κατά λάθο ρε.
1: Περίμενε, ποιος εγώ.
4: Βάσε μου τον Τζόντα, να το διαβάσω ο Αϊκτσής.
1: Ποιος ο Μιτσής.
2: Αϊκτσής.
1: Ποιος ο Μιτσής, ο άσχημος.
4: Ναι, εγώ θα δω τρία θέματα.
2: Ήταν ναι ρε πρόεδρε, πες με άσχημον τώρα.
4: Όχι, εγώ θα δω τρία θέματα.
2: Πέ μου τρία θέματα.
4: Εν κρίμα να χτιώσουν τους παίχτες, αφού δεν έχουμε υλικό, να το δούμε να φύγουν τους παίχτες.
2: Μα έτσι δεν μπορεί αριθμητικά ρε Γιαννάκη μου να έχει 35 παίχτες ρόστερ.
4: Εμάνα μου να έχει και κάθε.
2: Να κάνει προπόνηση ή οξά να χωρίζει σε γκρουπ την ομάδα.
4: Δεν έχουμε πάρει να έχουμε μπάγκο εγκαλύτερα παρά να... Να έχουμε και κάθε τσιγοτσίλη.
1: Περίμενε μισό λεπτό.
2: Διαφωνώ πρόεδρε.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Ποιος τον έφερε τον μαέστρο, είναι εσύ που τον έφερες.
4: Όχι. Εγώ θέλω να έχω 25 γκάστες, τέστες, και γκάστες μέσα, τέσσερις, τριαντέστες, έπρεπε να φύγει το πέστη.
1: Πόσους είναι να φύγει, να φύγει 24.
4: Να φύγει παραπάνω.
1: Να δεν πάει να φύγει, αφού θέλεις 25, έτσι να όσο να φύγει 24.
4: Αφού έτσι και όσο κάνει μετά, ρε φίλε. Θέλουμε κομμό.
2: Πρόεδρε, πόσους παίχτες θέλει να έχει ο ρόστερ, πέμε έναν αριθμό.
4: Θέλω να είναι ούλοι, μάνα μου.
2: Ούλοι όσοι είναι. Όσοι πας. Ούλοι, πρόεδρε. Α, το δούμε. Να μου να κάνω.
1: Το επόμενο θέμα.
4: Το επόμενο θέμα. Έχει αντίποτε αγόμαστε από τον ΚΟΑ για τα γήπεδα, πότε να σας τούσεις.
1: Να πας είναι αύριο στον Υπουργό, είπαμε.
4: Ναι.
1: Κατήσει του τσεμαύρη τύχη τους που τον Υπουργό αύριο.
4: Ναι, κι άλλο ένα πράγμα. Έβαλε θέμα η πρόεδρος της Βουλής για, το, για τους τρούλους που θέλουν οι πλάκες για, τον, για να έχει φωτιμό που πάει στους τρούλους.
1: Δεν μπορεί να κάνει ξαναπέμω.
2: Αν έβαλε θέμα για φωτισμό στο δρόμο.
4: Ναι, στους τρούλους να μπει φωτιμό όπως καϊκά.
1: Πού ξέρουμε ρε πρόεδρε, αμένα θετικά που λάρουμε, έτσι ξέρουμε τα που κάνουμε οι υπουργός.
2: Μας διαφεύγει αυτή η λεπτομέρεια.
4: Πρέπει να βάλει θέμα στην πουλή, ότι οι τρούλοι είχαν φωτιμό που πάει στον κύριο δρόμο.
1: Μάλιστα, α το δούμε και τούτο.
4: Να βάλουν στην πλάκη για τον ίδιο.
1: Βάλε μας χίλιες δουλειές ο πρόεδρος.
2: Εντάξει πρόεδρε μου, να το δούμε αρχοντά μου.
4: Να το δει η πρόεδρος στην πουλή, γιατί είναι το κόντι, κρίμα να σκοτώνει το κόμμα. Θέλει φωτιμό κι άμε.
1: Να σε καλά.
4: Πάει
1: Λεβέντη μου, πάει στον επόμενο, γεια σας.
5: Καλησπέρα Πολύβη.
1: Καλώς το ρε.
5: Να σου πω εγώ είναι τα φωτισμός Σέλιον Μπέρκ και ο Παπασταύρου. Και αείστε τους τρούλους. Άντε να δεν με πιάνε τούτο μου τώρα. Το λοιπόν, ξεκινώ από πρώτο. Χρόνια πολλά στο εντάγεννέστηκα του φίλου μου του Χάρη του Φωτίου. Μάει, χρόνια πολλά στο φίλο μου Χάρη του Φωτίου, έτσι να ξέρεις κύριε Πολύβη. Το Λεωνίδου δεν του μιλώ. Γεια σου κύριε Στέφανε. Είμαστε παιδικοί φίλοι με τον Χάρη τον Φωτίου. Λοιπόν, χρόνια του πολλά. Και ξεκινούμε εντε πρώτο. Να μου να κάνει ομονία να πιάω προάστημα. Είναι τα παραμύθι. Εμένα κόκκινο σκουβίτσα. Όχι με ο λίγο που θεωρούμε. Δεύτερο, κύριε Δώρο, ο Λωμάκη είναι λάθος που πιάνει τους παίκτες μας. Να πιάει τον Μπέρκ και τον Παπασταύρου να πάσει στο καλό. Και εν τούτοι υποκαταστρέψαν την ομονία. Το λοιπόν δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Χαιρετώ. Θέλω να ξαναμιλήσουμε.
1: Γεια σου φίλε μου. Γεια σου. Πάμε πολιτικό δελτίο.
6: Η ώρα είναι 3:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
7: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγική κατάληξη για 22χρονο τουρίστα από την Γερμανία, ο οποίος χθες το βράδυ αναστήθηκε νεκρός από πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην επαρχία Αμοχώστου. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου επί καθήκον ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του. Διενεργήθηκε σήμερα, είναι νομισμένη νεκροτομή επί της ορού από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, σύμφωνα με τον οποίο ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό. Ποινική έρευνα εναντίον δύο γιατρών διεξάγεται το ΤΑΕ Αρχηγείου για τις αναρωτικές άδειες δεσμοφυλάκων μετά τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας. Η ελεγκτική υπηρεσία εντόπισε δεσμοφύλακες που έλαβαν αναρωτικές άδειες πέραν των 42 ημερών, επηρεάζοντας την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Αντιδράσεις από την Ένωση Δήμων προκαλεί εξαγγελία για καθολική εφαρμογή του συστήματος πληρών όσο πετώ από τις αρχές του 2027. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δήμων εκφράζει έντονη ανησυχία και σοβαρά ερωτήματα για το γεγονός ότι η εξαγγελία του προγράμματος έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και συμφωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ένωση Δήμων σημειώνει ότι ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, θεσμικό διάλογο και διασφάλιση των απαραίτητων υποδομών της επαρκούς χρηματοδότησης και του αναγκαίου εξοπλισμού. Αύξηση των ολοήμερων σχολείων από τον Σεπτέμβριο αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, τα ολοήμερα σχολεία είναι πλέον 381 από 220 που ήταν το 2023. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν. Η πρόταση προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό των επιθέσεων από οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.
9: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
10: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
11: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
17: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Gas IP, με την Ομόνοια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden, με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Ομόνοια St. Truiden, ζωντανά από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
8: Χαραλάμους. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Super Sport 104.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: θα με βγάλεις το πρωί. Σε ποια στεριά μου ξένη.
1: Έχουμε 12 μετρημένα λεπτά, άρα θα παίξει το τραγούδι.
2: Λοιπόν, να θυμίσουν τους διαγωνισμούς για τον μπάσκετ, κύριε Πολύ Αλεξάνδρου, που είσαι λίγο πιο κοντά στο λεκτικό. Θυμίσε μας τι.
1: Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμό σας, για να διεκδικήσετε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης. Στο τουρνουά, να υπενθυμίσω, θα λάβουν μέρος ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Αντιλαμβάνεστε ότι το τριήμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάος Παπαδόπουλος Ελευθερία θα μυρίζει Eurolink. Να πούμε ότι κάθε πρόσκληση αφορά και τις τρεις ημέρες όλους τους αγώνες, δηλαδή παίρνετε απόγευμα και φεύγετε αργά το βράδυ. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση για τις επόμενες 5 προσκλήσεις από την εκπομπή εδώ στην Game Time θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Όλες οι εκπομπές του σταθμού θα κληρώσουν την ερχόμενη Παρασκευή από 5 προσκλήσεις.
2: Ωραία. Μπαίνετε και στο Instagram. Υπάρχει διαγωνισμός του Super Sprocanter σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταράν. Σας δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε διαμονή για δύο βράδια. Μπαίνετε, βρίσκετε την καρφιτσωμένη ανάρτηση στη σελίδα μας στο Instagram, μόνο εκεί. Follow Super Sprocanter και Βρυσάκη. Είναι tag accounts πάνω, λογαριασμοί είναι εκεί να τους βρείτε. Με ένα κουμπί. Like στο post, tag ένα φίλο στα σχόλια. Και η κλήρωση θα γίνει 25 Σεπτεμβρίου μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής. Με διαφάνεια θα ανεβάσουμε και story των νικητή για να δείτε ότι έγινε όπως πρέπει. Η κλήρωση είναι ένας τυχερός που θα μπορεί να πάρει μαζί του ακόμα ένα άτομο, γιατί είναι για δύο άτομα οι διανυκτερεύσεις και για δύο βράδια συγκεκριμένα. Λοιπόν,
1: πάμε γραμμές.
2: Γραμμές, θα δώσουμε σε λίγο τα μηνύματα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Καλά, ευχαριστούμε.
3: Να πείτε του φίλου μου του Δώρου, εκόλλησε του Σολομάκης, πάση για ξύλωμα.
2: Και
3: πονναφεί ο Κουλυμπαλί να πάει στο αεροδρόμιο να του κάνει πάει.
2: Άρα έχετε πληροφόρηση ότι φεύγει ο Κουλυμπαλί.
3: 99,9%.
2: Εντάξει, φαντάζομαι και πολύ ενδιαφέρει σας άμεσα, έμμεσα σας ενδιαφέρει.
3: Όχι, όχι, αλλά η δεύτερη μας ομάδα μετά την Πάφων είναι η Ρίγα.
2: Εμάς και στη Ρίγα μου να πάει σε άλλη ομάδα.
3: Ναι,
2: ούτε
3: αλλά
2: σπολές.
3: Εγώ η δεύτερη μας ομάδα είναι η Ρίγα.
2: Ε,
3: του
2: κυρίου Λομάκη.
1: Κύριο
2: Λομάκη είναι άλλο από 10 ομάδες.
1: Είναι η Ρίγα, η Ντουμπάι και η Ρωσική.
2: Η Ροντίνα.
3: Μετά πριν να φύγει ο Κουλυμπαλί να πάει, θα φύγει ο Μπέρθ με τον Παπασταύρου να τον πάρει σε άλλη ομάδα.
2: Θα αγοράσει και ο Παπασταύρου δηλαδή ο Λομακή.
3: Μπράβο, θα μείνουν ακέφαλοι.
2: Θα φύγει πολυκατοικία για πολυκατοικία στη χώρα.
3: Μπράβο, πολυκατοικία για πολυκατοικία.
2: Τούτα αντιλαμβάνουμε αφορούν μόνο το δώρο, όχι τους υπόλοιπους ομονιάτες.
3: Το δώρο. Οι υπόλοιποι είναι σε κανένα πρόβλημα.
2: Φίλοι μας οι υπόλοιποι.
3: Βέβαια.
2: Αύριο να σας απαντήσει να κάνουμε τους πυροσβέστες και να τελειώσουμε. Να είστε καλά.
3: Καλό
2: υπόλοιπο. Λοιπόν, έχουμε...
1: Τα ωραίος.
2: Πάμε.
1: Χαίρετε.
4: Χαιρετούμε.
2: Γεια σας.
4: Γιάννης Άικ Λάρνακος.
2: Έλα Γιάννη μου.
4: Τι γίνεστε, τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά. Αν θα με ρωτήσεις, ενώ αν θα θέλει να συζητήσουμε για οσέγες, έχω και μήνυμα που 595, δεν ξέρω αν είσαι εσύ. Εντάξει, έχω φιλάμε ένα μήνυμα σήμερα 3:11 για τον προπονητή, άρα ευκαιρία να απαντήσουμε και του 595 σε
4: περίπτωση. Καλό, θέλω να μας.
2: Λοιπόν, να σου πω το μήνυμα. Λέει, δεν ξέρω αν μίλησες ήδη, τώρα ανοίξω ραδιόφωνο τον Γιώργο μου. Ο Σέλες είναι καλός προπονητής, τα στατιστικά του πάντως είναι πολύ κακά. Νομίζω περιμέναμε κάτι πολύ καλύτερο. Ήταν όντως η πρώτη επιλογή του Ρόγα και τον περίμενε τόσες μέρες. Σύντοτε απέρριψε τον Αποέλ. Τον απέρριψε το Αποέλ, το Σέγγες. Και η Αγκόλ Κίπερ γιατί δεν παίρνει Πίριτς. Ωραία. Τα ερωτήματα αυτά είναι και δικά σου, να τα απαντήσω.
4: Όχι, εγώ που για το βιογραφικό το φάνηκε ότι πρέπει να έχει γνώση σε μεγάλες ομάδες.
2: Να σου πω, δεν έχει την εμπειρία του πρωταθλητισμού, δεν πήρε τροπέα, όμως αυτό γιατί δεν είναι κακό απαραίτητα. Γιατί δούλεψε όντως σε έναν καλό επίπεδο, στη Premier League, στη Championship, στη La Liga 2, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, έχει κάποιες παραστάσεις εκεί, ωραία, που είναι δύσκολο επίπεδο να κρατήσεις και για χρόνια. Δεν ξέρω γιατί λέω κρατής, ακροάτρια, απέρριψε τον Αποέλ. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε στο Αποέλ, δεν το έψαξε αλήθεια, δεν το βάζω στην εξίσωση αυτόν. Όντως ήρθε εν Κύπρο, τότε μάθαμε να τις εγκαταστάσεις, για κάποιο λόγο ΑΒ δεν προχώρησε. Ωραία, πρώτη επιλογή του Ρόκα, εγώ ξέρω, δεν ήταν αυτό που λέμε. Τούτος είναι η προτεραιότητα μου γίνον καρτερό 10 μέρες. Υπήρξαν κάποιες άλλες περιπτώσεις που έπαιξαν πρώτα, όμως και ο Σέλες δεν είναι ότι ήταν λύση ανάγκης. Ήταν από τις περιπτώσεις που άρεσαν στο Ρόκα, όμως ίσως δεν ήταν στο 1 και 2 ας πούμε, ήταν στο 3. Ωραία, ένας καλός προπονητής που θα ήθελε ο Ρόκα είναι ο Πάκο Λόπεθ, αλλά το κασέτο είναι απαγορευτικό. Ωραία. Άρα ο Σέλες, αν θέλετε, ένας προπονητής που ήθελε ο Ρόκα. Δεν ήταν το απευκταίο του σενάριο, το τελευταίο του, και απλά συμβιβάστηκε. Από εκεί και πέρα, θέλω να δω τη φιλοσοφία του. Έμαθα με ένα-δύο ερωτήσεις που έκανα σε ανθρώπους που ξέρουν ότι είναι λάτρης του pressing και επιθετικού ποδοσφαίρου. Παίζει 4-3-3 GI και έχει παίχτες να υποστηρίξουν το σχηματισμό. Αν επί του πρακτέου η φιλοσοφία του ταιριάξει με τους παίχτες που έχει, το υλικό το έχει για να πάει καλά. Πρέπει όμως ο προπονητής να εφαρμόσει το πλάνο του συγκεκριμένα με τους παίχτες που έχει. Να μην δοκιμάσει κάτι που είναι εκτός πλαισίου.
4: Ναι.
2: Για μένα.
4: Okay. Να δούμε δηλαδή έναν περίπου το 11-12 που πέσαμε στο Λαδού και κάναμε επιθέσεις αβέρτα.
2: Μπορεί να πει έτσι με pressing, κυρίως από τα πλάγια, ανεβάσματα των back. Του τα περιμένεις να βλέπει και που είναι ΑΕΚ. Κατάλαβες ρε Γιάννη μου, τούτον είναι το στυλ της τόσα χρόνια.
4: Να φέρουμε τον πίσω και ο Τσίξλε πίσω κάτω.
2: Έφτασες τους καλά.
4: Να πιντώσουμε ούλα μας.
2: Τερματοφύλακα δεν ξέρω ποιος θα φέρει. Πάντως ο Πίριτς δεν θα είναι.
4: Ακούσα πάντως ότι μπορεί να πιέμε και το Αποέλ, κοινό που θέλει να πιάσει.
2: Όχι, δεν ισχύει κοινός, όχι.
4: Δεν ισχύει, οκ, οκ, εντάξει καλά.
2: Όχι. Άρα θα δούμε.
4: Αυτά από μένα. Χάρηκα πολλά που σας άκουσα.
1: Καλή
4: συνέχεια.
1: Λοιπόν, απλά να πούμε ότι ετοιμάζεται πρόγραμμα και τρίτης αγωνιστικής, η οποία θα γίνει γνωστό εντός της ημέρας. Γι' αυτό έχει έννοια, κύριε Λεωνίδου, στα δελτία.
2: Κανένα θέμα. Υπάρχει δημοσίευμα του Κερκίδα Νετ, παρέμβαση του Προέδρου της Κόπρος των Ισπανών ομολογών του για το θέμα με το camp της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα. Ένα μέση αντίδραση της ΚΟΠ. Στέλνει επιστολή στον Ράφαελ Λουθάν Αμπάλ ο κύριος Χάρης Λοϊζίδης για αυτό το θέμα. Στάλθηκε χθες, μάλιστα, λέει το δημοσίευμα, η επιστολή. Και ουσιαστικά τι λέει αυτή η επιστολή, είναι και αυτούσιακη δημοσιευμένη, ότι έχει περιελθεί στην αντίληψη μας ότι η Barcelona Academy προγραμματίζει camps κατεχόμενες περιοχές. Η ΚΟΠ είναι η μοναδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κύπρου που αναγνωρίζεται από τη FIFA και την UEFA και δεν έχει λάβει οποιαδήποτε προηγούμενη ενημέρωση. Και ουσιαστικά ζητά να επανεξετάσει τη διοργάνωση του προπονητικού camp. Και το ζητά από τον ομόλογό του, τον πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας, της ΚΟΠ της Ισπανίας, να το πούμε έτσι.
1: Χαίρετε.
5: Άλλο!
1: Ναι!
2: Γεια σου κύριε Μάικ!
5: Πώς τα πάτε παιδιά!
2: Είμαστε καλά, εσύ!
5: Είσαστε λεβέντε! Για τον προηγούμενο που είπε για τον την Μπαρσελόνα.
2: Ναι.
5: Αν αποδεχτεί η Μπαρσελόνα τον το πράγμα, εγώ δηλώνω δημοσίως ότι παρετώ δεν είμαι Μπαρσελόνα. Αν δεν αποσύρουν τον την κατάσταση ως Μπαρσελόνα, εγώ δεν είμαι πλέον Μπαρσελόνα.
1: Ακούτε, ναι.
5: Δεν γίνεται ρε κοπέγια, δεν γίνεται.
2: Είναι απαράδεκτο, το είπαμε.
5: Όποιος θέλει δηλαδή στα κατεχόμενα, μάνα μου αρέσουν τα πράγματα.
1: Εντάξει, πολλές φορές που δοκιμάσαν να κάνουν κάτι και τελικά εγώ νομίζω να γίνει.
5: Εγκαλέστηκα έφεδρο και πια το 1974 και θωρώ ο κόσμο τώρα να μου πεις να πάω να δει το σπίτι που έχουμε εδώ. Εγώ δεν είμαι ακόμα ποτσί, ούτε θέλω να πάω. Άμα θωρώ το ψυχή σημαία, κάνω σπιρούκια. Ούτε να το σκεφτείς. Να πάω ελεύθερο, να πάω ποτσί. Δεν μπορώ να σας πω. Θωρώ την τερσιμέ και κι αν είμαι το τρεμουσό. Όχι να πάω να τρώω, να πάω να παίζω που μάρκα και το ένα και το άλλο.
1: Άιστο.
5: Αυτά ρε παιδιά.
1: Γεια σου Μάικ μου, να είσαι καλά.
2: Γεια σου κύριε Μάικ, ρε παιδιά, λέει ο 924 του δώσ' που με την Πάφων φκένει γύρω νεύκεται γιατί δεν του λαλείτε τίποτε, αύριο μου να αρκέψουν μαζί να μάχονται να έχουμε τα ίδια. Εντάξει ρε φίλε, απάντησε στο δώρο και προσπαθούμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο, αφού είδες που του είπα μόνο και ο δώρον εν τούτα που λες, του είπε ναι, άρα έμπιανε εγώ λάνε τους υπόλοιπους ομονιάδες. Αλλά εντάξει, με λίγο έτσι αυτοσυγκράτηση θα θυκαβούμε να έχουμε έναν καλό επίπεδο. Πάση περίπτωση, είπαμε, υπομονή, η καιρή γενικά είναι δύσκολη.
1: Παιδιά, αρκεύκει το πρωτάθλημα, να κάτσουμε όλη την μάπα χάμε
2: να το απολαύσουμε.
1: Να το απολαύσουμε το πρωτάθλημα με τις καλές του, τις στραβές του. Να έχουμε πολλά να πούμε. Μακάρι η διαιτησία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να με συζητούμε κάθε μέρα για αποφάσεις διαιτησίας. Και το ποδόσφαιρο είναι να μπορεί στο τέλος, είναι ένα άθλημα. Αν δεν το απολαύσουμε και αρκέψουμε με τα νεύρα και εκείνο και τούτο και το ένα και το άλλο, καλύτερα με θέλουμε μπαπ. Αν τα κλείσουμε όλα.
2: Είδατε τι έγινε με τα επεισόδια πάμε στο Φάντες Νέας Σαλαμίνας. Δεν έχουν χρώμα τούτα, δυστυχώς συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια. Γίνονται, τι να κάνουμε. Κάποιοι είναι άμυαλοι και θα είναι άμυαλοι για πολλά χρόνια ακόμα. Και όσο να επενδύουμε σε παιδεία και κοινωνία, τούτα θα έχουμε.
1: Τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε να μην τα κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και όσοι μας ακούν μπορεί να παρασύρουμε κανένα θυκόπου τούτους. Τούτο είναι ένα μεγάλο επίτευγμα.
2: Μεγάλο κέρδος για μας. Εντάξει, γενικά πολύ ωραίο το παρεάκι είναι εδώ όμως. Το 2-4 είναι χαλαρό.
1: Το παρεάκι είναι ωραίο το παρεάκι.
2: Εγώ έτσι νιώθω. Νιώθω σαν τον παπά μου, σαν τον θείο μου. Συγγνώμη, συμπαρασύρθηκα που τα ηλικιακά. Εντάξει, κύριε Στεφάνου, δεν τα αστιακά μου.
1: Ολοκληρώσαμε, κύριε Στεφάνου. Εδώ και στο σύστημα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.
2: Ένα λεπτό μόνο, συγγνώμη πριν διακαιώσουμε. Θέλω να στείλω πολλά, επειδή έταξα τα χαιρετίσματα. Τώρα μας στο τέλος τελειώσαμε. Σε μια σούπερ γιαγιά της Λάρνακας, που είναι ο παδός της ΑΕ και με ήβρε στο. Είχα πια παράδοση ένα δέμα, και ήταν τσαμέ η κυρία, οικογενειακή επιχείρηση. Ακούει ράδιο, πάει στα γήπεδα. Ξέρει πολλά πράγματα για η ΜΑΠΑΝ, με εξέπληξε και χαίρομαι όταν βρίσκω αυτές τις σούπερ γιαγιάδες και παππούδες, τους ηλικιωμένους ανθρώπους που η έννοια τους είναι η ΜΑΠΑ και αρέσκει τους και πιένουν και ψυχαγωγούνται. Κάθονται στο πέταλο, φωνάζουν. Είναι πολλά ωραία συνθήκη και κάποτε καμιά εκπομπή στα χρονικά είναι καλά ώστε να δείξει.
1: Τώρα εδώ και με ένα σμα, προχθές που ήμουν πάνω στα ψηλά και βλέπαμε το φιλικό του ΑΠΟΕΛ. Μιλούμε ένα φίλο και έρχεται ο γιος του. Τώρα θυμούμε το όνομα Αλέξανδρος, το όνομα του, συγγνώμη ρε φίλε που θυμούμε το όνομα σου. Ένα νεαρό παιδί ο οποίος είναι στην Αγγλία. Και του λέει ο πατέρας του, ο Πολύβιος, το σούπερ πρόσωπο. Το πιστεύω λάδι μου. Γύρισα πριν, που γίνει και λάλο ρε κομπά. Είσαι με τον Λεωνίδου λαλί μου. Ακούω σας λαλί μου. Έχανω λαλί μου εκπομπή σας που την Αγγλία. Το πιστεύω λαλί μου ότι μιλώ μαζί σου.
2: Μα έτσι είπε για σένα που να με δει εμένα να μου να κάνει.
1: Μακάρι να είναι καλά όλος ο κόσμος. Να περνάτε ωραία. Εμάς ο σκοπός μας είναι να περνούμε ωραία. Ανανεώνουμε για αύριο. Να είστε καλά.
2: Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός.

0: 1.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Face του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Face για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
10: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 8 ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ και Καρμιώτης Σαμένα Ραδίππου στις 8 Ομόνια Απόλλων. Κυριακή 13 Ενάτου στις 7 Εκπάφος και στις 8 Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 8 με το παιχνίδι Κράσα Βαενή Άρης. Επιστολή από τον πρόεδρο της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη προς τον ομόλογό του στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναφορικά με το θέμα διεξαγωγής του Κάμπ της Μπαρτσελόνα στα κατεχόμενα. Ζητά όπως επανεξετάσει αυτή την απόφαση ο σύλλογος και πως ένα τέτοιο γεγονός αντίκειται στον ισχύο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διεύει τις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες. Συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα διοδότησης σταδίων. Οι εμπλεκόμενοι θα τα πούν στη 1:30 και ο σταθμός θα δώσει το παρόν του. Πάτα Κύπρο και κλείνει στον Απόλλο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα. Ψάχνει και για επιθετικό Βρίζας ενώ δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση και για κεντρικό αμυντικό. Δεν παίζουμε τη Σεντρούιντεν, Ιοντουμπάντζο, Σάτκα και Άιντινγκ. Στην Ομόνια έχουν επαφές με Καμίνσκι και Μπακασέτα. Στον κατάλογο Β' στρέφει την προσοχή της η Πάφος για περαιτέρω ενίσχυση. Προλαβαίνει τον αγώνα της Πέπτης στον Ντράκομιρ. Επόμενη κίνηση θα είναι ο τερματοφύλακας στην ΑΕΚ. Έρχεται και βοηθός προπονητής με τον Σέγες. Ματιές στην αγορά για αριστερό εξτρέμα από τον Απόλλωνα. Αμφίβολη για Άρη, Γκβίτα και Ροντρίκες. Στο προσκήνιο έθεσε του τερματοφύλακα στον Άρη για ενίσχυση εμπιστοσύνη σε Ζάντρο στο ξεκίνημα. Η αμυντική γραμμή αποτελεί προτεραιότητα του Ταμάχου στην ΑΕΛ. Τρέχει να προλάβει την ανόρθωση ο Κονσεϊσάο. Τον Όγκνι Ενούκρεσιτς, μεγάλο ταλέντο της Σερβίας, αποκτά ο ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν για να καλύψει το κενό του Κωνσταντέγια. Για την θέση του μέσου στον Ολυμπιακό Πειραιώς φαβορεί παραμένει ο Άλβαρες. Μετά τον επαναληπτικό της Πέφτης θα τρέξει στις διαδικασίες για οχτάριο Παναθηναϊκός. Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς φτάνει σήμερα στη Βαρκελόνη και υπογράφει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπόρμουθ πήρε δανεικό τον Ντι Γκρεγόριο από την Γιουβέντους. Στο Champions League σήμερα στις 7:45 Σαμπάχ από Ελ Μπερσεβά και στις 10 Λάσκ Σέλτικ και Μπόντον Γκλιμ Ναϊμέκεν. Για την Ισπανία Βαλένθια Μπέτις στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Δώσε Πάσα.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή Δώσε Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
10: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμουσίος, ο Στέφανος Στεφάνου είναι κονσουλάρχης σήμερα 3η 25η του μηνός Αυγούστου. Μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σιδεδάκη για την πίτσα Παπαγιώνας και τον Μάγκαν, το χορηγό του Δικαιοθέτου. Από εβδομάδας ξεκινούμε κανονικότατα με το ρετρό μας κύριε Στέφανε το 360 και προχωρούμε μέχρι το τέλος της περίοδου. Χαιρετισμένα από τον Μάλεν. Μπορεί και χαιρετισμένα από τον Μάλεν. Πιάσε μικρόφωνο να σε ακούει ο κόσμος. Πες μου ποιος.
1: Ποιος είναι τούτος.
0: Ο τάτας σου. Εσένα, του Πάρη. Άκουμε. Εσένα, του Πάρη, του Ευγενή και του Βεντετίδη. Εντάξει.
1: Μα για ποιο μωρά μιλάς, δεν ξέρω.
0: Είναι κατάλαβες που χαιρετούμε με τέσσερα δάχτυλα εμείς αντί με πέντε.
1: Δεν καταλάβα τίποτα, δεν ξέρω.
0: Ερουφήσετε τέσσερα τεμάχια έψες. Εντάξει, μάλιστα, μάλιστα. Ανάς σου λέω, είπα όμως, αποτελέσμα είναι το τίποτε. 4-0, 4-1, 4-0.
1: Μάρτιν, 4.
0: 4-0.
1: Εμπιστεύω.
0: Εμπιστεύεις, ένα σου το επιβεβαιώσουν κάποιοι άλλοι μετά από να ακούσει. Ναι. Αν έχουν μούτρα να ακούσει. Μεταξύ εσάς τους τέσσερις, τους πικράντερους, ο λιγότερο είναι ο αδερφός, ο Παρίς, ο οποίος μπήκε μέσα στην κουέντα απλώς για να διευρύνει το σκορ. Οι άλλοι τρεις είσαστε εντυπωρημένοι. Καλησπέρα.
2: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Ναι, Γιώργη Αντωνίου.
2: Μα επειδή ψέφτια λίγο πλήρα, παιδί μου, στήρα, λένε από γυναίκη, δεν ακούσα.
0: Μια τεσσάραν επιβλητική.
2: Ποιος ποιον, έτσι, ξέρουμε. Απλά θέλω να ακούσω το αποτέλεσμα, ποια ομάδα έβαλε πόσα.
0: Η Ρώμα, η μελλοντική πρωταθλήτρια Ιταλίας, κέρδισε 4-0 την Φιωρεντίνα. Και δήλωσα εχθές ότι από αέρος 4-0, 4-1.
2: Ναι, αυτοί
0: μου έτσι μου το.
2: Άκουσα κάποιους καθηγητές εχθές που φτιάχνουν και λαούσαν να βάλουν 2, να βάλουν 3, να βάλουν
0: 4. Ναι ρε, λέει ο Στέφανος, ο Βεντετίδης, ο Ευγενής. Και μπήκε μέσα στην πτάξη με την καλή τυρένη να κοπάρεις.
2: Εντάξει, ο Πάρης αρέσκει πάντα στην κοντάρια.
0: Βέβαια ρε, φίλε, ο Πάρης σου είναι εντάξει, είναι εκτός έτσι στα πυρόβλη. Ομόνια σε τρουίτεν.
2: Αποτελέσμα.
0: Ναι, πέντε αποτελέσματα και τρία σας
2: στην... 2-0 και περνούμε.
0: Πάφος Δυναμό.
2: 3-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
2: 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
2: 1-2.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
2: 1-1.
0: Χαίρετο.
2: Καλή συνέχεια, φίλε μου.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Παμοϊσέος.
0: Έλα ρε, Μαρία Υπερβολιάρη.
3: Πέ μου.
0: Ομόνια σε τρουίτεν.
3: 2-0.
0: Πάφος Δυναμό.
3: 3-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
3: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. ΑΕΚ 1-0.
0: Άρης Απόλλων.
3: Απόλλωνας. 2-0.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
3: 1-1.
0: Χαιρετώ.
3: Να ρίξουμε ένα κύριε Παναμεσαίος.
0: Μετά τις 6.30 είναι μεταξύ που δώσουμε και το εισιτήριο για την Ομόνια πριν από τις 6. Μπορείτε να στέλνετε μέχρι τις 5.30 για το Ομόνια σε Twitter και 6 παρά 6 για κάτι να βγάλουμε στον άλλο νικητή. Τώρα, σήμερα εννοώ. Και ευχαριστούμε τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μετά τις 6.30 ετοιμάστε για τα προγνωστικά σου εσύ και ο Τάσος ο Μιχαλίδης και συνεργάτες μας. Εντάξει, στο δικό σας το πρωτάθλημα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στυριανέ.
0: Ποιος?
4: Παύλος Ανόρθωσης.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Έφυρες τους, τίποτα δεν τους πεις. Έφυρες τους. Κοινοί που σε κοροϊδεύα εντός εισαγωγικό, άμα τον καταλάβεις ποιος είναι, να του πεις 4-0, να μην του πεις με το όνομα του.
0: Φίλε, εχαιρέτησα με 4 ματάκτυλα. Έστειλα του χαιρετισμού από Μάλε. Είπα να μην του πω την μπαλά, γιατί άμα δεν ξέρω Μάλε θα ξέρω τον την μπαλά.
4: Λοιπόν, ενώ Στέφανος σήμερα το απόγευμα
0: για ναι, θα με και κάθεται και κάνει την Παναγία.
4: Τα φυγιά μου, τα φυγιά μου.
0: Ναι. Λοιπόν, και θύμισα τους ότι όπως το Γιουβέτους, θυμάσαι να μου είπα, όπως το Ρεάλ Γιουβέτους που με θυμώσα. 4-0, 4-1.
4: Το πολύ 4-1 είπε.
0: Μάλιστα. Να μην με νευριάζουν μόνο.
4: Ναι, αμέσως θυμώνουν. Λοιπόν, Ομόνια 1-0.
0: Μάλιστα.
4: Πάφος 2-0.
0: Μάλιστα.
4: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ 1-1.
0: Μάλιστα.
4: Άρης Απόλλων 2-3.
0: Μάλιστα.
4: Και ΑΕΛ Ανόρθωση 1-1.
0: Χαιρετώ Παυλάρα.
4: Παρακαλώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
5: Γεια σου φίλε.
0: Ποιος?
5: Ο Μιχάλης Άγιον Ελευθερίου Λατσά.
0: Ο Λεβέντης μου.
5: Φίλε, να σου πω, μετά το χτεσινό εγώ θα παραλληλήσω το σταθμό σας ως μία μπαταρία που έχει το θετικό πόλο και το αρνητικό πόλο.
0: Τούντους ουτιδανούς όλους, ναι.
5: Κοιτάξτε, ο θετικός ο πόλος ανήκει σου αποδείξεις του.
0: Μάλιστα.
5: Ο αρνητικός θα είχε το καχτούνι που κάνει την το προηγούμενο δύο. Που έχει και ευκαιρία να πόλα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Και οι άλλοι.
0: Μάλιστα. Η λυπή συγγενής.
5: Μάλιστα.
0: Ομόνια σε Twitter. 0-0.
5: Ναι.
0: Πάφος Δυναμό.
5: 3-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
5: 1-1.
0: Άρης Απολλών.
5: Άρης Απολλών. 3-0, τα πάμε με παράδοση.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
5: 2-0.
0: Να είσαι καλά, Μιχαλιό μου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαίρετο. Επόμενος, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
6: Ποιος.
0: Χαιρετήματα από τον Μάλεν.
6: Ποιο, ποιο είναι τούτος.
0: Ποιο είναι ο τατάς σας.
6: Στέφανε, αν κοιμεν τίποτε, χτες δεν κοιμεν τίποτε.
0: Εν είπεν τίποτε.
6: Στέφανε, μα μ' ακούεις.
1: Αμέ είμαι.
6: Εκείπεν μας τίποτε, χτες τίποτε μας είπε.
1: Μα πού το ξέρω, μιλάει μου για κάποιο Μάλε, ποιος είναι τούτος.
6: Μα ποιος και έμπουν.
0: Βεντετήδη μου, να πιάτε χερκές και να βάλετε και όν ευγενή και να σας κουντήσει ο Παρατσός.
6: Ένα λεπτό Μαϊόν και είμαι με Φιωρεντίνα, είμαι με την Πολόνια.
0: Με ποια είναι που είσαι?
6: Με την Πολόνια.
0: Ναι, μπορεί να παίξω μια μαζί σας πάλι να το ξαναπείς. Ομόνια σε Twitter.
6: Εγώ είπα σου ότι είμαι αντίος σου λόγω του ότι είμαι πια στη τηλέφωνο.
0: Μάλιστα, ομόνια να το ξαναπείς. Ομόνια σε Twitter.
6: Εγώ είπα σου ότι είμαι αντίος σου λόγω του ότι είμαι πια στη τηλέφωνο.
0: Μάλιστα, ομόνια.

0: Ναι, κακούργο μου.
1: Λοιπόν, πέ μου τα μάτια να σου πω τα αποτελέσματα.
0: Καλά, γιατί έλα μια καλή κουβέντα που είπα το 4-0-4-1 για ακόμα μια φορά.
1: Βρίσκες τα ρε εσύ. Εσύ βρίσκες τα.
0: Ομόνια σε τρουίτσε.
1: 2-0.
0: Πάφος Δύναμο.
1: 3-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
1: 1-2.
0: Άρης Απόλλων.
1: 1-3.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
1: 2-0.
0: Χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Στέφαν. Φίλιππος Ομόνια.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Στέλιο μου, ξέρεις μεγάλο 3-0. Λυγόμουν το Στέφαν. Καλό, μα πώς θα πάει η Λιάντρο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά
0: και
2: τελικά
0: ναι.
2: Είμαι και εγώ άλλο πώς. Κάντε, είτε μου πέρσι 3 αποτελέσματα. Να αφήσουμε τις ομάδες. Το Champion. 3-0, 3-1, 3... Κάλλιες, παίξαμε σκόρα αποτελέσματα. Χάσαμε για έναν γκολ.
0: Μάλιστα κύριε.
2: 900 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Για έναν γκολ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ξέρετε, είτε θα θυμόμαστε, βάλω κάτι σου Στέφαν.
0: Ακούω στον Στέφαν.
2: Μπορεί
0: να πάει να φάει σοφτόνι στον Φίλιππο, έπαρ τούτο αλλά έλεγε απόχασε τον Ραϊστό. Αποζημίω στον άνθρωπο.
3: Εγώ νομίζω να σε νευριάζω πιο συχνά. Να βρίσκουμε.
0: Ομόνια σε τρουίτεν.
2: 2-1.
0: Πάφος Δύναμο.
2: 4-0.
0: Μάρα μου τα παφούθηκια μου, τα παφιτούθηκια μου τα καλά. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, χαίρνα από αύριο και κάτω μου και να σου καφέ. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
2: 3-1.
0: Άρης Απόλλων.
2: Και τούτο 2-2.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
2: 3-1.
0: 3-1.
2: Ναι.
0: Μάλιστα κύριε, χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Για... Έγινε. Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Μαμεϊσέ.
0: Ε, Μαριέ, πέ μου.
4: Τη Ρώμα, Ράδιμο.
0: Καλά έκαμες.
4: Φούραξε με τη... Φούραξε με τη τσέφτη.
0: Μάλιστα.
4: Και κλείνε παστίβι. Παστίν πάφου.
0: Μάλιστα.
4: 200 ευρώ.
0: Να είσαι καλά.
4: Έβαλε η Ρώμα έψε.
0: Μπράβο.
4: Είμαι με τη Ρώμα, με τη Λίβερπουλ, με τη Άρσενα, Ολυμπιακός Πειραιός και τη Σιλιάκα.
0: Να είσαι καλά ρε Μαρία.
4: Και τι καλύτερα κύριε Μαμοϊσέο.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλησπερίζω το αγαπητό μου φίλο Στελάρα.
0: Σαλαμί, σαλαμί, σαλαμί, σαλαμινάκα.
5: Σαλαμινάκα, αλλά να σε ρωτήσω κάτι από απαντήσεις, χωρίς παρεξήγηση. Έβαλε τα προγνωστικά, γιατί δεν έβαλε το πρώτο παιχνί που έζωε μαζί.
0: Έμπαιζε μαζί ρε, και παίζει Αελ Σαλαμίνα ρε.
5: Ποιος είπε ρε.
0: Είναι να παίξει Αελ Σαλαμίνα παλέ.
5: Τώρα ρε το πρωτάθλημα ρε.
0: Είναι Ολυμπιακός Σαλαμίνα ρε κοτσό μου.
5: Τέλος πάντων, να σου πω. Δεν μου τα προγνωστικά, να σου πω ένα νέο. Twitter. 2-0.
0: Πάφος Δύναμο.
5: 2-1.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
5: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ. 1-2.
0: Άρης Απόλλων.
5: 1-1.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
5: ΑΕΛ 2, Ανόρθωση 1.
0: Χαιρετώ.
5: Περίμενε ρε κουμπάρα, σου πω το νέο. Για να ξέρω τι Σαλαμινέκη να μου γεννήσκεται. Τέλος του άλλου μηνά, όχι του Σεπτεμβρί, του Οκτώβρη, ανοίγει το ξενοδοχείο κάποιος για τη Σαλαμινά, θα ότι πιάσει θα είναι η Σαλαμίνα, θα κάνουν τις διακοπές του Σαλαμινέ εκεί μέσα, Σαλαμινέ ενώ οι παίχτες. Και ό,τι πιάσει την κάτι. Και πάμε τα κατσακά. Θα χτυπούμε κατά κεφάλαιο και δεν θα βοηθούμαστε κανένα.
0: Τσάω.
5: Γράψε το καλά το πράγμα.
0: Έγραψα το.
5: Πάει. Τσάω.
0: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
6: Καλησπέρα φίλοι τάτε. Άκουσα γίνει αναφορά στο άτομο μου, λέει ζητήω πολλά.
0: Καλώς τον Μάλεν.
6: Το λοιπόν, Στεφανέ.
3: Παρακαλώ.
6: Επειδή ότι πούμε ρε κουμπάρε, όποια ομάδα είναι να υποστηρίξουμε αντίον του, κερδίζουν οι ομάδες, δεν ξέρω.
0: Φίλε, έλα λεπτό. Ένα μήνυμα, ναι, και ήταν νομπο, αλλά τώρα που...

0: Ήρθε για μένα να αποτρέψω.
1: Μήνυμα να απολύει τα προγνωστικά.
0: Ο 162 λέει είσαι η μάνα της μάνας, τα προγνωστικά τέλος.
1: Τέλος.
0: Απλώς προφυλάσσεις έναν άνθρωπο, να μην υποπίπτεται σε
1: αυτά. Εγώ που να με και να πάει θα υποστηρίζει τις ομάδες σου με σύντια.
0: Όχι, νέβα.
1: Πες και μόνο νέβα.
0: Όχι, νέβα.
1: Μ' αρέσουν πάρε. Γαντήσαμε δηλαδή τέλος πάντων. Λοιπόν, Ομόνια 2-1.
0: Ναι.
1: Σημειώνεις, ναι.
0: Βέβαια, Πάφος.
1: Πάφος 3-1.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ 2-2.
0: Ναι.
1: ΑΡΙΚ 2-2.
0: Ναι.
1: ΑΕΛΑΚΑ 2-1.
0: ΑΕΛΑΚΑ
1: 2-1.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Είσαι πέτ.
1: Είναι
0: πέντε, είναι περιμένω η ώρα μετά τις 6.30 για ο συνεργάτης μας, νομίζω να μου αναλόγουστο οδηγών στο πρωτάθλημα. Βέβαια, από Πάφο μέχρι ελεύθερη να μόγω στο.
1: Ένα μελετήσω σοβαρά με ποιους παίζεται.
0: Ναι, και οι χολύπτες μέσα οι δύο.
1: Ναι, να σε
0: κανονίσω. Οκ. Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Μελέτιος.
0: Ποιος Λεβεντής?
2: Μελέτιος.
0: Αγάπη μου, από πόσο χρόνο είσαι?
2: 10 χρονών.
0: Μάλιστα, και από πού είσαι?
2: Από το Μένικο, από τη Λευκοσία.
0: Μπράβο Λεβέντη μου, να βγεις ρε δήμα εκεί στον Άγιον Κυπριανό. Τι ομάδα είσαι ρε Μελέτη μου?
2: Ομόνια.
0: Μάλιστα, πες μου Ομόνια σε τρουίτεν πόσα πόσα?
2: Να πω 2-0.
0: 2-0. Πάφος Δυναμό?
2: 3-0 η Πάφος.
0: 2-0.
2: 3-0 η Πάφος.
0: 3-0 η Πάφος μας. ΑΕΚ από ΕΛ?
2: ΑΕΚ από ΕΛ. 2-0 είναι η ΑΕΚ.
0: Άρης Απόλλων?
2: Άρης Απόλλωνας. 0-1 ο Απόλλωνος.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης?
2: Ένα νικήσει Ανόρθωση. Η ΑΕΛ 2-0.
0: Να είσαι καλά λεπεντόπεδο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευγενέστατε μου. Επόμενος καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Παπασίως.
0: Ναι, Γιάννα και Παντελή μου.
3: Η κόπη έκανε το πρόγραμμα, παίζουμε Σάββατο μετά από
0: ναι.
3: 12 το μήνα. Εμείς το Σάββατο παίζουμε με Κυριακή με την ΑΕ, πάμε χωρίς άγχος.
0: Μάλιστα. Ομόνια σε τρίτη, πόσα πόσα ρε Ανάγκη.
3: Η Ομόνια θα έρθει στο πώς? Ευρωπαϊκό, στην παράταση.
0: Άρα να δερει αν μηδέ.
3: Ναι, πάθει παράταση.
0: Μάλιστα. Πάφος Δυναμό.
3: Και εσύ είναι παράταση.
0: Για πώς, έναν ένα.
3: Ναι.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
3: ΑΕΚ από ΕΛ, Ισοβαλία.
0: Πόσα.
3: Είναι ένα.
0: Άρης Απόλλο.
3: Άρης Απόλλο, Ισοβαλία είναι το Απολλώνας.
0: Πόσα πόσα.
3: Είναι ένα.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
3: Διπλό η Ανόρθωση.
0: Πόσα ένα δέρι.
3: Διπλό.
0: Για πόσα ένα δέρι, ρε Ανάκη.
3: Μπορεί να λένε μας το 90-2, 1-0 ανόρθωση.
0: 1-0 ανόρθωση. Εντάξει, Ανάγκη, μας είσαι καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
4: Χριστός ΑΕΛ.
0: Έλα ρε Χριστό μου.
4: Ότι έβαλε ο πρόεδρος το τελευταίο να δέρει ΑΕΛ
0: 1-0. Μάλιστα κύριε. Χαιρετώ.
4: Bye bye.
0: Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Στέλιο μου.
0: Ποιος?
5: Ο 007.
0: Α, Παναία μου, τον φίλο μου, τον επανακάμψαντα.
5: Έφκα απουσίες, μόλις προσγειώθηκα τώρα, ήμουν στη Ρώμη.
0: Όχο ρε.
5: Έτια τα χοντρά, άκουσα σε που είπε το 4-0 και περιμένω κάποιον να βγουν που τα αρμάρκα.
0: Μα τούτοι μπορεί να μαλλούσαν και από Μπελεκάνο και ανοίξαν τις πόρτες μόνοι τους.
5: Ο Πάρης μπορεί να είναι και στο ψυγείο τώρα.
0: Ο Πάρης είναι ο λιγότερον φταίχτης. Είναι η τριάδα Ευγενή, Στέφανου και Βεντετίδη.
5: Ο Βεντετίδης,
0: δεν ξέρω να δούμε αν έχει το θάρρος να φκεί. Ευκήγεν, ευκήγεν ήδη και είπε ότι πήγαινε επειδή είμαι εγώ με τη Ρώμα πήγαινε αντίον και νευρίαζε. Με είπα το ένα φάτε τέσσερα. Τέλειωσε. Ο Ευγενής και εκείνος. Επίσης έναν δύο μου με την Άρσελα, επίσης έναν δύο μου με η Ρώμα.
5: Να σ' ακούν να παίζουν και κανένα στήσιμα μέσα, μέσα τα πιάνουν.
0: Είναι από σκαμό.
5: Όχι μόνο ξυπνάδες.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Πάμε έναν δύο και ιστορία.
0: Ναι.
5: Εκ των υστέρων, ξέρεις.
0: Μάλιστα. Ο Μόνιας έτρωγε 0-7 για εσάς του για τη Λάρνακα, αν είπαμε τα.
5: 3-1.
0: Πάφος Δυναμό.
5: 2-1.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
5: 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
5: 1-1.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
5: 1-0 ΑΕΛ.
0: Να σε καλά.
5: Έγινε.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
6: Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Χριστάκης.
0: Ναι ρε Χριστάκη.
6: Ναι, ετοιμάζομαι χάρης, αλλά έμεινα σε ακούσω.
0: Πέμω.
6: Ετοιμάζομαι χάρης, αλλά έμεινα σπίτι να σε ακούσω.
0: Ομόνια σε Τρουίτερ.
6: Ωστέ.
0: Ομόνια σε Τρουίτερ, πόσα.
6: Ομόνια σε Τρουίτερ.
0: Ναι.
6: 2-0 Ομόνια.
0: Πάφος Δυναμό.
6: Πάφος Δυναμό. Να βάλω 3-0 της Πάφου.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
6: 2-1 η ΑΕΚ.
0: Άρης Απόλλου.
6: Άρης Απόλλων. 3-2.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
6: Ανόρθωση. Και εγώ 2-2.
0: Να είσαι καλά.
6: Γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, μέχρι τις 5.30 θα περιμένουμε και λίγο μετά τις, πριν τις 6 ή μετά τις 6 θα βγάλουμε στον Άρα τον νικητή για το εισιτήριο για την Ομόνια, το Ομόνια σε Τρουίτερ, ένα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Την Πέμπτη να δώσουμε και άλλα 5 εισιτήρια για το μπάσκετ, Νεόφυτος Χαντριώτης, τριήμερο κύριε Στέφανε. Μα πού περιμένεις τώρα, βάλε μες στο νου σου σύνταμα να κάνετε ένταση και μπορεί να κάνετε οι τρεις σας για να κερδίσετε το Σαββατοκύριακο. Δεν έχετε chance.
7: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Α, εντάξει, ούτε μία σχέση.
7: Καμία.
0: Εντάξει.
7: Βρήκαμε όμως έναν τρόπο.
0: Α, καλό. Να κερδίζετε. Λοιπόν, θέλω να πω διάλειμμα για επιστρέψω φουριώδικα, πάμε.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
9: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
10: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League 7:45 Σαπάχ Χάπολ Μπερσεβά και στις 10 Μπόντο Κλίμνα η Μέκεν.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartwatch σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
13: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
14: Στο Πανεπιστήμιο Ιούκλαν Σάιπρους η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ.
15: Yuklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
16: Η μαγεία της EuroLink

0: πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Είναι εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα μηνύματα σα. Με μπόρικε ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιώ Νέο Εστεφάν. Και τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Που φτάνουμε από εβδομάδα στο 360. Συνεχίζουμε με προγνωστικά είναι η τρίτη δική σα μέχρι τι 6.30 πάνω κάτω, γιατί μετά θα βάλουμε στην παρέα μα και του συνεργάτε μα, περιλαμβανομένου και του κυρίου Στέφανου του Αχαπαρίδη. Βλέπετε, είπα το λίγο πιο άλλο να πει Στέφανο Αχαπαρό, είναι έναν κοινό επιθέτο. Ενώ αν πει Στέφανο Αχαπαρίδη, είναι πιο επίσημο, ναι. Παρετού. Ναι. Ευχαριστώ. Στα προγνωστικά, ρε. Περίμενε. Να το επιχειρηματολογήσω. Για πυρηνική φυσική ή αστρονομία ή οτιδήποτε άλλο, αν πίσω από ο Μουσέος Αχαπαρός, είμαι Αχαπαρός. Μπορεί να είμαι και μες τους πρώτους Αχαπαρούς. Χημεία, φυσική και λοιπά, ναι. Μπορεί να είσαι κορυφή κορσολάρχης. Προγνωστικά επί του παρόντος είσαι Αχαπαρίδης. Πάμε σε επόμενον κύριο σε ένεξη διαμαρτυρίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σέλιο.
0: Ποιος?
1: Ανδρέας, Ομόνια, Γερμασόγια.
0: Μάλιστα κύριε Ανδρέα από τη Γερμασόγια.
1: Ομόνια 2-0.
0: Ναι.
1: Πάφος 2-0.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ 2-1.
0: Ναι.
1: Άρης 1-1.
0: Ναι.
1: Και ΑΕΛ 2-1.
0: Ανδρέα μου, Ομονιάδης, ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά. Για. Περιμένουμε και τις κυρίες και τα μαμουράκια μας όπως και δίποτε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο και τον μπάσκετ βέβαια και τον μπάσκετ να στέλνετε και θα να δώσουμε όπου να είναι θυμίζουμε αστήλο πάνω από την Ερμιόνη τους πρώτων νικητές, εντάξει, έχω τους εδώ, έχουμε εδώ για τον, και για τον 805-964-308-304-915 να τους στείλω πάνω και την άλλη εβδομάδα θα πάει και φίλος μου 847-συνταβέρνα Ζήνων. Κανονίσα εδώ το ραντεβού να μας πει την ώρα κάποια στιγμή, την ημέρα μάλλον, να τον στείλουμε να πάει στο Ζήνο. Και θα στείλουμε κάποιον να πάει στα Κονιά, πέραν από την απάντηση του Δημήτρη που είναι ανοιχτή για τους φίλους μας, όμορφα και περιποιημένα, και τα βέρνα Άγιος Επιφάνειος στο Λόγιο Επιφάνειο. Απ' όλα έχει το πανέρι. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ο Μάκης Μητσερών περιμένει στη Κονιά. Στείλε μου μήνυμα, ρε Στέφανε. Ο Μάκης που έγινε με τη Ρώμα που τα χτες, στείλε μήνυμα. Σαν να κέρδισε το λαχείο του, για να καταλάβεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, για τα προγνωστικά μας. Να δούμε, καλησπέρα.
2: Παρακαλώ, γεια σας.
0: Έλα, Ρανίκα, ρε.
2: Πέντα.
0: Τα προγνωστικά, όχι τα προγνωστικά, το αμάς, ο Μόνια σε τρουίτε.
2: Α, έβαλες και το...
0: Ναι,
2: εδώ.
0: Ναι.
2: 2-0.
0: Πάφος Δυναμό.
2: 2-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
2: 2-0.
0: Άρης Απόλλου.
2: 1-1.
0: Και ΑΕΛΑΝ Ορθώσης.
2: 2-0.
0: Να σε καλά, σε χαιρετούμε.
2: Καλό απόγευμα, γεια σας.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Κωνσταντίνος ΑΕΚ.
0: Λάνα καρε Κωνσταντίνε.
3: Ναι.
0: Πέ μου λεβέντη μου.
3: Πέ μου τα μάτς.
0: Ομόνια σε τρουίτσε.
3: 2-1.
0: Πάφος, μιλούμε για 90 λεπτά πάντα. Πάφος Δυναμό.
3: 2-1.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
3: 3-1.
0: Άρης Απόλλων.
3: 1-2.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
3: 1-1.
0: Σε ευχαριστώ Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε σε...
4: Αλό.
0: Ναι, ποιος?
4: Γεια σας, ο Γιώργος είμαι. Πουσκαπέδες.
0: Ξέπασες, μ' αρέσει Γιώργο Πουσκαπέδες. Είναι να μαδανίσαι.
4: Με τα πόη.
0: Καλά ρε φίλε, ρωτήσαμε, είναι το μάτανε που είσαι από τους καπέδες. Ομόνια σε τρουίτσερ.
4: Να δένει Ομόνια 2-1.
0: Πάφος Δυναμό.
4: 1-1.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
4: 0-2.
0: Άρης Απόλλων.
4: Σομαλία 0-0.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
4: 0-1.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ και εμάς τους καπέδες. Να σε καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Έφυγε. Επόμενα δευτερόλεπτα, εντάξει, είναι και πρόβλημα στο 77-77-10-20. Μέχρι τις 5.30 στέλνετε για τα διεκδικείτε εισιτήριο για το Ομόνια Σέτρου Ήττεν. 6 παρά ή 6 και κάτι στον αέρα νικητής είναι Κίτρια. Στέλνετε ακουστικά κέντρα οικονόμου ή Ομόνια. Εντάξει, και πάτε την Πέμπτη να απολαμβάνετε ωραίο μάτς εκεί. Λοιπόν, και στέλνετε και για τον μπάσκετ, απλά ονοματεπώνυμο. Και συμμετέχετε στην κλήρωση για εισιτήριο για 3 ημέρες για το ανεόφυτο Σκανδριώτη στο τουρνουά Ολυμπιακός Πυριακός Άρης Θεσσαλονίκη, Μακάμι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Μιλούμε για 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Έλα κύριε Στέφανε, πάμε σε επόμενον. Μετά ένα πιστό, δικασούμε, θέλει να πιστό. Είσαι ένα άλλο πρωτάθλημα, ρε φίλε, άλλα τα δώρα σας. Έχετε άλλο 200 που την Τίμκο και λοιπά. Έχετε άλλες ταβέρνες, έχετε πολλά και διάφορα. Ξεχωριστά όμως, δεν επηρεάζουν τους ακροάτες.
5: Βέβαια, ανυπομονώ.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, ένα πρωτάθλημα, μόνο να ξεκινήσει καλά μας την Ποθιό, να τελειώσει, πάνω να τελειώσει ο Μαραθώνιος. Εντάξει. Λοιπόν, ο Παράτσος, δεν ξέρω. Ο Κυριάκος μου τι θέλει. Α, εισιτήριο. Μάλιστα. Και η Ντίνα Καλόκολη. Η Ντίνα είναι υπεργραμμένη όπως για να στείλει μήνυμα. Να μην πει απρογνωστικά της. Έγινε μέχρι τώρα να μένει πια. Είναι υπεργραμμένη. Εντάξει. Ανοίγουμε τώρα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Τα δικά σας τα προγνωστικά. Να δούμε τι γίνεται. Και απόψε ο 313 στέλνει. Τι έχει. Τι έχει. Έχει κάποια παιχνίδια, Αγγλία, ιστορίες κλπ. Κάτι κύπελλα, κάτι σούπα μου, πες, έχει Βαλέθια Ρεάν Μπετίς, έχει και κάνα δύο παιχνίδια στην Ευρώπη. Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός.
0: Ο Γιώργος ο Απολλωνίστας ο Λεμεσανός. Μάλιστα Γιώργη.
6: 3-0, 3-0, 2-2, 1-3 και 2-2.
0: Και χαιρετώ και ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
7: Ο Ανδρέας, Ανόρθωση.
0: Από πού είσαι ρε Ανδρέα Ανόρθωση, γιατί?
7: Είμαι χωρκανός του Τάσου.
0: Λύση?
7: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
7: Και μου τον πιέζει, με μου τον πιέζεις πολλά για μια...
0: Μάνα μου το. Ομόνια σε τρουίτσε.
7: Μηδέν δύο ούλα.
0: 0-2, 0-2, 0-2, 0-2, 0-2. Χαιρετώ.
7: Και μπορεί να πιάει ο τσουβίστε του, είναι και ο Αχάπαρος, είναι Αχαπαρίδης.
0: Ενώ είμαι αλήθερος Αχαπαρίδης.
7: Πες και με ακούσει.
0: Εντάξει, κουμπάρε μου. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
8: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
8: Έλα και Στέλιο μου, καλησπέρα.
0: Ελένη Κοκκινό Τριμηθιά.
8: Μάλιστα, ναι. Έλα σου τα πω, μάνα μου. 2-0.
0: Ναι.
8: 2-0.
0: Ναι.
8: 2-0.
0: Ναι.
8: 1-1.
0: Ναι.
8: Και 2-0.
0: Ευχές μου να έχεις.
8: Οκ, ευχαριστώ. Γεια σου. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Ελένη μου. Για στην Ελένη μου, ρε. Φορμαρισμένη Ελένη. Εδώ μαθαίνουμε για 5. Πόξο. Και μας καθυστερούσει. Χάρης. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο και κυρία. Καλή εσπέρα.
9: Εμπλεκτικά. Κάτω βίλτατε.
0: Και ο Κόκο από ΕΡ.
9: Στον Κόκο, τον περίμενε.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.
9: Είμαι πάνω στα πόδα και έφτιαμε κάμερα καταλάβει τώρα.
0: Πέτου, γράψε τους, χάμε στείλ τους email, μίλουμε με τον Παπαμοησίος πέτους.
9: Οι κάμερες δεν καταλάβουν.
0: Καταλάβουν. Προσεκτικά, Ομόνια σε τρουίτσεν. Ομόνια σε τρουίτσεν.
9: 2-1.
0: Πάφος Δυναμό.
9: 2-0.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
9: 1-2.
0: Άρης Απόλλο.
9: 3-3.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
9: 2-2.
0: Να είσαι καλά, προσεκτικά.
9: Να είσαι καλά, καλή σου.
0: Χαιρετώ. Bye. Επόμενος, καλησπέρα.
10: Γεια σας.
0: Ποιος κύριος?
10: Ανδρέας Ανόρθωση.
0: Από πού ρε Ανδρέα μου?
10: Μιλιάνα Μοχώστου και Μακράτσικα.
0: Μιλιάνα Μοχώστου ρε.
10: Ναι.
0: Μάλιστα κύριε.
10: Να μου λάβεις τα παιχνίκια.
0: Βέβαια ρε φίλε, είσαι για ορθός. Για δες να μέσα σου τα πούμε ρε κουμπέρε.
10: Μόνο ορθός.
0: Ομόνια σε Τρουίτσεν.
10: 1-0 Ομόνια.
0: Πάφος Δυναμό.
10: 2-1.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
1: 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
1: 0-2.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
1: 0-1.
0: Χαιρετώ.
1: Γεια σας, γεια.
0: Επόμενος, καλησπέρα. Είμαστε μια σύριδα σχεδόν, ρε. Είδες τους. Και ακόμα οι παραδοσιακοί μας περιμένουν, οι βεντετήριες περιμένουν. Όμορφα περιποιημένα. Λοιπόν, ο μπόλικον ενδιαφέρον και ο μπάσκετ και το εισιτήριο της Ομόνιας όπως πάντα. Και οι ταβέρνες μας είπαμε εν τέλος του μηνός, αρχές του μηνός, να δώσουμε. Για Άγιον Επιφάνιο στον Άγιον Επιφάνιο, ασχέτως αν κερδίσετε, αν μην κερδίσετε, όσοι κερδίσουν να πάσει εννοείται, αλλά μην έχει και jackpot, να το πούμε έτσι, να κάνουμε κλήρωση. Ταβέρνα Ζήνο στη Λάρνακα, του αδερφού του Δημήτρη. Άνοιξε εκτές ο φίλος μας ο Δημήτρης. Να πάμε μια νύχτα για να πούμε μια απάντηση, ναι. Να κατά μια, ναι. Βέβαια. Απά να γνωρίσεις για μένα και τα σουβλάκια και τα σχετικά, κύριε Στέφανε. Να δω τη συμπεριφορά σου, εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε, να δω τη συμπεριφορά σου. Ρε, όταν λέω συμπεριφορά, εντζέ για το επαγγελματισμό σου που είσαι άριστος. Ενώ την κόντρα, νουν τα πραγματούθια, κόψε κάτι.
5: Μα πολλο συναφέρνεις με τώρα έχει...
0: διότι είσαι εχθρός μου μαζί με τους άλλους ποδοσφαιρικά.
5: Ποδοσφαιρικά.
0: Πάντα ποδοσφαιρικά μιλούμε. Ναι, φίλε, ποδοσφαιρικά μιλούμε επαγγελματικά. Είσαι τόπο επαγγελματικά, εννοείται. Για όνομα του Θεού.
5: Μα κάποιος πρέπει να σε κοντράρει, έτσι γίνεται.
0: Μα πόσοι ταυτόχρονα, τέσσερις ταυτόχρονα. Για αν με κοντράρετε 6 διαλεπτά να βάλουμε 6.
5: Έτσι είναι έτσι που πάει.
0: Είναι έτσι που πάει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε μέχρι να βγει ο Σταλατάρχης Ωμέγας, να πούμε το καλησπέρα μας. Ξεκινήσαν τα χαιρετίσματα όμορφα περιποιημένα. Πέρα μου κάτι ήθελα να πεις. Εντάξει. Επειδή ρώτησε ο φίλος για τον μπάσκετ, 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Και οι ομάδες είναι τότε που είπα Πλιστάκης. Έχει ενδιαφέρον, ναι. Στο 23-24 μπορείτε να στείλετε και να γράψετε απλά μπάσκετ και ονομάτε πόνιμο. Τίποτε άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε το καλησπέρα μας. Είπαμε μετά τις 6.30, μετά το τελευταίο διάλειμμα, θα πάρουμε σιγά σιγά στην παρέα μας. Φιλόδο μας ο Ερμής τι θέλει. Α, για τον μπάσκετ, ναι. Ενάνο κύριος Γιαννάκης Έλληνας, ο κύριος Χάρης Χαγίκυριακος, ο κύριος Γεωργίος Χαραλάμπος, ο κύριος Παύλος Πελεγκάρης, ο κύριος Αριστίδου. Ποτσολάκης, εσύ και ο Τάσος. Αν μην τους γελάσεις, ή να πας ο καμό. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα Στέφανε.
0: Μάλιστα.
11: Ποιος είμαι?
0: Ο Τσοφής Ομονία Κύπρος.
11: Γεια σου Λεβέντη μου. Είστε καλά?
0: Δόξα ο Θεός.
11: Πάντα καλά. Ακούω.
0: Ομονία σε τρουίτε.
11: 2-0.
0: Πάφος Δυναμό.
11: 3-1.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
11: 2-1.
0: Άρης Απόλλων.
11: 2-1.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
11: 2-0.
0: Μάλιστα κύριε.
11: Εντάξει φίλο μου, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Επόμενος κύριε Στέφανε, καλησπέρα. Που κι αρέσει ακούω στρατάρχη νωρά, φορμαρισμένο. Μπορεί να θέλει κουβέντα να κάνει ανάλυση νωρά των αγώνων που να κουρούν την Πέπτη, την Παρασκευή να κάνει ανάλυση των αγώνων που γίνηκαν την Πέπτη. Ένα μας θυμίσει κάποιες αγώνες που γίνηκαν πριν 25 χρόνια για να φτάσει να μας πει την 11 σήμερα τα μερανή. Τρίτη, σήμερα νομίζω είναι το Καμερούν. Νομίζω είναι το Καμερούν ή η Σκουάντρα Τζούρα σήμερα. Εντάξει, πιζά η Σκουάντρα Τζούρα είναι πιο εύκολα, μάνι μάνι. Ο Σάββας μας θέλει για μπάσκετ, μάλιστα. Στείλουμε σιγά σιγά τους πρώτους νικητές πάνω στην κυρία Ερμιώνη. Όμορφα και περιποιημένα και να σας ειδοποιήσω σύν από το παρόμο αντίπαν του συγκροτήματος. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε στη δική σας την Τρίτη μέχρι τις 6:25 κάπου εκεί κοντά, περίπου. Τρία σας την νικητές, ανεξάρτητα, δεν περιμένουμε να βρείτε πέντε. Για όνομα του Θεού, είναι δυνατόν να βρεθούν πέντε. Αν έβρουν πέντε σημαίνει ότι τεινάξαν την μπάνκα. Νομίζω ο νικητής είναι στα τρία. Τρία στα πέντε. Πον καλό σημάδι. Εντάξει. Λοιπόν. Δίνα. Μάλιστα το Σάββα είπαμε, το Ερμή είπαμε, Χάρης είπαμε. άλλος χάρης είπαμε, Κυριάκος. Μάλιστα, χειροκυρία χαιρέτησε. Έναν Αμερικάνος εχθές είναι μας που ήρθε που είναι Αμερική. Το Αμερικάνο που ήρθε που είναι Αμερική και στείλε ένα μήνυμα στο 23-24 γιατί θέλω να κάνω μια κουβέντα. Έτσι δημόσια κύριε Αμερικάνε. Εντάξει, μπορεί να βρεις ώρα γράψε μου δίπλα Γιώργος Αμερικάνος και να σε δω μια πορτάδα από το στούντιο. Να κουβεντιάσω με λίγο. Καλά να κάνω ρε Στεφανέ. Αξίζει ο κόπο, ναι, ναι, να μου γίνει την 11η Σεπτεμβρίου. Πώς επίωσε την όλη κατάσταση. Εντάξει, από εμπειρίες και όχι μόνο. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
12: Γεια σου κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
12: Νίκος του Λευκοσία, Γεωργιάδης.
0: Τι ομάδα είναι σε ελληνικό μου?
12: Ομόνια.
0: Μάλιστα, πέμω να δούμε.
12: Ομόνια θα δέρει 3-0.
0: Μάλιστα.
12: Η Πάφος 4-0.
0: Μάλιστα.
12: Τα άλλα πέμω τα κύριε Στέλιο μου.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
12: 1-0 η ΑΕΚ.
0: Άρης Απόλλων.
12: Άρης Απόλλων Χ.
0: Δηλαδή.
12: Ορίστε.
0: Πόσα?
12: Έναν ένα.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
12: ΑΕΛ Ανόρθωσης 1-0 η ΑΕΛ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
12: Ευχαριστώ πολύ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
13: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος?
13: Θεοδόσης Εργάτης.
0: Συγγνώμη. Α, μάλιστα.
13: Είδαμε το φως του αληθινών.
0: Μάλιστα κύριε. Α, λεπτό ρε Θεοδόση μου. Ο πήρες μου 847. Είναι κουβέντα που λαλεί. Τηλεφωνώ και πέφτει η γραμμή και κάνει. Συνάφερα σε πριν 12 λεπτά.
13: Άντε.
0: Ναι, όχι το 847 που λέω, που είπα ότι κανονίσαμε να στείλουμε το φίλο μας στο Ζήνο για να πιάει τηλέφωνο. Να σε πιάω εγώ τηλέφωνο να σου πω. Την ημέρα αντιαλέπτω να μπορεί να πάει όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει. Έχω το δαμέ σημειωμένο. Μάλιστα, θα σε πάρω. Να πω σήμερα Τρίτη, να σε πάρω μετά μάλλον. Ή αύριο να σε πάρω για να σου πω. Έχω το σημειωμένο δαμέ, φίλε μου. Είπα το και προηγουμένως. Με εντός της άλλης εβδομάδας θα είσαι ταβέρνα Ζήνο. Σε χαιρετώ. Έλα, Θεοδόση μου.
13: Έλα.
0: Ομόνια σε τρουίτσε.
13: 3-0.
0: Ναι.
13: 3-1.
0: Ναι.
13: 2-0 η ΑΕΚ.
0: Ναι.
13: 1-3 ο Απόλλωνα κερδίσει.
0: Ναι.
13: Και η ΑΕΛΑΡΑ σου ένα κερδίσει 3-1.
0: Με μάχεσαι. Οκ. Καλά.
13: Αφού δεν είναι καλή. Είναι καλή. Έχει προβλήματα ακόμα.
0: Ό,τι πει ο φίλος μου. Ό,τι πει. Μάλιστα.
13: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
13: Bye bye.
0: Επόμενος καλησπέρα.
14: Έλα κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης Λεμεσού περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνουν σε αυτήν την τάρτη τη στιγμή.
14: Είμαι εδώ μέσα στον Ενάριο κοντά στο ΣΥΦΑΕΛ. 4 ημέρες είναι να σκέψει ο πλάτημα με το original special ως τον Μάιο του 27. Η Ομόνια την Πέμπτη για να περάσει ο μήνος του Γιουρόπαλη. Πρέπει οι ευκαιρίες του Μοντρό να μπαίνουν γκο. Εγώ αν έπαιζε μάπα τώρα στην Ομόνια, έτσι οι ευκαιρίες που είχα ο Μοντρό στο Βέργιο, κλασσικές, έβαλατες με τα σκιόμποσκια με κλειστά μάκια.
0: Μάλιστα.
14: Διότι ήταν ευκαιρίες κλασσικές, εξεπαφής και τέτα-τέτ με τον κόλαζι τον τερμοφύλακα. Έχανονται έτσι ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και αγουέι εκτός έδρας.
0: Μάλιστα.
14: Αν η Ομόνια την Πέμπτη πρέπει να περάσει ο μήλος του Europa League, πρέπει που το 15-20 να νικάει 1-0 και μετά αν οι Βέλγοι έχουν μπροστά να ισοπαρίσουν θα φάνε και δεύτερο.
0: Άρα 2-0.
14: 2-0 η Ομόνια και η Πάφος 3-1.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
14: Δύσκολη αποστολή για την ΑΕΚ, είπε ο προπονητή.
0: Ναι.
14: Το από ΕΛ με τον Νίκο Παπαδόπουλο που έκαμε καρκίνα πέρσι στο Λεπαϊκό με μεγάλη επιτυχία και τον Βρίζα που έπαιξε το 2004 βασικός με την Ελλάδα και έπιανε το Euro στην Πορτογαλία ο Σκάουντερ, μάνατζερ, ισοπαλία 1-1.
0: Άρης Απόλλω.
14: Ο Απόλλω έφυγε από την Ευρώπη, έχει δύο απώλειες πίσω, ο Σβίτα και ο άλλος, ο Άρης είναι μια νική ομάδα. Είναι πρεμιέρα, είναι εντέρπι, ισοπαλία, 1-1.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
14: Με 10.000 αελίστες, λέοντες, στις κερκίδες του ΑΜΕΓΑ, η Ανόρθωση έχει εμπάρκο, μεταγραφό, έζει με Κυπρέους, σιδανικούς, δύσκολα, εύκολα, ο Μαχτίν ξεκινάει το πλάσιμα την πρεμιέρα με νίκη 2-1.
0: Εντεγάδα.
14: Σκουάντρα Ζούρα το 82.
0: Μάλιστα.
14: Σκουάντρα Ζούρα, Σκουάντρα Ζούρα το 6.
0: Του 82.
14: Ήταν η καλύτερη σκουάντρα Ζούρα όλων των εποχών που το 1930 πόσοι παγκόσμιο κύπελλο στην Ουραγουάη, 23 παγκόσμια κύπελλα, ήταν για μένα η καλύτερη σκουάντρα Ζούρα όλων των εποχών. Έπια δίκαια πανέξια το Μουντιά στην Ισπανία, είναι αφιερωμένη στην Κούλνα που την Πάγνα, το τέλειο δίδυμο και στον προκόπη το σκοτεινό εβούραν το σκοτεινό το πρωί κουτσόν και τον έπιανε. Πάμε στον Ενάριο. Ήταν ένα σοου ανεπανάληπτο.
0: Μάλιστα.
14: Η Ιταλία απόκλεισε μεγαθύρια την Αργεντινή του Μαραντόνα 2-1, την Βραζιλία του Φαλκάο Σόκρατε Ζίκο Έντε 3-2, την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών και από αυτήν του Πελέ του 70, τα Ρίτσα, Τσάο, Λιβερίνο και Χούλια Μπέρτο, την Πολωνία του Μπόνιεκ, Λάτο, Σμούντα, Μολάρεκ, 2-0, και στον τελικό τη Γερμανία, που Ρουμενίγκε, Φράιντερ, Μάγκατ, Αλόπ, Λιμπάσκι και Σούμαχε, 3-1. Προπονητής της Σκουάντρα Ζούρα, ο Έντζο Μπέρζο, έπια δίκαια πανέξια η Σκουάντρα Ζούρα, 4 παγκόσμια κύπελλα, 34 τη Γαλλία 2-1, 38 τη Γαλλία 2-1, 82 τη Γερμανία 3-1 και το 6 στα πέναλτι του Στρικονό του Ζιντά 4-2. Έχασε πέναλτι από τη Γαλλία ο Τρεζεγκέ. Προπονητής Έντζο Μπέρζο έπαιξε η Σκουάντρα Ζούρα με τη Σούπερσταρ Δανική Εντεγάδα. Τζοπ, Τζεντίλε, Καπρίνι, Σιρέα, Κολοβάτι, Οριάλι, Κόντι, Νταστέλι, Παόλο Ρώση, Αντωνιόνι, Γκρατσάνι, παλιά και ο αλλαγές. Ο μεγάλος ηγέτης Καούζιο και ο Αστομπέλη. Αύριο Καμερού, Πέπτσι, Κορέα, Παρασκευή, Ιαπωνία. Καλό απόγευμα.
0: Επίσης Στρατάρχη, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
15: Έλα, Στελάμα μου.
0: Ποιος?
15: Λευθέρης Αμοχωστιανός.
0: Έλα, Λεβέντη μου.
15: Να μου γαμνείς.
0: Δοξάζω το Θεό που πριν στη νύχτα.
15: Μάλιστα. Να μου έχουμε Ομόνια.
0: Ομόνια σε Twitter.
15: 1-0.
0: Πάπος Δυναμό.
15: 2-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
15: 0-2.
0: Άρης Απόλλων.
15: 0-1.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
15: 1-2.
0: Να είσαι καλά, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
15: Χαιρετώ.
0: Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είπαμε μέχρι τις 6.30, λίγο πριν από τις 6. Και ή μετά τις 6 βγάζουμε στο ράδο τον νικητή για το εισιτήριο Ομόνια σε Twitter. Το λοιπόν, και μετά τις 6.30 βάλαμε και ο συνεργάτη μας για τα δικά τα προγνωστικά. Εντάξει, μέχρι τις 6.30 δική σας η Τρίτη. Μια χαρά. Επιστρέφουμε.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Μπορεί το «Πελεσίλ Plus» να εφαρμοστεί πάνω σε κατρόχαρτο. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από την τοποθέτησή του. Πελέτικο. Be a creator.
19: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
20: Electroline. Έλα στο αύριο.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
20: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
19: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
20: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
19: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
21: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
22: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
23: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει.
24: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
25: Μωράκι, υπεθύμισα τα βερνούλα με την παρέα.
26: Απάντηση.
25: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
26: Απάντηση.
25: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
26: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
25: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
26: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
25: Ταβέρνα η απάντηση.
23: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
27: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
28: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
27: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
28: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 5.
29: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
30: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ?
1: Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής και έχει ως εξής: Παρασκευή 11/9 στις 8 ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 Ανόρθωση από ΕΛ και Καρμιώτη στη Σαμονεραδί, που ενώ στις 8 Ομόνια Λευκοσίας φιλοξενεί τον Απόλλωνα, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 Εκπάφος και στις 8 Ολυμπιακός Ομόνια 29 Μαΐου. Η τρίτη στροφή ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 14/9 με το παιχνίδι Κράσα Βενιάρης που αρχίζει στις 8. Η ΚΟΠ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες προχώρησε για την διοργάνωση προπονητικού camp της Barcelona Academy στα κατεχόμενα και ο συγκεκριμένα με επιστολή ζήτησε παρέμβαση του Προέδρου της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για να μην διεξαχθεί εκεί το camp. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στην UEFA και στην Barcelona. Παίκτης του ΑΠΟΕΛ πρέπει να θεωρείται Όλιβερ Ζελένικα, κινείται και για επιθετικό Βρίζας. Η Ομόνοια προσπαθεί να κλείσει τους Καμίνσκι και Μπακασέτα, δεν προλαβαίνουν τη Σεντρούιντεν, τον Ντουμπάντζο, Σάτκα και Άιτινγκ. Κοιτάει επιθετικό η Πάφος μέσα με Δυνάμο City, τον Ντράκομιρ. Κοντά στην απόκτηση τερματοφύλακα η ΑΕΚ ψάχνει ομάδα Αγκουρφιγγέλ. Στο ακουστικό για την κατάσταση των Κβίτα και Ροντρίγκες είναι στον Απόλλωνα. Ψάχνει τερματοφύλακα ο Άρης, ο Ράτσκοφ αναζητά και επιθετικό. Αμυντικός καταλόγου Β' είναι προτεραιότητα στην ΑΕΛ, αμφίβολος ο Κονσεϊσάο για ανόρθωση. Ο Τσασελουντού αφέθηκε από το κέντρο Λίμνες και τον υποδέχτη ο Σπύρος Νοφιτίδης από πλευράς ΠΑΣΠ. Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη ιατρικά ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος κλείνει στον ΠΑΟΚ. Για την θέση του μέσου στον Ολυμπιακό Πειραιώς προβάδισμα έχει ο Άλβαρες. Ο Ρομπέρτο Περέρα έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ Αθηνών και σύμφωνα με τελικά δημοσιεύματα εξετάζεται ήδη από ομάδες στη Σέρι Α. Η Νότιγχαμ Φόρεστ δείχνει διατεθειμένη να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα για να ενισχυθεί στην επίθεση αφού θέλει να πάρει τον Λουίς Σουάρες από τη Sporting Λισαβόνας. Η Manchester United κοιτάζει την περίπτωση του αμυντικού Φιν Γέλτς της Στουτκάρδης. Για το Champions League απόψε στις 7:45 Σαμπάχ από Ελ Περσεβά και στις 10 Λίν Σέλτικ και Μπόντον Γκλιμ Ναϊμέκεν. Για την Ισπανία στις 10 Βαλένθια Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
6: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ, «Ξεγνιαστή επικοινωνία», «Αποκλειστικά προνόμια» και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Το Σεβάσα πάντα από τον Σούπερ Σπορτ στο 104 Πάνω και πρίγιο 77-77-10-20. Τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σα τα μηνύματα. Εμπορικέ ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και τη ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά και τον Μάγκαν τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Λοιπόν, από εβδομάδα φορμαρισκόμαστε και γίνονται το θέμα. Μέχρι τις 5.30 μπορείτε να στέλνετε και να διεκδικήσετε έναν εισιτήριο, μια πρόσκληση για τη Δυτική από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Και ευχαριστώ για τον Ηλία και τον Φίρτατο και τον Παναγιώτη τον Φίρτατο, πάντα δίπλα μας. Στέλνετε Ομόνια ή ακουστικά κέντρα οικονόμου. Και λίγο πριν από τις 6, λίγο μετά τις 6, να βγάλουμε στον ουρά των νικητές. Να ετοιμάζονται εντωμεταξύ συνεργάτες μας, κύριε Στέφανε. Ακούετε τα αποτελέσματα. Όσοι δεν είσαστε στο εξωτερικό, να σας πάρουμε τηλέφωνο. Όσοι είσαστε στο εξωτερικό, να σας πάρουμε τηλέφωνο, να δούμε τι γίνεται. Πάμε στο επόμενο, κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Λουί μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Παρατσέον τον Μέγα.
1: Να μου κάνει ρε βαλιά.
0: Είμαστε καλά ρε Παρατσέ, δόξα σου ο Θεός.
1: Συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σου, φίλε.
0: Ευχαριστώ ρε Παρατσέ.
1: Συγχαρητήρια φίλου μου, αλλά να ξέρεις ότι μια ομάδα σαν τη Ρώμα είναι να δεχτεί και επιθέσεις τώρα.
0: Ένα.
1: Είναι να δεχτεί και επιθέσεις πολλές, ώσπου να δικαιώσει αγωνιστική.
0: Μάλιστα.
1: Περίμενε ρε φίλου, εγώ είπα σου, δεν με ενδιαφέρουν τα σκορ. Με ενδιαφέρει με το λέγει την εκπομπή και πώς θα περάσουμε την ώρα.
0: Είπα, είσαι στο απειρόβλητο. Είπα, το δήλωσα.
1: Μπράβο, απλά.
0: Σε αντίθεση με κάποιους άλλους.
1: Μπράβο.
0: Διαχώρισα το. Αφού εσένα είναι αφιερωμένο το τέταρτο το κουρτό για να κάνει την τούρτα.
1: Αν το για να κάνει την τούρτα το δικό μου. Οκ.
0: Εδώ κάτω χαιρετίσματα του κυρίου Στέφανε, μόλις έμπηκα μέσα από τον Μαλέρ. Και λέει, μα ποιος είναι τούτος.
1: Ας πω ότι αλήθεια ούτε δεν γνωρίζει τον κύριο Σουμπουλαδής.
0: Ναι, έβαλε τους τρία γκολ.
1: Εμπεκταρά δηλαδή του.
0: Βέβαια ρε.
1: Και πότε πτάνει, πότε.
0: Με τον την Ολλανδία, με τον την μπάλα για μέγα μνεν του ασίς, έβαλε ο άλλος. Σε πάρε εδώ, σε πάρε εδώ, σε πάρε βάλε, πάρε βάλε.
1: Η αλήθεια
0: είναι ότι
1: τα
0: λιγότερα σχόλια πολλά. Ναι, εντάξει, ένα λεπτό μόνο ρε Παρατσέ πριν να βρεις τα αυτά. Βεντετήρι ούτε για αστείων και σοβαρό μιλό τώρα. Γιατί υπάρχει λόγος.
1: Του κυρίου Βεντετήρα του στους χαιρετισμούς μου.
0: Όχι, είπα του, κατάλαβε. Ούτε δεν θα διαβάσω το μήνυμα, δεν κατάλαβε το. Ούτε για αστείων. Εντάξει, υπάρχει λόγος και σοβαρό μιλό τώρα για να σου πω εκτός αέρα. Πέρα μου Παρατσέ μου.
1: Πέραν της πλακάς. Οφείλω να ομολογήσω ότι χάρηκα σήμερα γιατί άκουσα και τρεις ακροατές μας οι οποίοι είχα φύγει. Αν και στενοχωρήθηκα για αυτόν μας στον κόκο που τον έπιανε την καμερά, αλλά δεν πειράζει, φτάνει που επανήλθε στην εκπομπή μας.
0: Μάνα μου το, εγώ έρε, ήταν έξω και πήγαινε, δεν κάνει ο άνθρωπος
1: για όλες. Δεν και βρίσα το ρε φίλε, είπα καλά λόγια.
0: Ναι, βέβαια, και ο κόκο από έλεγε
1: πιστότατος. Μπράβο,
0: επανέρχονται ακροατές είπα, και όταν επανέλθουν τα προαθλήματα να
1: μπράβο, δεν είπα κάτι εγώ, είπα...
0: Βέβαια, φεύγει ένας έρχονται 8, ένας άλλος έρχονται 25, έτσι είναι.
1: Όπως γνωρίζεις φίλε μου για τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέρουμε. Να συνεχίσετε την αγάπη μου, εύχομαι να κερδίσουν όλοι οι ακροατές σου. Εγώ να πάω λίγο στη θάλασσα γιατί μετά την ψυχρολουσία του δεύτερα μηδέν θέλω να παραδώσεις τον λίγο.
0: Κρύος υδρότας. Κρυάδες.
1: Κρυάδες.
0: Ναι, δηλαδή γιάρκοντας κρυάδες.
1: Με στις πειράδες τις πολλές.
0: Να μην παντρευτείς τον Μπαγκλή. Κι άκουσε να πω είπε ο άλλος. Αφεντικό λέει το άκουσε να κάνουν άσπρο γάμο. Άσπρο γάμο λέει του και λευκό. Αν κάνουν λευκό γάμο βάψ' τα μαύρα λέει του. Ο φίλος μου αρέ τον άρκοντα ρε. Να είσαι καλά ρε Παράτσι.
1: Για Κροατές και θα τα πούμε.
0: Έγινε, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Μα είναι τίνα που έχατε κύριε. Έπιαν τις κουβέντες πάντα ράλο. Καλησπέρα. Ναι. Φευγός. Πάμε σε επόμενη γραμμή να δούμε τι γίνεται. Είμαστε τη σειρίδα σας και προχωρούμε παρακάτω. Στέφανε, πάμε για δεύτερη τη σειρά να μα πάει και περιποιημένα. Ήβρε τώρα σημείωσε τσάμε για να μην καθυστερούμε μετά τις 6.30 όμως. Σημείωσε, θα είναι έτοιμος.
2: Να τα σημείωσε.
0: Εντάξει, και ο Τάσος ο συνάδελφος είναι έτοιμος. Καλησπέρα.
3: Καλό.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Άγγισα από έτσι.
0: Απάναγε μου.
3: Έχουμε προγνωστικά φίλου μου σήμερα.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Θα τα ακούσω.
0: Ομόνια σε τρουίτε.
3: 1-1.
0: Πάφος Δύναμο.
3: 2-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
3: 0-1.
0: Άρης Απόλλων.
3: 1-1.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
3: 0-0.
0: Χαιρετώ.
3: Bye bye.
0: Λοιπόν, 008, καλησπέρα Στέλιο Άγιος Ζωμέτιος, καλησπέρα φίλε μου, 901, καλησπέρα μόνο Ομόνοια Αντώνης Αυγόρου, καλησπέρα Αντώνιε και σε ολόκληρον του Αυγόρου. Λοιπόν, και χαιρετήμαστε τον Αδάμο Νορμίδια, μάλιστα. Στέλνουμε για χαιρετήμα, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Ο φίλος μου 590 καράντονας με την ΠΑΕΚ, Ομόνοια 1-0, λαλή, Πάφος 3-0, ΑΕΚ 1-1, Άρης 3-1, ΑΕΛ 2-1. Καράντονα μου, πιάνετε τηλέφωνο για να μέσα σας αδικό. Ο φίλος μου 043, ταβέρνα Άγιος Επιφάνειος και Γωνιά. Είπαμε μια που τις δύο. Και μια που τις τέσσερις. Με μου στείλε δουλειά τις τέσσερις. Ενάδικο. Ενάδικο. Εντάξει, πες σε κέρδισες, πού να σε στείλω, ας πούμε. Ξεχωριστά κάθε μια. Εντάξει. Ο φίλος μας 847 ετοιμάζεται άλλη εβδομάδα για το ταβέρνα Ζήνων. Έλα ρε Στεφανέ, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Μάκετ Μητσερόν έχει τις δουλειές του ακόμα να πιάσει, αλλά ο Μάκετ Μητσερόν που τα χτες με η Ρώμα και πανηγυρίζει. Αν το έχεις υπόψη σου, κάμε το με η Ρώμα που τα χτες.
2: Δικαιούται ο άνθρωπος.
0: Και επικαρίστηκε ο Μάκετ Μητσερόν.
2: Δικαιούται.
0: Αφού είναι η ομάδα του. Εμπλάτμα του Θεού
2: και ο φίλος μας. Εμάς η Φιωρεντίνα είναι η ομάδα μας.
0: Ναι ρε, είσαστε αντιρώμα.
2: Όχι. Αντίσω εσένα.
0: Είναι που είπα τώρα, είσαστε αντιρώμα, είπα.
2: Όχι μόνο αντιρώμα.
0: Είσαστε αντιρώμα.
2: Με την Νάπολη να ήσουν, θα ήμασταν εναντίον με την Νάπολη.
0: Ναι, είσαστε αντινάπολη, αντιπαπά Μωυσέως.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Αφάρεσκο μου τα πράγματα. Καλησπέρα.
4: Έλα για Κούλη.
0: Ποιος?
4: Κούλης. Κλήρου. Ομόνοια.
0: Από πού, Κούλη?
4: Την Κλήρου.
0: Από την Κλήρου. Πέ μου φίλε μου, Ομόνοια σε τρουίτε πόσα πόσα.
4: 2-1.
0: Πάπος Δυναμό, πού Κούλη?
4: Την Κλήρου.
0: Από την Κλήρου. Πέ μου φίλε μου, Ομόνοια σε τρουίτε πόσα πόσα.
4: 2-1.

0: Είμαι καλά, ρε Άγγελο μου, εσύ είσαι καλά, ρε Βέντε μου.
1: Κύριε Στέγιο.
0: Ναι, μάνα μου.
1: Που θα με και εδώ ένα σε ηχόγραφο, βάλω τη θεία μου, να μου βρίσκει κασέτη ένα σε ηχόγραφο, να σε προλάβω, που να... σύνταξη.
0: Να με προλάβεις πριν να πιω σύνταξη, μάλιστα κύριε. Μπράβο.
1: Πάτε, γεια σου.
0: Γεια σου, ρε Άγγελο μου, ηχόγραφο μας το Άγγελο, ρε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο 147, καλησπέρα Στέλιο μου, ο Λίβερπουλ θα παίρνει απάντηση. Καλησπέρα στον 147 μου και στη Λίβερπουλ του, βέβαια. 6.51, καλησπέρα κύριε Στέλιο μου, Αδάμος από Ορμίδια, όλοι γάση πει την πέπτει για την πρόκληση, μόνο Ομόνια χαιρετώ και τον φίλο μου τον Αντώνη Ναυγόρου. Μάλιστα κύριε. Μάνα μου το Ομόνια, τούθηκια ρε. Είδες που στέλνω χαιρετήμα, γίνηκαμε το κέντρο, να μου λέει, επικοινωνίας. Α? Άγιο Δομήτριον είπα, καλησπέρα. FM, εντάξει. Ο Άγιος Δομήτριος σε χαιρέτησε. Ανδρέας Κάι Μακλίν καλησπερίζει, καλησπέρα. Καλησπέρα για στον Ανδρέα μας τον τακτά, καλά να ακούει μας τώρα ρε φίλε. Ανδρέας μας μέσα στο... έχει τα δικά του τα θέματα, ένα θα τα στρώσει, μια χαρά. Καλησπέρα Ανδρέα τακτά καλά μου. Τώρα που είπα τακτά καλά, ο καλαβασός μου που είναι. Ο Δημήτριος πάει κανένα παιχνίδι να δει κανέναν παιχνίδι, να ρωτήσω κανένα φιλικό τώρα. Σκάουτι έπρεπε να γίνει ρε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ανδρέας από Πάφο.
0: Έλα Ανδρέα μου, παφιτούι μου.
2: Όλα καλά.
0: Δόξα σε ο Θεός.
2: Μπράβο. Το λοιπόν, να κερδίσει Ομόνια 1-0. Να ναι. Κερδίσει Πάφος 2-0.
0: Ναι.
2: Να κερδίσει ο Άρης 2-0.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ να έρθει ισοπαλία με το ΑΠΟΕΛ 0-0. Και να κερδίσει και η ΑΕΛ 2-0.
0: Και κερδίσει η 2-0. Μάλιστα κύριε Ανδρέα, και εμάς την Πάφο. Ένα του Γιάβρο και την άλλη εβδομάδα.
2: Να έχω πιάσει όποτε θέλεις.
0: Χαίρετο.
2: Να κεράσουμε.
0: Να δούμε ο Πάφος μου αγαπημένη σήμερα να μας πιάσει. Καλησπέρα. Και κυρία Κυριακή, καλησπέρα.
3: Γεια σας, Νέα Σαραπίνα.
0: Ποιος?
3: Νέα Σαραπίνα.
0: Το όνομα?
3: Και Ρώμα. Χαίρετε το βάμα μας.
0: Ναι.
3: Πέμπτο βάτσο παρακαλώ.
0: Ομόνια σε τρουίτσε.
3: 2-0.
0: Πάφος δυναμό.
3: 2-0 η Πάφος.
0: 2-0 η Πάφος. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
3: 1-1. Ισοπαλία.
0: Άρης Απόλλων.
3: 1-2.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
3: 2-1.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Ο 111, καλησπέρα κύριε Στέλιο, Ομόνια λαός πρόκριση, ο Χριστόφορος, ο Πράσινος Κατοφάς. Πράσινος Κατοφάς. Έτσι το διαβάζω. Α, ο Χριστόφορος. Α, δεν με την αντιλαμβάνουμε. Μάλιστα, καλησπέρα Χριστόφορε. Να είσαι καλά. Έλα, συνέχιζε πάμε, πιάμε τη δεύτερη σειρά και προχωρούμε όμορφα και περιποιημένα κύριε. Να γεια μου, δεν τους ρε. Έτσι γερό, μια χαρά. Λοιπόν, είναι το... καλησπέρα Στέλιο, απάντηση από ελ μόνο ο κριτικός, ευχαριστώ. Περίμενα να ξαναδιαβάσω τούτο. Έτσι ως διαβάζω Στεφάνε, δεν το καλά. Καλησπέρα Στέλιο, απάντηση. Α, από ελ μόνο. Α, ναι, sorry. Επειδή είναι κεφαλαία. Από ελ μόνο ο κριτικός. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κριτικέ. Να είσαι καλά. Μάλιστα. Μάνα μου το με μηνύματα του. Τώρα λοιπόν έχουν ακόμα 12 λεπτά οι φίλοι των Πρασίνων για, το, για την πρόσκληση για το Ομόνια σε Τρουίτερ. Και μετά να βγάλουμε στον ώρα τον νικητή ή την νικήτρια από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Του τα πρέπει να τα στείλω στην. Του τα τηλέφωνα πρέπει να τα στείλω στην. Θύμιζα να τα στείλω στο διάλειμμα, ρε Στέφανε. Εντάξει, για το μπάσκετ, τους πρώτους νικητές. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται, να πούμε την καλησπέρα μας στα μωράκια μας, αν ήρθαν που τις διακοπές τους. Ένα μωράκι μας ετοίμησε σήμερα μόνο. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα παιδάκια. Λοιπόν, καλησπέρα από την Αθιένου, καλησπέρα και στην Αθιένου. Την όμορφη την Αθιένου, μάλιστα. Επιάσαμε περιοχές, περιοχές, να δούμε που πάμε. Και η χειροκυλία και η Αθιένου. Και ναι ρε κατ' το φάμου, αλλά α,

0: Κατοφάς ρε, κατοφάς με δύο ταφά. Προγνωστικά σου που είναι κύριε Χριστόφορε, έναν καλησπέρα να μας πεις. Πού είναι ο προγνωστικά. Έναν καλησπέρα είπες μας από τηλεφώνου. Κατοφάς. Ήταν με έναν καπάλιρο ο πράσινος κατοφάς. Κατοφάς, μάλιστα. Άγιος Δομήτριος. Σωστό. Εγκομιγκά η Μακλίνα Αγίου Δομήτριου έχουμε. Ορμίδια Ναυγόρου έχουμε. Ο φίλος Σωτάσος Σωτήρα που είναι ρε. Να δω και τα προγνωστικά του. Μάχεται με τις πατήσεις τώρα με τον κουμπάρον τον Σταύρον τον Παρασκευά. Ναι, κάτι τέτοιο καμνούσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Μέχρι τις 6.30 η ώρα, δική σας η Τρίτη. Φίλος μας, 8 η ώρα, 8 η ώρα φίλε μου. Για 5.13, 8 η ώρα, Πέμπτη. Αύριο είναι οι διασκέψεις τύπου και λοιπά. 8 η ώρα, τα μάτσα, τα όμορφα και τα περιποιημένα. Εντάξει, λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Κακουλής ωμέγα ρε.
1: Τι γίνεται.
0: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός.
1: Μα ρε κουμπάρε, μα τούτα που γίνονται μέσα στην Κύπρο, μόνο στην Κύπρο γίνονται.
0: Τα πράγμα.
1: Ένας επιχειρηματίας, επενδυτής τέσσερις ομάδες και αρχίζει και φιλατεύει τις ομάδες γύρω γύρω, ζητά παίχτες, ζητά τούτα, ζητά τσίνα και ό,τι θέλει, ό,τι θέλει λαλή. Και λαλούσιν οι άλλοι έχουν δικαίωμα. Από την άλλη λαλούμε αφού ένας ιδιοκτήτης μιας ομάδας η FIFA είναι να μου κάνει. Τόσες είναι τέσσερις ομάδες.
0: Μα από για ποια χώρα μιλάς τώρα.
1: Τέσσερις ομάδες σε διάφορες χώρες.
0: Μα για το Μαρινάκι μου μιλάς τώρα.
1: Όχι, ο Λουμάκι, ο Λουμάκι. Πόσες ομάδες έχει.
0: Εντάξει ρε, εάν και εφόσον η εταιρεία που διαχειρίζεται την οποιαδήποτε ομάδα στο κάθε διαφορετική χώρα εμπίπτει στο πλαίσιο των νόμων της UEFA ή της FIFA, εννοείται ότι περνά από κοσίνισμα.
1: Να έρθω και στο άλλο. Η Ρωσία είναι μπλόκο στη FIFA για ευρωπαϊκά, για τούτα στις μεταγραφές, δεν είναι μπλόκο.
0: Όχι, γιατί. Για τις ομάδες, μιλούμε για ομάδες τώρα οι οποίες...
1: Και οι ομάδες της Ρωσίας παίζουν στην Ευρώπη.
0: Όχι για την UEFA και σε επίπεδο εθνικής ομάδας και σε επίπεδο σωματιακών, δεν τους αφήνουν να παίξουν ακόμα, έχουν εμπάρκο.
1: Καλά, έχει εμπάρκο, οι μεταγραφές δεν έχουν εμπάρκο.
0: Όχι, γιατί δεν έχουν εμπάρκο.
1: Γιατί να μην έχουν εμπάρκο.
0: Καλά ρε παιδιά, το Αφγανιστάν. Περίμενε ρε κακουλή μου. Το Αφγανιστάν μπορεί να μες στην Ευρώπη. Είναι δίκιο ότι μια ομάδα της Ευρώπης είναι πια από το Αφγανιστάν, από το Τσιμπουτί, από το Μαδανασκάρι. Δικαιούται. Και κάποιες που... μεταγραφές μόνο που είναι Ευρώπη. Η Αργεντινή δεν έρχονται ποτέ. Εμείς στην UEFA. Όχι, εμείς στην
1: FIFA. Φίλε, άιστο η Αργεντινή που κάνει. Εμείς μιλούμε για ένα συγκεκριμένο επενδυτή. Ναι. Ο οποίος είναι στην Κύπρο και έρχεται στα τούτα και πιάνει τον πίδι μας στα 5-6 μπακύρες δίνα που ξεπλυνείς και ήταν που κάνει
0: και αρχίζει
1: και κουπανά.
0: Εντάξει,
1: εγώ κοιτάξε. Αν δεν ήταν, ήταν να έχει ακύρωση διαβατηρίου που την Κυπριακή Δημοκρατία. Άτε. Θα τα λέμε με το...
0: καμπλή μου. Περίμενε ρε φίλε. Τελειώνει το θέμα. Περίμενε. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ομάδα και μπορεί να έχει κάποιες εταιρείες τις οποίες μπορεί να μέσα ή εν πάση περιπτώσει σε άλλες χώρες και μπορεί να έχει άλλη ομάδα και νόμιμα που έχει μετοχές ή εν πάση περιπτώσει ή κάποιες εταιρείες θα ξέρεις τα πράγματα που δημιουργούνται και μπορεί να του πει κάποιος εν παραβοδιά ή ο Μαρινάκης που έχει ένα μεγάλο μεριός και ένα μεγάλο πάθος στις νότιες καφόρες για να τον πιάνουν ας πούμε και μπορεί να πρέπει να παραπιάσει.
1: Εν τον επιάσασαν και απαγορεύσανται και γύρισαν την ομάδα άλλου ρε φίλε.
0: Ακριβώς είναι που σου λέω τώρα. Μπορεί να έχει 15 θηγατρικές εταιρείες. Έμαν είναι παράνομος, δεν είναι παράνομο ρε φίλε.
1: Λοιπόν ρε φίλε, κοίταξε. Εγώ να πω τη δική μου γνώμη και ας θέλει ας περπατήσω.
0: Άκουσα τη γνώμη σου.
1: Όχι, ακόμα την ετέγιωσα. Τον το Παναήρι που κάμπνουσι, να το κόψει, γιατί καταστρέφουν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Καταστρέφουν το κυπριακό ποδόσφαιρο, γιατί μια ομάδα που πιάνει έναν παίκτη και είναι εξελιγμένος παίκτης και παίκτης καλός, το λοιπόν και έρχεται και απαιτάσει μια αρλούμπα όχι να το χωράσει 700.000, τούτο που τον καταστρέφεται το παζάρι, διαεί να μείνουν στις 5 ομάδες ή 3 ομάδες ή 2 ομάδες, να κυριαρχούσει, γιατί βαστούν τα λεφτά και παίζουν όπως θέλουν τους παίκτες. Θα σταματήσει να μπει έναν τούτο που την κόπ, τούτα όλα, να μην υπάρχουν το ο πάρε δώσε και τούτα όλα. Τώρα τα πράγματα, ένας ειδικά συγκεκριμένος επενδυτής που έχει συμφέροντα από όλες τις ομάδες, γιατί ξέρεις, εν η Πάφος, εν η Ομόνια, η Ομόνια εν τούτο, να τους πιω παίκτες για να τους αποδυναμώσουν. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Φίλε μου, καλέ.
1: Έτσι το βλέπω. Δεν είναι δίκαιο να έρθει κάποιος ο οποίος έχω. Και εγώ αύριο να πάω πιο 15 ομάδες και τους παίζω και δίλη. Γίνεται. Για το όνομα του Θεού. Τούτο είναι άθλημα, δεν είναι επιχείρηση. Αν το πήραν παραπάνω επιχείρηση, είναι άθλημα. Και τούτο είναι το ζήτημα, οι Ρώσοι βαστούν και κάνουν όπως τον ο Β' ή τον Α.
0: Κακουλήμα,
1: έτσι λέω, ρε φίλε. Είμαι αθλητής, είμαι φίλος του αθλήματος. Δεν είμαι φίλος των συμφερόντων. Και ο Παπασταύρου έφυγε που επενδυτής και έκαμε μια κάπως στυλ διαφορετική τούτη. Επενδύκαμε όπως πρέπει, όπως θέλει. Ο Απόλλωνας το ίδιο, η ΑΕΛ το ίδιο, τούτα όλα. Έρχεται ένας όμως, επειδή είμαστε και νοχλά παρενοχλά.
0: Φίλε μου, καλέ μου, κακουλιά, ακούμε. Και με παίρνεις φορά, ακούμε. Με αγάπη. Τη σήμερον ημέρα, όχι τη σήμερον ημέρα. Τα τελευταία 25-30 χρόνια που αλλάξαν τα πάντα με την παγκοσμιοποίηση και λοιπά και με τον καιρό των μεταγραφών με τον Μπόσμαν και λοιπά, που θυμάσαι την ελευθεροποίηση των μεταγραφών και λοιπά, το σπάσιμο συμβολέων, πολλά και διάφορα που έγιναν, ήταν κοσμοκονική τότε με τον Μπόσμαν η εξέλιξη και έφερε καταιγιστικές εξέλιξεις. Το ποδόσφαιρο είναι ένα θύμα που τη μια είναι επιχείρηση που είναι άλλη. Δηλαδή σε μεγαλύτερες χώρες, ας πούμε, που πάει στην Μακαριανίσο, που υπάρχουν και εκατομμύρια κόσμο και παίζονται και δισεκατομμύρια και λοιπά, ή εκατοντάδες εκατομμύρια, είναι έτσι που γίνεται. Έμπαει κάποιος στη United και λέει είμαι που είναι Αμερική και βάζομαι στη χώρα στο United 300 εκατομμύρια και βάζω και 150, ας πούμε, που δικαιώμαι 450 και φέρνω τρεις παίκτες των 80 εκατομμυρίων. Ένα του πει η Chelsea, γιατί εμένα νόμα πράγμα μου είσαι παστά πολλά λεφτά τώρα.
1: Όχι ρε φίλε μου, εγώ ένα άλλο πράγμα. Εγώ ένα άλλο πράγμα.
0: Ο
1: ίδιος επενδυτής, ο ίδιος επενδυτής μιας ομάδας που αντιπροσωπεύει, μιας ομάδας προσπαθεί, εγώ βλέπω το έτσι, το λοιπόν η Ομόνοια προχωρά στο UEFA. Κερδίζει πόντους. Τούτον ουλνάβιον έφερε ο Κουλαμπαλί, μπήκε κάποιος άλλος, μπορεί να μεν τα έβρει, μπορεί να τα έβρει, μπορεί να είναι και καλύτερος και οτιδήποτε. Για μια στιγμή κρίσιμη, το οποίο έχει αύριο την παίκτη ένα παιχνίδι, είναι και ένας επενδυτής και να λέει «Α, εγώ έτσι να κάνω και αν έρθει μαν και θέλω να το αγοράσω και αν δεν το αγοράσω». Ας θέλει να αγοράσεις, φίλε μου, δώσε όσα ζητάει η ομάδα και μεν δε μεν ζητάς να κάνεις και παζαλίκι, γιατί ο παζαλίκι μόνο στην Ανατολή γίνεται. Στην Κύπρο δεν θα κάνει παζαλίκι. Βαστά τα λεφτά που ζήτησε η Ομόνια πάνω το χωράσει. Κι αν μπει η Ομόνια, ναι, διά τον. Η Ομόνια έκλεισε το για άλλα 2 χρόνια, μέχρι 28. Έφερε να έρχεται ένας να χαλά την ομορφιά μιας ομάδας, γιατί έτσι γούσταρε. Κι έτσι το βλέπω εγώ, και ο Λουμάκης να πάει να λουθεί.
0: Κακουλεμένες έτσι που τον το αυτό.
1: Όχι, είμαι έτσι, είμαι αντιδιαίκη. Έχουμε ένα παιχνίδι.
0: Ρε, έληξε, άστο και μιλούμε μετά. Άστο και μιλούμε μετά, μείνωσαμε. Εντάξει, οκ. Αγαπώ σε και μείνωσαμε, πάμε τη διάρκεια και επιστρέφουμε.
2: Σούπερ Σπορ 104.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Η πρόκριση στη League Face του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγική κατάληξη για 22χρονο τουρίστα από την Γερμανία, ο οποίος χθες το βράδυ ανασύρθηκε νεκρός από πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην επαρχία Αμοχώστου. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου επί καθήκον ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του. Διενεργήθηκε σήμερα, είναι νομισμένη νεκροτομή επί της ορού από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, σύμφωνα με τον οποίο ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό. Ποινική έρευνα εναντίον δύο γιατρών διεξάγει το ΤΑΕ Αρχηγείου για τις αναρωτικές άδειες δεσμοφυλάκων μετά τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας. Η ελεγκτική υπηρεσία εντόπισε δεσμοφύλακες που έλαβαν αναρωτικές άδειες πέραν των 42 ημερών, επηρεάζοντας την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Αντιδράσεις από την Ένωση Δήμων προκαλεί εξαγγελία για καθολική εφαρμογή του συστήματος πληρών όσο πετώ από τις αρχές του 2027. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Δήμων εκφράζει έντονη ανησυχία και σοβαρά ερωτήματα για το γεγονός ότι η εξαγγελία του προγράμματος έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και συμφωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ένωση Δήμων σημειώνει ότι ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό, θεσμικό διάλογο και διασφάλιση των απαραίτητων υποδομών της επαρκούς χρηματοδότησης και του αναγκαίου εξοπλισμού. Αύξηση των ολοήμερων σχολείων από τον Σεπτέμβριο αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, τα ολοήμερα σχολεία είναι πλέον 381 από 220 που ήταν το 2023. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού και την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν. Η πρόταση προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό των επιθέσεων από οργανώσεις που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.
16: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
17: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
18: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
15: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 35 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Imagine.
21: John Lennon.
20: Imagine άσπρο.
21: John Lennon με άσπρα.
20: Imagine βελούδο.
21: John Lennon με βελούδο.
20: Καλά, είσαι χαμένος.
21: Εσύ είπες Imagine.
20: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
21: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι!
20: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα! Καλά, είσαι χαμένος.
19: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Μελεάω Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
23: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
25: Φραπέ, χαλαρά.
0: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασταπάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Και τελειώσαμε με το εισιτήριο για το Ομόνια Σετ Ρουίτεν. Θα το ανακοινώσουμε σε λίγο τον Γκέιντι να προσπαθήσουμε να το βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα δικά σας τα προγνωστικά. Μετά τις 6.30 θα πάρουμε και τους συναδέλφους στην παρέα. Με τα δικά τους τα προγνωστικά ξεκινούν το δικό τους στο πρωτάθλημα, αν επηρεάζεστε εσείς. Για τον μπάσκετ, ήδη έστειλα πάνω στην Ερμιόνη του 805 για νικητή Γιάννος, 964 Σταύρος Ομόνια, 308 Άρης, 354 Γαβραντώνης, 915 ο Νίκος. Αυτοί είναι οι πέντε νικητές που εξασφαλίσαν εισιτήρια για τις τρεις ημέρες για το μπάσκετ, το τουρνουά Νέφηδος Χανδριώτης 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Για να συνεχίσουμε και να ανακοινώνουμε μέχρι το τέλος του μηνός, αρχές του μηνός και τους υπόλοιπους. Εντάξει, συνεχίζετε να στέλνετε μπάσκετ και όνομα τεμόνιμο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Ο Ρένος από την Πάφο.
0: Ο Ρένος από την Πάφο, ο φίλος μας. Μάλιστα.
1: Τι κάνουμε?
0: Δοξάζουμε τον Θεό.
1: Φίλε Στέλιο.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω τον προηγούμενο ακροατή ότι ο κύριος Παπασταύρου πριν τρία χρόνια έπιανε το Σεμέδο με διπλάσια τιμή από την Πάφο.
0: Ναι, φίλε, είχε πει τις απόψεις μου. Άκουσε ένα τέτοιο άνθρωπο, είπε τις απόψεις του σεβαστότατε.
1: Ναι, και εγώ τις απόψεις μου.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Μάλιστα. Το ποδόσφαιρο είναι αγοραπολισία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θα πάρουμε μόνο τον Κουλυμπαλί ο κύριο Λοβάκη, θα πάρει και τον Μπέρκ με τον κύριο Μαπαστάπου.
0: Απανάγια.
1: Βέβαια.
0: Το λοιπόν, μπέμο μόνοι σε τρίτεν.
1: Ένα-ένα.
0: Πάφο δύναμο.
1: 3-0.
0: Άι, κάπου ελ.
1: 0-1.
0: Άρης Απόλλων.
1: 1-1.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
1: 2-0.
0: Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλό από εμπαφίστατε, κύριε Παμοησίου.
0: Καλώς τον κουμπάρον τον Σοκράτη.
2: Ο Σεριάλης σου.
0: Ο Στέφανος, ο Στεφάνου.
2: Γεια σου, αγαπητέ φίλε Στεφάνη.
0: Έκαμε το χέρι. Πέτου ρε έναν καλησπέρα, κάνεις το χέρι σου. Είναι και θωρίζε ρε Στέφανε.
3: Καλησπέρα.
2: Και πάμε. Κύριε Στέφανε, τις 5 του μηνός να σε βοηθήσεις, εντάξει.
3: Πού να πάμε?
2: Στα Αγρώνα, αφού ξέρει. Σημείωστο, 5 ενάτου.
0: Ενάτια μου χρόνια με λέω 30 φίλα.
2: Ενάρτη να βοηθήσεις και να φέρεις ένα αντιμήτωμα του κ. Παμοσίως.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Είδες εκκλήσει άμα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Πάμε.
0: Ομόνια σε τρουίτε.
2: Ένα περάσει Ομόνια. Άχασε ένα μηδέν. Ένα μηδέν. Αδέρι.
0: Πάφος Δυναμό.
2: 2-0.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
2: ΑΕΚ από ΕΛ. 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
2: Άρης Απόλλων και εκείνον 0-0.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
2: Απέξω την ΑΕΛ, πειράζει 1-0.
0: Να είσαι καλά, ρε Σοκράτη.
2: Είμαι καλός, κύριε Παμοσίος.
0: Είσαι καλός πολλά, ρε Σοκράτη, όνομα του Θεού. Πάντα.
2: Καλή να κερδίσουμε.
0: Τι είναι αγάπη μας.
2: Τα χάμω στα πόδια δικά μας.
0: Έγινε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Πλησιάζει και ο φίλος σου φορτηγαγής, τώρα και ο λεωφορείαγής, ο φίλος σου ο Μιχαλιός και ο ταξιγής σου. Και η λοιποί. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας.
0: Νίκος Απόλλων Λεμεσός.
4: Είναι μεγάλος.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Μάλιστα κύριε.
0: Κι άσε καλά ο τηλέφωνο.
4: Ένα λεπτό. Τώρα ακούμε.
0: Ακούω σε Ομόνια Σέτρου Ίτεν.
4: 2-1 να δέρει Ομόνια.
0: Πάφος Δυναμό.
4: Να δέρει και Πάφος 2-1.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
4: 2-2.
0: Άρης Απόλλου.
4: 1-3.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
4: 3-1.
0: Να σε καλά, ρε Νίκο Απολλωνίστε.
4: Και εσύ, καλύτερα.
0: Σε χαιρετώ. Φίλο μου, ρε. Είδες το, φορμαρισμένος. Πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο και τα μηνύματα στο 23-24 μάλιστα για τον μπάσκετ τώρα. Με τέλειωσαμε για να ανακοινώσουμε σε λίγο, να βγάλουμε στον αέρα τον νικητή σε λίγο. Ή την νικήτρια να δούμε, ανακατώνουμε την τράμπουλα. Εντάξει, λοιπόν, έλα, πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
5: Με.
0: Ποιος?
4: Μιχάλης Ομονιάκας Σιλάκαρο Μαλέος.
0: Μιχάλης Ομονιάκας Σιλάκαρο Μαλέος. Μάλιστα κύριε.
4: Βάλει ακόμα η Ρώμα, βάλει.
0: Άιστου τρε, άιστου και να σπάσω πέτος πέντα εκατοντά χρόνια ρε. Άιστου και να... το ερώτημα είναι, εγγέν τον πώς θα βάλουμε. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ένα δεύτερος.
4: Ναι, εν τόμο να σου πω τώρα, γυρέψτε τον δεύτερο.
0: Έγινε κοφτή μας, ναι.
4: Όχι, όποιος θέλει να θέλει.
0: Όποιος θέλει να θέλει, ρε κούμπα. Πέμουν ο Μόνια σε τρουίτεν.
4: Νομίζω να έρθει 2-1, αλλά γράψε 2-0.
0: 2-0. Πάφος Δυναμό.
4: Πάφος Δυναμό, 2-0 η Πάφος.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
4: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, εν και πιο καλή, 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
4: Άρης Απόλλωνας, 1-2 Απόλλωνας.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
4: ΑΕΛ Ανόρθωση, λυπούμε, αλλά η Ανόρθωσάκα είναι σπάει 2-1.
0: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
4: Ευχαριστώ, είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
0: Έγινε, τα λέμε αύριο, χαιρετούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Τάσος Σωτήρα, μάλιστα κύριε.
5: Και αγαπητέ Στέφανε.
3: Καλησπέρα.
5: Επειδή έχασαμε την πρώτη μισή ώρα, ο νικητής ήταν και δεστρίσαμε 6-2 μόνο.
0: Πε μου.
5: Ο νικητής.
0: Ναι.
5: Ήταν και δεστρίσαμε χτες την τρίτη 6.
0: Τίποτε δεν είχε, δεν είπαν τίποτε την τρίτη.
5: Α, επειδή έχασα την μισή. Επειδή ήταν την Ομόνια 1-0, εγώ να βάλω 1-1 αύριο.
0: Πάπος Δυναμό.
5: Επόντα έναν 4, τώρα είναι βάλω αξινόστρα 4-1.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
5: 1-2.
0: Άρης Απόλλων.
5: 1-2. Και Ανόρθωσης 1-2. ΑΕΛ 1, Ανόρθωσης 2.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Τάσο, μου σε ευχαριστώ. Χαιρετή μας στους Σωτηρκάδες.
5: Okay.
0: Έγινε, χαιρετούμε. Bye. Μάλιστα κύριε. Πάμε σε επόμενο κύριο. Έκαμε τον τόπο για τους συναδέλφους, μια χαρά. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο ή να πάμε και σε λίγο να βγάλω από τον νικητή ένα λεπτό. Επία και στην... ναι, ένα λεπτό, γιατί βγαίνουν τώρα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Πάμο Ισέως.
0: Ποιος?
6: Το δεξί χέρι μου Βάστρου.
0: Έθελω να ακούω και τα ονόματα έθελω να ακούω. Χαίρετε,
6: ο κύριος Μήτρος είναι από
0: εκεί. Όχι. Καλησπέριζω τον Καντεμοκλού μου, τον φίλο μου. Μείνε ο Τσάμι.
6: Μάλιστα. Ακούω.
0: Λοιπόν.
6: Μα παιδιά, νομίζω αλλάξαν οι νόμοι για τους Καντεμιές. Να βάλουμε χειρίο και χειρίο να εμείς οξά.
0: Να βάλεις.
6: Να βάλουμε κάμω τσάς οι Καντεμιές.
0: Να βάλετε άσο χειρίο, μπορεί να διακοπεί.
6: Να διακοπεί. Μάλιστα, άκου να σου πω. Να πάμε ο φίλο μου μοντάζον πιστωτήρα. Διότι εγώ ξέρω με Καντέμι να πω μαζί του τουλάχιστον, ο άνθρωπος είναι λογικός.
0: Τα ίδια τα
6: αποτελέσματα. Όχι, είπε ο φίλος μου ο Τάσος Πιστωτήρα να πω και εγώ μαζί του.
0: 1-1, 4-1, 1-2, 1-2, 1-2. Μάλιστα.
6: Και να σε κανονίσει ο άνθρωπος μου ίδιο μέσα.
0: Να είσαι καλά και να μιλήσουμε.
6: Χαίρετο.
0: Χαίρετο. Επόμενος καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
7: Φίλιππος Αθιένου Ανόρθος.
0: Ο Φίλιππος μας, ο Αθιενίτης, ο Ανορθωσιάτης. Μάλιστα κύριε Φίλιππε.
7: Πέγουλα προγνωστικά.
0: Ο Μόνιας έτρουίτε.
7: 2-1.
0: Πάπος Δυναμό.
7: 3-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
7: 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
7: 2-1.
0: Και ΑΕΛ Ανορθώσης.
7: 1-2.
0: Φίλιππε, μου να είσαι καλά.
7: Thank you, bye.
0: Σε ευχαριστώ.
7: Bye.
0: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο ένα λεπτό και πλησιάσαμε. Μάνα μου ρε. Ένα λεπτό. Α. Εντάξει. Έλα. Να μου το δω. Μάλιστα. Έλα ρε Στεφανέ. Να πάω στον νικητή. Εντάξει, ένα λεπτό. Επειδή κατέβασα από τις μέρες όλες, στο όνομα σας τελευταίος, δώσ' μου και κάποια δευτερόλεπτα, πάρε κάτι.

0: Ψάχνω λέξη 35, ένα απαντά σε 10 λεπτά, ένα απαντήσει ρε φίλε, να έχω επιλαχόντα, εντάξει. Οκ, καλησπέρα. Παρακαλώ.
1: Απόγευμα.
0: Ποιος?
1: Καλησπέρα, Γιασεμής, καλησπέρα, τι κάνετε λέω.
0: Δοξάζομαι τον Θεό κύριε Γιασεμή.
1: Μάλιστα. Επειδή μόλις εμπήκα μέσα στο πρόγραμμα μας, θέλει να μας πεις τα αποτελέσματα, αν ισχύει ακόμα η ώρα να πούμε τα προγνωστικά μας.
0: Βέβαια, μέχρι σε 6.30 και μετά είναι η συναδεύθη. Ομόνια σε τρουίτσε.
1: Α, ενέβαλε στο φάλα. Οκ. Ομόνια, ένα μηδέν παράταση, ένα μηδέν.
0: Πάπος δύναμο.
1: 3-0.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
1: 2-2.
0: Άρης Απόλλου.
1: 1-1.
0: ΑΕΛΑΝ Ορθώσεις.
1: 1-0.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Τις ευχές μου να έχεις. Καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, χαιρετούμε.
1: Χαιρετούμε, γεια σας.
0: Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα, είπα ο ξανά κάνω άλλη μια προσπάθεια. Ελπίζω 6.35 να απαντήσει τώρα, όποιος και να είναι. Ή 6.35, δεν ξέρω, χάρης λέει. Να δούμε. Γιατί πρέπει να δώσουμε ονόματα

0: Βρήκαμε μετά από επιμήνωνες προσπάθειες στον νικητή να δούμε ποιος κύριος είναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Με ποιον κύριο μιλούμε?
1: Χάρη στο όνομά μου.
0: Από πού είσαι, Χάρη?
1: Από Λεμεσό.
0: Από Λεμεσό, μάλιστα. Εξανακρίζεις τίποτα την εκπομπή?
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι η πρώτη φορά, μάλιστα. Στέλνεις μηνύματα μόνο να πιένεις την εκπομπή ή όχι?
1: Όχι,
0: δεν ξανά τηλέφωνο, δεν ξανά πια. Δεν ξανά πια τηλέφωνο. 98% ρε φίλε. Είναι πραγματικά απίστευτο το πράγμα. Ακούεις μας αραιά και πού ή όχι?
1: Κάθε μέρα που σχολάνω, βάλω
0: και ακούω. Κάτα, έναν καρισπέρα μας πεις, εμπό Θεό ρε, αφού του Θεού. Έναν καρισπέρα, εμπό Θεό ρε, κουμπάρε.
1: Να πιάσουμε,
0: καλό. Ελά, σου πάνε να επικοινωνήσουν απόψε το πιο πιθανό από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου να στείλω το τηλέφωνο τώρα μετά τις 6-6.30. Και είχε την κάρτα σου και λοιπά. Φιλάθρου, ξέρεις να σου στείλουν ηλεκτρονικά, μην έχεις δένεια.
1: Εντάξει.
0: Για δυτική, να.
1: Ω, μπόμπα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να σε καλά για λέει στο καλησπέρα σου.
1: Και εσύ, ευχαριστώ.
0: Έγινε, πάει. Λοιπόν, βγάλαμε και ο νικητή για το Μόνια Σέτρου Ήττεν. Ευχαριστούμε τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Εστίναμε και για μπάσκετ. Συνεχίζουμε. Και λίγο μετά τις 6 με τους προγνωστικά και μετά τις 6.30 βάλουμε στην παρέα τον Στέφανο και τον Λιβού συγγενείς. Επιστρέφουμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 35% σε επιλεγμένα επιπλακήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
2: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
5: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία κόμπι No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
6: Ανδρέας Χαραλάμπους.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Everyone,
9: σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις ως επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά κίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
15: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
16: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 από τον Super Sport. Μετά τη Νέα Σαλαμίνα και οι Ανόρθωτοι αντέδρασαν όπως αντέδρασε και η ΚΟΠΕ με αφορμή τη διεξαγωγή προπονητικού καμπ στα κατεχόμενα από την Μπαρσελόνα. Η Ομοσπονδία έστειλε επιστολή στην Ισπανική Ομοσπονδία, στην UEFA και την Μπαρσελόνα τονίζοντας πως πρέπει να ακυρωθεί ή να αλλάξει τοποθεσία. Το ίδιο έπραξαν και η Νέα Σαλαμίνα και η Ανόρθωση Αμοχώστου. Καμίνσκι και Μπαγκασέτας είναι δύο παίκτες που θέλει να κλείσει η Ομόνια, η οποία επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ρεβάνς με τη Σετρουίτεν, όπου θέλει την ανατροπή και την πρόκριση στο Europa League. Θέλει να προχωρήσει στη μεταγραφή επιθετικού. Η Πάφος προλαβαίνει ο Ντράγκομιρ το μάτς με την Δυναμό City. Έρχεται και προγιά τις υπογραφές με τον Αποέλο Ζελένικα, προτεραιότητα πλέον η απόκτηση επιθετικού. Τέρματοφύλακας και λύση συμβολέων σε πρώτο πλάνο στην ΑΕΚ, έρχεται βοηθός στο πλάι του Σέγγες. Στην τελευταία στιγμή ξεκαθαρίζει η συμμετοχή όχι τον Κμπίδα και Ροτρίγκες στον Απόλλωνα εν ώψη του ντέρπι με τον Άρη. Ένας Άρης που ψάχνει τερματοφύλακα, ο Ράτσχοφ αναζητά και επιθετικό. Αμυντικός καταλόγου Β' η προτεραιότητα της ΑΕΛ, αφίβολος ο Κονσεϊσάου εν ώψη ανόρθωσης. Στην Ελλάδα, στον ΠΑΟΚ πάει, κλείνει φαίνεται ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος περνά από ιατρικές εξετάσεις. Φαίνεται να μην προκύπτει άλλη αποχώρηση μέσου στον Παναθηναϊκό. Μετά το μάτς της Πέμπτης θα προχωρήσουν επαφές με υποψήφιο στόχο. Ο Ρομπέρτο Περέιρα έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα εξετάζεται ήδη από ομάδες της Σέρια. Στον Champions League 8 παρατέταρτο Σαμπά Μπακού Χαπουέλ Μπερσεβά και στις 10 Λας Γκλίντ Σέλτικ και Μπόδο Κλιμ Νάιμενγκεν. Στην Ισπανία Βαλένθια Μπετί στις 10. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport στους 104.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε ακόμη λίγα λεπτά με τα δικά σας τα προγνωστικά και πριν βάλουμε και το συνταγέ να τους μαζέψουμε για πρώτη φορά και τούτο μια ιστορία ρε Στεφανέ, να κάνεις στην αρχή φαίνεται. Είσαι ο πιο εύκολο ρε, είσαι δαμέ ρε.
8: Εγώ θα είμαι τελευταίος.
0: Τελευταίος.
8: Ναι, να
0: φλακούσω. Να κάνουμε την αρχή με τον Μπελεγκάρη που ήταν ο εισηγητής.
8: Α,
0: βέβαια. Λόγικο.
8: Ναι, βέβαια.
0: Λόγικο, ναι, ναι.
8: Ο Τατάς.
0: Ο Τατάς του προγνωστικών. Ακούει ο Μπελεγκάρης τώρα. Και πιάσουμε τη λέμε, σώμα τον Αριστίδου. Πάμε σε επόμενο κύριο, να μην συζητήσετε, να γεμώσετε να στην καλά. Ο φίλος μου. Αγαπώ σε ρίγκαν τεμπούλου, ξέρεις το, ναι. Μπράβο, μπράβο, έτσι άσε δίπλα μου. Μπράβο, ωραίο, έγραψες. Μα προγνωστικά εδώ και έδωκες, ναι, έδωκες προγνωστικά, ναι. Έλα, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή και σε λίγο να ενημερώσουμε και τον φίλο μας, τον αδερφό, τον Παναγιώτη και τους δύο νικητές. Αλλά επιβιώθηκε για πολλοστή φορά, ρε. Με μηνύματα μόνο. Δεν είναι γνωστές φωνές. Είναι τύχη του, ρε φίλε. Έχει να κόψει τύχη του, ναι.
8: Όχι.
0: Απλά δεν απαντούσε την ώρα, και έπρεπε να δω, όταν να είχα αναπληρωματικό. Και πρέπει να πράξω, ναι. Εδώ δεν μπορούν να περιμένουν ηλεκτρονικά να πιάσει στοιχεία, ένα στήλο ή ένα κάπου να πιάσει. Δηλαδή θέλει μια διαδικασία.
8: Εντάξει,
0: αυτά.
8: Ναι.
0: Είσαι με καμιά ομάδα απόψε. Να έχουμε τίποτε έτσι μια κοντρίτσα. Αλλά αν και έχει τίποτε απόψε, ναι.
8: Δεν μπορούσε απόψε.
0: Μάντα μου
8: έχει Αγγλία.
0: Α?
8: Τίποτε στην Αγγλία.
0: Αγγλία. Όχι, Ισπανία, αλλά μα κοφτεί. Η Βαλένθια με τη Ρεάλ, με τη Σέντζερ, να γίνει με την Βαλένθια, η Νότιχα Φόρεστ με τη Λίτ, α πούμε, δεν ξέρω.
8: Βαλένθια, σαν πόλη, εξαιρετική πόλη.
0: Α?
8: Η Βαλένθια.
0: Ναι, όχι.
8: Αρέσει και μου η Βαλένθια. Η πόλη.
0: Α, εντάξει, οκ. Επίες.
8: Ναι.
0: Βαλένθια, άλλη.
8: Ναι. Βαρκελόνη, Βαλένθια.
0: Μαδρίτη.
8: Τούτες δύο, όχι, είναι πια Μαδρίτη.
0: Μαγιόρκα.
8: Μάλακα ήταν να πάω και είναι πια, αλλά θα το...
0: Είναι πια στην Ισπανία, ρε. Είναι πια στην Ισπανία, αλλά είναι πια Μαδρίτη με Γρανάδα, μα...
8: Επειδή Μαδρίτη δηλαδή, είναι καταλαβα, η Βαρκελόνη είναι ωραία.
0: Είναι ωραία η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη είναι διαφορετική με η Μαδρίτη, η Βαρκελόνη θεωρώ ότι είναι η δεύτερη πόλη μετά την Αθήνα που έγκυμαται.
8: Έγκυμαται, όχι.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Πόσες πόλη και ανεγυρίσα, σχεδόν όλες τις πρωτεύουσες. Καλησπέρα.
23: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
23: Ο Λάμπρος.
0: Ο Λαμπρούκος, μάλιστα.
23: Και στο Στέφανο Μποναδέναντις.
0: Πέτρο, να
8: καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, ναι.
23: Ξέρεις το ότι ο μόνος σταθμός που ακούγεται πανκύπρια είναι το Σούπεσπο.
0: Γιατί?
23: Ήμουν στον Πομό και μάχεται η κυρία να βρει σταθμούς και μόνο το 104.
0: Μάνα μου ρε κουμπάρε.
23: Ναι.
0: Πέμουν να δούμε Ομόνια σε Twitter.
23: 2-0.
0: Επάφος Δυναμό.
23: 3-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
23: 1-0.
0: Άρης Απόλλων.
23: 1-2.
0: Και Έλλαν Ορθωσής.
23: 2-0.
0: Μάλιστα κύριε Ραμπρούκο.
23: Έγινε κύριε
0: Σέγγι. Σε ευχαριστώ. Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Δίνα. Καλό χωριό.
0: Δίνα, καλό χωριό. Μάλιστα, όχι παλιό χωριό, καλό χωριό.
2: Όχι, όχι, είναι καλό το χωριό μου.
0: Μάνα μου, τι ρε, την Δίνα, καλό χωριό. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, 2-0.
0: Ναι.
2: 1-1.
0: Ναι.
2: 2-1.
0: Ναι.
2: 1-2.
0: Ναι.
2: Και 2-1.
0: Να είσαι καλά, Δίνα μου.
2: Και να πεις και του ακροατή που λέει ότι ο Λομάκης να πιάσει και τον Παπασταύρου και τον Μπέρτ, να με χωρεί πολλά όνειρα απ' έτου.
0: Μάνα μου. Να είσαι καλά, Δίνα μου.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ.
2: Γεια. Γεια.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Hello.
0: Ναι, ποιος?
4: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Ο Πέτρος ο Ρώμα.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Εχθές εχορτάσαν η Φορεντίνα.
0: Ναι, αφού είπα τους 4-0-4 από αέρος.
4: Είπαν κάτι σήμερα, είναι εντάξει, ευχαριστημένη.
0: Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
4: Α,
0: μάλιστα. Πώς το δεύτερο κυρία... γύρω μου.
4: Α, έτσι σίγουρα.
0: Μάλιστα.
4: Έχουμε πρόβλημα.
0: Παίρνω να δούμε Ομόνια σε Τρουίτεν.
4: Πέμω.
0: Ομόνια σε Τρουίτεν.
4: 1-0.
0: Πάφος Δυναμό.
4: Πάφος Δυναμό, 2-0 σίγουρα η Παθία, σίγουρα.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
4: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, 2-0 αντί ΑΕΚ.
0: Άρης Απόλλων.
4: Άρης Απόλλων, 0-0.
0: Και ΑΕΛΑΝ Ορθωσής.
4: Μια σουβαλία και ευκαιρία ομάδες εκεί, 2-2 εντάξει.
0: 2-2, θα είμαι ματσάρα δηλαδή. Μάλιστα, θα είσαι καλά Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ. Επίεν η Βαλεθία Μάνο Στέφανος εμμαζίντης. Α, καλά να σου κάνει.
8: Κέψαμε τα τούτα τώρα.
0: Άρκεψε σου, Καντέμογλου τώρα. Εγύρισε ο τροχός. Καντέμογλου είναι ένας άγγελο τώρα. Μπροστά σας, καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Τάκης από Πάφο.
0: Τάκης.
5: Ναι, Τάκης Περέιρα.
0: Μάλιστα κύριε Τάκη Περέιρα.
5: Σας έχω πάρει απλά για να πω στην κυρία μου βγήκε από το καλό χωριό. Αν είναι αντίον της Πάφου, είναι αγκυραδιά και προγνωστικά είναι αντίον της Πάφου. Τα προγνωστικά της να είναι σύμφωνα με την δυνατότητα των ομάδων και όχι με τα αισθήματα.
0: Εντάξει, έτσι, δεν είναι τέλειο, σε μένα το παίρνετε.
5: Εντάξει, έτσι κάνω το θέμα, απλά ήθελα να της το πω.
0: Τα δικά σου.
5: Τα δικά μου προγνωστικά. Πρώτη φορά παίρνω τα μεταξύ.
0: Καλώς όρισες.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούει μας όμως αριάκι που είναι.
5: Τακτικότατα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Για να καταλάβεις τώρα είναι εξαπλωμένος και ακούεσαι.
0: Συνέχεια. Ωραία. Μα λοιπόν. Και εγώ αύριο το πρωί είναι να έρθω μια πόρτα μπάχων για να έρθω για ένα άλλη εβδομάδα. Για να έχεις υπόψη σου.
5: Άρα... Την εβδομάδα που είναι να ανοίξω το μαγαζί. Να σου δώσω τηλέφωνο μου, να πιούμε καφέ να γνωριστούμε.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Λοιπόν, προγνωστικά.
0: Ομόνια σε Τρουίτσε.
5: Ξέρω τα παιχνίδια, έχει ώρα μου σας ακούω. 2-0.
0: Ναι.
5: Η Ομόνια. 4-0 η Πάφος.
0: Ναι.
5: 2-1 η ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: 1-1 Άρης Απόλλων.
0: Ναι.
5: Και 1-0 η ΑΕΛ.
0: Να είσαι καλά, Μέλλα, εσύ, καλησπέρα
5: σου. Ευχαριστώ.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Χαιρετήμα στην Πάφο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
6: Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Κωστάκης Λακατάμια.
0: Κωστάκης?
6: Ναι.
0: Λακατάμια.
6: Ναι, δεύτερα κάπτα. Για να μην σκατά το δρόμο.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Έλα, λοιπόν, Ομόνια.
0: Ναι.
6: 2-0.
0: Ναι.
6: Το άλλο είναι.
0: Πάφος Δυναμό.
6: Πάφος 2-0.
0: Ναι.
6: Η ΑΕΚ 1-1.
0: Ναι.
6: Ο Άρης Απόλλων μου είναι.
0: Ναι.
6: Έναν-έναν.
0: Ναι.
6: Και το τελευταίο.
0: Αέναν Όρθωσης.
6: Αέναν Όρθωσης. Έναν-έναν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
6: Άρχε καλά.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
7: Κακουλής πάλι.
0: Έλα κουμπάρε μου.
7: Άρα από τα προγνωστικά μου φίλε.
0: Για κατάγνωτα.
7: Ναι. Τώρα λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι είναι ο Μόνια 2-0.
0: Ναι.
7: Το Πάφος 3-0.
0: Ναι.
7: ΑΕΚ από ΕΛ 1-1.
0: Ναι.
7: Το άλλο είναι Άρης Απόλλων.
0: Ναι.
7: Απόλλων 2-0.
0: Και Έλλαν Ορθωσής.
7: Έλλαν Ορθωσής 2-0.
0: Να πάει ο Στρατάρχης να πορτωθεί λίρες πάλι. Μάλιστα.
7: Έγινε.
0: Αγαπώ, χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
9: Ο Γρηγόριος.
0: Έλα, Γρηγόριε.
9: Είσαι καλά, Στέλιο μου.
0: Όπως την ανόρθωση είναι ακριβώς.
9: Μακάρι να είσαι πάντα.
0: Μάλιστα.
9: Έχουμε και λέμε, Ομόνια 1-1.
0: Ναι.
9: 2-0 Πάφος.
0: Ναι.
9: 1-2 Απόλλων.
0: Ναι.
9: 1-1 Ανόρθωση με την ΑΕΚ.
0: Η ΑΕΚ από ΕΛ.
9: 1-0.
0: Να είσαι καλά, κουμπάρε Γρηγόριε.
9: Καλό απόγευμα.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
9: 1-0.
0: Να είσαι καλά, κουμπάρε Γρηγόριε.
9: Καλό απόγευμα.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.

0: Πολλών.
1: Έναν δύο Απολλώνας.
0: Πόσα, ένα μηδέν.
1: Έναν δύο.
0: Έναν δύο. Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
1: Έναν δύο η Ανόρθωση.
0: Πόσα.
1: Έναν δύο.
0: Μάλιστα κύριε, είσαι πέτ, κύριε Γιώργο. Καλό βράδυ.
1: Ελίζει.
0: Μάλιστα κύριε. Επόμενος καλησπέρα, για να ετοιμάζονται σιγά σιγά και οι συνεργάτες μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος.
2: Ο φίλος ο Ιάκωβος Ταξικής.
0: Ιάκωβος Ταξικής Απόλλων. Μάλιστα.
2: Το λοιπόν είναι 2-1.
0: Ναι.
2: 2-0.
0: Ναι.
2: 0-0.
0: Ναι.
2: 1-1.
0: Ναι.
2: 2-0.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Α, μάνα μου, μάνα μου, μπαμ και κάτω. Έκπληξη μεγατόνου. Πάμε σε επόμενο. Ετοίμασα ένα τραγουδάκι μόνο έτσι χαλαρό. Για να στείλω και τα μηνύματα μου κλπ. Και μετά στις 6:30 σιγά σιγά να πιάσουμε τα κοπέλια μας για πρώτη φορά. Εδώ θα με ξεχωριστά η λίστα σας. Βλέπεις. Τα παιχνίδια ξεχωριστά εσείς. Οκ. Και που πάνω το όνομα. Και κάτω τα σημεία. Να δούμε το πρωτάθλημα ένα που να κάνετε. Πόσα πίτια έχει ο Ζάκος. Να πού σε πιέτε ρε. 50 και έτσι χαλαρά χαλαρά. 25 Αυγούστου.
3: Πόσο είπες?
0: 70. 25 Αυγούστου. Καλά ρε ωραία, ωραία, και δυο ρε. Αλλά ήταν ένα 2-3, χωρίς κουβέντα. Του έδωσε αν τρέσω πανηγέν και παίρνουν πρώτα. Του έδωσε τσίλαν και ξέρουνε, ένα, δύο, τρία. Ας πούμε, Ομόνοια, Αποέλ, Ανόρθωσης και λοιπά. Καλησπέρα.
4: Έλα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Παύλος Καρμιώτης της Ομόνοια.
0: Έλα, Παυλάρα, Καρμιώτης της Ομόνοια.
4: Έλα μου κάποιο, ε.
0: Δοξάζομαι τον κύριο.
4: Θα μου γράψει ό,τι πήρε ο Τσουβάρος.
0: Ο στρατάρχης είπε, να σου πω, 2-0, 3-1, 1-1, 1-1, 2-1. Αυτά.
4: Εκεί κουτσίζα, εγώ στράβει κουτσίζα κάποια φορά.
0: Κατά σειρά.
4: Εντάξει κύριε Στέλιο.
0: Έγινε, να σε καλά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο κυρία, καλησπέρα. Ο φίλος με 199, Ομόνοια 1-0, Πάφος 4-0. Λέει, έχει έναν ένα αρισμίδε, 2-1, έναν ένα, Ανδρέας Πάφος. Καλησπέρα, Ανδρέα Παφίτη. Μάλιστα. Μάνα μου, τούτο ρε. Εστήρα για χαιρετήματα τους. Να είναι καλά, ο πίσω ακροατής έχει δουλειά, ο Αδαμάντιος όλη θεωρονικιά της έχει δουλειές. Εντάξει. Ο Γιλίνδρος επόζαρε προχτές, έχω φωτογραφίες, εντάξει, παίρνετε να έχουν γυλίτσα του, αλλά δεν πειράζει. Χαιρετήμα στον Γιλίνδρο μας. Λοιπόν, όχι, καμιά σχέση. Λοιπόν κύριε Στέφανε, πάμε σε ακόμα ένα δύο. Άτομα, πάρ' το τραγουδάκι σου, πάρ' τις διαφημίσεις σου για να επιστρέψουμε. Εντάξει, καλησπέρα.
5: Γεια σου κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Στέλιος Λευκοσία Πάφος.
0: Στέλιος Λευκοσία
5: Πάφος.
0: Πάφος. Μάλιστα.
5: 2-0 η Ομόνοια.
0: Ναι.
5: 1-0 η Πάφος.
0: Ναι.
5: Μετά είναι το Άρης Απόλλων.
0: ΑΕΚ Αποέλ.
5: ΑΕΚ Αποέλ. 2-0 η ΑΕΚ.
0: Ναι.
5: Άρης 2-2.
0: Ναι.
5: ΑΕΛ Ανόρθωση 4-0.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Επόμενος καλησπέρα.
6: Τέλειο μου.
0: Ποιος?
6: Ο Γρηγόριος είμαι πάλι.
0: Ναι.
6: Άλλουμε έναν τραγουδί του Κόκοτα που πέθανε σήμερα.
0: Ένα του έβρεναν ο Στέφανος, ναι.
6: Α, με το καλό.
0: Του Δημήτρη του Κόκοτα.
6: Ναι. Άτε, κάνω να πω.
0: Έγινε, χαιρετούμε. Έχει ωραία τραγουδία ο Δημητρής, η αιωνία του η μνήμη. Καλησπέρα, 57 χρονών, καλησπέρα.
7: Χαίρετε Στέλιο μου.
0: Ποιος?
7: Μαύρος Πάνθυρας.
0: Ο Μαύρος ο Πάνθυρας που τα βουνά και τα λαγκάδια, μάλιστα.
7: Πας τα καθαρόν αέρα, νίνα μου χαίρετε.
0: Χωρέ, πέμω να δούμε Μαύρο Πάνθυρα.
7: Πέμω τις ομάδες και σου λαλώ.
0: Ομόνοια σε τρουίτε.
7: Ομόνοια σου.
0: Και πόσα, σκορ.
7: 2-0.
0: Πάφος Δυναμό.
7: 2-0.
0: ΑΕΚ Αποέλ.
7: 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
7: 1-0.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
7: 2-1.
3: Σε

0: Ευχαριστώ.
1: Έγινε, πατέρα μου. Καλό βράδυ να έχουμε.
0: Επίσης. Μάλιστα. Το αγάγει ρε καλησπέριζε μας και περιστερώνα. Μάλιστα, εσύ το πείτε μας καλησπέριζουν. Πάνταν καλά οι άνθρωποι. Ποιος είναι τούτος? Ω, διάβασα το. Παιδιά καλησπέρα σας, αλλά μια να ακούμε εσάς και μια να ράπει ελαλή και δεν σας ακούμε. Έχασαμε την εκπομπή σήμερα, να είστε καλά, ο Πιχάρης ο Λεωφορείας. Μάλιστα. Εξαρτάται για ποια περιοχή μου πάει και τώρα με τις υγρασίες και λοιπά το καλοκαίρι, έχουμε κάποια θέματα, ναι. Έτσι είναι. Να είσαι καλά, Λεωφορείας μου, με τους επιβάτες σου. Λοιπόν, τι θέλει να κάνεις? Θα βάλεις το τραγουδάκι, να βάλεις τις διαφημίσεις και να μαζέψουμε σιγά σιγά τους κυρίους. Άτε.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 25% σε επιλεγμένα πλακάκια, δάπεδα και είδη ψήξης. Και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε έπιπλα κήπου και είδη μπάνιου. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεβάσα πάντα από τον Super Sport στο 104 Πάνω Κυπρίος, ευχαριστώντας τον μεγάλο μας χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνς και τον χορηγό του ειδικού ενθέτου ρετρό, τον Μάγκα. Από εβδομάδα σε επανερχόμαστε με το νούμερο 360. Λοιπόν, είπαμε, ξεκινούμε σήμερα και πρωτάθλημα των συνεργατών μας και των ηχοληπτών μας, να δούμε πόσα απίδια έχει ο Σάκος. Δεν επηρεάζονται οι ακροατές, εννοείται, έχουν τα δικά τους τα δώρα, τα 12-200 από την Τύπκο, συνδυσταμένα όλα τα σχετικά. 200 από την Τύπκο θα έχουν έξτρα. Κύριε Στέφανε, που είσαι άμεσα ενδιαφερόμενος, και οι συνεργάτες μας και τα σταβέρνες τους και όλα τα σχετικά. Αλλά πέραν και το γουέτρο, πέραμε το γουέτρο μέσα, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Παύλο Μπελεγκάρη, που ήταν ο τατάς του πρωταθλήματος. Καλησπέρα από Βρυσούλια, πιστό ακροατή από 2017, φίλο με 105. Καλησπέρα, Ρεβέντι, μου άμα θέλω το μήνυμα να αρέσει μου από την 1η Μαρτίου του 2017. Μάλιστα, πιστό ακροατή, καθημερινό. Καλησπέρα, Παπλάρα.
1: Καλησπέρα, Στέγιο μου. Καλησπέρα στο Στέφανο, εκεί στην ηχοληψία. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένο στον Super Sport 104.
0: Λοιπόν, μια πρόγνωση καταρχά είναι Παύλο Πενεγκάρη, είναι Μιχάλη Αριστίδου. Είναι Γιαννάκης Έλληνας, είναι Χαρίς Κακιοκυριακός, είναι ο Τσολάκης, είναι ο Γιώργος ο Χαραλάμπους, είναι ο κύριος Στάσος Μιχαρίδης, είναι και ο κύριος Στέφανος Στεφάνου. Οχτώ.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα.
0: Μάλιστα. Και άθεση νομίζω ότι να δρομάτισει στο τέλος της χρονιάς. Βάζω και δίπλα, προγνωστικά για τούτο. Ποια θέση.
1: Μιλάς για ομάδες τώρα.
0: Ναι, όχι, ποια θέση είναι εσύ, αν μπελεγκάρεις τα προγνωστικά να τερματίσει, νομίζεις.
1: Μας βάζεις δύσκολα τώρα. Από την τρίτη, τέταρτη θέση, να το πω εκεί.
0: Μάλιστα. Περίπου. Βάζω τρίτη θέση, είναι ο Πελεγκάρης.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα, Ομόνια σε τρίτη σκορ.
1: Επανέλαβε λίγο το...
0: Ομόνια σε τρίτη.
1: Οκ. Σκορ.
0: Βέβαια σκορ.
1: 2-0
0: η Ομόνια. Έχει ένα και βρεθιά πέντε, είναι το σύνολο που να θεωρούμε. Να βγάλουμε κάθε εβδομάδα τον νικητή και να δούμε το σύνολο. Πάφος Δυναμό.
1: Και εδώ 2-0 η Πάφος.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
1: 1-0 η ΑΕΚ.
0: Άρης Απόλλων.
1: 1-2 Απόλλωνας.
0: Και ΕΛ Ανόρθωσης.
1: 1-1.
0: Πόσο?
1: 1-1.
0: Έναν. Μάλιστα, κύριε Παυλάρα, καλή αρχή.
1: Να είστε καλά, καλή σεζόν να έχουμε, Στέγιο μου. Το Σάββατο ο υποφαινόμενος θα μεταδώσει το Άρης από όλοι.
0: Μάλιστα, κύριε. Σπορ
1: 104.
0: Θα είμαι Παρασκευή, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Το γνωρίζω, θα είναι ο Φιλτάτος Πολύβιος, συντονιστής. Καλή χρονιά σε όλον τον κόσμο. Να είμαστε καλά από υγεία. Καλό
0: υπόλοιπο. Μένουμε λεπτό τηλεφωνικά, πάμε στον Μιχαλιό μας τον Αριστίδου. Μιχαλιό μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Είναι ωραίο πρωτάθλημα όμως, α. Ωραίο το πρωτάθλημα σας, ναι.
2: Και με... άκουσα ανταγωνιστικά ονόματα, άκουσα.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Τι θες ήθελε να δερματίσεις, κύριε Αριστίδου?
2: Οτιδήποτε κάτω από την πρώτη, θεωρώ την αποτυχία.
0: Μάλιστα, τώρα μιλάς. Μάλιστα, κύριε.
2: Πόμε λίγο τον Τάσο τον Μιχαλίδη, κανένα άλλο.
0: Έτσι είναι, ρε κουμπαρίσαι, αλίστα σε τέτοιο σύντα και δέχεσαι κάτω που την πρώτη θέση και όνομα του Θεού.
2: Ακριβώς.
0: Ομόνια σε τρουίτσε.
2: Μιλάμε 90 λεπτό ή πάμε και παραδοσία.
0: 90 λεπτό, 90 λεπτό, πάντα 90 λεπτό.
2: 2-1.
0: Πάφος Δύναμο.
2: 2-0 η Πάφος.
0: ΑΕΚ από ΕΛ.
2: 2-1 η ΑΕΚ.
0: Άρης Απόλλων.
2: 2-2.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
2: 2-0 η ΑΕΛ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Έγινε. Διά μου λίγο να παίρνω γιατί και όχι όχι τους πιάνω.
3: Έχεις όλο τον χρόνο.
0: Να μην είσαι τελευταίος είπες.
3: Ναι.
0: Είσαι πολλά πίκρης τελικά.
3: Οπωσδήποτε.
0: Είσαι ένας πικράντερος.

0: Λοιπόν, ακούσαμε Παύλο Μπελεγκάρη, ακούσαμε Μιχάλη Αριστίδου. Πάμε Μπάφο. Φεύγουμε από το μέσο. Πάμε Μπάφο. Χάρης Χατζηκυριάκος. Καλησπέρα, Χάρατσε.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ μου Στέλιο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Πέστο 14.
0: Ποιες είναι το ωραίο πρωτάθλημα Καμνού?
1: Βεβαίως. Πρωτότυπων, ωραίων, συναρπαστικών.
0: Και με έπαθλα. Σοβαρά.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια, και εγώ ήτρων και έπαθλα.
1: Υπάρχει και ο σχετικό κίνητρο, ναι.
0: Ο κύριος Πελεγκάρης είπε ότι θεωρεί ότι είναι άρτη τρίτος. Ο κύριος Αριστίδου είπε κάτω από την πρώτη θέση δεν δέχεται. Εσύ τι θέση νομίζεις ότι είναι άρτης?
1: Βαρισίμαντες δηλώσεις.
0: Ναι, βέβαια. Εσύ τι θέση νομίζεις ότι είναι άρτης?
1: Για να δούμε.
0: Να κάνουμε μια προβλέψη.
1: Δεύτερος.
0: Άλλο. Μάλιστα. Τρίτος, πρώτος, δεύτερος. Μάλιστα. Ομόνια σε τρουίτε.
1: Σκορ.
0: Ναι, 90 λεπτό.
1: Σκορ 90 λεπτό. Ομόνια σε τρουίτε. 1-0.
0: Πάπος Δυναμό.
1: 2-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
1: 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
1: 1-1.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
1: 2-0.
0: Να σε καλά, Χάρη μου.
1: Καλή συνέχεια, Στέλιο.
0: Καλό βράδυ και φορμαριστείτε για την άλλη εβδομάδα. Χαιρετούμε.
1: Βεβαίως.
0: Μένουμε Μπάφων, κύριε Στέφανη. Πάμε για Γιαννάκη Ελλήνα. Καλησπέρα, Γιαννάκη.
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Εσύ τι θες, νομίζω ότι ανάρτησες το πρωτάθλημα των 8 που διοργανώνω από τώρα μέχρι τον Μάιο να ζούμε και να είμαστε καλά? Ο Πελεγκάρης είπε τρία, ο Αριστίδου πρώτη, ο Χάρης δεύτερη θέση.
2: Ευελπιστώ πάνω από τις θέσεις της διαβάθμισης.
0: Άρα να βάλω πέμπτη θέση.
2: Βεβαίως.
0: Μάνα μου τώρα, μετριοπαθής. Μάλιστα. Ο Μόνιας έτρου ήταν, κύριε Γιαννάκη.
2: 3-0.
0: Πάπος Δυναμό.
2: 4-0.
0: Μάλιστα. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
2: 0-0.
0: Άρης Απολλών.
2: 1-1.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
2: 1-0.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Σε ευχαριστώ, άλλη εβδομάδα φορμαρίστου. Σε ευχαριστώ. Ποιος έμεινε? Έμεινε έτοιμος. Εντάξει, ένα λεπτό να βγάλουμε το χορκανόν του όμως.

0: Λοιπόν, ακούσαμε Μπελεγκάριθ, 33 το λέει. Ο Αριστίδου πρώτος, ο Χάρης δεύτερος, ο Έλληνας είναι ευχαριστημένο με την πέμπτη θέση από τις 8. Πάμε Γεώργιον Χαραλάμπους. Καλησπέρα Γιώργα ρε.
1: Ναι, καλησπέρα Στέλιο μου. Καλό σου απόγευμα. Τι γίνεται, να πούμε τα προγραμματικά.
0: Είδες το πρωτάθλημα που ξεκινήσαμε με διακοσάρια από την Τύπκο, με ταβέρνες, με πολλά και διάφορα και γόητρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολλά όμορφα που μας καλεί και εμάς δηλαδή. Που,
0: μάλιστα.
1: Πολλά, έτσι, πολλά σημαντικό και για μένα και για όλους.
0: Και με επαγωνίζεστε. Ομόνια σε τρουίτε.
1: Ναι, ναι.
0: Ομόνια σε τρουίτε σκόρε 90 λεπτού.
1: Σκόρε 90 λεπτού. 2-0 η Ομόνια.
0: Πάφος Δυναμό.
1: Πάφος 2-0 η Πάφος.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
1: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ εκεί.
0: Πόσα.
1: Α, σκόρ 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
1: 1-0 ο Άρης.
0: Και αελανόρθωσης.
1: Αελανόρθωση 2-1 η ΑΕΛ.
0: Και είναι τα θέση νομίζεις ότι από τους 8 είναι να έρθεις.
1: Νομίζω από τους 8.
0: Ναι.
1: Νομίζω να έρθω πρώτος.
0: Πρώτος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεκτό. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο μου.
0: Χαιρετώ και λέμε τα άλλη εβδομάδα με το καλό.
1: Τα λέμε την Παρασκευή.
0: Έγινε.
1: Bye.
0: 4-5. Πάμε στον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη. Απαναία μου, Απαναία μου, Παναία μου. Καλησπέρα Τασάρα.
2: Καλησπέρα Στίβεν.
0: Να μου γίνεται.
2: Κάθομαι στον αέρα και ρεβάζω.
0: Ωχ ωραία, κάναμε σε μπονάρα στον αέρα, οκ. Okay.
2: Είναι
0: τα θέση ένα της που στο πρωτάθλημα των 8.
2: Και θέλει ερώτημα, πρώτο.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, έχουμε ενός τώρα.
2: Είναι ερωτήσεις που κάνεις
0: τώρα. Ναι, μπορείς να παραλείψω την ερώτηση, ναι, ναι.
2: Ακριβώς,
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων.
0: Γιατί είναι κουρσά για έναν άλογο με λίγα λόγια.
2: Έτσι λίγο στημένο, αλλά δεν πειράζει.
0: Γιατί είναι στημένο, ρε.
2: Όταν μην ήταν που να έρθω, να με βγάλεις τώρα αέρα.
3: Είναι σίγουρος, αυτό θέλει να πει.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα εδώ είναι ο Τσολάκης έτοιμος και μετά πάμε στον κύριο Στέφαν. Ο Μόνιας έτρου ήρθε 90 λεπτό.
2: Ένα μηδέ.
0: Πάφος Δυναμό.
2: 2-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
2: 2-2.
0: 2-2. Άρης Απόλλων.
2: 1-3.
0: Και έλαν όρθωσης.
2: Ένα θα στενοχωρήσω, αλλά το αίμα νερό δεν γίνεται.
0: Πόσα?
2: 1-2. 1-2.
0: Αφού ξεκινάμε με ένα χασιμιόν, ήταν πάσου κάπου.
2: Είπα σου, το αίμα νερό δεν γίνεται.
0: Σωστά ρε, Στέφνα, πειράζωσε ρε, πειράζωσε. Μάλιστα.
2: Είναι να ρίξω την ομάδα μου για
0: το αποτέλεσμα. Όχι, Νέβα, Νέβα, την κυραγή μου, ποιος είναι μαζί μου εδώ μεταξύ. Ο Στέφανο, την Παρασκευή. Ο Τάσος. Με ένα μάνα Παρασκευή ο Τάσος. Και την κυραγή μου εσύ και η Δευτέρα.
2: Εσύ. Μάλλον ο Στέφανος.
0: Μάλιστα. Έχω πάει στην κεφαλή μου.
2: Το Σάββατο δεν θα έρθεις δηλαδή.
0: Όχι. Εντάξει, ένα μηδέν από την Παρασκευή.
2: Κάνε πάτημα Στεφάνο την Κυριακή.
3: Τάσο μου πάνω χαρά σου.
2: Ναι, καλό.
0: Τασάρα μου, καλό βράδυ.
2: Άμα, στο βράδυ. Άσε καλά.
0: Έγινε. Ένα λεπτό, έπιω εδώ τσολάκι. Δω το τηλεφωνό μου νομίζω.

0: Λοιπόν, ακούσαμε στο πρωτάθλημα τον συνεργατό μας και τον ηχολαπτό μας, τον κύριο Μπελεγκάρη, τον κύριο Αριστείο, τον κύριο Χαγιοκυριακό, τον κύριο Ανέλληνα, τον κύριο Χαραλάμπου, τον κύριο Μιχαηλίδη, τον Τάσο. Πάμε στο Θεόδωρο Τσολάκη να δούμε τι θέση θα καταλήξει. Θεόδωρο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα και στους ακροατές του Super Sport 104.
0: Εσεί στο πρωτάθλημα των 8 με έπαθλα σημαντικά από Τίμκο, ταβέρνες και όλα τα και το Γόιτρον ταυτόχρονα. Για τη χρονιά, τι θέση νομίζεις θα τερματίσεις ανάμεσα σε 8?
1: Ευελπιστώ να είμαι στην πρώτη τριάδα.
0: Πες μου μια θέση όμως.
1: Τρίτη.
0: Τρίτη, μάλιστα κύριε. Είμαι και μετριοπαθής ο Θεόδωρος. Ο Τάσος δεν ενδέχεται κάτω από την πρώτη, ενώ ο Χαραλάμπου είναι πρώτος σίγουρα και κάτω από την πρώτη ο Αριστείου δεν ενδέχεται.
1: Άρα την τρίτη θέση είναι έχω δει.
0: Μάλιστα κύριε, να μαλώσουν να κουραστούσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μόνιας έτρουίτεν. Σκορ 1-90 λεπτού.
1: 1-0.
0: Πάφος Δύναμο.
1: 3-1.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
1: 1-0.
0: Άρης Απόλλων.
1: 1-1.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
1: 0-1.
0: Μάλιστα κύριε. Να σε καλά Θεόδωρε μου, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ Στέλιο μου, καλή συνέχεια και στους ακροατές μας.
0: Και έμεινε κύριε 960. Να αναφέρουμε σε ποτέ, θα ξαναναφέρω αυτόν τον όνομα 960 μου. Και δεν ξέρεις, και σοβαρό μιλώ τώρα. Είσαι ένδειξη διαμαρτυρίας, μην το συζητάς. Ευχαριστώ σε όμως. Ο κύριος Στέφαν.
2: Παρόν.
0: Ναι, αλλά και να μην είσαι πάντα τελευταίος.
2: Γιατί?
0: Να ακούσεις ένα μπουλόνι άλλη και να κάνεις να βγάλεις μια ρεζουμέ, να βρει ένα σε ένα.
2: Δικαιούμαι δηλαδή.
0: Όχι, ένα σύνο που δεν θα κάνω κλήρωση. Λοιπόν, εσύ να μου έρθεις ανάμεσα στους 8.
2: Εγώ, επειδή είμαι outsider, όπως με αναφέρεις, θα πω την 8η θέση για να κάνω την έκπληξη.
0: Ότι ξέρω να περάσει την έκπληξη.
2: Η τριάδα πάει Champions League.
0: Όχι,
2: η Διάδα.
0: Η Διάδα πάει Champions League και άλλοι δυο, ο άλλος πάει Europa και άλλοι δυο
2: πάει. Αυτός είναι ο στόχος, ο στόχος είναι το Champions League. Παρ' όλα αυτά, σου λέω 8η θέση για να κάνω την έκπληξη.
0: Και κάνω και στάσεις άμα χρειαστεί. Μπορεί να είσαι στο μέτρημα να πεις κύριε κάμε ψέμα να πάω μου εσέως. Όχι, αφού είναι να μετά μπορεί να μετρούν, δεν ξέρεις το.
2: Είναι όλα, η δημόσια υπάρχει διαφάνεια. Δεν είναι
0: βέβαια, όπως πάντα.
2: Λοιπόν,
0: Ομόνια σε τρουίτια. 2-0. Πάφος Δύναμο.
2: 3-0.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
2: 0-1.
0: Άρης Απόλλων.
2: 1-1.
0: ΑΕΛ Ανόρθωσης.
2: 0-0.
0: Μάλιστα κύριε. Ευχαριστούμε σας και τους 8.
2: Πάντως, το μόνο κοινό που και στους 8 ήταν η Πάφος. Με το 2-0.
0: Είπαν και 3-1-3-0 και 4-0. Από πεζίρο το σκορ και... ναι. Το παραπάνω 2-0. Ναι. Οκ. Εντάξει. Τελειώσαμε. Έβαλες κόκοτα.
2: Έβαλαμε τον κόκοτα. Έβαλαμε τον. Ναι.
0: Οκ. Είναι ωραίο που τον το...
2: Είναι, ναι. Και να έχει πολύ action. Τώρα. Πολύ action με τους...
0: Ναι. Εντάξει. Τώρα είναι Ευρώπη φυσικά. Αλλά μετά μπορεί να μόνο πρωτάθλημα. Βεβαίως όσο προχωρούν οι ομάδες μας, είναι μέσα οι ομάδες μας τη Ευρώπη. Έχει σημασία.
2: Τουλάχιστον μέχρι το χειμώνα.
0: Μπορεί να παίζουν να ανακατώνονται μια χαρά.
2: Ναι. Θα έχουμε να λέμε.
0: Μακάρι να μας την καλά και να μας συζητούμε. Μάλιστα. Θέλει να πω σε ακόμα κανένα να βρει σου παραδόσω σκυτάλι. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία. Όχι στο πρωτάθλημα των αυτών. Καλησπέρα.
3: Γεια στο γιο μου.
0: Ποιο?
3: Αλέξανδρος, Ομόνια, Λαγκαδάμι.
0: Έλα ρε Αλέξανδρε.
3: Μου είμαστε καλά.
0: Τελειώσαμε τα προγνωστικά, τελειώνουμε σιγά σιγά με τα προγνωστικά.
3: Να μην σου πω εγώ.
0: Να μου πεις, ναι, τελειώνουμε, είπα, τελειώσαμε. Ομόνια σε Twitter.
3: 2-0.
0: Εντάλλως, γίνεται Αλέξανδρος να πουσιάζει ρε κομπάρε. Πάφος Δύναμο.
3: 2-1.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
3: 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
3: 1-3.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
3: 2-1.
0: Να είσαι καλά ρε Αλεξάνδρε μου. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Για μας αλήθεια που λέτε ρε. Σε φορά να σφιχτώ λίγο φορεί ακόμα ένα. Θέλω να πω ακόμα σε ακόμα ένα. Μια κυρία να κάνει έκπληξη. 77-77-10-20 για πόνο καληνύχτα. Και θα πούμε αύριο. Ε ναι. Ή πια για μια κουλιά νερό. Ενημέρωσα για τον Παναγιώτη ακουστικά. Ενημέρωσα για την Ερμιώνη. Εντάξει, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Μάλιστα κυρία Κυριακή.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μαζέψαμε τα προγνωστικά μας, σιγά σιγά περιμένουμε τα δικά σου.
4: Α, ωραία. Μπορώ να τα πω?
0: Ομόνια σε Twitter.
4: 2-1.
0: 2-1. Πάφος Δυναμό.
4: 3-1.
0: ΑΕΚ
4: ΑΠΟΕΛ. Κρατώ το σκορ, βλέπεις.
0: Μπράβο.
4: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, νομίζω να έρθουν ισόπαλοι αυτοί οι δύο.
0: Πόσα πόσα?
4: 1-1.
0: Άρης Απόλλων.
4: Σαν έτσι ο Άρης Σιλιούγκλης. Σαν τα χασκιά του, είναι εμπιστευτό τον Άρη. Είναι 1-0.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
4: Η ΑΕΛ σίγουρα.
0: Σίγουρα, πόσα?
4: Ναι, 2-0.
0: Να είσαι καλά κυρία Κυριακή.
4: Βλέπω την πιο δυνατή φέτος στην ΑΕΛ, η αλήθεια είναι.
0: Να τη δούμε την αγωνιστική.
4: Εντάξει, θα δούμε.
0: Μάλιστα.
4: Γεια σας.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Στυλιανός Κολώνας.
0: Στυλιανέ μου, πόσο χρόνο είσαι, λεβέντη μου?
5: 10.
0: Και από πού είσαι, είπαμε?
5: Από τη Λεμεσό.
0: Και τι ομάδα είσαι, ρε Στυλιανέ μου?
5: Ομόνια.
0: Και στην Ιταλία είσαι με τη Ρώμα?
5: Όχι, είμαι με τη Μίλαν.
0: Με τη Μίλαν. Δεχτώ, ρε Στυλιανέ μου. Πέ μου, λεβέντη μου. Ομόνια σε τρουίτεν πόσα?
5: 2-0.
0: Πάφος Δυναμό.
5: 3-1.
0: Άρης ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
5: 1-0.
0: Άρης Απόλλων.
5: 2-0.
0: Και ΑΕΛ Ανόρθωσης.
5: 1-1.
0: Στη Λενέ μου σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, λεβέντο παιδό μου. Πάρα μωρέ, τι ωραία, τι ωραία τα μωρούθηκια μωρέ. Δικαιώμα να αποχωρήσω. Θέλει και θέλει να αλλάξεις τίποτε, τέλειωσε. Δηλαδή κάθε απομάκρυση από το ταμείο, ναι, τέλειωσε. Μάλιστα, οκ. Okay. Άρα μετά και από αυτήν την τοποθέτηση, να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Pizza Papa Joe's, να είναι καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό από εβδομάδας Φουλάρουμε 360 και πάμε. Να ευχαριστήσουμε δωροθέτες μας. Να ευχαριστήσουμε φιλτάτους και φιλτάτες. Κυρία Στέφανη. Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο. Από τον Στέφανο και από μένα τον Στέλιο Παπαμοησίος. Καλό βράδυ να έχετε όλοι. Και θα τα πούμε με το καλό αύριο 4 και 5. Χαιρετούμε σας.

0: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Τρίτη σήμερα για τα προκριματικά του Champions League 7:45 Σαπάχ Χάπουελ Μπερσεβά και στις 10 Μπόντο Κλίμνα Ημέκεν.
8: Μπορεί οι διακοπές να τελείωσαν, αλλά οι ευκαιρίες στο Leroy Merlin δεν τελειώνουν. Μη χάσεις έως μείον 35% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου και πολλές ακόμα ευκαιρίες σε είδη ψύξης, μπάνιου και πλακάκια. Έλα σήμερα κιόλας, δες τα όλα από κοντά, πάρε ιδέες και μίλησε με τους ειδικούς μας. Γίνεται εύκολα, μόνο στο Leroy Merlin.
9: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμπους.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
15: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι λίγο μετά τις 7. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Και αυτό το απόγευμα της Τρίτης, σήμερα 26 Αυγούστου 2026. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, μέχρι να έρθει το καινούριο πρόγραμμα, την 1η του Σεπτέμβρη.

Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλησπέρα στον Intervetten Sports, τον σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό δίωρο να έχει Σάκη, ήρθε νωρίτερα το μήνυμα και καλή δύναμη. Σε ακούμε εδώ από την Λευκάδα και φυσικά συνοδεύεται με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από μια παραλία στην όμορφη Λευκάδα που από ό,τι μαθαίνω είχε πάρα πολύ κόσμο φέτος στη Λευκάδα. Ο Μπιλ λέει πώς κρίνεις την ενασχόληση του Βαρδινογιάννη με την ομάδα ΑΟ Λουτρακίου. Πώς να το κρίνω, αυτό αποφάσισε, καλέ μου φίλε Μπιλ, αυτό έκανε, τι να σου πω τώρα. Μην ξεχνάς ότι δραστηριοποιείται ο κύριος Βαρδινογιάννης εκεί κοντά, με τα δηληστήρια. Όλα αυτά παντρεύονται.

Καλησπέρα στην Ελένη, στην Μαρία και τη Χριστίνα και τα κορίτσια στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Νίκο την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Νίκο επίσης στην Άφπακτο, στο φίλο τον Παναγιώτη και τη Μαρία στο Κερατσίνι, στο φίλο τον Λάζαρο του Ζωγράφου, στο φίλο τον Αντώνη στην Ανάβησο. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου μια πολύ σημαντική μεταγραφή φαίνεται να ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Ούγνιεν Ούγκρεσιτς. Είναι 20 ετών, μπορεί να αγωνιστεί στο 8 αλλά και στο 10 και θεωρείται αυτός ο παίκτης ένα από τα κορυφαία ταλέντα στην Σερβία. Θα κοστίσει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ συν κάποιους μπόνους, δηλαδή μαζί και με τον παίκτη θα περάσει ή θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια περίπου, και ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Είναι 1,88 ύψος, στην ουσία προορίζεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πουλήθηκε στην Ντόρτμουντ. Έχει φορέσει και τη φανέλη της Εθνικής Ανδρών μια φορά από ό,τι βλέπω, της Σερβίας, και έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παρτίζαν. Ένα πολύ ενδιαφέρον project, θα έλεγα, ένας πολύ καλός παίκτης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την 5η στις 8 αντιμετωπίζει την Μπραν εκτός έδρας, σε ένα κατάμεστο από ό,τι φαίνεται γήπεδο, χωρητικότητας 17.500 θέσεων, έχουν μείνει λίγα εισιτήρια και αυτά είναι VIP για να γίνει το sold out. Είναι θέμα ωρών αυτό. Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Υπήρξε και το όνομα του Μπραγκάτσα από την Πορτογαλία. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι από τη Θεσσαλονίκη για τον παίκτη πάντως. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει, να γίνει προστίγη τέλος πάντων στη θέση του Φορ. Τώρα, αν θα παίξει ρόλο η πρόκριση ή όχι για το τι επίπεδο παίκτης θα έρθει, αυτό θα το δούμε. Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και για την απόκτηση ενός στόπερ και ίσως πάρει και εξτρέμ αλλά και εξάρι ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι θα δει τι θα γίνει την Πέμπτη και αναλόγως θα πράξει. Βέβαια δεν έχουν όλες οι ομάδες το χρόνο πλέον, γιατί θα πρέπει να δηλώσουν όσοι θα περάσουν βέβαια στην Ευρώπη, στις ελληνικές εννοώ, να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα, οπότε δεν θα υπάρξει και πολύς χρόνος. Για τον άλλη να σας πω ότι παρόλο που είναι έτοιμος θα είναι ρίσκο μετά τον τραυματισμό του στον νόμο να χρησιμοποιηθεί, θα το δούμε αυτό. Για τον Ζίβκοβιτς να πούμε ότι κατατέθηκε έφεση, δεν ξέρω αν έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ να μειωθεί ποινή το ποδίο σε μια αγωνιστική για να τον έχει ο προπονητής στο μάτς της Πέμπτης. Πάντως αν δεν βγει απόφαση μέχρι τώρα, δεν έχει βγει απόφαση, ο Σέρβος θα ταξιδέψει με την ομάδα, θα πάει αύριο με την ομάδα να είναι εκεί σε περίπτωση που δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ να μπορεί να παίξει. Καμαρά, Λουσέ, Εντιαγέ και Σορετήρε αναμένεται να είναι έτοιμοι και να είναι στη διάθεση του προπονητή του ΠΑΟΚ για αυτό το μάτς. Για τον Μπραγκάντσα να πούμε ότι η Αμπόλα έβγαλε το θέμα αυτό. Και στο ίδιο ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ιταλία, από την Τωρίνο. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Εσείς μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω.

0: Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να συνδεθούμε και να μας τα πει όλα ο Κώστας Σαμοθράκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Σακή μου, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Τους ακροατές και τις ακροάτριες του Intervention Ελλάδα Sports. Εντάξει, είμαστε στη GTA, όπως καταλαβαίνεις. Λογικό είναι αυτό, γιατί
0: στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια τώρα για τις λίστες.
2: Α, βέβαια, ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να δοθεί η λίστα. Εκεί έρχονται τα δύσκολα, γιατί έχω πληροφορίες ότι ένα-δύο ονόματα δυνατά, θα έλεγα, ίσως μείνουν εκτός λίστας. Αναγκαστικά, το πραγμάτων, δεν βγαίνουν οι εθνοί δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί ίσως να προκαταβάλω καταστάσεις ή να βιαστώ, αλλά νομίζω ότι με τη Λίμπαρ θα δυσκολευτεί πολύ να βρει τους 17 ξένους. Σε εκείνο το πρόβλημα, έτσι.
0: Θα δυσκολευτεί, όχι να τους βρει. Ποιους θα κόψει, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, να βρει τους 17 ξένους.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι 21 που υπάρχουν τώρα, είναι και άλλοι τρεις που θα αποκτηθούν. Και αυτοί οι τρεις που θα έρθουν δεν θέλει για να μείνουν εκτός λίστας. Έτσι.
0: Ναι, πάει για καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός, γι' αυτό το λες αυτό.
2: Έτσι, βέβαια. Από το πρωί το Μερκάτο Ιταλική και από Ιταλία και από Ισπανία οι πληροφορίες λένε ότι η Σεβίλη και ο Ολυμπιακός έχουν βρει λύσεις στα 12 εκατομμύρια συν δύο μπόνους, αλλά το πιο σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο Ελβετός, ο οποίος εντυπωσίασε στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας τώρα στο πρόσφατο Μουντιάλ, έχει πει ναι. Γιατί εκεί ήταν το ζητούμενο. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός έχει τη διάθεση να κάνει υπέρβαση, γιατί μιλάμε για υπέρβαση τώρα, έτσι, αυτό το ποσό είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ. Αλλά το θέμα είναι να έρθει το λίγο παίκτης, να έρθει.
0: Από εκεί είναι από εκεί ξεκινάει, αυτό είναι το βασικό.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για τι ποσό, Κώστα?
2: 12 εκατομμύρια συν 2 μπόνους. Σε άλλα 2 εκατομμύρια μπόνους. 15 ζήταγε η Σεβίλη, νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Τουλάχιστον όπως λένε από Ισπανία και από Ιταλία. Έτσι, τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν βγαίνει κάτι, ναι.
2: Αλλά φαίνεται ότι η υπόθεση είναι σε καλό δρόμο. Για να το πω έτσι. Απλά. Από εκεί και πέρα.
0: Πάντως από ό,τι διάβασα, ο Βάρκας δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλη. Δεν ξέρω αν.
2: Ναι, δεν προπονήθηκε.
0: Αν λέει κάτι αυτό.
2: Το έχει πάρει απόφαση και νομίζω και ο τεχνικός διευθυντής της Σεβίλης το ξεκαθαρίζει ότι είναι έτοιμο για μεταγραφή. Αλλά είπα, σου είπα φίλε, άμα δεν υπογράψει, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερα γιατί δεν θέλω να ξεσηκώνω τον κόσμο και μετά να μου λένε ότι είμαι αναξιόπιστος κτλ. Το έχουμε πει μέρες αυτό το. Κυκλοφορεί μέρες αυτό το όνομα. Αλλά το θέμα είναι. Πώς εξελίχθηκε στην πορεία. Γιατί τώρα ουσιαστικά ο παίκτης δείχνει τη διάθεση να έρθει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό.
0: Πάντως ένα μέσο, το ABC που είναι στη Σεβίλη, δρεύει στη Σεβίλη, κάτι παραπάνω θα ξέρει, λέει ότι είναι.
2: Αυτό είναι από χθες το ABC.
0: Ναι.
2: Το site της Σεβίλη.
0: Ναι, το λέει από χθες ότι υπάρχει.
2: Ναι, το έχω πει από χθες. Το έχω γράψει και στο site, αλλά απλά σήμερα το πρωί υπήρχαν αυτά από την Ιταλία και από την Ισπανία ότι η υπόθεση είναι αρκετά προχωρημένη. Τώρα είναι προχωρημένη ή όχι.
0: Θα δείξουν οι επόμενες μέρες, Κώστα, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια, όπως είπαμε άλλωστε.
2: Ακριβώς. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Μεξικανού του Άλβαρες, της West Ham, του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας του Μέξικο. Είναι καθαρό εξάρι. 28 χρονών, έμπειρος, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μουντιαλικός κι αυτός. Έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβεις ότι ο Ολυμπιακός, τις προθέσεις του Ολυμπιακού, αυτή τη στιγμή χτυπάει τρεις μουντιαλικούς ποδοσφαιριστές.
0: Που σημαίνει και οι τρεις θα είναι στη λίστα, το είπες στην αρχή.
2: Έτσι. Αυτό, δηλαδή, έτσι. Άμα πάρεις τον Μπέρτα, ας πούμε, της Αντατέρπη,
0: δεν τον. Θα τον αφήσει έξω, δεν γίνεται αυτό.
2: Δύσκολη μεταγραφή είναι, αλλά τέλος πάντων, γιατί η Σαντατέρ επιμένει στα 16 εκατομμύρια. Τον Άλβαρες, τον Μεξικανό αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, για το 6 που ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ανάγκη, και τον Βάργκας.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι τρεις μεταγραφές βαρβάτες και οι οποίες θα φτάσουν πέρας.
0: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι τρεις μεταγραφές βαρβάτες και οι οποίες θα φτάσουν περίπου

0: Λιόν με τη Φενέρ θα μπορώ να σου απαντήσω.
1: Ναι, εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, πιστεύω κι εγώ.
0: Έτσι, αν δηλαδή η Λιόν καταφέρει και προκριθεί επί της Φενέρ, είναι ένα-ένα το πρώτο μάτι στην Τουρκία και μπει στους ομίλους τη League Phase του Champions League, προφανώς με τα 40 εκατομμύρια και θα έχει άλλες οικονομικές δυνατότητες να δώσει, ας πούμε, τα 5 εκατομμύρια ή, εν πάση περιπτώσει, κάπου εκείνο το ποσό που θέλει ο Ολυμπιακός, που είναι η ρήτρα. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει ρήτρα στον Γιάρεμτσουκ 5 εκατομμύρια. Και ο ίδιος φαίνεται να έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, δυστυχώς, θα το πω για άλλη μια φορά, από τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκαμπή και αποκτήθηκε και ο Μεξικανός.
1: Ναι, σε περίπτωση τώρα που φύγει, έτσι, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για κάποιον άλλο φόρο, λες?
0: Όχι, ρε. Όχι, θα είναι ο Ελκαμπή, ο Γκονζάλες και τρίτος, αν χρειαστεί, ο Ζώτα Σίλβα.
1: Μάλιστα, ο Σίλβα, σωστά.
0: Τον έχει, το έχει πει ο Μεντιλίμπαρ, ότι αν χρειαστεί έχουμε και τρίτο σέντερφορ, το έχει Ζώτα Σίλβα. Έχει παίξει αρκετές φορές, ο οποίος Ζώτα Σίλβα παίζει και, μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά και πίσω από το σέντερφορ και σέντερφορ. Είναι ένας παίκτης έμπειρος, το λέμε και το περασμένο Σάββατο με τον Ατρόμητο, όταν μπήκε μέσα, ότι είναι ένας παίκτης που δεν μπορείς να μην τον υπολογίσεις.
1: Όχι, όπως είναι καλός παίκτης, δεν το συζητάμε.
0: Δεν μπορείς να μην υπολογίσεις, ας πούμε, και το Φορτούνι που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού από το ημίχρονο. Είναι πολλοί παίκτες. Γι' αυτό και λέω, ας πούμε, γι' αυτό και με τη Λίμπα και αυτός, ναι, καλοί παίκτες έρχονται κτλ. Αλλά πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, ο Τσικίνιο δεν έχει ξανά θέση. Δεν έχει καμία θέση που έπαιζε πίσω από το σεντερφό. Υπάρχουν άλλοι τρεις αυτή τη στιγμή. Το ίδιο και ο Ροντινέι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπακ. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο Μέλε της Φόλσμπουργκ, ο οποίος παίζει και αριστερά και δεξιό, αριστερό και δεξιό μπακ. Εξαιρετική περίπτωση, 6 εκατομμύρια είναι η τιμή του.
1: Ο οποίος έπαιξε για το κύπελο, από ό,τι είδα χθες.
0: Ένα ημίχρονο έπαιξε, ναι, εντάξει. Καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Για τον Brian Hill που προσπαθεί κάποιοι να επαναφέρουν σε περίπτωση, ας πούμε, που δεν βρει ο Ολυμπιακός άλλο εξτρέμ, τον Ολυμπιακό το έχουν αποκλείσει και το έχω πει εδώ και καιρό. Έτσι, ότι δεν υπάρχει, έχει απορριφθεί αυτό το όνομα. Γενικά ένας εξτρέμ χωρίς γκολ και χωρίς καλούς αριθμούς δεν μπορεί να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Πόσο μάλλον αν ο Κράσνονταρ επιμείνει για τον Ζέρσον Μαρτίν και δώσει τα 6 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός και όχι τα 4 που δίνει. Προσπαθεί να δελεάσει τον Ζέρσον δίνοντάς του ένα συμβόλαιο περίπου 2.200, δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που παίρνει από τον Ολυμπιακό. Αλλά το ότι προσπαθεί να δελεάσει τον παίκτη με αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος. Θέλει 6. Το αν βρεθεί μια λύση, ξέρω εγώ, στα 5, ας πούμε, διάμεσα, τι 4, τι 5, τι 6, είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτός φαίνεται να θέλει να πάει στην Κράσνοντα.
1: Ναι, είναι και καλό το συμβόλαιο που του προτείνουν ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, στη Ρωσία, ρε φίλε, δίνουν αλλά καλά συμβόλαια. Ναι. Είναι λογικό είναι αυτό. Η τελευταία είδηση που θέλω να σου πω είναι ότι σήμερα κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες ρεπορτάζ από το Ρέντι με τον Γκονζάλες να έχει μπει σε φούρνο ρυθμούς. Είχε ένα τετατέτ με τη Λίμπαρ την Κυριακή, την επομένη του αγώνα στο Ρέντι, γιατί χθες, σήμερα είχε ρεπό ο Ολυμπιακός. Αύριο ξεκινάει, συγγνώμη, την Κυριακή, Δευτέρα είχε ρεπό, σήμερα έγινε κανονικά προπόνηση. Και αυτό είναι το ρεπορτάζ από τη σημερινή προπόνηση. Ο Μεξικανός μάλιστα είπε ότι είναι στη διάθεση του προπονητή. Είναι ένα μήνυμα προφανώς. Είχε ένα τετατέτ με τον Μεντιλίμπαρ και νομίζω ότι την Κυριακή το βράδυ με τον Αστέρα Τρίπολης θα τον δούμε. Όχι βασικό, προφανώς θα ξεκινήσει ο Ελκαμπή, αλλά σαν αλλαγή θα πάρουν μια πρώτη γεύση από τον Γκονζάλες, για τον οποίο τόσα καλά λόγια ακούγονται.
1: Πάντως, από ό,τι διάβασα κάτι δηλώσεις του, είναι πέρα το ότι είναι έτοιμος, εξαρτάται τι λέει τον προπονητή, θέλει πάρα πολύ να παίξει άμεσα.
0: Αυτό που σου έλεγα, ναι. Θέλει ήδη, αυτός είναι από τους παίκτες οι οποίοι δεν κάθεσαι να τους παρακαλάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι, να μην μπει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία σε μεταγραφές σύριαλ, να χάσει χρόνο και τα λοιπά. Τώρα για την περίπτωση του Κουέρτα, ας πούμε, του Βάργκας, αξίζει τον κόπο, γιατί μιλάμε για δύο μουντιαλικούς παίκτες. έτσι, οι οποίοι έκαναν ιδιαίτερη αισθητή την παρουσία στο Μουντιάλ.

0: ΗΠΑ πρόσφατα και με την Κολομβία και με το Μεξικό. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που ξέρεις αξίζει τον κόπο, ας πούμε, να περιμένεις. Έτσι.
1: Αυτό με το όνομα στη φανέλα το διάβασες, τι θέλει να βάλει στη φανέλα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν γίνεται. Αυτό είναι το λιγότερο που μας θα πάρει.
1: Φόρμικα, λέει μυρμήγκι, έτσι, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται.
0: Γκολ να αρχίσει να βάζει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τον γκολ, όπως ήταν με τον Ατρόμητο. Το έχει τον γκολ. Δουλεύει καλά και το αριστερό και το δεξί. Το αριστερό του είναι το καλό. Είναι ένα παιδί, ρε φίλε, 23 χρονών. Βέβαια, αυτοί από την Λατινική Αμερική, όταν έρχονται στην Ευρώπη για πρώτη φορά, θέλουν λίγο χρόνο προσαρμογής, έτσι. Αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι καινούργιο αυτό που λέω. Αλλά η διάθεσή του και μόνο να μπει στην ομάδα, να αρχίσει προπονήσεις, βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν πώς θα πάνε οι προπονήσεις μέχρι και το Σάββατο, ας πούμε, που θα αναχωρήσει, θα γίνει τελευταία προπόνηση και θα αναχωρήσει η αποστολή για την Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και μετά άλλα δύο συνεχόμενα Σάββατα, 7 η ώρα, στο Βόλο και με τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Και τα τρία παιχνίδια αυτά που έχει ο Ολυμπιακός είναι δύσκολα. Και ενδιάμεσα, νομίζω πριν από τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος, να δω τις ημερομηνίες, θα έχει και το πρώτο παιχνίδι για το Europa League. Έτσι, 17 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Europa League.
1: Και μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, με τη Λίμπερ θα πρέπει όσοι παίκτες καινούργιοι θα έρθουν να τους βάλεις στο παιχνίδι που λέμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Τώρα
0: να είμαστε σοβαροί. Εδώ μιλάμε για 14-15 παίκτες καινούργιους. Εντάξει, δεν θα παίξουν οι 15, αλλά αν εξαιρέσουμε την άμυνα, ας πούμε, και άλλα άμυνα και εκεί, δηλαδή την Κυριακή, ας πούμε, θα παίξει ο Σάλιακας δεξιά, γιατί ο Ροντινέη έχει πάρει κόκκινη κάρτα. Αριστερά θα παίξει ο Τιγνιζιάν σίγουρα, μετά την εμφάνιση που έκανε προχθές, αυτό θεωρώ. Ο Κάρμο, νέο πρόσωπο, θα είναι βασικός. Ο Σμαϊλόβιτς, νέο πρόσωπο, εκτός αν χρησιμοποιήσει το Ρέτσο. Στο κέντρο θα είναι ο Έσε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία και ο Ελγκαμπή Σεντερφόρ. Και από εκεί και πέρα, Ρόκα, Φορτούνης, όλα νέα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Όλοι νέοι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο. Καλοί παίκτες, ποιότητα, αλλά θα χρειαστούν χρόνο όλοι αυτοί και να μπορέσουν να μπουν στον πλάνο του.
1: Ναι, να γίνουν ομάδα, όπως λέμε.
0: Ναι, για να γίνει. Ξέρεις, με την Λίμπα είναι και απαιτητικός, ας πούμε. Το καλό είναι, εγώ το έγραψα την Κυριακή το βράδυ, το μήνυμα εγώ τουλάχιστον το πήρα, ότι με την Λίμπα φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του και να παίξει ο Ολυμπιακός με την μπαλακά του. Βέβαια τώρα έχει τα εργαλεία. Έχει το Φορτούνι, έχει το Σά, έχει το Ζώτα Σίλβα, έχει παίκτες μπαλαδόρους που μπορούν να βάλουν την μπαλακά του. Πέρσι δεν τους είχε. Οπότε να σταματήσουμε αυτές τις σέντρες και νομίζω ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα και στα πόδια και με τα χέρια ο Ορτέγκα.
1: Ναι, φάνηκε αυτό.
0: Δεν είναι να ψάχνει συνέχεια με σέντρες και τα λοιπά. Ξέρει τι κάνει. Έχει εμπειρία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμο το 100% ακόμα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή ο Ορτέγκα τελικά στη θέση του Τζολάκη. Τζολάκης δεν είναι προφανώς. Αλλά και στον ΠΑΟΚ ο Σαντέλιας δεν είναι κανένας ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Και στην ΑΕΚ Πινέδα δεν είναι κανένας ακόμα. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, η ζωή συνεχίζεται και δεν μπορεί μια ομάδα να στέκεται μόνο σε ένα ποδοσφαιριστή.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που το ρωτάνε και κάποιοι φίλοι εδώ. Αν θα πάρει κεντρικό μετικό ο Ολυμπιακός, γιατί βγήκε κάτι για τον Τζόναθαν Ζέσους μέσω Νότιχαμ που λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ.
0: Όχι, έχει τέσσερις στόπερ αυτή τη στιγμή πρώτη διαλογή. Πώς θα πάρει κεντρικό αμυντικό.
1: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση.
0: Ούτε και μου βγαίνει, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει πρόταση για τον Πυρόλα. Μόνο αυτή το ενδεχόμενο θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει καμιά συζήτηση μέχρι τώρα. Σωστά. Θα γίνει τώρα στις 25-26 Αυγούστου, αν ενδιαφερόταν μια ομάδα. Δεν είναι κυκλοφορήσει τίποτα. Α, πέρσι, ας πούμε, κυκλοφόρησε, στις αρχές τέλος Μαΐου, ξέρω εγώ, αλλά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον από ομάδα της Ιταλίας. Γιατί ο Πυρόλα, ας πούμε, θα ήθελε να παίξει μια ιταλική ομάδα και είναι και το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα που του ταιριάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο αυτό το ενδεχόμενο. Αλλιώς, δηλαδή, πού θα τους βάλει όλους αυτούς. Έχει τέσσερις στόπερ μαζί με τον Καλογερόπουλο. Δηλαδή, τον Καλογερόπουλο, λέω. Τον Πιτσιρικά που τέλος πάντων που είναι ο ο πέμπτος στη σειρά.
1: Ναι, είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός εκεί. Και με παίκτες πρώτης γραμμής, όπως είπες.
0: Το Κουτσίδη.
1: Το Κουτσίδη, ναι.
0: Ο Κουτσίδης είναι ο πέμπτος, ας πούμε, για τον οποίο λένε τα καλύτερα λόγια. Οπότε, όχι, τώρα μην αρχίσουμε και γράφουμε τώρα και μέσω νότια.
1: Καλά, είναι και μανατζερικά παιχνίδια. Πολλά.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μαναζερικά. Μπορεί να πάει στην Νότκαμ, ξέρω εγώ, και να έρθει του χρόνου. Αν πουλήσει ο Ολυμπιακός κάποιο τον πυρόλα.
1: Εδώ θα είμαστε για τα βλέπουμε, Κώστα μου. Λοιπόν,
0: εδώ έχουμε δρόμο.
1: Δυσαύριον τα σπουδέ.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
5: Σπορ 104.
6: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
15: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Πάμε να θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Να είσαι καλά πάντα, φίλε Σάκη, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Να έχουμε μια καλή και ήρεμη σεζόν πάνω από όλο αυτό. Και με υγεία θα συμπληρώσω εγώ, Αλέξανδρε. Να έχεις όπως πάντα καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, καλή μου φίλε Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ.

Φόπος, μήνυμα για τη νέα εποχή της του Κυπέλλου Ελλάδος, μάλλον έστειλε ο πρόεδρος ΕΠΟ, κύριος Μάκης Γκακάτσης, στο χαιρετισμό του κατά την κλήρωση της Link Face του Κυπέλλου. Ο κύριος Γκακάτσης στάθηκε στις αλλαγές που εφαρμόζονται φέτος, στη σημασία της διοργάνωσης αλλά και στο οικονομικό όφελος που θα έχουν οι ομάδες. Ο κύριος Γκακάτσης λοιπόν καλωσόρισε τους νέους συνεργάτες του θεσμού τόσο στο τηλεοπτικό κομμάτι όσο και στη χορηγία ονοματοδοσίας, τονίζοντας ότι η παρουσία τους αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης προς το κύπελο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η διοργάνωση έχει ήδη πετύχει μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, καθώς ποσό που φτάνει σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα μοιραστεί στις ομάδες ανάλογα με τη συμμετοχή και την πορεία του. Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφορούσε τις αγωνιστικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται φέτος. Η πιο ουσιαστική, φίλες και φίλοι, είναι η υποχρεωτική συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και μετά. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ εξήγησε ότι το μέτρο αυτό δίνει μεγαλύτερο χώρο στους νεαρούς παίκτες, ενισχύει το στοιχείο της έκπληξης και ωθεί τις ομάδες να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στις ακαδημίες τους. Η φιλοσοφία αυτή είχε ξεκινήσει από την περσινή σεζόν, όταν υπήρχε υποχρέωση για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, και φέτος γίνεται το επόμενο βήμα. Υπογράμμισε ότι ο στόχος της Ομοσπονδίας είναι οι διοργανώσεις της να λειτουργούν ως πλατφόρμα εξέλιξης για τους νέους ποδοσφαιριστές, δίνοντάς τους χρόνο συμμετοχής και ευκαιρίες σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Τώρα, στο θέμα της διαιτησίας, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι αγώνες του κυπέλου θα διεξαχθούν με Έλληνες διαιτητές, ενώ στα ντέρμπι θα υπάρχει παρουσία ξένων στο ΒΑΡ. Όπως είπε, η επιλογή αυτή συνδυάζει την εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές με την ασφάλεια που προσφέρει η διεθνή εμπειρία στο κομμάτι του ΒΑΡ. Ο πρόεδρος ΕΠΟ αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σημειώνοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια η τελική του κυπέλου και του Super Cup διεξάγονται με φιλάθλους και των δύο ομάδων, κάτι που δείχνει επιστροφή στην κανονικότητα και βελτίωση της συνολικής εικόνας του αθλήματος. Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στις ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση αλλά και σε όσες συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, τονίζοντας ότι η συνολική παρουσία των ελληνικών συλλόγων στο εξωτερικό επηρεάζει θετικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλέ μου φίλε Ανδρέα, στο Viber μόνο μηνύματα μπορείς να στείλεις. Σάγη, καλησπέρα. Ξέρουμε ποια άτομα θα κάνουν στοιχηματική εκπομπή στο σταθμό, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ακόμα δεν μπορώ να σου πω κάτι, καλέ μου φίλε Βασίλη. Την πρώτη του μηνός θα τα μάθετε όλα. Γιατί δεν έχει κλειδώσει κάτι, γι' αυτό όχι ότι το κρατάω κρυφό και δεν σου λέω έτσι.

0: Dream Music, where great music never stops.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Έχει μια έκπληξη από ό,τι μου είπε. Θα δούμε. Γεια σου, Σωτήρη μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Είμαι εδώ, Πάτρα.
1: Τι λέει η όμορφη Πάτρα, ήρθε βροχούλα από εκεί? Γιατί?
2: Γιατί βροχή να έρθει εδώ? Δεν έχει βροχή ούτε με σύννεφο από το κατασκευασμένο.
1: Φίλε, εκεί στην περιοχή τη δική μου έριξε ένα χαλάζι χθες. Έκανε τέτοια καταστροφή.
2: Είναι που λέγεις δεν βρέχει, σαν.
1: Όχι, δεν έβρεχε. Και μην νομίζεις, στο δικό μου το χωριό σου δεν έβρεξε, αλλά γύρω εκεί πέρα έριξε ένα χαλάζι, έκανε κάποιες καταστροφές. Τέτοια εποχή αυτά γίνονται. Και είναι κρίμα βέβαια, γιατί καταστροφές ξέρεις τώρα στις καλλιέργειες, αυτό εννοώ.
2: Ναι.
1: Αν και τώρα που ήμουν Αγρίνιο, για δύο απογεύματα μέσα στην πόλη, εκεί που χρειαζόταν έξω ας πούμε, δεν έριξε. Αλλά μέσα στην πόλη καθάριζε η πόλη δύο φορές, φίλε, έριξε πάρα πολύ βροχή.
2: Μέσα στο Αγρίνιο,
1: ναι, μέσα στο Αγρίνιο.
2: Σπάνιο.
1: Ακριβώς αυτό λέω, και τέτοια εποχή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε?
2: Εδώ, τι μπορεί, μια έχει. Εντάξει, θα πείτε λίγο και με τσίβα μετά για τα. Έρχεται στην αθηναϊκή νύχτα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Θα παντρέψουμε λίγο αθλητισμό με διασκέδαση, φίλε. Και σήμερα.
2: Εγώ πίσω θα παντρεύω όλα. Διασκέδαση, lifestyle. Όλα τα
1: φίλε, έχω τον καλύτερο κουμπάρο στα παντρέματα.
2: Ναι. Γεωπολιτική, ανάλυση, στρατηγική, θα γίνει στο μέλλον, τι άλλο θες. Τώρα ας πούμε έβαλα και ένα θεματάκι που λέω ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η γενιά η ΔΕΤ καινούργια έχει πρόβλημα στην δεξιότητα επικοινωνίας. Και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο θα πάει πίσω όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας, διότι αυτή είναι πρέπει να πωλήσει, να ξέρεις.
1: Και είναι, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό που λες. Πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα.
2: Τα παιδιά μάθουν, πολύ σοβαρό θέμα, τα παιδιά έχουν και έχει υπόβαθρο, τα παιδιά έχουν μάθει λέω, να επικοινωνούν μόνο με τα ημόη, με αυτά τα στήξεις τα λοιπά και μέσα από τα κινητά και όλα αυτά δεν μιλάνε, δεν κάνουν.
1: Εδώ ποτέ είναι έξω, παρέα και μιλάνε μέσα των κινητών.
2: Ακριβώς, οπότε αυτό λοιπόν αδυνατίζει την δεξιότητα της επικοινωνίας, οπότε ούτε στελέχη μπορεί να γίνουν και δεν μπορεί να ρηχηθούν και στο διαχειριακό τομέα, έτσι, γιατί ο εργασιακός τομέας είναι ένα κομμάτι που θέλει επικοινωνία. Είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα και της γενιάς της καινούριας. Μεγάλο θέμα γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, με πάντα πρέπει να εμβαθύνουμε. Η εκπομπή σου είναι πολύ διάθετη, πολύ μήχανη, σαν τον Οδυσσέα.
1: Σαν τον Οδυσσέα,
2: Λοιπόν, μπάσκετ δεν έχουμε τίποτα.
1: Μπασκετικά αυτό πήγα να σου πω. Δεν υπάρχει με το WOCAP, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη που ρωτάει.
2: Ο WOCAP δεν ασχολείται. Έχει τελειώσει το
1: WOCAP. Προπονείται στην Αμερική ο άνθρωπος.
2: Ο WOCAP δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος να αποφασίσει ο ίδιος ότι θα πρέπει να χάσει λεφτά και να παίξει τελικά για ένα εκατομμύριο που θα μπει στον Ολυμπιακό για να μπορέσει να γυρίσει στην. Να γυρίσει του Μπάι, δηλαδή να γυρίσει στην εργοδράση. Το άλλο Ολυμπιακό δεν θα ασχοληθεί καν. Θα περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου που είναι απίθανη για μένα να δικαιωθεί στο δικαστήριο WOCAP, γιατί δεν υπάρχει καμία λογική και θα ανοίξει μετά ένας ασκός της καταστροφής στην Ευρωλίγκα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα πάει μάλλον για Οκτώβριο, να ξέρεις, έτσι, Νοέμβριο. Οπότε δηλαδή μετά θα γυρίσει ο.
1: Θα τραβήξει, λες, έτσι.
2: Ναι, αναγκαστικά. Γιατί γρήγορα είναι και αυτό που λέω. Έτσι. Λοιπόν, οπότε μετά. Τι θα κάνει ο WOCAP αν έχει χάσει? Θα έρχονται στον Ολυμπιακό, θα έχει διακοπή συμβουλία, θα χαθεί χρονιά και θα πει καλή στο τηλεφέρι στην αγορά. Θεωρώ ότι να πάρει αυτό το ρίσκο θα είναι ένα τεράστιο λάθος. Θα πρέπει να προσεγγίσει τον Ολυμπιακό παίκτη
1: για να τα βρούνε, φαντάζομαι.
2: Ή τον Ντουμπάι με μια πρόταση για να πει πάρει τρία, αυτό θα έχει δώσει λεφτά ο παίκτης και να τελειώσει η ιστορία. Αυτό ο Λαριτζάκης περιμένουμε αν θα πάει στην ΑΕΚ το πιο πιθανό σενάριο. Ο Ντόρσε, επειδή γίνεται πολλή λόγο εδώ, θα μειώσει de facto. Δεν γίνεται να το χάσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την αγορά για την διάλογο και τη ζώνη. Όποτε ένας αθλητής εμφανιστεί, αν εμφανιστεί, ανάλογα με τη ζώνη, α πούμε, δεν έχει κειμένο συμβόλαιο, ανάλογα με το πότε θα εμφανιστεί στο προσκήνιο. Ο Βίλεπς, θα πούμε ότι ένας παίκτης που ήταν ο Βίλεπς που είχε ακουστεί και το Παναθηναϊκό, θυμάσαι, ο Μπέρτ, υπέγραψε στο Golden State. Είχαμε πει ότι δεν μπορεί να πει αυτός παίκτης στην Ευρώπη. Αλλά θα επέτρεψε με λίγα λεφτά, οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει αυτό το στέγη στο κορδεστέ, όχι το πιστεύω του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός ψάχνει άπαιξη. Είναι πλήρης, αυτά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Μια ερώτηση που είναι και από ένα φίλο. Η Ντουμπάι, η ομάδα, πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα το ότι μίλησε με τον παίκτη ενώ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό?
2: Όχι, κανένα, γιατί τον Ντουμπάι ξεκαθάρισε ότι μας ψάχνει ο παίκτης.
1: Α, οπότε δεν υπάρχει θέμα τέτοιο.
2: Όχι, όχι, δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Γιατί λέει και ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή, πώς το έχει κλείσει. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κλείσει το Μοντέρο.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Οπότε δεν έχει κλείσει. Οπότε δεν έχει κλείσει τον Εύρος, εντάξει, είναι λίγο υπερβολικά. Τακτικές αυτές νομικίστικες δεν έχει να κάνει.
1: Για την εθνική, έχεις να πεις κάτι, ρωτάει ένας φίλος για χθες.
2: Το φιλικό με την Κύπρο δεν με αποσχολεί. Η εθνική, εντάξει, εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν μου αρέσει. Εξακολουθώ να έχω αμφιβολίες, κανένα δεν μας έχει πει τι έχει γίνει με τον Κούπο και τον Σλούκα. Αν μάθει ο κ. Λιόλιος μία μέρα ή άνθρωπο τι ακριβώς έχει συμβεί, ούτε γραφείο, το γραφείο τύπου εκεί ούτε αυτό μας ενημερώνει. Να κάνουμε αίτηση στο διάστημα. Θα μου πεις το γραφείο τύπου, όχι πιστεύει, έτσι, γιατί το γραφείο τύπου...
1: Εντολές παίρνει.
2: Ναι, μόνο το να πάει να πει δεν γίνεται, έτσι λοιπόν. Οπότε γι' αυτό δεν θα πάει κάπως στον κ. Λιόλιο και στο... και στους ανθρώπους εκεί πέρα που έχει να μας πούνε και τι γίνεται, να ξέρουμε γιατί δεν είχατε τελικά το Κούμπα, τι αοριστείες και ο Λούκας. Ο Λούκας έγινε με τον Παναθηναϊκό, τι έκανε προπονήθηκε, κοίτα καλά, ψάχνουμε εμείς θα γίνουμε αναλυτές, το άλλος Λούκας το περπατάει στο Παναθηναϊκό, κάνει βάρη, κάνει προπόνηση, τι είδε και κάνει για να δούμε γιατί είναι στην εθνική, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η δουλειά της ΕΟΚ να μας ενημερώνει. Το ΣΠΕΝΟΚ έχει μια δικιά της θεώρηση των πραγμάτων. Αν πάση περιπτώσει η εθνική δεν μ' αρέσει. Μακάρι να κερδίσει, να πάει με τον μπάσκετ, γιατί αν δεν πάει με τον μπάσκετ η ευθύνη θα είναι τεράστια στην διοίκηση της ΕΟΚ, τεράστια. Θα μιλάμε για μέγα κάσο, γιατί είμαστε και σε δύο πανεύκολους ομίλους και κάθε στιγμή θα πρέπει να τα λέμε τα λόγματα με το όνομά του, έτσι, λοιπόν. Οπότε περιμένουμε τα παιχνίδια, το παιχνίδι με τη Λετωνία με την Ουκρανία, η οποία δεν θα έχει το λέν, αφού είναι καλό για την εθνική, από εκεί πέρα. Δεν είναι κακή αυτή η εθνική, δεν μου αρέσει όμως.
1: Πάντως χθες ήταν πολύ κακή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κύπρο.
2: Δεν χθες δεν δίνω σημασία.
1: Εντάξει, φιλικό ήταν.
2: Όχι απλά φιλικό, ήταν ούτε προπόνηση. Γιατί εντάξει, οι παίκτες έχουν το μυαλό στα παιχνίδια. Εντάξει, ήταν σοβαρά. Τα δύο μας που ακολουθούν δεν είναι. Άμα ήθελε την εθνική, και ήθελα πώς δεν κρίνω εγώ από αυτό. Απλά δεν μ' αρέσει γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε δυνατότητες γενικά σαν ομάδα. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα εγώ. Ότι είμαστε περιορισμένων δυνατοτήτων και έχω την αίσθηση ότι ψηλό έχει χαλάσει το κλίμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά την αίσθηση μου πάντως. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Αυτά τα πάμε τώρα.
1: Να αφήσουμε τον μπάσκετ.
2: Στο δίνω ηλία στην Παναμάσκη για τα σχήματα του χειμώνα, γιατί έρχεται ωραίο χειμώνα, τα ξέρει.
1: Για να δω, να δω τι θα ακούσω.
2: Χωρίς ρέμο, με ένα βύση που εγώ πέρυσι πήγα στις αγαπημένη βύση και με τους φίλους μας. Με το Γιάννη το Μωράκι, το Πέστο το Πάζουλο, τώρα θα πάει σε ένα καινούργιο σχήμα θεατρική παράσταση και τα σόου θα θέλει, εντάξει, δεν ξέρω αν θα βγει και πώς θα βγει, είναι κάτι καινούργιο που κάνει η Άννα πάντως, εντάξει, χάρη είναι.
1: Ο Ηλίας θα ξέρει καλύτερα από σένα πάντως, να ξέρεις.
2: Ο
1: Ηλίας θα ξέρει καλύτερα από σένα.
2: Ο Ηλίας θα ξέρει καλύτερα, αλλά πάντα η αλεπού έχει το...
1: ναι.
2: Σου δίνω τον Ηλία.
1: Έγινε.
2: Εδώ για λοιπόν, γεια σου Σάκη.
1: Γεια σου Ηλία. Να θυμίσω στους φίλους, τα έχουμε ξαναπεί με τον Ηλία. Είναι ιδιοκτήτης του γνωστού Τσίπας Blog, που εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα. Ασχολείται με την ελληνική showbiz, την θερινή ζωή, αλλά και όλη την επικαιρότητα. Τι κάνεις φίλε?
2: Όλα καλά. Επιστροφή στη βάση και επίσημα.
1: Πώς πέρασε το καλοκαίρι, έντονα φαντάζομαι.
2: Μπορώ να σου πω ότι όπου πήγα, πήγα για να ξεκουραστώ.
1: Και όλο δούλευες.
2: Και γύρισα πιο κουρασμένος από ό,τι έφυγα. Οπότε λέω...
1: Να πάρεις μια εβδομάδα το Σεπτέμβριο να ηρεμήσεις.
2: Όποτε λέω θα ξαναβάλω στο χάρτη, στο πρόγραμμα, το κομμάτι διακοπών, θα πάω μόνο σε μέρος που είναι κοντινό και δεν θα περιλαμβάνει αυτοπολογικά, αεροπορικά, όλη αυτή τη φορά.
1: Ίσως να μην έχει και εσύ με το κινητό.
2: Για να, το πιο σημαντικό, να μην έχεις επαφή με το κινητό, ρε παιδί.
1: Έτσι.
2: Να πεις ότι δεν το ανοίγω καθόλου.
1: Να σου πω, τι έχεις μάθει μέχρι τώρα για την καινούργια σεζόν, ας πούμε, έτσι, για την διασκέδαση, για την νυχτερινή ζωή?
2: Νυχτερινή ζωή, τα καμπανάκια έχω χτυπήσει, ξεκίνησα να χτυπάνε πέρσι.
1: Τα λέγαμε άλλωστε.
2: Το χειμώνα που πέρασε. Αυτό φάνηκε, αυτό μεταφέρει και στο καλοκαίρι. Δηλαδή φάνηκε πιο πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Και παρά το τι γράφουν κάποιοι και τι διαδίδουν και μπορεί να βλέπουν διάφορα stories στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, ότι γεμάτα νησιά και...
1: Καλά, εκεί ανεβάζεις ό,τι θες. Έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι μια εικόνα τώρα του Αυγούστου. κλάδα μια, όταν μιλάμε για σεζόν καλοκαιρινή, δεν εννοούμε μόνο να γεμίσουν τα μαγαζιά μια-δύο-τρεις εβδομάδες. Μιλάμε για σεζόν, η σεζόν είναι 6-7 μήνες.
1: Ακριβώς.
2: Ο Ιούνιος ήταν πολύ πεσμένος, ο Ιούλιος πολύ πεσμένος, καλό Μάγιο δεν υπάρχει στο χάρτη. Και πλέον όταν μιλάμε για σεζόν καλοκαιρινή, στην ουσία είναι από 15 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου, δηλαδή μιλάμε περίπου για 40 ημέρες.
1: Ενώ παλιά θυμάσαι, Ηλία μου, ήταν από το Πάσχα μέχρι Οκτώβριο, αν θυμάσαι περίπου.
2: Ναι, αυτό τελείωσαν. Δηλαδή τώρα οι επιχειρηματίες καλούνται να ρίξουν πάρα πολλά λεφτά σε μαγαζιά, γιατί έχει ανέβει και το κόστος το να φτιάξουν κάτι. Δηλαδή κάτι στιγμή που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι η ίδια όπως παλιά. Καμία σχέση. Έχει τριπλασιαστεί. Γενικότερα τα έξοδα έχουν πάει τρεις φορές παραπάνω, τέσσερις, πέντε.
1: Και πώς θα τα πάρει πίσω αυτός ο άνθρωπος, έτσι.
2: Και πρέπει ναι, να τα πάρουν πίσω σε μια σεζόν που πλέον έχει προοριστεί σε 45 μέρες. Οπότε η εικόνα είναι πεσμένη, δείχνει μια πεσμένη κίνηση μέσω καλοκαίρι σε ό,τι αφορά την εστίαση και τη νύχτα. Μα αρκεί να σου πω μόνο στη Κέρκυρα. Η πτώση σύμφωνα με ανθρώπους που είναι μέσα στο νησί και δραστηριοποιούνται στην εστίαση, η πτώση γυμνάται γύρω στο 35%.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο.
2: Αυτό έχει θορυβήσει τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τώρα μαζεύονται τα κεφάλια μέσα που λέμε και καλούνται να μπουν στη σεζόν την χειμωνιάτικη. Και όλοι φοβούνται. Φοβούνται γιατί λέει δεν υπάρχουν λεφτά έξω, παιδί μου. Δεν προλαβαίνουν δηλαδή και κάποιος να παίρνει 1000 ευρώ το μήνα. Δεν προλαβαίνουν να μπουν τα λεφτά στην τσέπη και έχουν φύγει μόνο το νίκη θες 500-600. Οπότε το κομμάτι διασκεδάσει. Είτε έρχεται τελευταίο και αυτά που θα
1: διαθέσει. Ναι, είτε δεν έρχεται καθόλου. Κάποιοι δεν μπορούν.
2: Τα διαθέσεις θα είναι ελάχιστα.
1: Ναι,
2: είτε
1: ναι.
2: Φίλε, δεν φτάνουν τα λεφτά για να πεις ότι εγώ θα πάω για ποτό στον Αργυρό, στον Ιωαννόπουλο, στο Φέρι, στο Ρέμο.
1: Και επειδή έχουμε μόνο 5 λεπτά για ακόμη, θέλω να μου πεις τι βλέπεις τον χειμώνα που μας έρχεται, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το μαθαίνεις κάτι για καινούργια σχήματα που φαντάζομαι έχεις πληροφορίες εσύ.
2: Τα μεγάλα τα project και όλα τα βλέμματα της νυχτανής ο Αθήνας πέφτουν στην Ομαδύση, η οποία εκεί πέρα φτιάχνει το μεγάλο Αθηναίων Αρένα, ένα project περίπου σε 3 εκατομμύρια, μαζί με την αγορά που έγινε από την εφοπλιστή Κούστα. Τα αγόρασε περίπου 5 εκατομμύρια και δίνει άλλα 5 για την ανακαίνιση, αυτά πάει γύρω στα 30. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα δούμε όχι ακόμη ένα μαγαζί, θα δούμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Προδιαγραφών.
1: Ναι, νομίζω έχει κάνει και εταιρεία δικιά της εκεί με την
2: Κούστα. Με τη Δήμητρα,
1: με τη Δήμητρα.
2: Μπράβο, ναι. Πάνε μαζί να το κάνουν. Οπότε καταλαβαίνεις πολλά τα λεφτά, θα δούμε κάτι εντυπωσιακό. Όλα τα μάτια της Αθήνας θα είναι πάνω σε αυτό. Το δεύτερο στη σειρά project μεγάλο είναι το Οικονομόπουλο, το καινούριο νυχτανό κέντρο που ανοίγει στο Βοτανικό. Θα λέγεται Cox. Είναι ισπανικό όνομα. Και εκεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, το project θα φτάσει γύρω στα 8-9 εκατομμύρια. Το στοίχημα είναι αν αυτά τα δύο project θα είναι έτοιμα μέσα στις γιορτές ή αν θα προλάβουν τις γιορτές. Αυτό είναι το στοίχημα. Γιατί εντυπωσιακά θα είναι σίγουρα. Θέλω να το ξέρουμε, το ξέρουμε όμως. Πρέπει να το έχουμε δει, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι εντυπωσιακά.
1: Επιχειρηματίας ποιος είναι?
2: Είναι αν θα προλάβουν να ανοίξουν τις πύλες εντός του 26 ή αυτό θα γίνει μέσα στο 27. Αρχές του 27. Κατάλα φέρεις με φόρα σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, είναι η εξαίρεση του κανόνα.
1: Ναι, σαρώνει, όπου πάει σαρώνει πάντως στις συνευλίες του.
2: Ναι. Του κύριου Γεωργίου, τον ακούει, γι' αυτό και σαρώνει. Καλός καλλιτέχνης. Εκτός από τα τραγούδια, το μεγάλο του ατού είναι ότι παραμένει προσγειωμένος. Σηκώνει το τηλέφωνο σε όλους και αυτό αρέσει πλέον στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μυστικό, φίλε.
2: Και στην αποχή του διαδικτύου και του κινητού όλα μετράνε. Βλέπει το φέρι που τρώει πάνω στην πίστα 7 ώρα το πρωί, τι έχει πεινάσει. Βλέπει το φέρι που λέει παιδιά μέσα. Άρα αυτή η απλότητα πλέον παίζει και αυτό το ρόλο του σε μια μεγάλη εικόνα. Αν βάλουμε όλα τα κομματάκια ένα-ένα-ένα, λες λέω ότι παίζει το πρωταγωνιστικό κομμάτι, παίζει ένα. Και αυτό το ρόλο του.
1: Ωραία.
2: Και όμως η γενική εικόνα είναι ότι οι επιχειρηματίες είναι φοβισμένοι, είναι συγκρατημένοι. Γιατί βλέπουν από τη μία την αγοραστική δύναμη να έχει περιοριστεί και από την άλλη τα κόστη να μην περιορίζονται, αλλά να πάρουν σημαντικότητα. Να αυξάνονται. και πέρα από τον εξόδο, δηλαδή τα νίκια, οι κάρτες, όλα αυτά, το προσωπικό, έχει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό οι καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν θέλουν να το δουν αυτό που έχει γίνει, είναι πραγματικότητα και αυτοί ζητάνε αυτά που θέλουν.
1: Είναι μεγάλη...
2: Αν μου τα δώσει ο τύπας, θα πάω στο Γεωργείο.
1: Ναι, κατάλαβα, είναι μεγάλη κουβέντα. Πιστεύω, Ηλία μου, γιατί μας πειράζει.
2: Αν πάθανε η Παρασκευή, γιατί το Σάββατο πέσει κουτσά, θα βγουν.
1: Θα το βγάλει. Ενώ Παρασκευή είναι πλέον πεθαμένη μέρα. Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω αν τα μαγαζιά θα μπορέσουν για να βγουν.
1: Τέλος πάντων, πιστεύω, Ηλία μου, επειδή μας πειράζει ο χρόνος, θα σε έχουμε πάλι έτσι να συζητήσουμε γύρω-γύρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα είμαστε πάλι στον αέρα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Τσίπας, έτσι μιλήσαμε, παντρέψαμε μάλλον αθλητισμό αλλά και την διασκέδαση, διατηρεί το Τσίπας Μπλοκ, που ασχολείται με ελληνική σομπίζα αλλά και την νυχτερινή ζωή και όλη την επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, επειδή είχαμε. Βάγει Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, και έτσι. Διευθυντικά, την τέταρτη θα πραγματοποιηθεί 27-29 Οκτωβρίου. Θα έχουμε πάω κάτω. Και την πέμπτη αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική τη League Pace που θα γίνει 2 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό στις 2 Δεκεμβρίου, ναι.
1: Ναι, έτσι. Η πρώτη αγωνιστική είναι το ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, πάω Κόφη, Βόλος Καλαμάτα, Παναθηναϊκός, Νέφερ Πεσοπολισσά, Μαρκό και Φυσιά,

0: και στην τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα ΠΑΟ και Φυσιά ΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό και Όφη Βόλος. Αυτά.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πάντως.
0: Τι καλύτερο μπορούσε να μας επιφυλάσει.
1: Τι άλλο.
0: Να γίνουν δύο μεγάλα ντέρμπι και Μαρκό Ολυμπιακός με τον Ελ Καμπί να επιστρέφει εναντίον του Ολυμπιακού.
1: Με τον Ελ Καμπί απέναντι στον Ελ Αραμπί, ε.
0: Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Ελ Αραμπί με τον Μαρκό, αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι πολύ πιθανό είναι να το δούμε και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Έως αλλαγή έστω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Έγινε λοιπόν, αυτά μας είπε ο Κώστας.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ο Ιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
11: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
7: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Super Sport 104. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
0: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
2: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη γη.
0: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Super Sport 104.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο Άρχοντας της Νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τρίτης. Θα είμαστε παρεούλα από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βραδιά Champions League σήμερα, ήδη ένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Το Σαμπάχ με την Καϊρά, με την Χάπολ Μπερσεβά είναι στο δεύτερο ημίχρονο 1-1. Σε λίγο έχουμε άλλα δύο μάτς. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και πολλά παιχνίδια για το League Cup και της Αγγλίας και το League Challenge της Σκωτίας και Πελά από το νησί. Θα ενημερώνουμε μέχρι την ώρα που τελειώνουν τα παιχνίδια και ό,τι άλλο υπάρχει σε εξέλιξη στο ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Πάμε να πούμε πρώτα, όπως κάνουμε πάντα, τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Υπάρχει βέβαια και το site, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, στο sports943.gr και social media, Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα, τις εθελικά αποτελέσματα σε κάποια παιχνίδια για το πάμε στοίχημα, για όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι. Βέβαια τώρα δεν λέμε τα κορεάτικα και αυτά, θα πούμε τα πιο σημαντικά μάτς, και αν κάποιος φίλος θέλει ένα μάτς που δεν το ξέρει, ας μου στείλει μήνυμα να το βρούμε και να το πούμε.

Έχουμε σε εξέλιξη κύπελα από την Σουηδία. Εδώ έχουμε το Εσκιλμσίνε με την Έγκριπε 1-0 στο 76. Ούτσικενσχάκεν 1-2 στο 78. Έρεμπρο Βάμπερξ 2-0 στο ημίχρονο. Έστερ Σούτσβαλ 0-0 στο 47. Από την Δανία ένα παιχνιδάκι, Σκίβε Έσμπιερκ 0-3 στο 47. Ξεκίνησε ένα μάτς Κάρντιφ με την Όριτς 0-0 στο 5ο λεπτό. Και το άλλο μάτς, το Bristol City με την Chelsea Under 21. Εδώ είπα, μιλάμε για το League Cup στην Αγγλία, μάλλον League Trophy Αγγλίας. Το παιχνίδι Σαμπάχ από Ελμπερσεβά είναι 1-1 στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 10 ο Ζλατάνοβιτς έκανε το 0-1 για τους Ισραηλινούς. Σοφάρισε ο Κριστιαν στο 38. Πρώτο μας θυμίζουμε, είχε κερδίσει από Ελμπερσεβά 2-1. Τα δύο βραδινά ματσάκια στις 10 η ώρα. Τώρα και τα δύο έχουν απόλυτα φαβορί για να περάσουν τουλάχιστον. Λίντσερ Σέλτικ είναι στις 10. Η Σέλτικ είχε κερδίσει εύκολα το πρώτο μάτς με 3-0. Μπόντο Γκλιμ Ναϊμέγγεν την ίδια ώρα. Η Μπόντο Γκλιμ, θυμόμαστε, είχε κερδίσει εύκολα και αυτή 1-3 μέσα στην Ολλανδία. Άρα μιλάμε για ομάδες που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στη League Phase του Champions League. Αύριο Τετάρτη έχουμε τα δικά μας, τα σπουδαία, δύο μάτς στις 8. Ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Κράλοβε, ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία με την Μπραν την ίδια ώρα στις 8 και λίγο αργότερα στις 10 το παιχνίδι της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και τα τρία μάτς έχουν έρθει, τα πρώτα παιχνίδια όλα ισόπαλα, ο ΠΑΟΚ 1-1, ο Παναθηναϊκός 2-2, η ΑΕΚ 0-0. Τώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ παίζουν εκτός έδρας, η ΑΕΚ στο γήπεδό της. Μιλάμε για αύριο Τετάρτη, εδώ θα είστε συντονισμένοι, θα τα ακούσετε όλα και τα τρία μάτς. Και την Πέμπτη σειρά παίρνει όφη, που και αυτός είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στη League Phase του Europa, μετά το 3-0 στο Παγκρίτιο. Παίζει την Πέμπτη στις 9 στη Βουλγαρία.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη από κάποιους φίλους. Ο Γιώργος από το Μαρούσι. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπούλα. Όπως έχει το φίλος ο Μιχάλης από τον Κολονό. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαι ο φίλος που έστειλε χτες και με έστειλε ταμείο με τον Άσο της Ρώμα και τον Γκολ και Over της Chelsea. Σήμερα τη βλέπει στα δύο βραδινά μάτς. Βλέπω Άσο την Bodo Glimt με την Nijmegen και Over 1,5 και βλέπω και την, τον Γκολ και Over στο παιχνίδι της Λίντσερ με την Celtic. Φιλαράκο, μακάρι να σου δώσω και σήμερα διαδούλα και να πληρωθείς. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα εδώ, πιστός στο ραντεβού μας. Γιάννης από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Αυτά τα πρώτα μηνυματάκια, 8 λεπτά μετά τις 9. Ναι, από αύριο, φιλαράκο, το διάβασα και εγώ, από αύριο αρχίζει σιγά σιγά η θερμοκρασία και πέφτει, γιατί δύο μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, μας έκανε αρκετή ζεστή. Σιγά σιγά, μην νομίζετε, τελειώνει και ο Αύγουστος. Η Αθήνα σιγά σιγά γεμίζει. Όχι βέβαια να μπορείς να κυκλοφορήσεις ακόμα, αλλά σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουν γυρίσει όλοι οι παραθεριστές, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Και τώρα έχει λίγο κίνηση, βέβαια όχι πολλά πράγματα. Το πάρκινγκ είναι λίγο θέμα, γιατί έχει γυρίσει πολλοί κόσμος, αλλά είναι εβδομάδα προσαρμογής. Έχει γυρίσει και δεν κυκλοφορεί ακόμα. Δεν έχει πιάσει δουλειά, απλά έχει γυρίσει στην Αθήνα. Γι' αυτό και οι θέσεις πάρκινγκ σε κάποιες περιοχές των Αθηνών είναι λίγο δύσκολες. Η φίλη μας η Αποστολία μας στέλνει μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Εύχομαι αύριο νίκες σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ 3-0, ο ΠΑΟΚ 1-0 και ο Παναθηναϊκός 1-2. Μας στέλνει και προβλέψεις η φίλη μας η Αποστολία και με σκορ κιόλας. Όχι απλά προβλέψεις, με σκορ. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον ένα πιτσιρικά από την Παρτιζάν που εκεί στη Σερβία λέω ότι είναι από τα πολύ δυνατά ταλέντα. Να δούμε κάτι παραπάνω για τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ακριβώς παίκτης. Ο Όγγεν Ούγκρεσιτς. Μέσα σε επόμενες μέρες ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια μεταγραφή με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή. Το deal του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν θα είναι περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ συν 1,5 σε μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, η Παρτιζάν θα κρατήσει το 15% ποσοστό μεταπόλησης και ο ποδοσφαιριστής θα είναι Θεσσαλονίκη μέχρι την Παρασκευή για να κλείσει και τυπικά μέλος το σκέλος της συμφωνίας. Διαιτές αναμένεται να υπογράψει, 20χρονος είναι, 1,88. Αναμένεται να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με τον, με το δικέφαλο, με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι λίγα τα λεφτά για πιτσιρικά, 29, 6 εκατομμύρια συν 1,5 εκατομμύριο μπόνους επίτευξης στόχων και 15% μεταπόληση. Είναι αρκετά τα χρήματα.

Να και ο φίλος ο Αποστόλης, όπως πάντα. Καλησπέρα, Μπιλάκο. Γεια σου, φίλε μου Αποστόλη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά και στο φίλο μας το Σταμάτη, πάντα και εδώ Σταμάτη στην παρέα μας. Καθημερινά εκεί από το εξωτικό Χαϊδάρι, από ό,τι μας λέει. Έχουμε πολλά παιχνίδια, παιδιά, θα τα λέμε. Μην ανησυχείτε, φίλε Κώστα, που θέλεις ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι στο Πάμε Στοίχημα. Θα έχουμε ενημέρωση, είναι πολλά μάτς. Βέβαια τα ενδιαφέροντα είναι το βράδυ στις 10, είπαμε, σε λίγο. Στις 10 τα δύο παιχνίδια του Champions League ενδιαφέροντα. Εντάξει, οι προκρίσεις είναι πάρα πολύ κοντά στην Bodo Glimt και στην Celtic. Απλά είναι παιχνίδια ευρωπαϊκά. Τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι κύπελα. Κύπελα από League Trophy της Αγγλίας και Challenge, League Challenge από την Σκωτία. Είναι αρκετά παιχνίδια. Θα έχουμε ενημέρωση, μην ανησυχείτε. Τώρα σε ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη και ενδιαφέρει κόσμο, γιατί έχουν παίξει στοιχηματάκια από ό,τι βλέπω μηνύματα. Η Χάπολ κάνει το 1-2 και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Σαμπά Χάπολ Μπερσεβά 1-2 στο 67, με τον Μιζραχή στο 61 έκανε το 1-2 η ομάδα από το Ισραήλ. Είχε κερδίσει και στο γήπεδό της, στο ουδέτερο γήπεδό της. Πρώτο μάτς 2-1. Ακόμα έχει βέβαια 23 λεπτά στις καθυστερήσεις. Θα δούμε. Ανοίγει το σκόρ η Έστερ με τη Σούτσβαλ. Η Έστερ παίζει και με 10 παίκτες. Στο 56 είναι 1-0. Σκίβε Έσμπιερκ 0-4. Τα μάτς που είναι στην Αγγλία, τα δύο μάτς έχουν ξεκινήσει, δεν έχουμε κάτι. Στο 15ο λεπτό το Cardiff Norwich και το Bristol City, μάλλον Bristol Rovers Chelsea Under 21, είναι και τα δύο στο 0-0. Ο μεγάλος όγκος ξεκινάει 10 παρά 4.

10 η ώρα που έχουμε τα δύο μάτς του Champions League και έχουμε και ένα μάτς, ωραίο μάτς για την La Liga, για την Ισπανία, Valencia Betis στις 10. Και αργότερα μετά της Ισπανία, Valencia Betis στις 10. Και αργότερα μετά της

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9. Έχω εδώ πέρα το φίλο μου τον Τίμο Τζαβαλιάρη και θα το ρωτήσουμε να μας πει τα παιχνιδάκια τα αυριανά τι βλέπει. Να μας πει πρώτα το ΠΑΟΚ Μπραν. Μπραν ΠΑΟΚ. Μπραν ΠΑΟΚ. Over 2,5. Και διπλό. Πρόκριση ΠΑΟΚ δηλαδή. Α πω το Κράλο Β' Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα έχουμε μετά τους κανονικά και τα δύο μάτς. Ο Παναθηναϊκή, ακούστε. Ναι. Άντερ 2,5. Να μου πούνε πολλά κολλάκια και να προκριθεί με ένα 0 η Κράλοβε. Ναι. Λοιπόν, και το δικό μας το βράδυ, Παλιούρας εκεί. Παλιούρας είναι. Παλιούρας. Πώς και τα πεις, ε.
1: Το ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν η ΑΕΚ παίξει όπως έπαιξε, όπως έπαιξε εκεί έξω, αλλά έχει κάποιον να βάλει τον κόλ.
0: Θέλει να κάνει πίπο, ναι, να βάλει τον κόλ. Νομίζω ότι έχει πει, είναι πιο κοντά η ΑΕΚ.
1: Και δεν στηριχτεί.
0: Σε έναν δυο παίχτες, ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Εάν όμως, επειδή άκουσα Βάργας με Γιώβιτς.
0: Βάργας Γιώβιτς, εντάξει, βέβαια σκέφτεται και τον Ζήνη. Ζήνη Γιώβιτς. Αν και ο Ζήνη είναι καλός όταν μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ο Ζήνη είναι πιο μπουκαδόρο.
0: Ναι, ναι, ειδικά όταν μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και επειδή ο Ζήνη είναι πολύ πιο μπουκαδόρο.
0: Μήπως θα το βάλει στο δεύτερο, αν έχει θεματάκια. Να δούμε, να δούμε. Έχουμε και τα τρία μάτς ήταν αύριο. Έτσι έγινε.
1: Ναι, βέβαια,
0: και το Μπραν ΠΑΟΚ από Λίμπερο.
1: Και την Πέμπτη
0: και τον Όφη ήταν απέναντι. Αλλά παιδιά, εδώ συντονισμένοι 9.43 Ender Veteran Sports και από Λίμπερο το Μπραν ΠΑΟΚ. Και εδώ από Κατσάτσο είναι ή ο Αν Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό είναι ο Νίκο ο Κατσάτσο.
0: Κατσάτσο ο φίλο μου. Το βράδυ ο Παλιούρα ο Θέμη. Στην ΑΕΚ και ο Δασκαλάκη.
1: Ε?
0: Και στον Όφη ο Δασκαλάκη.
1: Γιατί είναι εκτός.
0: Α, είναι εκτός.
1: Είναι πάει ο τέτοιος, πηγαίνει ο Ιωάννου.
0: Ο Ιωάννου, ωραία. Άρα θα έχουμε και τα τέσσερα μας κανονικά. Ζωντανή μετάδοση. Παιδιά, εδώ να είσαι συντονισμένοι. 9.43 Ender Veteran Sports. Ο κόσμος ρωτάει για το πρόγραμμα. Έχει βγει στα site. Θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και επίσημα από εμάς. Έτσι,
1: ναι,
0: να υποθέσω.
1: Σήμερα στις 5 η ώρα, έτσι.
0: Ωραία. Έχει βγει και στα site.
1: Μια-δύο μεταγραφές περιμένουμε δυνατά ονόματα να συμπληρώσουν.
0: Μέχρι το 12 Σεπτέμβρη κλείνουν οι μεταγραφές των ποδοσφαιρικών ομάδων. Κανόνισε.
1: Εμείς κλείνουμε μεταγραφές μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Α, εντάξει, άρα είμαστε κοντά-κοντά. Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα, εν τέλει ο τερματοφύλακας Λιβάκοβιτς που και καλά δεν ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, πήγε στην Μπαρσελόνα, αντί να ξέρουν τα υπόλοιποι εκεί στην Μπάρτσα που τον πήραν, όπου εδώ μας είπαν ότι δεν μας έκανε διότι δεν είναι καλός με τα πόδια ήμαρτων, που θα το έλεγε που θα έλεγε και ο Γιώργος ο Γεωργίου. Εντάξει παιδιά, τώρα αυτά είναι επιλογές. Δεν ξέρω τώρα αν δεν τον ήθελε, ήταν πολλά τα χρήματα για τον Λιβάκοβιτς ο Μεντιλίμπαρ, θα πάει στην Μπαρσελόνα, θα δούμε τι θα κάνει εκεί. Σύμφωνα με τη μάρκα για τον Ολυμπιακό, ένα θεματάκι είναι πολύ κοντά. Τα έχει βρει με τον παίχτη, με τον Βάργκας, με το Εξτρέμ. Είναι πολύ κοντά, είναι σε επαφή με τη Σεβίλη. Μια σπουδαία μεταγραφή με πολλά χρήματα. Θα πάει γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή ή κάποια μπόνους. Αυτά στις ψηλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, από ό,τι αναφέρουν από τη μάρκα από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως πλησιάζει από ό,τι γράφουν εκεί στην οριστικοποίηση της μεταγραφής του Ρουμπέν Βάργκας. Όπως τουλάχιστον αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Αυτά μιλάμε όλα από πηγές από την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει κάτι, δεν έχει επικοινωνήσει κάτι να βγει προς τα έξω. Πάντως από την Ισπανία λένε ότι είναι πολύ κοντά με τον Βάργκας. Θα έχει βρει με τον παίκτη σε όλα από την γράφανε το μεσημέρι και τώρα το βραδάκι έχει συνεχίσει επαφές με την Σεβίλη. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του παίκτη από τη Σεβίλη. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9. Να δούμε το παιχνιδάκι αν έχουμε κάποια εξέλιξη πριν πάμε στο διαλυματάκι μας.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Από τη Σαμπάχ, μάχη τώρα εδώ 10 λεπτά, αν η Σαμπάχ καταφέρει να κερδίσει θα πάει το μάτς στην παράταση. Έχει χάσει πρώτο μάτς, είπαμε 2-1, είναι στο 82-2 με γκολ του Γιουμαραλή στο 74. Ισοφάρισε η Σαμπάχ και ακόμα θέλουμε 10 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Έρεμπρο Βάμπερξ γίνεται 2-1 στο 66. Εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ναι, λάθος. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν την Πέμπτη. Δεν παίζουν αύριο. Μη στηθείτε στην τηλεόραση αύριο και δείτε τον αγώνα. Δημήτρη μου, έχεις χίλια δίκια. Την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό Conference και ο Office 9. Η ΑΕΚ παίζει αύριο το βράδυ στις 10. Εδώ είπαμε Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφια. Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Έκανα λάθος, το έκανα λάθος και χτες. Έχω κολλήσει εδώ στις τελευταίες μέρες ότι παίζουν αύριο. Τελικά όχι αύριο. Πέμπτη. Ξαναλέω, μην μπερδεύεστε. Πέμπτη, λάθος δικός μου. Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός. Πέμπτη παίζει και ο ΠΑΟΚ. Πέμπτη παίζει και ο Όφη. 8 ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. 9 ο Όφη. Δημήτρη μου, να είσαι καλά, φιλαράκο. Καλησπέρα. Νομίζω κανονικά Κοσμοτέ, τα κανάλια Κοσμοτέ έχουν το παιχνίδι και της Λίντσερ με τη Celtic και της Bodo Glimt με την Nijmegen και υπάρχει και το Κοσμοτέ 1 νομίζω, Κοσμοτέ 2 που το έχει λεπτό προς λεπτό και τα δύο παιχνίδια. Θα περάσει και ο Ρίτσα, θα δούμε, θα χαζέψουμε. Χάπολ Μπερσεβά με την με Σαμπάχ, μάλλον Χάπολ Μπερσεβά 2-2 στο 87. Κάρντιφ Νόριτς γίνεται 0-1 στο 35, στο ίδιο λεπτό Bristol Rovers Chelsea Under 21 στο 1-0. Και όποιος παίζει και Σαουδική Αραβία, Al Shabab με την Al Riyadh 0-1 στο 35 λεπτό. Με γκολ του Τεζεκέ, γιατί εκεί παίζουν και παίχτες με μεγάλη αξία. Και έχει και άλλο ένα μάτς, Etifak με την Al Nassr είναι 1-0 στο 35. Ο Ντούντα έβαλε τον γκολ στο 31. Παίζει με 10 παίκτες η Al Nassr από το 13ο λεπτό. Ξεκίνησε και ένα μάτς για το League Trophy της Αγγλίας που είναι 9.30 ξεκίνησε. Doncaster Middlesbrough 0-0 στο 6ο λεπτό. Μπιλάρα κράτα το έτσι όπως είναι, το έχω παίξει ένα χ, διπλή ευκαιρία και over 2,5 το παιχνίδι Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά. Μια χαρά είσαι, αν λήξει έτσι, είσαι μια χαρά, φιλαράκο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα μηνυματάκια σας από το Viper του σταθμού 6939-943-943. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοντά μου, και καλώς όρισες.
0: Καλώς το φίλο μας. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς σε βρήκα, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Πώς πέρασες, γέμισες μπαταρίες.
0: Ναι, γεμίζαμε, κάναμε τα πανάκια μας, κουραστήκαμε. Καλά ήταν.
1: Μια χαρά, αγόρι, πήγες και με τα πιτσιρίκια
0: ναι, με τις κόρες.
1: Μια χαρά, αγόρι, μια χαρά, σε χαίρομαι πραγματικά.
0: Τι κάνεις εσύ.
1: Εγώ μια χαρά, είμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν πήγα διακοπές λόγω των φωτιών. Φοβήθηκα να φύγω. Ναι. Αυτές τις φωτιές που μπήκαν φέτος, Βασίλη μου.
0: Τι άλλο να κάψουν, ρε φίλε. Τα έχουν κάψει όλα, λέει, κάθε χρόνο.
1: Πραγματικά.
0: Και το θέμα είναι ότι. Διάβαζα, άκουγα κάποιους που προωθούσαν να τραγωνίσουν τον κύκλο που λέμε, ότι είναι κλιματική αλλαγή. Εγώ δεν λέω ότι η κλιματική αλλαγή παίζει το ρόλο της, αλλά. Δεν γίνεται πάντα η κλιματική αλλαγή να περιμένει τον αέρα, ας πούμε. Με το που έχει αέρα, η κλιματική αλλαγή ραντεβού έχουν. Εντάξει, παίζει ρόλο και αυτό η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα πιο πολλά είναι εμπρισμοί, εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Βασίλη μου, ανθρώπινο χέρι.
0: Έτσι. Δεν μπορεί τώρα η κλιματική αλλαγή. Τι είπε, η κλιματική αλλαγή λέει όταν φυσάει αέρα, θα βάλουμε φωτιά. Παίζει ρόλο και αυτό, αλλά το πιο πολύ είναι ανθρώπινο χέρι. Αυτοί βάζουν τις φωτιές τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Είτε σκεμμένα είτε μη σκεμμένα.
0: Ναι, εντάξει. Και βλέπουμε τα βουνά κατά καιρούς που είναι καμένα μετά από κανένα χρόνο. Δύο βλέπουμε πάνω κάτι κεραίες τεράστιες. Ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω αν είναι όλα τυχαία.
1: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, Βασίλη μου. Γιατί έρχεται χειμώνα, θα έχει βροχές.
0: Βέβαια, το νεράκι που θα πάει. Θα έρθουν όλα τα αποκαίδια στα σπίτια μας.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά οι άνθρωποι που είναι κοντά, έχει περιοχές εκεί, με την πρώτη βροχή θα κατέβουν τα βουνά κάτω όλα. Το δάσος, το μη καμένο δάσος κρατάει το νερό. Όταν γίνει κάρβουνο, το νερό δεν κρατάει. Θα κατέβει κάτω μαζί με το κάρβουνο.
1: Και προφανώς θα βρει και βουλωμένα φρεάτια όπως πάντα.
0: Εντάξει, όπως πάντα.
1: Θα τα βρει όπως πάντα.
0: Θα τα καθαρίσουμε μετά την πλημμύρα.
1: Ακριβώς. Αφού έχουμε κολυμπήσει κανονικά όλοι μαζί, για να θέλουμε φουσκωτές για να βάρκες για να πάμε από τη μία περιοχή στην άλλη, τέλος πάντων, τότε θα γίνει κάτι, ας πούμε, προφανώς. Αλλά εγώ έχω να σου πω και ευχάριστα νέα.
0: Πες τα ευχάριστα. Να πούμε και ένα δυσάρεστο, γιατί το ξέχασα να το πω, ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ναι,
0: ο οποίος τράβαγε Γολγοθά μεγάλο εδώ και δύο χρόνια περίπου, ήταν ζωντανός νεκρός που λέμε. Έφυγε από τη ζωή. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια.
1: Προφανώς και τα δικά μου προφανώς συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τους έχουμε κουράγιο και δύναμη και να είναι καλά να τον θυμούνται οι άνθρωποι, τον άνθρωπο. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό προφανώς, γιατί προηγείται αυτό το ευχάριστο. Το ευχάριστο για μας είναι ότι έμαθα και μίλησα με τον Σωτήρη τον Μπέλο που φιλοξενούσε ορισμένες φορές στην εκπομπή τα βράδια. Τον είχε καλέσει ο Στατάκης ο Δημήτρης μαζί με τον Χάτζημαν στην εκπομπή, μια απογευματινή εκπομπή που ήταν έλβεση των Ασφαλιστών στις διακοπές του. Και μιλήσαμε μαζί και ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα μαζί του Βασίλη. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο.
0: Με τον Μπέλο.
1: Ναι, είχαμε μιλήσει πρώτη φορά.
0: Έχει ανομαλία, μεγάλη.
1: Αλλά είχε πλάκα όμως, εντάξει.
0: Ωραίος.
1: Έχει κάνει ωραίο χαβαλέ, το είπα και εγώ ότι μου αρέσει ο χαβαλέ όπως που γίνεται. Μίλησα και εγώ ωραία, ας πούμε, όπως πάντα. Φυσικά ήταν και ο Χάτζημαν εκεί ο Μανώλη. Και εκεί πιάσαμε την κουβεντούλα, ας πούμε. Τώρα μην αναμορφώσω και τον κύριο Τζίτσι.
0: Ο Τζίτσι θα είναι, λογικά θα είναι αύριο εδώ, αν πάρει τηλεφωνάκι αύριο μετά τις 12. Θα τον ακούσεις, γιατί λογικά θα έρθει το βράδυ αύριο, από ό,τι μου είπε.
1: Ναι, αν έρθει αύριο ο κύριος Δίτης, θα επιμείνω να πάμε εδώ και να δω τι έχουν και εκείνο. Μιλήσε και με εκείνον που δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα.
0: Το μεγάλο πρόεδρο, εκεί είναι μεγάλη τιμή σου.
1: Προφανώς. Και φυσικά περιμένω και περιγραφή αγώνα.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
1: Πάντα πρέπει.
0: Περιγραφή δεν θα έχει, γιατί θα έχει τελειώσει το ματς, θα έχει σχόλιο.
1: Θα έχει σχόλιο, το ξέρω, θα έχει σχόλιο. Είναι το πιο ωραίο. Πώς βλέπεις τις μεταγραφές των ομάδων, Βασίλη μου, γενικώς.
0: Εντάξει, οι ομάδες φέτος έχουν ρίξει πολύ χρήμα, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Ειδικά οι τέσσερις εκεί του. Η περσινή τετράδα έχει ρίξει πολύ χρήμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια μεταγραφή τώρα με αρκετά χρήματα. 6 εκατομμύρια δεν είναι λίγα, μαζί με μεταπόληση, μαζί με μπόνους.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δίνει και αυτός πολλά χρήματα, έχει ρίξει. Η ΑΕΚ έχει ρίξει αυτή πολλά χρήματα και περιμένει, αν μπει στους ομίλους, να πάρει και άλλους δύο παίκτες, από ό,τι λένε, με αρκετά χρήματα. Πέσανε πολλά χρήματα φέτος στο παζάρι, αλλά το θέμα είναι να δούμε τους παίκτες στο γήπεδο.
1: Ακριβώς, γιατί το θέμα είναι όσο και να ξοδεύσει κάποιος, αν δεν αποδώσει μεταγραφή.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ένας παίκτης, βέβαια, ένας παίκτης που είναι ακριβώς, οι πιθανότητες να πιάσει είναι περισσότερες από έναν παίκτη που είναι πολύ πιο φθηνός. Βέβαια, αυτό δεν είναι και σίγουρο, εντάξει, γιατί έχουμε δει παίκτες οι οποίοι είναι με μικρά συμβόλαια να βγάζουν μάτια και παίκτες με μεγάλα συμβόλαια να περνάνε και να μην ακουμπάνε, ας πούμε, ο Μαρσιάλ της ΑΕΚ, ας πούμε. Ενώ ήρθε ο Μάριν που με πολύ πιο λίγα χρήματα και βγάζει μάτια.
1: Πολύ καλός παίκτης ο Μάριν, πραγματικά.
0: Ναι, βέβαια, τώρα και παίκτες οι οποίοι ο ένας ήθελε πολλά λεφτά και μεταγραφές στην καριέρα τεράστιες. Και πέρασε και δεν ακούμπησε. Και εκεί που είχε πάλι πέρασε και δεν ακούμπησε, στο Μεξικό.
1: Ναι. Και επίσης πολύ καλός παίκτης είναι και ο Ούγγρος που πήρατε.
0: Ο Χαφ, το Βιτάλης λες.
1: Ναι, ο Βιτάλης, ναι, πολύ καλός παίκτης αυτός.
0: Εντάξει, σου λέω, πήραν οι παίκτες, οι ομάδες πήραν καλούς ποδοσφαιριστές. Όλα είναι βέβαια να τα δούμε στο γήπεδο όλα.
1: Προφανώς. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με τον. Ξεχνάτε τον Χαφ του Ολυμπιακού, τον Έτσον Αλβάρες, τον Μεξικανό. Χαφ που κυνηγάει από την West Ham, αν θυμάμαι καλά, και την ομάδα του.
0: Ναι.
1: Κάτι παίζεται εκεί, δεν ξέρω τώρα τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός εκεί. Πάντω αυτό ότι ακούω είναι κοντά στο Βάργκας.
0: Στο Βάργκας είναι πολύ κοντά, από ό,τι λένε από την Ισπανία. Λένε ότι τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή και ψάχνει τη φόρμουλα τώρα με την Σεβίλη, η οποία θέλει 15. Ο Ολυμπιακός δίνει 12 συν κάποια μπόνους. Λογικά θα τα βρούνε, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Από ό,τι ξέρω, 12 συν 2 δίνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω να μην μεταγραφεί τώρα για ένα εκατομμύριο. Δεν νομίζω να τα βρούνε.
0: Αυτό λέω. Δεν είναι η μεγάλη διαφορά. Εκτός αν μπει κάποια ομάδα σφήνα, εντάξει. Που μέχρι τώρα δεν έχει μπει κάποια ομάδα.
1: Όχι.
0: Όχι, εννοώ σφήνα με τη λογική όχι να τον πάρει, να ανεβάσει το ποσό.
1: Ακριβώς, γιατί ανεβαίνει το κασέτ.
0: Ναι, μετά γίνεται η δημοπρασία.
1: Ναι, γίνεται μετά. Και επίσης θέλω να ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται και με τον Μέλε που θέλει τον Βανό.
0: Και αυτός ακούγεται το όνομά του, δεν έχει κάτι παραπάνω ό,τι ακούσε από το πρωί. Πιο κοντά από ό,τι λένε είναι ο Βάργκα σήμερα. Ο Βάργκα. Οι υπόλοιποι είναι στην αναμονή.
1: Η ΑΕΚ είναι να πάρει κάποιον άλλο παίκτη.
0: Η ΑΕΚ θα πάρει άλλους δύο παίκτες από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Μπορεί και τρεις. Στόπερ. Ψάχνει για στόπερ, ψάχνει για δεξιμπακ να βοηθήσει το Ρότα και ακόμα να παίχτη. Θα δούμε αν θα πάρει ακόμα ένα παίχτη. Αλλά θα μετρήσει πολύ και η αυριανή μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί αν πάρει τα 25 εκατομμυριάκια, πας αλλιώς. Βγαίνεις αλλιώς στην αγορά. με γεμάτο πρωτοφόρο.
1: Όχι μόνο για να κερδίσει, όχι μόνο για να πάρει 25 εκατομμύρια βέβαια, αλλά για να διεκδικεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο, να πάρει βαθμό.
0: Ναι, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά και, και για την ΑΕΚ θα είναι αυτό μεγάλο.
1: Και προφανώ και επειδή και μα θέλουν στην ελληνική ομάδα να υποστηρίξουμε. Δεν έχει να κάνει τώρα με.
0: Δηλαδή, λογικά αν η ΑΕΚ αύριο με το καλό περάσει την ΣΑΣΕΚΑ Σόφια και μπει στου ομίλου, από την Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε νέα μεταγραφικά. Το θεωρώ δεδομένο.
1: Μακάρι φίλε να μπει στου ομίλου και να πάρει και μόνο το 25, αλλά να πάρει και το βαθμό που χρειάζεται η Ελλάδα και η ίδια να ανεβάσει το ράκινγκ τη στην ΟΕΒΑ. Και φυσικά ακόμα και τι άλλε ομάδε πρέπει να ανοίξουν για να πάρουν και αυτοί του βαθμού που χρειαζόμαστε για να ανέβουμε κιόλα. Περισσότερο.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, Βασίλη μου,
0: να σε καλά, φιλαράκο μου. Να σε καλά.
1: Και καλά τις φεστιβάλες που καλωσόρισες. Και αυτό μας κατάλαβε για μια φορά, μια βραδιά συντροφιά, όπως πάντα το κάνει με πολύ, πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
0: Να σε καλά, φιλαράκο μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσύ να σε καλύτερα, αγόρι μου.
0: Για χαρά. Για χαρά. Ναι, να πούμε μια είδηση για τον Παναθηναϊκό. Τελικά ο παίκτης ο Βιλένα που ήρθε δεν ακούμπησε με πάρα πολλά χρήματα όταν πάνω στο συμβόλαιο και οικονόμαγε και έπαιζε, δεν έπαιζε μάλλον και έβγαζε λεφτά και έκανε μπάνια στις παραλίες. Τελικά βρήκε ομάδα σύμφωνα με την Ολλανδική Brandans, μια εφημερίδα, site δεν ξέρω τι είναι. Ο παίκτης Παναθηναϊκό, πρώην παίκτης, φαίνεται να επιστρέφει στην Ολλανδία για λογαριασμό της Βίλεμ. Εντάξει, δεν υπολογιζόταν από τον Νίστρουπ, όχι βέβαια από τον Νίστρουπ μόνο, δεν υπολογιζόταν εδώ και πολύ καιρό από όλους τους προπονητές του Παναθηναϊκού. Τον εμπιστεύτηκε λιγάκι ο τελευταίος που ήταν κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είναι κάτι. Ένα παίκτης ο οποίος όταν ήρθε ήταν ισχυρή η μεταγραφή, γιατί είναι ένα δυνατό όνομα ο παίκτης ο Τόνι Βιλένα, αλλά στην Ελλάδα ήρθε και δεν ακούμπησε που λέμε. Είχε ένα χρόνο συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός γλιτώνει και το συμβόλαιό του. Και θα πάει στη Βίλεμ να παίξει μπάλα εκεί στην Ολλανδία, εκεί που στο παρελθόν έχει γράψει ιστορία με τη Φέγενορντ, έχει παίξει σε 200 παιχνίδια με την Φέγενορντ. Αλλά στο Παναθηναϊκό έπαιξε 200 παιχνίδια στις παραλίες και στα κλαμπ.

Λοιπόν, έγινε η ανατροπή. Σαμπάχ, Χάπολ, Μπερσεβά. Είμαστε το 90, έχει γίνει 3-2, παιδιά. Και πάμε τώρα για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο 94 μπήκε τον γκολ από τον Μουταλίμοφ. Τελούρ Μουταλίμοφ στο 94 κάνει το 3-2 και τώρα έχουμε παράταση. Πρώτο μάτς ήταν 2-1, τώρα είναι 3-2. Τα εκτός ένας γκολ είπαμε δεν μετράνε. Άρα θα πάμε σε παράταση. Βέβαια ακόμα το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, έχει μπει στις καθυστερήσεις. Ανατροπή για τη Σαμπάχ. Βρέθηκε πίσω δύο φορές με 0-1 και 1-2. Τελικά κατάφερε στο 94 να πάρει τη νίκη και να πάει το μάτς, να οδηγήσει το μάτς τουλάχιστον μέχρι τώρα στην παράταση. Συνολικό σκορ των δύο παιχνιδιών τώρα που μιλάμε είναι 4-4. Τελείωσε το μάτς. Πάμε για παράταση. 15 λεπτά πριν τις 10. Σε λίγο έχουμε σέντρα και σε άλλα δύο μάτς. Το Λίντσερ Σέλτικ. Εκεί ήταν 3-0. Πρώτο μάτς είχαν και ρίσκο Τσέζι εύκολα. Το Bodo Glimt Nijmegen είχε κερδίσει η Bodo Glimt στην Ολλανδία 3-1. Τώρα παίζουν στην Νορβηγία. Τα δύο μάτς ξεκινούν στις 10. Και σιγά σιγά ξεκινούν και πολλά παιχνίδια. Για είπαμε για τα League Cup, League Trophy Αγγλίας και Challenge Cup Σκωτίας. Αν τα ενημερώνουμε, θα λέμε παιδιά, μην ανησυχείτε γιατί βλέπω πολλοί φίλοι έχετε παίξει στοίχημα. Τα δύο μάτς πάνε στο ημίχρονο από το League Cup, League Trophy μάλλον Αγγλίας. Cardiff Norwich 0-1, Bristol Rovers Chelsea 1-0. Etifak Al Nassr 1-0, Al Shabab Al Riyadh γίνεται 1-2. Το Doncaster Middlesbrough είναι 0-0 στο 17ο λεπτό. Ξεκινάνε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα μάτς. Στα πρώτα λεπτά δεν έχουμε κάτι από Αγγλία και από Σκωτία. Το Viper είπαμε για τα μηνυματάκια στις 69-39-943-943. Το email μας ο nearpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 215-215-5943. Λοιπόν, ο Πάουκ είχε κάνει μια έφεση για το Ζίκοβιτς για μείωση της τιμωρίας, τελικά δεν έγινε κάτι. Στην κόκκινη που δέχθηκε στο μάτς με την Άντρεχτ, χαζή κόκκινη, θυμάστε πως την πήρε την κόκκινη κάρτα, χαζή κόκκινη κάρτα. Κάνει και την ρεβάνς, μάλλον χάνει τη ρεβάνς που θα γίνει, είπαμε, την 5η 8 το βράδυ με την Μπραν. Δεν θα έχει τον αρχηγό της, ο Πάουκ, τον Ζίβκοβιτς. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Βασίλης από τον Ασπρόπριγο. Ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στο Εγάλεο. Γιωργάρα μου, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο.

Φιλαράκο, αν έχει παίξει άσο χ και over 1,5, το έχει πιάσει. Δεν περιμένει την παράταση. Το στοίχημα πιάνεται, κερδισμένο. Λοιπόν, τα πρώτα γκολ για το Σαμπάχ μιλάμε με την Χάπολ Μπερσεβά. Έχει πληρωθεί, μην ανησυχεί. Θα το βγάλει σε λίγο που λε, μου το έχει βγάλει κερδισμένο. Θα το βγάλει σε λίγο, δεν μετράει η παράταση. Πλήμουθ, εκτό αν έχει παίξει στην παράταση. Αν έχει παίξει σημείο για παράταση. Αν έχει παίξει απλή νίκη τη Σαμπάχ και over 2,5, το έχει πιάσει. Λοιπόν, πρώτα γκολ από την το League Trophy Αγγλίας, Plymouth Coventry 0-1, Sheffield Wolves 0-1.

Έγινε και το κλήρος για το κύπελο, για το κύπελο με την καινούργια έτσι, το league phase του κυπέλου. Και έβγαλε δύο σημαντικά μάτς. Το ένα έβγαλε το ενώνιο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το άλλο έβγαλε στον άλλο όμιλο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, από την κλήρωση διαβάζω προέκυψαν αρκετά στις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Με τα δύο μεγάλα ντέρμπι να ξεχωρίζουν, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ ΔΕΡΤ αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα από ό,τι φαίνεται, διαβάζω, το έχει ο Παναθηναϊκός, καθώς από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα σκληρώθηκε με τον Άρη. Οι άλλοι δύο αντίπαλοι του Τριφυλλίου είναι η Κηφισιά και η Νίκη Βόλου. Κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά 4 παιχνίδια, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Με τελική κατάταξη να κρίνει ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στα προημιτελικά μέσω της απευθείας πρόκρισης ή μέσω των play-offs. Βέβαια, κρεμή και ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του παιχνιδιού με το Λεβαδιακό λόγω της κανονικής συμμετοχής παιχτών των Βιωτών. Και η απόφαση της ΕΠΟ αναμένεται, να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση αυτή. Το πρόγραμμα, λοιπόν, έχουμε πρώτη αγωνιστική, είναι 1η με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Όφη, Μαρκό Κηφισιά και Νέσος Χριστούπολης με την ΑΕΚ. Τη δεύτερη αγωνιστική είναι 8 με 10 Σεπτέμβρη, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Τρίτη αγωνιστική 15 με 17 Σεπτέμβρη, Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Η τέταρτη αγωνιστική θα γίνει 27 με 29 Οκτωβρίου και είναι Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Πέμπτη αγωνιστική, ΑΕΚ Λεβαδιακός, 2 Δεκέμβρη, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Αθηνών Νέστος Χρυσούπολης, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Κηφισιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Όφη με τον Βόλο. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε τις ώρες. Τα play-off ξεκινούν, οι ομάδες μάλλον θα τερματίσουν από την 5η έως την 10η θέση, θα παίξουν play-off. Ξεκινούν 20 με 23 Δεκεμβρίου, προημιτελικά είναι 12, 13 και 14 Γενάρη, Α προημιτελική 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου, Β προημιτελική 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου, ο τελικός με κόσμο από την, ΕΠΟ και ας είναι και δύο ομάδες μεγάλες με κόσμο, θα γίνει ο τελικός 22 Μαΐου. Ο φίλος ο Λάμπης, καλησπέρα Μπίλα από τη δροσερή Κύθνο, 23 βαθμούς με Γιωακή Μέλε, το δανό μπακ που ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις τίποτα, φίλε μου? Όχι, κάτι παραπάνω δεν ξέρω, ότι ο Ολυμπιακός τον ενδιαφέρεται, δεν έχει παρατήσει την υπόθεση του δανού μπακ. Τελευταίες ώρες πιο πολύ το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είναι για τον Βάργκας και με τη Σεβίλη.

0: Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά παραμένει το 3-2. Είμαστε στο 97 στην παράταση. Δέκα ώρα είπαμε ξεκινάει και ένα μάτς Βαλένθια Μπέτις στις 10. Από εκεί πέρα να πούμε κάποια γκολ για το League Trophy Αγγλία.
1: Super Sport 104.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Steven H. Redding 0-1 και Fleetwood Town με Shrewsbury επίσης το 1-0.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Στούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
5: New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη link phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη link phase του Champions League.
7: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 10 η ώρα, σέντρα και στα δύο μάτς, και στο Bodoglimp Nijmegen και στο Linzer Celtic. Εγώ έχω βάλει το δικό μου τε 2, να βλέπω τα παιχνίδια και τα 2 με εναλλαγή εικόνας. Αν ψάξεις τα κανάλια θα υπάρχουν τα παιχνίδια και μεμονωμένα. Κάποιο κανάλι θα έχει το Linzer Celtic, κάποιο κανάλι θα έχει το Bodoglimp με την Nijmegen. Το Κοσμοτέ 2 πάντως έχει και τα δύο μάτς live και τα δύο. Να μου γίνεται στην παράταση στο παιχνίδι που έχουμε αφήσει. Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά 4-2 παρακαλώ. Πολύ κοντά στην πρόκριση η Σαμπάχ. Η Χάπολ Μπερσεβά δεν άντεξε. Παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές. Δέχτηκε και γκολ. Στο 104 βρισκόμαστε. Η Σαμπάχ είναι πάρα πολύ κοντά στους ομίλους του Champions League. Από εκεί πέρα να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα γκολ στα παιχνίδια της Αγγλίας.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, δεν έχουμε πει για Σκωτία, δεν έχουμε πει γιατί το site που κοίταγα δεν τα έχει τα παιχνίδια. Βρήκα κάποιο άλλο. Θα σα πω τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τη Σκωτία, το Challenge Cup. Άναν Μπέργουικ 1-1, μιλάμε για όπου έχει μπει γκολ. Αλόα Motherwell Vita 2-0. Count the Beef με την Kilbride 0-1. Montrose Clyde 1-0. Dumbarton Celtic Vita 0-1. Ross County με την Banks 1-0. Spartans Hearts Vita 1-0. East 5 Mallon Fire με τη Sed Miren Vita 1-0. Forfar με την Forman Stein 1-0. Τώρα δύο ομάδες είναι αυτές. Και Freisenberg με την Aberdeen Vita 0-1. Αυτά τα γκολ που έχουν μπει για τη Σκωτία. Βρήκα ένα site που ενημερώνει και θα λέμε και τα μάτσα αυτά, γιατί βλέπω ότι κάποιοι φίλοι έχουν παίξει και τα παιχνίδια από το Challenge Cup της Σκωτίας. Πήγαινε παιδιά, είναι μέγεν κόκκινη κάρτα. Είναι μέγεν κόκκινη κάρτα θεματοφύλακας. Τι έγινε τώρα, κάτσε να δούμε τη φάση, γιατί κοίταγα τα παιχνίδια και δεν είδα τη φάση. Λογικά πρέπει να είναι ο τελευταίος παίκτης. Κάτι πρέπει να είναι τώρα, τι έχει δώσει δεν έχω δει, αλλά βλέπω ότι αλλάζει θεματοφύλακα και με κόκκινη κάρτα. Στο πέμπτο λεπτό, να δούμε τώρα τι έκανε ο θεματοφύλακας.

νομίζω πρέπει να έχει δώσει και πέναλτι. Κάτσε να δούμε γιατί ή όχι. Όχι, πέναλτι δεν είναι, γιατί βλέπω το θεματοφύλακα σου μπήκε τώρα, φτιάχνει το τείχος. Α, δεν έχω δει ακόμα τη φάση. Να σου πω, παιδιά, τι έχει γίνει. Και αποβλήθηκε το θεματοφύλακα της Νάιμέγεν από πολύ νωρίς. Αλλά το πράγμα είναι πολύ πιο εύκολο. Ήταν εύκολο, γίνεται πολύ πιο εύκολο για την ομάδα από την Νορβηγία. Είναι φάουλ έξω από την περιοχή, πολύ σε πολύ καλό σημείο. Μάλλον βγήκε ο θεματοφύλακας και ανέδρεψε τον παίχτη, με το οποίο φάουλ εκτελέστηκε πάνω από τα δοκάρια. Λογικά το θα μας δείξει τη φάση της αποβολής, αν μας τη δείξει.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μιλήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε, τα παιχνίδια που έρχονται, τα παιχνίδια που βλέπετε ή ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, νέο πρόγραμμα, ξεκινάμε είπαμε από τις 9 έως τις 2. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλησπέρα για εμένα, καλώς ήρθες. Εγώ σήμερα ξεκίνησα πρώτη μέρα στη δουλειά. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το δωράκι που μας έκανε στο μπιστρό. Έχεις πάει στο μπιστρό, με ποικιλία κρεατικών. Θα έχουμε και φέτος δωράκια. Το μπιστρό αλλάζει όνομα, γίνεται ΖΑΦ από το Σεπτέμβριο. Θα έχει και παρτάκι, είμαστε όλοι καλεσμένοι. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Στο Περιστέρι είναι το μπιστρό, το οποίο θα ονομαστεί σε λίγες μέρες ΖΑΦ, νέα κόλπα. Λοιπόν, έχουμε και διαψεύσεις από ο Ντεσόα, απέρριψε προτάσεις από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο. Ο ποδοσφαιριστής της Μπέτης είπε όχι σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό, από ό,τι γράφει ο Ισπανός δημοσιογράφος. Ο Κολομβιανός Χαφ παίζει στην Μπέτης, είναι 26 ετών, αλλά είπε ο ίδιος ότι απερρίψε προτάσεις και Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Προτάσεις ακόμα για τον παίχτη έχουν καταθέσει, από ό,τι διαβάζω, η Southampton, η Hull, η Palmeiras και η Vasco da Gama, αλλά και αυτές πήρα αρνητική απάντηση από τον Ντεσόα.

Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά είναι 4-2 στο 108. Είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση η Σαμπάχ. Τα άλλα δύο μάτς είναι στο 0-0. Η Μποντοκλίμ με την Νάιμέγγεν 0-0, είπαμε, η Νάιμέγγεν παίζει με 10 παίχτες. Και Λάνς και Λίντσερ με τη Σέλτικ επίσης στο 0-0. Έχουμε και άλλα, έχουμε και μάτς Μπέρμιγχαμ Μπρέντφορντ, ξεκίνησε στις 10-0-1 στο 1ο λεπτό. Νότιγχαμ Φόρεστ Λίντς 0-0. Βαλένθια Μπέτις για τη Λα Λίγκα 0-0. Αυτό είναι στο 8ο λεπτό. Ξεκίνησε τα μάτς στις 10.

Steven Edge Reading γίνεται 0-2. Γρήγορα γκολ για την Reading με την Steven Edge το 26ο λεπτό. Watford Peterborough και αυτό γίνεται 0-2.

και από τη Σκωτία. Τα καινούργια γκολ που έχουμε είναι στο παιχνίδι Peterhead με την Νταντί Β, γίνεται 1-0. Φάιρ με την Σεν Μίρεν Β, γίνεται 1-1. Φρέιζεμπεργκ Αμπερντίν Β, 0-1. Και Χάμιλτον με το Εμβιμβούργο 0-1. Τα τελευταία γκολ από το και γκολ για την Κιλ Μάρντοκ Β με την Κόλτς 0-1. Αυτά είναι στο 28 λεπτό τα μάτς. Είναι, είπαμε, για το Challenge Cup της Σκωτίας. Στο 110 έχουμε μπει στο παιχνίδι της Σαμπάχ με την Χάπολ Μπεσεβά. Είπαμε, πολύ κοντά στην πρόκριση, 4-2 στην παράταση. Κανονική διάρκεια ήταν 3-2. Πρώτο μάτς ήταν 2-1, πήγαμε στην παράταση. Κόκκινη Μπεσεβά, γκολ για τη Σαμπάχ. Μια ανάσα πριν το Champions League.

0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα, στην δεύτερη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρασί μου.
0: Καλώς τον να.
1: Δημήτρη Καμπάτο, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, είχε δύο κόρες ο Δημήτρης Κόκοτας?
0: Νομίζω είχε, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω είχε δύο παιδάκια. Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Αφάνω κι εγώ, ναι. Ο άνθρωπος, τάμα είναι στα νέα για τον Μπάμπη τον Χριστόγλου, Βασιλέ.
0: Ναι, είναι ένα άλλο σταθμό, δεν μας αφορά. Τα έχω μάθει.
1: Όχι, αν τα μας.
0: Ναι, τα έχω μάθει, τα έχω μάθει. Τα έχω μάθει.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Τα έχω μάθει.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Το καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού πότε βγαίνει στον αέρα, Βασιλέ?
0: 1η Σεπτεμβρίου θα είναι ολοκληρωμένο το νέο πρόγραμμα του σταθμού.
1: Θα έχει καινούργια, κανένα έκπληξη?
0: Κάτι θα ακούσετε, κάτι θα ακούσετε. Κάτι υπομονή. Θα τα ακούσετε.
1: Να κάνω υπομονή.
0: Αυτό, θα τα ακούσετε.
1: Πώ το βλέπει το μάτι αύριο με του Βουλγαρού?
0: Θέλει προσοχή πολύ. Από την ΑΕΚ, κοντά η ΑΕΚ φαβορεί για την πρόκριση. Θέλει προσοχή όμως, δεν είναι εύκολο μάτς. Θέλει να είναι συγκεντρωμένη ομάδα, σοβαρή.
1: Θέλει προσοχή γιατί και ο Παναθηναϊκός πήγε στη Βουλγαρία, επέβαιξε με τους άλλους και έκανε τα εύκολα δύσκολα.
0: Αυτό λέω, θέλει σοβαρότητα. Όλα τα παιχνίδια θέλουν σοβαρότητα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να είναι εύκολο.
1: Είναι αποκαιρματικά τώρα, δεν είναι. Τώρα τα μάτς του καλοκαιριού. Είναι άλλα μετά του ομίλου. Καμία σχέση.
0: Ναι, λέω ότι θέλει ομάδα. Η ομάδα σου, καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, αν δεν παίξει καλά.
1: Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη μέχρι στιγμή. Καμία. Να ρωτήσω κάτι, Βασίλη, ναι. Μπορεί να μου πει λίγο, σε παρακαλώ, ποιο κλειδώσει ο Ολυμπιακός για το κυπελό, γιατί δεν έχω ακούσει πάρα.
0: Τα είπα πριν, κάτσε να τα ξαναβρω, μισό λεπτάκι. Πάντως παίζει με Παναθηναϊκό, με την τελευταία αγωνιστική παίζει με Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός
0: Παναθηναϊκός. Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πριν κάτσε να τα ξαναβρω, μισό λεπτάκι. Πάντως παίζει με Παναθηναϊκό, με την τελευταία αγωνιστική παίζει με Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

0: Ενώ γιατί με χτυπάει δεν περνάνε στο χρώμιο στην Νορβηγία.
1: Με περνάνε, τελειακό θα βάλω και σήμερα που παίζουν ανώτερο.
0: Σίγουρα, γιατί πρώτο Ολυμπιακό στο μάτς με αυτούς δεν ήταν σοβαρός. Ενώ η Μπότο την έκανε γιογιό και έβαλε τρία γκολ εκεί πρέπει. Έβαλε πάλι κάνα τρία παραπάνω από τρία γκολ έβαλε πάλι εκεί μέσα. Η Νορβηγία.
1: Ναι. Είναι καλή ομάδα, καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
0: Μπότο.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα. Έχει τον καλύτερο παίκτη τα χαφ το Μπέρκ.
1: Έχει πολλούς Νορβηγοί. Είναι πολλά από όλοι οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Νορβηγοί είναι περισσότεροι.
0: Ναι,
1: να είσαι καλά, μια χαρά. Λοιπόν, η Σαμπάχ κλειδώνει την πρόκριση. Πέμπτο γκολ, 5-2. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η Μπερσεβά. Παίζει και με 10, τα λεπτά που μένουν με λίγα. Άρα, μιλάμε για πρόκριση για την Σαμπάχ. Μεγάλη επιτυχία για την Σαμπάχ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ομίλους Champions League. Στο 116, Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά είναι στο 5-2. Λοιπόν, γκολ για την. Έχουμε γκολ Barnsley Crew 2-1. Bristol Rovers Chelsea γίνεται 2-0 στο 59. Fleetwood Town Shrewsbury 2-0 και αυτό στο 33. Αυτά τα τελευταία γκολ. Δεν έχει κάτι άλλο, κάποιο γκολ καινούριο. Τα παιχνίδια είναι όλα περίπου στο 33. Παιδιά, τα παιχνίδια της Σκωτίας να τελειώνουν τα ημίχρονα και να τα λέμε όλα αναλυτικά. Να τελειώσουν τα ημίχρονα, θα τα πούμε όλα κανονικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα εδώ πέρα που τα διαβάζω.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μηνυματάκι από τον Περισσό. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα μπιλάρακια από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Έχω παίξει άσο την Bodo Glimt και γκολ-γκολ της Celtic με την Lincher. Και τα δύο μάτς είναι στο 0-0 στο 18ο λεπτό, φιλαράκο.

στο παιχνίδι Λίντσερ με την Σέλτικ. Πάνω κάτω η μπάλα, ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Δύο ευκαιρίες μαζεμένες έκανε στα τελευταία δύο λεπτά από ό,τι βλέπω η Λίντσερ. Καλές ευκαιρίες και οι δύο. Το ένα δεν πρόλαβε με προβολή πάνω στην γραμμή. Το άλλο το φύλακας δοκάρι και η μπάλα πήγε κόρνερ. Παίζουν και οι δύο ομάδες πολύ ελεύθερα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Μανώλης από την Πετρούπολη έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Και ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Φιλαράκο. Φλίγουν Τάουν Σούσμπερι 3-0 στο 36. Γρήγορα γκολ για τους γηπεδούχους. Η Μπερσεβά παίζει με 9 παίκτες, έφαγε κι άλλος κόκκινη κάρτα. Είναι 5-2 το μάτς. Είμαστε στο 120, σε λίγο θα έχουμε τη λήξη και η Σαμπάχ θα είναι στους ομίλους του Champions League.

στο άλλο παιχνίδι της Μπόντογκλιν με την Νάιμέγεν. Η Νάιμέγεν έκλειστη πίσω. Η Μπόντογκλιν πιέζει συνεχώς, κάνει ευκαιρίες, δεν μπορεί να βρει κάποιο γκολ. Τελείως το μάτς. Πανηγύρια χαρές από τους παίκτες της Σαμπάχ για τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Χάπολ Μπερσεβά. Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ η Σέλτικ από ό,τι βλέπω. 0-1. Λίντσερ Σέλτικ 0-1. Ήταν θέμα χρόνου. Είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες καθαρά. Τελικά αυτή που χαμογελάει πρώτη είναι η Σέλτικ, η οποία έχει κλειδώσει την πρόκριση ούτως ή άλλως από το πρώτο μάτς. Είχε κερδίσει τη Σκωτία 3-0. Τώρα έχει βάλει κι άλλο. Άρα η πρόκριση είναι ήδη στα χέρια των παιχτών της Σέλτικ. Ο φύλακας βέβαια το πνίξε, ένα σούτ έξω από την περιοχή, πολύ χλιαρό, ανοίγει τα ποδαράκια του, το παρεμποδίζει και ο αμυντικός του, ακουμπάει λίγο την μπάλα, γίνεται μια κόντρα, περνάει πάνω από τα χέρια του και 0-1 για τη Celtic. Γκολ για την Lincoln από ό,τι βλέπω, Blackpool Lincoln 0-1, Blackburn Sheffield United 0-1, Barnsley Crew γίνεται 3-1. Το γκολ για την Celtic δεν μου έχει βγάλει ακόμα το σκόρ, θα μου το βγάλει σε λίγο, θα σας το πω. Βαλένθια Μπέτις είναι στο 0-0 στο 22ο λεπτό. Νότιχαμ Λίντς επίσης 0-0. Μπέρμιγχαμ Μπρέντφορντ 0-1 στο 25ο λεπτό και εδώ.

Ο Μακγκρέγκορ έβαλε τον γκολ για την Celtic στο 22ο λεπτό. Καλησπέρα Μπιλάρα, ο Παναγιώτης από Καματερό. Μόνο ΑΕΚ 2-0 αύριο, χαλαρά, καλή συνέχεια. Μακάρι Παναγιώτη μου, όλοι αυτό θέλουμε. Αύριο 10 η ώρα ΑΕΚ ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Περιγραφή εδώ και στο σταθμό για τον 94,3 Ιντερβέτ Ελλάδα Sports. Θέμης Παλιούρας, θα είμαστε εδώ εμείς στο στούντιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ΑΕΚ, να πάνε καλά και για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, που για ΟΦΗ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δύσκολα να αποκλειστεί. Νομίζω ότι είναι απίθανο να αποκλειστεί ΟΦΗ. Λίγο σοβαρός να είναι, όπως σοβαρός έχει δείξει τα τρία μάτς που έχει παίξει και με την ΑΕΚ Super Cup και με τους Βούλγαρους πρώτο μάτς και προχτές με το Βόλο. Έχει δείξει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, άρα η πρόκριση είναι στα χέρια του ΟΦΗ. Και τα άλλα δύο μάτς, είπαμε, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, 8 το βράδυ της Πέμπτης. Μακάρι να προχωρήσουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Πιέζει πάρα πολύ η Μποντοκλίμ, φίλε που ρωτάς, πιέζει πάρα πολύ. Θέμα χρόνου για μένα είναι να μπει κάποιο γκολ, κάνει πολλές ευκαιρίες. Παίζει με 10 η Νάιμέγκεν, δύσκολα πράγματα.

Cardiff Norwich παραμένει το 0-1 στο 67 και Bristol Rovers Chelsea Under 21 είναι 2-0 στο 68. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, πάμε στο τραγουδάκι διαφημιστικό, έτσι απαραίτητο, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: Ιντερδέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το Linzer Celtic 0-1, Bodo Glimt Nijmegen 3-1. Μάλλον Bodo Glimt Nijmegen 0-0. Είναι περίπου στο 38-39 τα παιχνίδια. Νωρίτερα η Σαμπάχ, είπαμε, πέρασε με 5-2 στην παράταση την Χάπολ Μπερσεβά. Γκολ για την Chelsea Under 21, μειώνει με την Bristol Rovers 2-1. Το μάτς αυτό είναι στο 74. Στο ίδιο λεπτό, παιχνίδια ξεκίνησαν σε 9, Cardiff Norwich 0-1. Τα παιχνίδια, πάμε να τελειώσουν τα πρώτα ημίχρονα στο League Trophy της Αγγλίας και το League Challenge της Σκωτίας. Έχουμε μπει καθυστερήσει των πρώτων ημιχρόνων. Blackburn Lincoln 1-1, το τελευταίο γκολ που βλέπω εδώ, και ακόμα ένα γκολ από τη Wolves, Selfie Wednesday Wolves 0-2. Γκολ για την ισοφαρίζει Hull, Stoke Hull 1-1. Σε λίγο θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Αν τελειώσει τα ημίχρονα, θα τα πούμε όλα αναλυτικά, και τα παιχνίδια της Αγγλίας και τα παιχνίδια από την Σκωτία. Ισοφαρίζει η Λίντσερ την Celtic 1-1 στο 32, όχι 38, 32 είμαστε, 32 λεπτά παίζουν μπάλα. Ναι φίλε, το βλέπω το στιγμιότυπα και εγώ από το κανάλι Κοσμοτέ 1 που έχει και τα δύο παιχνίδια. Η Ναϊμέγγε παίζει με 10, ο Θωμαφρίακας αποβλήθηκε, μπήκε ο καινούριος, ο οποίος έχει πιάσει πολλά και δύσκολα.

ο φίλος ο Βασίλης. Καλή εκπομπή, Μπιλάρα. Έκανα σε φθέ, καλή στιγματική χρονιά. Και πήγε στα Μιάκη. Μια χαρά είσαι, έχεις παίξει σαν μπάχτην, έπιασες. Έχεις παίξει χ2 την Ίντερ με τη Σέλτικ. Μια χαρά είσαι μέχρι τώρα. Διπλή ευκαιρία και άντερ 4,5 γκολ. 1-1 είναι. Και over μισό γκολ στο ημίχρονο. Απόδοση 3-30. Μια χαρά αποδόση έχεις παίξει, φίλε. Και Σαμπάχ με τη Χάμπολ Μπερσεβά. Η Σαμπάχ τελικό αποτέλεσμα και στην παράταση. 10 απόδοση. Μια χαρά. Με 2 ευρουλάκια παίρνει 38. Μια χαρά είσαι. Φιλαράκο μου, καλή αρχή να κάνεις.

Λοιπόν, πάμε πρώτα να πούμε τα ημίχρονα για όσους φίλους ήδη παίξει παιχνίδια από το Challenge Cup της Σκωτίας. Λοιπόν, ημίχρονα. Ανάν Μπέργουικ 1-1. Αλόα Μάδερουελ Βίτα 2-0. Ντριόιανς με την Στέρλικ Άλμπιον 1-0. Κάμπερναλτς με την Κιλμάρνοκ Βίτα 1-1. Κάουντεμπιθ Ιστ Κίλμπαρντ 1-1. Κέλτι Χάρτς με την Κλάιντερμπανκ 1-1 και αυτό. Κλανκάκουντιν με την Έργιν Σίτι 0-1. Κόβ Ρέιτζερς Νταντί United Βίτα 0-0. Κουίν Οφ Σάουθ Χιμπέρνια Βίτα 0-0. Μονρόουζ Κλάιντ 1-0. Μπόρνινγκ με τη Ρέιτζερς Βίτα 1-1. Νταμπάρτον Σέλτικ Βίτα 1-2. Πίτεχερ Νταντί Βίτα 1-0. Ροτσκάουντι Μπάνκς 2-0. Σπάρτανς Χάρτς Βίτα 3-0. Στραν Ράερ με την Ρόβερς 1-0. East 5 Σεντ Μίρεν Βίτα 1-2. Φόρφαρ με την Φόρμαρτάιν 1-0. Φρέιζεμπερκ με την Αμπερντίν Βίτα 0-1. Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Αυτά είπαμε για το, είναι ημίχρονα για το Challenge Cup της Σκωτίας. Ημίχρονο δεν έχει μόνο το Κέλτι Χάρτς Κλάιντ Μπάνκ που ξεκίνησε στις 10 το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε και τα ημίχρονα για από την Αγγλία. Τα δύο μάτς ξεκίνησαν σε 9, είναι στο 77 περίπου. Cardiff Norwich 0-1, Bristol Rovers Chelsea Under 21 2-1 και πάμε στα παιχνίδια των, τα υπόλοιπα. Doncaster Middlesbrough 0-1, Walsall Leyton Orient 0-0, Watford Peterborough 0-2, Ipswich Leicester 0-0, Cambridge Millwall 0-1, Barnsley Crew 3-1, Blackburn Sheffield United 0-1, Blackpool Lincoln City 1-1, Plymouth Coventry 1-2, Southampton West Ham 1-1, Sheffield Wednesday Wolves 0-2, Stevenage Reading 0-2, Stoke Hull 1-1, Fleetwood Town Shrewsbury 3-0. Και από εκεί πέρα τα παιχνίδια των 10. Birmingham Bradford 1-2, Nottingham Leeds 0-0, Valencia Betis 0-0, Leinster Celtic 1-1, Bodo Glimt Nijmegen 0-0. Τα είπαμε όλα. Περιμένουμε τώρα τα δεύτερα ημίχρονα από Σκωτία και από Αγγλία.

Έκανα κασάουτ με τον Βασίλη. Καλά έκανες. Καλά του κάνες. Έκανες κασάουτ, μπιλάκο μου. Λοιπόν, ένα παιχνίδι από την Βολιβία. Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο. Βλέπω γίνεται 1-2 στο 43. Ένα παιχνίδι την Παραγουάη. Χενεράλ Καμπαγέρο Ρούμπιο Νίου 1-1 στο 44. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Λίγο πριν τα ημίχρονα, ο φύλακας της Ναϊμέγκε, παιδιά, πιάνει τα άπιαστα που λέμε. Μπήκε ξαφνικά μετά την αποβολή του τερματοφύλακα της Ναϊμέγκε. Μπήκε ξαφνικά και έχει πιάσει πάρα πολλά. Αυτός κρατάει το 0-0 στην ουσία. Λανς Κλίντσερ Σέλτικ παραμένει το 1-1. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, παιδιά, το Bodo Glimt Nijmegen είναι μονότερμα εδώ που τα λέμε. Βλέπω και ως και το στα στοιχηματικά site ότι τον Άσο, παρόλο που είναι 0-0 το ημίχρονο, παρόλο που η Bodo Glimt δεν έχει θέμα πρόκρισης, το έχει μόνο στο 1-25.

τα δύο μάτς των 9 τελειώνουν σιγά σιγά από την Αγγλία. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε Cardiff Norwich το 86 γίνεται 0-2. Καθαρίζει την πρόκριση Norwich. Bristol Rovers Chelsea Under 21 2-2. Ισοφαρίζουν οι Λονδρέζοι, οι πιτσιρικάδες. Doncaster Middlesbrough, εδώ ξεκίνησε το μάτς 9.30. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίχρονο, στο 58. Παραμένει το 0-1. Τα υπόλοιπα ένα παιδιά, είπαμε, είναι Σκωτία και Αγγλία. Όλα στο 0-0. Καλησπέρα Βασίλη, ζείτε η τρέλα. Μόνο μόνια ο φίλος μου Θανάσης ο Ρισβάνης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, το ίδιο είναι. Καλή να είναι. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Το Viper για τα μηνυματάκια σας. Το email μας onearpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ σας περιμένουμε για ό,τι θέλετε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Το γκολ για την Bodo Glimt τελικά ήρθε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας. Πιέστηκε πάρα πολύ να είμαι έγκαιρ. Μιλάμε για μονότερμα όσοι βλέπετε το μάτς. Τελικά το γκολ ήρθε στο 47. Έχει κρατήσει 5 λεπτά καθυστερήσεις. 1-0 Bodo Glimt Nijmegen. Πώς θα αναπιάσει ο τερματοφύλακας στην Nijmegen? Έχει πιάσει πάρα πολλά. Αυτό δεν μπορούσε να το πιάσει. Τον εκτέλεσε μέσα από τη μικρή περιοχή.

Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Μαρίνος, και εμείς επιστρέψαμε κανονικά σήμερα, πρώτη βάρδια στη δουλειά. Θα έχουμε παιδιά δωράκια και για τον Μπιστρό, όπως είχαμε και το χειμώνα. Κανονικά θα αλλάξει και όνομα, θα γίνει ΖΑΦ με την ίδια βέβαια διεύθυνση. Ο Παναγιώτης και ο φίλος μας θα είναι εκεί. Κάποιες αλλαγές, νέο όνομα στο ίδιο σημείο, εκεί Βεάκη και Κνωσού στο Περιστέρι. Από Σεπτέμβριο θα έχει και πάρτι για όλους τους φίλους που μπορούν να πάνε, είναι καλεσμένοι, και θα έχουμε και δωράκια για όλο το χειμώνα. Εκεί στο Μπιστρό, μάλλον πρώην Μπιστρό θα είναι, θα γίνεται ΖΑΦ τώρα. Κύριε Παναγιώτη, περιπατητή. Ναι, θα είμαι εδώ αύριο 9 η ώρα. Φίλε Θανάση Ισβάνη, 9 η ώρα. 10 η ώρα είπαμε το μεγάλο αγώνα ΣΑΕΚ με Τζεσικά Σόφια. Περιγραφή Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, τελειώνει το ημίχρονο στην Αυστρία. Λίντσερ Σέλτικ 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου στον Μπόντο Γκλιμ Νάιμέγεν 1-0.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. 11, μάλλον 10 λεπτά πριν τις 11. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιλάρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χριστέρα μου. Τι κάνεις, φίλε?
1: Λίγο να κλείσω το ράδιο.
0: Ναι, χαμήλωσε το. Πλείς το.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Εδώ, περιμένω άσο και όλα την υποδοχή. Έχω πιάσει κορυγκόρ και σέρβικ.
0: Κανονικά έπρεπε να ήταν over από το ημίχρονο, αλλά έχει χάσει πάρα πολλά. Α, δούμε.
1: Έχει χάσει πολλά, γιατί τώρα.
0: Ναι, ναι, έχει, παίζει με 10 είναι η Μέγκεν. Από το 10 που βρίσκει ο τερματοφύλακας και έχει πιάσει αυτό που μπήκε ο Μητσιλικάς, έχει πιάσει τα πιάστα.
1: 2-0.
0: 2-0.
1: Ναι.
0: Α, ναι, 2-0, τώρα βλέπω κι εγώ.
1: Ναι, 2-0, εντάξει. Δεν θα είσαι στο γήπεδο αύριο,
0: Όχι, όχι, έχω χουβάρδια.
1: Ναι, ναι. Τη βλέπω την άκρη, τη βλέπω. Σούπαρα, έχω παίξει νίκες ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και πρόκριση ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Την άκρη δεν φοβάμαι, δηλαδή το Παναθηναϊκό δεν ξέρω τώρα. Αλλά πιστεύω, ρε παιδί μου, να περάσει. Έχει βγάλει αυτά τα παιχνίδια, τι έχει.
0: Δεν έχω βγάλει για τίποτα αύριο. Τώρα και εγώ τα ψάχνω, τα χαζεύω. Ναι. Θα πω στην πορεία, κάτι θα πούμε στην πορεία. Τώρα ΑΕΚ θα σου πω γιατί ΑΕΚ ποτέ δεν παίζω την ομάδα μου.
1: Και εγώ τον Ολυμπιακό δεν τον λέω ποτέ, δηλαδή. Πώς τον είδες Ολυμπιακό προχθές?
0: Με το Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ψιλοκαλός πρώτο ημίχρονο, πολύ καλός στο δεύτερο μετά τις αλλαγές.
1: Μπράβο, μπράβο. Δεν ήταν, δηλαδή, και κάτι έχει αλλάξει. Δεν ήταν οι σέντρες, οι πολλές και τέτοια.
0: Ναι, και ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές σέντρες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έβαλε ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε πολύ το μάτς. Δηλαδή...
1: Αλλά δεν είναι σε στην παρατήρηση, αυτός ο Ορτέγκα, τι διάφορη την παλιά έχει, ρε.
0: Ο θεματοφύλακας λες.
1: Είναι το Ολυμπιακού, ναι. Τι διάβει, δηλαδή την έφερε εκεί που είσαι. Πολύ καλός είναι με την παρασταφόδια. Δεν το περίμενα τόσο καλό και τέτοια. Θα δούμε τώρα. Αυτό το... Δεν παίρνει αυτό το καινούργιο που πήρε και το... Ελάτσι, πώς λέγεται. Το Αντιπινέλα, μωρέ.
0: Το Βιταλής.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να παίξει, γιατί έχει παίξει, δεν μπορεί να παίξει, δεν έχει δικαίωμα από την επόμενη φορά.
1: Είναι καλός αυτός.
0: Καλός παίκτης, ναι, καλός
1: παίκτης. Το μόνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι αφήνει την... δεν είναι πινέτα, δηλαδή, αφήνει την πλευρά και πάει αριστερά και κάνουν επιθέσεις...
0: Εντάξει, μόνο είναι, δεν μπορεί να βρει τώρα ή ο παίκτης με τον πινέτα. Ο πινέτα είναι ένας και μοναδικός, υπάρχουν, δεν μπορεί να βγουν οι παίκτες, δεν γίνεται να βρει οι παίκτες. Αυτός κάνει και άλλες δουλειές, αλλάζει λίγο το σύστημα της ΑΕΚ, παίζει διαφορετικά.
1: Τι είναι το Πάρκα στο Ολυμπιακό, θετικά?
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Καλός παίκτης αυτός.
0: Εξτρέμ, καλό τη Σεβίλη.
1: Καλό παίκτη. Και με νούμερα καλά, δηλαδή. Θα δούμε τώρα, θα δούμε τώρα. Εντάξει, μιλάω έτσι, πήγα για μια καλή μέρα.
0: Καλά έκανε, καλά έκανε, φίλε μου, ευχαριστώ.
1: Ήρθα από τη δουλειά και τέτοια και δράσα.
0: Καλά έκανε. Να σε καλά, φιλαράκο μου, να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα και στα δύο παιχνίδια. Μπότο Γκλιμ Νάιμεγκεν 2-0 και Λίνσερ Σέλτικ 1-1. Μπιλάρα, ένα γκολ θέλουμε στο Λίντσερ Σέλτικ να με πας ταμείο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μου είπε άσο και over 1,5 στην Ποντοκλίμ και γκολ και over την Σέλτικ. Ένα γκολάκι θέλουμε να πας ταμείο, φίλε, για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Λοιπόν, Cardiff Norwich το 95 γίνεται 1-2. Τελικό αποτέλεσμα, Bristol Rovers Chelsea 2-2. Και στα δύο μάτς για τη Σαουδική Αραβία όσο έχει παίξει, Etifak Al Nasr Riyad. Η Al Nasr παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 13ο λεπτό. Τελικά στο 90 βάζει γκολ, προηγείται 2-3. Το άλλο μάτς γίνεται χαμός, γίνεται το άλλο μάτς. Al Shabab Al Riyad 3-3 στο 92. Τα υπόλοιπα είπαμε, παιδιά, ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Μάλλον ξεκίνησε τα δεύτερα ημίχρονα. Το μάτς των Κάστερ Μίντερσμπρο είναι πιο προχωρημένο. Ξεκίνησε 9.30 είναι στο 66-01. Τα υπόλοιπα ξεκίνησε μόλις τώρα το δεύτερο ημίχρονο με γκολ για την Λίκον με την Blackpool 1-2 στο 53. Γκολ για τη West Ham 1-2 στο ίδιο λεπτό. Γρήγορα γκολ στα δεύτερα ημίχρονα από τη West Ham και την Lincoln City. Η Blackpool παίζει με 10 παίκτες. Το goal της West Ham το παίρνει πίσω από ό,τι βλέπω. Έχουνε VAR εκεί. VAR στο League Trophy της Αγγλίας. Μάλλον έχουν VAR. Ξεκίνησα και τα παιχνίδια για τη Σκωτία. Παιδιά, εδώ θα ενημερώσουμε στα περίπου στα μισά του ημιχρόνου. Τελικά το goal της West Ham μετράει από ό,τι βλέπω. 1-2 Southampton West Ham στο 53. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, καλώς τον Μπιλάκο, το φίλο μου.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά φίλε, τι κάνεις?
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Ακούω τον Χρυσταρά. Ναι. Μιλάμε, είναι αποθέωση.
0: Είναι, είναι δυναμίτης.
2: Δυναμίτης, έτσι. Και σε παίρνει και από τη δουλειά, ε.
0: Και λίγο στη δουλειά. Πήγε σπίτι και δεν πήρε.
2: Δουλειά του.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
2: Ναι. Τελείωσε τη δουλειά, εντάξει. Αλλά είναι με το στοίχημα, μιλάμε
0: έχει
2: για τρελό.
0: Έχει τρέλα, έχει τρέλα. Τ' αρέσει, τ' αρέσει.
2: Ναι, τ' αρέσει πολύ. Γενικά ο Τσόγος από ό,τι τον έχω ακούσει.
0: Ναι, έπαιζε παλιά και άλογα. Ήταν
2: και άλογα και
0: αλογομούρης.
2: Χαρτιά και
0: χαρτιά,
2: στο
0: εντάξει.
2: Βουνό και στον κάμπο. Λοιπόν, ωραίος, είναι ωραίος τύπος, εντάξει. Και είναι και απόλαυση όταν μιλάει, δηλαδή είναι έξω καρδιά τύπος. Λοιπόν, πότο κλίμ που λέμε, έτσι. Με ακούς?
0: Παιδιά, η πότο κλίμ, τι που λες για πότο κλίμ, και ρώτησε και ένας φίλος πριν, για μένα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για, για πολλές ελληνικές ομάδες, και όχι μόνο ελληνικές ομάδες, και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση η Πόντο Κλίμ. Δεν έχει καμιά σχέση με την καλή τότε Ρόζεμπορκ. Είναι άλλο πράγμα. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Το θέμα είναι το εξής όμως. Ότι είναι καλή ομάδα, είναι. Ότι είναι σε ένα μέρος, δηλαδή, σαν να λέμε τώρα, πού να είναι τώρα εδώ στην Ελλάδα. Πού να το πάρουμε, να το πάρουμε σουφλί.
0: Μια πόλη μικρή, δεν έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό.
2: Ναι, σαν να λέμε
0: στο σουφλί. Σουφλί, ναι, κάπως έτσι. 30-40 χιλιάδες κόσμο, πόσο έχει, δεν θυμάμαι κιόλας τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, και είναι και στο πιο βόρειο.
0: Ναι, ψηλά, ψηλά.
2: Στην Νορβηγία. Δηλαδή,
0: φίλε μου, έχουν πρόγραμμα.
2: Το λέγαμε όπως το είπα, σουφλί.
0: Κοίταξε να δεις, έχουν βάλει οι άνθρωποι εκεί, έχουν ένα πρόγραμμα. Εντάξει. Και βλέπεις το πρόγραμμα αυτό βγαίνει κάθε χρόνο. Και είναι μια ομάδα η οποία παίρνει εκατομμύρια από το Champions League. Δεν σκορπάει, ρε φίλε.
2: Όχι, δεν
0: μπορούσε να έχει πάρει 25-25 πέρυσι και πρόπερσι 50 εκατομμύρια. Μεταγραφή μεγάλη δεν έχει κάνει.
2: Δεν χρειάζεται να κάνει.
0: Ναι, αυτό
2: ξέρει, ξέρει τις δυνάμεις και πιστεύω επενδύει περισσότερο τα χρήματα στο να ψάχνει να βρει πιτσιρικάδες και να τους γυμνάσει και να τους ετοιμάσει.
0: Και πόσα χρήματα να, στην Νορβηγία να δώσει για να πάρει παίκτες από τις πιο μικρές ομάδες της Νορβηγίας. Λίγα πράγματα.
2: Δεν είναι μόνο να δώσει λεφτά, παράδειγμα, στη Β' Εθνική ή στη Γ' Εθνική. Είναι να έχει και καλούς γυμναστές.
0: Αυτό λέω. Έχει ένα πρόγραμμα αυτή η ομάδα, η οποία βλέπεις κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερη.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή παίζεις, κληρώνεσαι με την Πόντο Γκλιμ, το έχει ελληνικές ομάδες. Κληρώνεται με την Πόντο Γκλιμ μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές και υπάρχει φόβος εκεί.
2: Το ξέρω. Εντάξει, είναι και το γήπεδο
0: okay, πλαστικό,
2: αλλά όσο και να είναι, εντάξει. Και αυτοί παίζουν μετά στο χόρτο. Πώς ναι. Δεν έχουν πρόβλημα στο χόρτο.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Είναι μια ομάδα γυμνασμένη, μια ομάδα δομημένη σωστά. Μπράβο τους, μπράβο τους. Δηλαδή είναι μια ομάδα που σου λέω και πάλι πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλές ομάδες.
2: Και θα πω και το εξής. Βέβαια έχει το εξής καλό αυτή την περίοδο. Ότι έχει 20 παιχνίδια σαν
0: ναι, πόδια. Είναι μπροστά το πρωτάθλημά της.
2: Ακριβώς. Ενώ οι άλλοι είναι στο ένα παιχνίδι, δύο, ακόμα κάνουν μεταγραφές κτλ. Αλλά πέρα από αυτό όμως, παράδειγμα, οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, να το πω έτσι, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δυστυχώς εμείς οι οπαδοί και εγώ, έτσι ακόμα, που λέμε θαυμάζω και εσύ, που θα λέμε θαυμάζω με τη Μόντο Κλιμ, περιμένεις τώρα από την ΑΕΚ, παράδειγμα, να σου φέρει παράδειγμα 4-5 παιδιά από τις ακαδημίες και να πεις 1-2 χρόνια παίρνω πρωτάθλημα?
0: Όχι, όχι, όχι. Σου λέω όχι. Ότι ναι, βέβαια, ναι, σωστό αυτό που λες. Βέβαια, αν σου πούνε σε ένα σαν Ολυμπιακό ή με ένα σαν ΑΕΚΤΖΙ, κάποιον σαν Παναθηναϊκό, σαν ΠΑΟΚΤΖΙ, ότι η ομάδα μας πήρε δύο παίκτες από την Μπόντο Γκλιμ της Νορβηγίας. Όχι την Μπόντο Γκλιμ, ας πούμε μια ομάδα τη Μόλτε τώρα της Νορβηγίας, θα πει τι μας φέρνει τώρα εδώ πέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Καταλάβες. Εμείς θέλουμε και τα ονόματα.
2: Ακριβώς. Είμαστε πολύ απαιτητικοί.
0: Δηλαδή, αν μας φέρνει το Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Το δεξί μπακ της Μόλντε. Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός. Θα λέγαμε στην αρχή ότι τι μας έφερε στο Νορβηγό δεξί μπακ.
2: Ακριβώς.
0: Ή ας πούμε το Άραξ, τον Μπέργκ, τώρα το ξέρουμε όλοι. Αν έφερε τον Μπέργκ πριν 4-5 χρόνια, θα λέγαμε τι μας έφερε τώρα. Ποιο Νορβηγό από την Ποτοκλίνη, ποιο Μπέργκ. Και τώρα ο Μπέργκ, άντε να πάρει τον Μπέργκ τώρα.
2: Ήρθε επί φάντροκ ήταν που ήρθε ο Ρουμενί και να δοκιμαστεί και λέει είναι πολύ αδύνατο το παιδάκι.
0: Θέλω να πω ότι θέλουμε και εμείς το. Ναι, πώς το θυμάμαι. Θέλουμε και εμείς το. Ρε παιδί μου, το ονοματάκι να έρθει.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν μας κάνουν επέκταση οι οποίοι δεν τους ξέρουμε και καλά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Σου είπα τώρα με το Ρουμενίκε. Τι να κάνει τώρα τούτο εδώ το αδύνατο παιδάκι. Έτσι, από τους μεγαλύτερους παίκτες
0: στον
2: κόσμο. Λοιπόν, και ήρθε στην ΑΕΚ να δοκιμαστεί και δεν έκανε.
3: Θες να ζήσεις τη Mega φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Πρόσκαντε, σας πω τώρα μια ιστορία με το Visa. Την έχω ακούσει και εγώ, έτσι. Του 1968-69 που ήταν αλφαεθνική. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής της Ελευσίνας και μετά εκτελονιστής και μου την είχε πει αυτή. Αυτός, ο Καπαρός. Λοιπόν. Κάτι συγγένεια με το χάρτη το γραμμό.
0: Ναι.
2: Πριν πάει ο γράμμα στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Έτσι, του έβλε και τα λοιπά. Και τον φέρνει στο Βίζα. Και λέει ο πρόεδρος του Βίζα, να πάει να κουρευτεί το παιδί, δεν θέλουμε γιαγιάδες στην ομάδα.
0: Ναι, κάποτε τα είχαν και αυτά, ναι, σωστό.
2: Ναι, δεν θέλουμε γιαγιάδες στην ομάδα. Κάποτε... Και ο γράμμα πήγε στο Παναθηναϊκό και πήγε ο έβλε και τα λοιπά. Έτσι, και έγινε ο μεγάλος ο παιχταράς. Θέλω να σου πω τώρα. Έχουμε δηλαδή και νοοτροπίες παράξενες και περίεργες, αλλά. Και δεν έχουμε και υπομονή σαν Έλληνες. Αλλά θα μπορούσαν όμως οι πιο κάτω ομάδες, αντί να μου φέρουν τα καράβια τους Αφρικάνους, Νοτιοαμερικάνους, αμφιβόλου, ποιότητες και όλα αυτά, να ψάξουν στη Β' Γ' Εθνική. Υπάρχουν παίχτες πολύ καλοί Έλληνες και να τους έχουν στις ομάδες τους.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια εκεί πέρα θέλει να έχουμε και καλούς προπονητές, έτσι. Υστερούμε και σε αυτό το θέμα πάρα πολύ. Έλληνες προπονητές δεν έχουμε, έτσι, ούτε για πίτα εθνική, ούτε για γάμα εθνική, ούτε τίποτα. Έτσι. Βέβαια είναι και οι πρόεδροι, είναι, τέλος πάντων, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι, έχει ξεκινήσει στραβά και δύσκολα ισώνει.
0: Εντάξει μωρέ, δεν έχει υποδομές, δεν έχει δηλαδή κατηγορίες μικρές β, γάμα, εθνική, εραστηνικά, δεν ασχολούνται, δεν υπάρχουν χρήματα.
2: Μπαίνει ένας πρόεδρος τώρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν υπάρχουν χρήματα. Τώρα βλέπεις τώρα να σου λέει: τώρα έχω μπάτζετ μια ομάδα της αλφατοπικού, να σου πω εγώ. Μπάτζετ 15.000. Πού να πάρει 15.000 μπάτζετ. 15.000 παίρνει ένα μισό το χρόνο. Ένα άνθρωπο παίρνει το χρόνο 15.000 περίπου. Και έχει μπάτζετ μια ομάδα. Γίνεται ποτέ να πάει να κάνει κάτι.
2: Ακριβώς. Μα κοίταξε, είναι λάθος δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Και δεν λέω για τοπικό, μιλάμε και για το τοπικό που είναι χαμηλά. Που είναι πιτσιρίκια που παίζουν μπάλα για την τρέλα τους. Μήπως κάνουν κάτι παραπάνω στη ζωή τους. Μιλάμε για ομάδες γάμα εθνικής τώρα. Μιλάμε για ομάδες β' εθνικής τώρα. Εντάξει, οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα οικονομικά.
2: Ναι, έχουν προβλήματα οικονομικά γιατί δεν είναι δομημένο σωστά. Και μετά έχουμε το εξής εμείς οι Έλληνες. Παράδειγμα. Στα μεγάλα εδώ η μισή Ολυμπιακή, άλλη μισή Παναθηναϊκή, Αεξίδες, Παοξίδες, εντάξει, ελάχιστος εκεί. Αλλά λέω τώρα, έτσι, με το Βίζα κανένας. Άμα εξαιρέσεις Λάρισα, πας για
0: εντάξει,
2: ένα.
0: Εντάξει, 4-5 πόλεις είναι, ναι. Το Αγρίνιο που έχει πολλούς, που είναι Αγρίνιο, η Λάρισα που λες.
2: Που έχει.
0: Ναι, δηλαδή πολλές πόλεις δεν έχουν οπαδούς, το μεγάλο ομάδο δεν έχουν.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, στηρίζουν, ας πούμε, πάνε, αλλά δεν είναι τόσο αγάπη όπως έχουν στις μεγάλες ομάδες.
2: Ακριβώς. Και ρε παιδί μου, δεν έχουν επίσης και οι τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα παράδειγμα. Κατά καιρούς διάφορους δημάρχους ξέρεις, να αναλαμβάνουν ή αντιδημάρχους ομάδες και το κάνουν και ήδη όφελος για το δικό του συμφέρον να επανεκλεούν παράδειγμα σε εκλογές.
0: Για το Θεό Αθήνα, εντάξει.
2: Ναι.
0: Ο Μάνος Σταραμόπουλος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Βασίλη, και για σένα και για μένα, το 2010 ξεκίνησε ένα μεγαλόπνο σχέδιο με πολύ σπουδαία οργάνωση και αυτό το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά.
2: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε πριν εμείς.
2: Ωραία, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε copy-paste.
0: Αυτό λέω, ότι πρέπει να πάρουν παράδειγμα όχι μόνο οι ελληνικές και πολλές ομάδες από την Ευρώπη το παράδειγμα της Μπόντο Γκλιμπτ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή κάνει πολλά βήματα πρόοδου, μια ομάδα η οποία πριν 10 χρόνια ήταν μια άσημη ομάδα. Υπήρχε η Μόλντε και η Ρόζεμπορκ. Δεν ξέραμε κανένα Μπόντο Γκλιμπτ. Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι καν στο στοίχημα την Bodo Glimt. Στις κατηγορίες μικρές. Και ξαφνικά ξεπετάχθηκε, και όχι μόνο ξεπετάχθηκε, έχει μια τετραετία η οποία έχει μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχει φάει έξι κιόλα ο Μουρίνιο εκεί.
2: Δεν είναι το πρόγραμμα μόνο της Bodo Glimt, είναι όλου του Νορβηγικού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όλου του ποδοσφαίρου. Απλά η Bodo Glimt το έχει λίγο παραπάνω προχωρήσει, γι' αυτό κάνει και επιτυχίες.
2: Ακριβώς. Που για μένα θα έπρεπε να υπάρχει παράδειγμα επαγγελματικό ποδόσφαιρο μόνο η Αλφα Εθνική. Β' Εθνική να ήταν ημιεπαγγελματικό, γάμα και κάτω να ήταν ερασιτεχνικό.
0: Άμα ήταν έτσι πρέπει, Βασίλη, θα πεινάγανε ποδοσφαιριστές στη Β' Εθνική. Εδώ πέρα πεινάνε τώρα. Εδώ πέρα πεινάνε τώρα που είναι επαγγελματίες, υποτίθεται. Φαντάσου να είναι και μη επαγγελματίες.
2: Σου λέω, μα δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Λοιπόν, κάτσε να πω ότι έβαλε γκολ η Λίντσερ, προηγείται με 2-1 με το Λιούμπισιτς. Ο γκολ έξω από την περιοχή. Ο πρώην παίκτης ΣΑΕΚ, ιδανικό στην Λίντσερ, έβαλε το δεύτερο γκολ. 2-1. Το συνολικό σκορ τώρα είναι 2-4.
2: Δεν μου λες, ο Κουντέσα υπάρχει στην ΑΕΚ.
0: Κουντέσα υπάρχει, ναι, ναι, ναι.
2: Ο
0: Ελίασον έφυγε, πήγε στην Ιντερνασιονάλ, δανεικό. Ο Κουντέσα υπάρχει κανονικά.
2: Αλλά το Κουντέσα δεν έχω δει τώρα τελευταία και δεν είχα σε εκτίμηση βέβαια, όχι για όλο τον αγώνα, αλλά να μπαίνει σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή,
0: τον έχει. Στο πλάνο τον έχει, δεν τον έχει βασικό.
2: Ναι. Ναι, όχι, δηλαδή για όλο τον αγώνα πιστεύω δεν έχει διάρκεια αυτός, αλλά να πει στο 60 είναι καλός, δηλαδή τα δίνει όλα, είναι καλός παίκτης.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: να σε καλά, Πιλάκο, ευχαριστώ που πήρες.
2: Έγινε.
0: Τα λέμε, φιλαράκο, για χαρά. Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα, καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι, όχι, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Εδώ θα είμαστε, έχουμε μπροστά μας. Έχασε και άλλη πολύ μεγάλη ευκαιρία η Λίντσερ, η οποία μπήκε πολύ πολύ γερά. Προηγείται 2-1 τώρα στους 48. Φιλαράκο με το στοίχημα το πιάσε. Σίδεσαι. Σούπα άσο, Bodo Glimt και over 1,5 το πιάσαμε. Γκολ γκολ και over τη Celtic την πιάσαμε. 2-2 σου έχω δώσει, φίλε μου. Παναγιώτη, δεν έχεις παράπονο. Ήρθαμε από τις διακοπές φορμαρισμένοι. Βέβαια, εγώ δεν τα παίξα. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποια γκολ. Έχουμε από την Ipswich, η οποία προηγείται 1-0 της Ipswich. Ipswich παίζει με τη Leicester 1-0. Από εκεί πέρα να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα γκολ. Παραμένει το Γόλσον με την Leighton Orient 0-0 στο 63. Doncaster Middlesbrough 0-1. Ipswich Leicester είπαμε 1-0. Λέω τα γκολ που έχουν μπει. Blackburn Sheffield 1-1. Plymouth Coventry 2-2, Southampton West Ham 1-2. Watford Peterborough γίνεται 0-4 εδώ, στο 61. Είμαστε στα δεύτερα ημίχρονα της Αγγλίας. Θα πούμε σε λίγο και τα σκοτσέζικα. Των 10 παιχνίδια Birmingham Bradford 1-3, Nottingham Forest Lynch 0-0, Valencia Betis 0-0. Nottingham Leeds μόλις τώρα γίνεται 0-1. Τα υπόλοιπα: San Jose Oriente Petrolero 1-1 στο ημίχρονο, General με τη Ρούμπιο Νίου 1-1 στο 49. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Μια ειδησούλα πριν από λίγο, διαβάζω ότι η Αϊτχόφεν κατέθεσε πρόταση για την Σιχηρώνα για τον Ουναχή σε διαπραγματεύσεις. Οι δύο ομάδες, σύμφωνα με την Mundo Deportivo, σύμφωνα με ισπανική εφημερίδα, είναι σε συζητήσεις. Μάλλον πρόταση έχει καταθέσει η Αϊτχόφεν για τον πρώην παίκτη Παναθηναϊκού, έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Ουναχή, ο οποίος τώρα παίζει στην Χιρώνα.

Άντε να πούμε για το φίλο που μου ζητάει εδώ, να πούμε για τα παιχνίδια από τη Σκωτία. Μπιλά, έχω παίξει Σκωτία. Εγώ, αν μπορεί, πες τα μία φορά, φιλαράκο. Λοιπόν, θα τα πούμε, να μην σε αφήνω σε αγωνία. Είμαστε στο 60, στο 70 περίπου. Άναν Μπέργουικ 2-2. Αλόα Μάδεργολ Β 3-0. Εντριόραν με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-1. Κάμπερνολντ Κιλμάρνοκ Β 1-1. Κάουντε Μπιφ Κιλ Μπράιντ 1-1. Κέλτι Χάρτς Κλάιντερμπανκ 2-1. Κόβ Ροϊ Ρέιτζερς Νταντί Γιουνάιτεν Β 1-0. Κουίν Οφ Σάουθ Χιμπέρνια Β 0-0. Μοντρόουζ Κλάιντ 2-0. Μπόρνινγκ με τη Ρέιτζερς Β 2-1. Νταμπάρτον Σέλτικ Β 2-2. Πίτερ Χερπ Νταντί Β 1-0. Ρος Κάουντι Μπάνκς 3-0. Σπάρταν Χάρτς Β 4-0. Στραν Ράερ με την Γκαλά 1-0. East 5 Σεν Μίρεν 2-3. Φόρφαρ με την Φόρμαν Τάουν 1-0. Φρέιζεμπεργκ Αμπερντίν Β 1-1. Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Είναι όλα στο περίπου 70. Τώρα θα πούμε τα τελικά την επόμενη φορά. Πλήμουθ Κόβεντρι γίνεται 2-3 στο 68. Γκολ για τη Μίντερσμπρο, Ντόρκαστερ Μίντερσμπρο 0-2 στο 82.

Η Πιτέρμπορο κάνει πάρτι με τη Γουότφορντ 0-5 στο 67. Ισοφαρίζει Λέστερ την Ίψουιτς 1-1 στο ίδιο λεπτό. Στα παιχνίδια του Champions League δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Πιέζει η Λίντσερ για να βάλει ακόμα ένα γκολ και να γίνει το μάτσο ροντέο. Είναι 2-1 στο 55. Το Μπόντο Γκλιμπ με την Αϊμέγγεν παραμένει το 2-0 στο ίδιο λεπτό.

Φιλάρα, δύο μάτς από νωρίτερα, αν μπορείς να μου πεις από Σουηδία. Τα βρήκα, φίλε μου. Έρεμπρο Βάμπερκς 2-1 με 2-0 το ημίχρονο και Έστερ Σούτσβαλ 1-0 με 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Ελπίζω να σου έφερα καλά νέα και να πληρώθηκες. Φιλάρα, καλησπέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα, λέει ο φίλος ο Νίκος από τον Πειραιά, Ολυμπιακός.

για πριν που είπα για την Αϊτχόφεν και τον Ουναΐ με την Χιρόνα που κάνει, έχει καταθέσει πρόταση η Αϊτχόφεν, διαβάζω ότι από, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ότι είναι και πολύ κοντά στο να τον πάρει τον παίχτη. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται 3-1, ε. Παιδιά, ακούσε τι γίνεται τώρα. Η Celtic, μιλάμε, άμα αποκλειστεί η Celtic με 3-0 το πρώτο γύρο, είναι να μιλάμε για τα πανηγύρια της Σκοτσέζη. Είναι 3-1 στο 58. Μπροστά μας, παιδιά, έχουμε ακόμα 30 λεπτά γεμάτα με τις καθυστερήσεις. Προηγήθηκε η Celtic 0-1, τελικά 3 γκολ για τη Λίντσερ. Έχουν κάνει το match 3-1, συνολικό σκορ είναι 4-5. Δηλαδή ένα γκολ ακόμα θέλει η Λίντσερ για να πάει το match στην παράταση. Σκοτσέζη. Ωραίο γκολ και αυτό, έξω από την περιοχή. Σύνται. Δηλαδή ένα γκολ ακόμα θέλει η Λίντσερ για να πάει το match στην παράταση. Σκοτσέζη. Ωραίο γκολ και αυτό, έξω από την περιοχή.

Λοιπόν, ο Μόουζες έκανε το ένα, μάλλον προηγήθηκε με τον Μαγκρέκορ νωρίς, 22. Η Λίντσερ ισοφάρισε ο Μόουζες στο 33. Ο Λιούμπισιτς έκανε στο 48 το 2-1. Και ο Αντενίραν, ο Σαμουέλ Αντενίραν, στο 58 το 3-1. Και έχει πάρει φωτιά το γήπεδο των Αυστριακών. Πολύ κοντά, μια ανάσα είναι από το 4-4. Πλάκα το που τα λέμε, μπήκε πολύ γερά στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέζει πολύ την Σέλτικ, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει μια πάσα που λέμε. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Μπόντο Γκλιμ Νάιμέγγεν παραμένει το 2-0 στο 56. Βρισκόμαστε. Βασίλη φίλε καλησπέρα. Ξεκίνημα, ένα μικρό παράπονο. Είμαστε μια παρέα η οποία είμαστε πάνω από 60 ρε φίλε. Η μουσική όχι τόσο hard rock. Εντάξει, ξέρουμε ότι πρέπει να παίζεις ξένα, αλλά έπαιζες πριν το καλοκαίρι πιο χαλαρή ξένη μουσική, πιο χορευτική, πιο ακουστική. Για μας τους μεγάλους αυτά μας κάνουν να αλλάζουμε σταθμό. Δεν μπορούμε γενικά να ακούμε τόσο metal και hard μουσική. Αν μπορείτε λίγο πιο χαλαρή, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε, θέλουμε να σε ακούμε, λέει ο φίλος ο Λοΐζος. Λοΐζο, δεν είναι θέμα δικό μου. Κάποιες φορές θα παίζουμε τέτοια τραγούδια, κάποιες φορές θα αλλάζουμε τραγούδια. Υπάρχουν πολλές λίστες. Κάποια στιγμή θα ακούσεις και τη λίστα που σου αρέσει, φίλε Λοΐζο. Μπορεί να αρέσει η μουσική σε όλους, να ακούνε όλοι τα ίδια. Κάποιους αρέσει αυτή η μουσική, γι' αυτό την παίζουμε. Κάποιους άλλους αρέσει κάποια άλλη. Αλλάζουμε συνήθως, γενικά αλλάζουμε τα playlist, τις λίστες των τραγουδιών. Δεν παίζουμε κάθε μέρα τα ίδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 11. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο Παναγιώτης τι μου στείλε. Μπιλάρα κούμποσα δελτίο καλό. Με Watford Peterborough over 2,5 1,57. Birmingham Bradford over 2,5 1,72. Και Leinster Celtic νωρίς και αυτό over 2,5. Τα πιάσα από νωρίς. Βλέπω φιλαράκο μου. Είσαι κομπλέ με 20 ευρώ.

νομίζω ότι δεν βγαίνει. Μα κάτι άλλο μου έχει στείλει, πρέπει να υπάρχουν και άλλα μάτς, γιατί αυτά τα τρία μάτς, 1.57 με 1.72 και 1.53, με 20 ευρώ να πηγαίνει για 912, νομίζω ότι είναι κάποιο λάθος έχει γίνει, εκτός αν είναι και άλλα παιχνίδια και το κουπόνι που μου έχει στείλει Φιλαράκο δεν είναι ολοκληρωμένο, γιατί νομίζω τρία παιχνίδια να βγάζουν απόδοση τόσο μεγάλη για να φτάνει στα 912 ευρώ με 20 ευρώ, νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση. Το 1.57 με το 1.72 με το 1.53, σαν να έχει και άλλα παιχνίδια. Μάλλον Παναγιώτη μου έχει και άλλα παιχνίδια. Πάντως καλή επιτυχία.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα μάτσος έχουν πιέσει βέβαια η Λίντσερ. Πιέζει αρκετά για να βάλει ακόμα ένα γκολ και ακόμα έχει πολύ δρόμο το παιχνιδάκι. Το άλλο παιχνίδι, εντάξει, χαλαρά η Μποντοκλίν προηγείται 2-0, δεν έχει πρόβλημα να πάρει και την νίκη, έχει πάρει ήδη και την πρόκριση. Η μεγάλη μάχη γίνεται στο άλλο μάτς, στην Αυστρία, Λίντσερ Σέλτικ είναι 3-1, συνολικό σκορ μέχρι τώρα 3-4. Α, μου έστειλες και άλλα παιχνιδάκια, οκ, εντάξει. Έχεις παίξει και άλλα over 2,5. Είναι πολλά μάτς. Μπράβο, φιλαράκο μου, μπράβο. Νομίζω τα πήρες, έκανες cash out και καλά έκανες. Καλοφάγωτα, φίλε μου Παναγιώτη. Με Ipswich Leicester over 2,5, με Plymouth Coventry over 2,5, με Burnley Crew, Southampton West Ham, Blackpool Lincoln και άλλο ένα παιχνιδάκι, και αυτό over 2,5 μαζί με τα υπόλοιπα που είπα. Φιλαράκο, με 20 ευρουλάκια πήρε ο φίλος μας 912, παρακαλώ. 0,49, βάλε και τα 49 αυτά. Λοιπόν, διαβάζω ένα θεματάκι από την Αγγλία για την Νότιχαμ, η οποία έκανε μεταγραφή ρεκόρ για τον επιθετικό της Τσέλσι, για τον Λιάμ Ντέλαπ. 52 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, θα δώσει η Νότιχαμ στην Τσέλσι για τον παίχτη και άλλα 6 εκατομμύρια ως μπόνους. Μεταγραφή, ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της για την Nottingham Forest. Ο Ντέλαπ είχε πέρυσι 28 συμμετοχές στην Premier League με την φανέλα της Chelsea, σημειώνοντας ένα γκολ, ενώ πρόπερση ήταν χρονιά της έκρηξής τους με 37 συμμετοχές, 12 γκολ ως παίκτης της Ipswich. Τεράστια μεταγραφή λοιπόν από την στην Αγγλία για την Nottingham Forest, με το ποσό ρεκόρ για την ομάδα 52 εκατομμύρια ευρώ. Το Valencia Betis παραμένει το 0-0 στο 63 για τη La Liga. Nottingham Forest Leeds 0-1. Birmingham Bradford 1-3. Έχουμε μπει περίπου στο 80 και στην Αγγλία και στην Σκωτία. Καθαρίζει το Μάτσι Coventry. Plymouth Coventry 2-4. Stevenage Reading 0-3. Southampton West Ham 1-4 μόλις τώρα. Μειώνει Watford με την Peterborough 1-5. Μεγάλη ευκαιρία για την Λίντσερ, μεγάλη σπουδαία επέμβαση τερματοφύλακα της Celtic. Κόρνερι μπάλα, πιέζει πάρα πολύ η αυστριακή ομάδα. Για να δούμε, για να δούμε. Ακόμα έχουμε δρόμο. 70, στο 69 είμαστε. 25 λεπτά σίγουρα με τις καθυστερήσεις. Άλλη μεγάλη ευκαιρία. Μετά το κόρνερ, κεφαλιά, λίγο έξω από τα δοκάρια του Σκοτσέζου τερματοφύλακα. Έμεινε το 3-1, η οποία λύνει σε παιδιά. Δεύτερο ημίχρονο έχει μπει πολύ, πολύ φουριόζα. Είναι μια καλή ομάδα στην Αυστρία. Έχει μπει πολύ, πολύ φουριόζα. Πάει να ανατρέψει ένα πολύ μεγάλο σκορ που έχασε, ένα 3-0 στη Σκωτία που έχασε και εύκολα. Τώρα είναι 3-1 στο 69.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε τραγουδάκι, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Θα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια της Σκωτίας και της Αγγλίας, για το Challenge Cup και το League Trophy αντίστοιχα. Πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουν άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
2: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Η Λίντσερ πιέζει πριν από 3-4 λεπτά περίπου μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με σουτ μέσα στην περιοχή πήγε μπάλα στο ζώδιο. Δοκάρ έσκασε κάτω, δεν πέρασε τη γραμμή του τέρματος. Παρέμεινε το 3-1, η οποία Λίντσερ πιέζει, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, αν κάποια ομάδα θα βάλει γκολ, θα είναι η Λίντσερ. Μαζικά αμήνεται η ομάδα της, από τη Σκωτία. Λοιπόν, 3-0 μόλις τώρα βάζει γκολ η Μποντοκλίμ, κάνει το οβεράκι κιόλας. 3-0 στο 72 είμαστε. Μποντοκλίμπ με την Νάιμέγεν. 3-0 συνολικό σκορ 6-1. Σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα και από τα παιχνίδια της Αγγλίας και της Σκωτίας για τα κύπελα. Θα τα πούμε αναλυτικά, παιδιά, όταν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Κάντε λίγο υπομονή. Τα τελευταία γκολ που μπήκαν είναι Barnsley Crew 3-2. Blackburn Lincoln 1-4. Φλήγουν Town με την Shrewsbury 4-0. Valencia Betis 0-0 στο 73. Nottingham Forest Leeds 0-2. Birmingham Bradford 1-5.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο με την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Πάμε να πούμε τελικά αποτελέσματα. Πρώτα ξεκινάμε που έχουν τελειώσει τα περισσότερα από την Σκωτία. Λοιπόν, τελικά Άναν Μπέργουικ 2-2. Αλόα Μάδερουελ Β 3-0. Εντριόγανς με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-3. Κάμπερλοντ με την Κιλμάρνοκ Β 1-1. Κάουντεμπιφ με την Κιλ Μπράιν 1-3. Κέλτι Χάρτς Κλάιντενμπαρκ είναι 2-0. Μάλλον 2-3. Είναι στο 80 αυτό, ξεκίνησε αργότερα. Πάμε τελικά, συνεχίζουμε. Κλαν Κάουντ Κουντίν με την Έργιν Σίτι 0-2. Κοβρο Ρέιτζερς Νταντί Γιουνάιτεν Β 2-0. Κουίν Οφ Σάουθ Χιμπέρνιαν Β 1-0. Μοντρόουζ Κλάιντ 3-0. Μπόρνινγκ με τη Ρέιτζερς Β 2-1. Νταμπάρτον Σέλτικ 2-2. Πίτερ Χεντ Νταντί Γιουνάιτεν 2-1. Ροτς Κάουντι Μπάνκς 4-0. Σπάρτανς Χάρτς Β 5-0. Σταν Ράερ με την Γκαλά 3-0. East 5 Σεν Μίρεν 2-5. Φόρφαρ με την Φόρμαρ Τάιν 1-0. Φρέιζεμπερκ Αμπερντίν Β 1-1 και Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Πάμε τώρα στην Αγγλία να δούμε τελικά και στην Αγγλία. Τον Ντόρκαστερ Μίντερσμπρο 1-3.

0: Ορίστε, παιδιά, ο κύριος Τζίτζης έστειλε μηνυματάκι. Να δούμε να μας πει τώρα ο κύριος πρόεδρος.
1: Γεια σου, φίλε μου Γεράσιμο.
0: Γεια σου, κύριε Τζίτζη.
1: Εδώ είμαι. Εδώ. Σε ακούμε.
0: Πού να είσαι?
1: Μαζί με Πέτρο Αραούχο και ναι. Αβραμόπουλο Παναγιώτη.
0: Α, έχει παρέα.
1: Όλο το Αιγάλεο φωνάζει Τζίτζη, Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Τζίτζη, γίνα στο λαό σου.
0: Ναι.
1: Ο Τζίτζη είναι καλά, είναι γερό, δυνατό. Δίνω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Αραούχο και στο φίλο μου τον Αβραμόπουλο, στο φίλο μου την Νέα Σμήνη, στον Νικόλα, στον Γιάννη, στην Κατερίνα, σε όλα τα μωρά μου.
0: Α, έχει πολλά μωρά.
1: Και το μικρό τζιτζάκι με Εμμανουέλα.
0: Ναι. Το ξέρει η Εμμανουέλα.
1: Και ακόμα όλο το Αιγάλεο και όλοι αναρωτιούνται, όλη η Ελλάδα, πού είναι ο Τζίτζης, σε ποια ομάδα θα καταλήξει.
0: Ναι.
1: Έτοιμος ο Τζίτζης. Αύριο, χαμός στην εκπομπή σου.
0: Α, θα έρθει παιδιά ο Τζίτζης.
1: Μεγάλη γερασί μου,
0: να ξέρετε, αύριο φιλιά, θα είναι εδώ, κύριο Τζίτζης.
1: Και εδώ σε ακούμε με Πέτρα Ραούχο και Αδραμόπουλο.
0: Γεια σου Τζίτζη.
1: Τζίτζη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, Τζίτζης ναι,
0: πάρε,
1: δίκοπος.
0: Πάρε, κανένα σουλάκι και έλα. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά ο Τζίτζης, ο οποίος θα έρθει αύριο. Εν τω μεταξύ η Λίντσερ χάνει μία ευκαιρία μετά την άλλη. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει και περάσει η Λίντσερ, θα είναι αδικία το σημερινό βράδυ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά το 2-1, έχει, η μπάλα έχει φτάσει στα καρέ της Λίντσερ λίγες φορές και εκεί όχι με επικίνδυνες καταστάσεις για την Λίντσερ. Κάποιες έντρες κάνουν οι Σκοτσέζοι, διώχνουν την μπάλα μακριά, την κυνηγάνε μπροστά, τη χάνουν και πάλι επίθεση η Λίντσερ, που είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από περίπου 10 λεπτά με ένα δοκάρι. Στο ριζόντιο δοκάρι πήγε μπάλα, πάλι στην ευκαιρία για τη Λίντσερ, σουτάρι, κόρνερ. Χαμός. Καλησπέρα Μπιλάρα, χαιρετισμού στο Τζίτζαρο. Αλέξανδρος Περιστέρη. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα φιλαράκο μου. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Σοφία που έστειλε μηνυματάκι.

Λοιπόν, πάμε τελικά από το λέσματα, αν περιμένετε. Walsall, Leighton, Orient 0-0. Watford, Peterborough 1-5. Ipswich, Leicester 3-1. Cambridge, Millwall 0-1. Barnsley, Crew 3-2. Blackburn, Sheffield United 1-2. Blackburn, Lincoln 1-4. Plymouth, Coventry 2-4. Southampton, West Ham 1-4. Sheffield Wednesday, Wolves 0-2. Stevenage, Reading 0-3. Stoke Hall 1-1. Fleetwood Town, Shrewsbury 4-0. Σκωτία την είπαμε πριν από λίγο. Πάμε και στα βραδινά των 10. Birmingham, Bradford είναι στο 85. Εδώ είμαστε στο 1-6. Δεν αλλάζει κάτι, το διπλό είναι σίγουρο. Nottingham Forest Lynch 0-2. Valencia Betis στο 82-0-0 για τη La Liga. Και τα δύο μάτς για το Champions League, Leinster Celtic 3-1 και Bodo Glimt Nijmegen 3-0. Από εκεί πέρα στη Βολιβία, San Jose Oriente Petrolero 3-2 στο 78. General Caballero με τη Rubio Niu 2-2 στο 86. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Νωρίτερα είπαμε, Σαμπάχ πέρασε την παράταση τη Χάπολ Μπερσεβά. Ήταν κανονική διάρκεια 3-2. Στην παράταση 5-2, πανηγυρικά πρόκριση για την Σαμπάχ. Πρόκριση και για την Bodo Glimt. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει στο Leinster Celtic στο 85. Μπήκαμε στο 86 μάλλον. Είναι στο 3-1. Ένα γκολ χωρίζει την Leinster από την παράταση. Χαμένη ευκαιρία πάλι. Χαμός γίνεται, παιδιά. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια της Κοτσέζη. Θα είναι τυχερή αν γλιτώσουν το κάζο. Ο Νίκος από το Περιστέρι λέει: εγώ πιστεύω ο Τζίτζης θα καταλήξει στον Ήφαιστο, ούτε στο Εγάλεο, ούτε στην Δόξα Πειραιά. Τζίτζη, έλα στο Περιστέρι, λέει ο Νικόλας. Και η Άννα, η φίλη μας από Κολωνό, θέλω Τζίτζη, αγαπάω Τζίτζη, Εμμανουέλα, θα στο κλέψω. Λέει, θα έχουμε κλοπές. Χωρίς αύριο θα είναι ο Τζίτζης εδώ στην παρέα μας, μετά τις 11-12 η ώρα θα έρθει. Άμα έχει ρεπό, θα έρθει και νωρίτερα. Θα δούμε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ελπίζω να μας φέρει γούρι να μην είναι μαυρόγατα.

Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορ. Για το φίλο που ρωτάει για το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα του σταθμού, παιδιά, θα έχουμε ακόμα έτσι μία-δύο προσθήκες. Από 1η Σεπτέμβρη θα είναι το νέο πρόγραμμα στον αέρα. Στην επόμενη εβδομάδα θα μάθετε περισσότερα και εδώ από τους παράγωγους του σταθμού. Αν και έχει ανέβει σε κάποια site το νέο πρόγραμμα, εμείς θα είμαστε, είπαμε, από τις 9 έως τις 2 καθημερινά, από Δευτέρα έως και Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα, και τις Κυριακές θα είμαστε από τις 8 έως τις 12. Μάλλον από τις 12 έως τις 2 κάθε Κυριακή. Τις άλλες μέρες από τις 9 έως τις 2. Νέα κόλπα. Θα έχουμε και δωράκια. Το μπιστρό θα είναι στην παρέα μας, που θα έχει άλλο όνομα από Σεπτέμβρη. Θα λέγεται ΖΑΦ, εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού.

Λοιπόν, το πάρτι συνεχίζεται στην Νορβηγία, η οποία Μπόντο Γκλιμ βάζει και πέμπτο γκολ. Όχι, 3-0 δεν έβαλε άλλο πέμπτο, λάθος. Μάλλον πέρα το γκολ δεν έβαλε άλλο. Μάλλον έκανε ευκαιρία μεγάλη, δεν το κατάλαβα. Ή ακυρώθηκε. Τέλος πάντων, παραμένει το 3-0. Γκολ για την Μπέτις στο 86. Βαλένθια Μπέτις 0-1 με τον Παύλο Γκαρσία. Στο 83 προηγείται η Μπέτις στη Λα Λίγκα. Για χάνει μια ευκαιρία τώρα. Το βαλέ. Ήταν ακύρωσε. Πρέπει να έχει πει γκολ στο Λίντσερ. Δεν ξέρω τώρα αν έχει ακυρώσει, αν έχει σηκώσει για offside, αλλά νομίζω ότι την πρώτη λήψη που είδα δεν υπάρχει κάποιο offside. Για να δούμε όμως. Φαίνεται να καλύπτεται. Α, όχι, όχι, φαίνεται να καλύπτει το παίχτη. Για να δούμε, γιατί είναι πολύ ωριακή φάση. Είναι στο 88. Έκανε τεράστια επέμβαση ο τερματοφύλακας της Celtic και στο rebound έκανε το 4. Μάλλον ναι, το 4-1 η Λίντσερ. Να δούμε, έχει πάει στο VAR. Πολύ δύσκολη φάση πάντως. 3 λεπτά καλή. Γκολ. Το μέτρησε, παιδιά. Το μέτρησε. Γκολάρα για την Λίντσερ στο 80. Στο 92, ένα λεπτό για το τέλος των καθυστερήσεων. 4-4 κανονική τώρα τα σκορ. 3-0 είχε χάσει εκτός, κερδίζει τώρα 4-1. Θα πάμε σε παράταση. Ακόμα θέλει βέβαια ένα λεπτάκι. Λίγο παραπάνω γιατί λόγω του VAR. Αλλά φάνηκε από την αρχή ότι καλύπτει το παίχτης. Παρόλο που το έκανε ο θεματοφύλακας, έκανε τεράστια επέμβαση. Τελικά στην επαναφορά ο ίδιος παίχτης έκανε το 4-1. Μεγάλη ανατροπή για την Λίντσερ. Τεράστια ανατροπή τώρα εδώ που τα λέμε. Με ένα 3-0 στην πλάτη οι Rangers με τη Celtic, οι οποίοι χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια στο δεύτερο ημίχρονο. Και βλέπω να αντιπατάνε για να το φυσάνε και να μην κρυώνει. Κάτσε, δεν μπορούσε να χρειαστεί παράταση γιατί πάλι στην κόντρα είναι η ομάδα από την Αυστρία. Μπορεί να μην χρειαστεί. Και άλλη ευκαιρία.

Λοιπόν, το μάτς θα τελειώσει σε λιγάκι. Μια κίτρινη κάρτα για παίχτη της Λίντσερ σε μια κόντρα των Σκοτσέζων το άντρεψε από πίσω, πήρε κόκκινη κάρτα. Καλά έκανε, γιατί θα βγαινε στην κόντρα η ομάδα η Celtic. Τώρα θέλει ακόμα 10 δευτερόλεπτα συν κάποιες καθυστερήσεις ακόμα λόγω του VAR. Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο γίνεται 3-3 και αυτό το μάτς πολλά γκολ στο 85. Όλα στραβά τις πήγανε τις Celtic σήμερα. Προηγήθηκε κιόλας 1-0. Και εκεί που λες το 1-0 και 3 στην Σκωτία, τελειώσαμε, κλείσαμε. Κατάφερε και έφαγε 4 γκολ σε... μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί ακόμα θέλει περίπου ένα λεπτάκι να τελειώσει το μάτς. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έκανε πάρτι η Λίντσερ. Πολλές ευκαιρίες, συνέχεια στην περιοχή της Σκοτσέζων η μπάλα. Τελικά στο 92 λυτρώθηκε, έκανε το 4-1, αλλά κάτσε να δούμε, γιατί έχει τώρα μια καλή φάση για την Celtic. Όχι, κόρνερ πρόλαβε στο τσακ και έβγαλε την μπάλα κόρνερ ο παίκτης ο Αυστριακός. Λογικά θα είναι τελευταία φάση το κόρνερ της Celtic.

Για να δούμε και το corner. Έχουν περάσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά θα είναι τελευταία φάση. Τίποτα. Δεν έγινε κάτι και λήξη. Όχι, ο Φσάιτ σήκωσε. Λογικά με το που θα χτυπήσει την παρά του μονοφύλακα, λογικά ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη. Θα πάμε σε ημίωρη παράταση. Συνολικό σκορ στα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα 4-4. 4-1 κέρδισε η Λίντσερ την Σέλτικ και το μάτς οδηγείται στην παράταση. Πανηγύρια, χαρές στο γήπεδο. Αγωνία τώρα για τους οπαδούς και των δύο ομάδων, και τον Αυστριακή και οι Σκοτσέζοι σαν να μένα κάρβουνα. Οι μεν Σκοτσέζοι γιατί είχαν την πρόκριση στα χέρια τους, οι μεν Αυστριακοί δεν το περίμεναν. Τελικά στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλα γίνονται. Αν δεν είσαι σοβαρός, όλα γίνονται. Αυτό έπαθε σήμερα η Celtic που ξεκίνησε καλά. Μετά το 1-0 όμως νόμιζε ότι το παιχνίδι τελείωσε και την πάτησε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Πάμε στην παράταση. Τζίτζι θεέ, πάρε την μπαέ. Νίκος από Εγάλαιο, ένα τζίτζι στο Εγάλαιο και μην ακούς τι λέει κανένας. Εγαλαιάρα City 12 λέει ο Νίκος. Και ο Παναγιώτης ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Παιδιά, μην ακούτε κανέναν. Ο Τζίτζις θα έρθει προς τα μέρη μας. Έχουμε και αυγά και κλούβια. Λοιπόν, λήξη του παιχνιδιού 4-1. Πάμε σε παράταση. Τελείωσε και το παιχνίδι στην Νορβηγία. Bodø Glimt Nijmegen 3-0. Συνολικό σκορ 6-1. Πανηγυρικά η Bodø Glimt και φέτος στη League Phase του Champions League παρέα με την Σαμπάχ, την πρωτάρα Σαμπάχ, η οποία νωρίτερα κέρδισε την Χάπολ Μπερσεβά στην παράταση, κανονική διάρκεια 3-2, πήγαν παράταση, εκεί έγιναν άλλα δύο γκολ, 5-2 πρόκριση και για την Σαμπάχ. Λοιπόν, είπαμε και τα τελικά αποτελέσματα. Αργότερα είπαμε έχουμε και άλλα παιχνίδια μετά τις 12.30, ξεκινάνε δύο παιχνίδια από την Παραγουάη, έχουμε Αργεντινή, έχουμε πρωτάθλημα από την β' κατηγορία της Βραζιλίας, Cruzeiro Mineiro πρώτη κατηγορία, έχουμε από Copa Libertadores νομίζω, ναι, στο μάλλον 3.30 θα είμαστε εδώ, είδε παιδιέντε με την Τολίμα. Εντάξει, δεν έχει πολλά παιχνίδια βραδινά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, μάλλον αύριο Τετάρτη, το πρόγραμμα έχει παιχνιδάκια. Έχει κάποια μάτς νωρίς για την Νορβηγία. Όσοι παίζετε δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας. Έχουμε 8 παρατέταρτο για το προκληματικά Conference Rapid Viennes με την Hearts. Και στις 10 τα παιχνίδια ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε και Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Στα παιχνίδια αυτά είναι στις 10. Έχουμε και Λα Λίγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ την ίδια ώρα στις 10 και κάποια μάτς από Λίγκ Τρόφι Αγγλίας. Και αυτά στην ουσία έχουμε Τότεναμ Τσάρτον, Πρέστον Εβερτον, Νιούκαστλ Γουέστ Μπρομ, Μπράτφορντ Μπέρνλι στις 10 παρατέταρτο. Αυτά παιδιά και κάποια παιχνίδια β' κατηγορία της συνοδευτής Αργεντινής που ξεκινάνε στις 9. Βέβαια το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι στα παιχνίδια του Champions League και ειδικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Ξεκινάει στις 10 ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με το Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο και εμείς εδώ στα μικρόφωνα με Τζίτζι μαζί Φοροσουβλάκης. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τραγουδάκι, διαλυματάκι και παρερχόμαστε. Θα πούμε καλημέρα, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τετάρτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 12, καινούργια ημέρα, Τετάρτη, καλημέρα σε όλους λέμε τώρα. Η παράταση ξεκίνησε με το ίδιο πράγμα, η Λίντσερ να είναι στην επίθεση, να μείνεται η Σέλτικ, δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό η Σέλτικ, χάνει την μπάλα συνεχώς, δεν μπορεί να κάνει μια επίθεση της προκοπής. Έχει κάνει 2 μικροευκαιρίες η Λίντσερ στα πρώτα λεπτά της παράτασης, είμαστε στο 95 τώρα. Λοιπόν, και πάμε στην Γραμμούλα να πούμε καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι έγινε, φίλε.
0: Καλά, ρε φιλαράκο, καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έχω μια πληροφορία τώρα.
0: Για πες.
1: Να την πω, να μην την πω.
0: Πες, ρε φίλε, τι αγαταρμιστικό.
1: Νομίζω ότι έκλεισε ο Κουέρτας στον Ολυμπιακό. Μεγάλη μεταγραφή. Ναι,
0: εγώ, βλέπω, εγώ εδώ που για το Βάργκας λένε ότι είναι κοντά, χωρίζουν ναι, λίγα πράγματα. Για τον αυτό που λες δεν έχω ακούσει, δεν βλέπω κάτι, δεν έχω δει κάτι. Εγώ τουλάχιστον.
1: Μέχρι... Από το εξωτερικό τη διάβασα.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν την έχω διαβάσει από Ελλάδα. Ξέρεις, μιλάω και ισπανικά, σας έχω πει αυτό.
0: Είσαι ισπανόφωνος.
1: Και τη διάβασα σε ένα. Ορίστε.
0: Είσαι ισπανόφωνος, μιλάς και τα λόγια των τρελών. Έχει τάξει όλαση.
1: Ναι, θα λέγα στον τρελό, αλλά δεν μιλούσα, θα λέγα στον
0: τρελό. Αυτό που θα κάσω καλά παρέα εγώ. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να πω σε ένα φίλο που μου έχει στείλει 2-3 μηνύματα και εγώ μια που το έφερε κουβέντα γιατί ξεχάστηκα με τα παιχνίδια. Φιλαράκι, εγώ πιστεύω ότι αυτό με τον θεματοφύλακα που πήγε στην Μπαρσελόνα που λένε ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ, εγώ θεωρώ ότι είναι το δημοσιογράφο. Εντάξει, δεν αποκλείεται με τη Λίμπαρ να είπε όχι το θεματοφύλακα. Απλά ο θεματοφύλακα δεν ήρθε και οι δημοσιογράφοι το έβγαλαν μόνοι του ότι για καλά δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ. Παραμύχια φούμαρα. Μπορεί να μην τον ήθελε ο Ολυμπιακός και να πήγε στην Μπαρσελόνα, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, απλά μπορεί να μην πήγε καν πρόταση. Εντάξει.
1: Για ποιο τερματοφύλακα μπορεί.
0: Για τον Λιβάκοβιτ. Αυτό τον Κροάτι. Ναι. Κροάτι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ. Εγώ τώρα.
0: Παιδί μου, εγώ με που το άκουσα.
1: Περίμενε. Ολυμπιακός στη μοναδική θέση που εδώ και 10 χρόνια δεν έχει πρόβλημα. Παραπάνω από 10. Τι να θυμηθώ από Ρομπέρτο.
0: Όχι,
1: από,
0: πήρε θεματοφύλακα καλό ο Ολυμπιακός. Λέω ότι η λογική μπράβο, κάποιον όχι, που γράφανε.
1: Δεν μιλάω για.
0: Δεν μπορεί τώρα να παίξει να πάει στην Μπαρσελόνα και ο Ολυμπιακός να πει δεν το θέλω.
1: Ολυμπιακό, ρε φίλε. Δηλαδή έχουν φαγωθεί ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άσο. Και ο Ολυμπιακός, ο τρίτος του που υπάρχει, του Ηράκλη που τον είχαμε δώσει.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο τρίτος να ξέρει είναι καλός.
0: Όχι, δεν λέω και εγώ. Άλλο λέω. Λέω δεν μπορεί αυτά που γράφανε να ισχύουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε πρόταση και το βγάλανε δημοσιογράφοι και μετά το καλύπτουνε. Αν δεν μπορούν να βγάλουν ότι με τη Λίμπα δεν τον ήθελε και να το θέλει η Μπαρσελόνα, αυτά δεν γίνονται.
1: Εντάξει,
0: αυτό λέω. Αυτό λέω. Παραμύθι πουλήσανε.
1: Ρε πουλάνε παραμύθι.
0: Αυτό λέω.
1: Ψάχνουν να βρουν πράγματα. Πάντως αυτό που διάβασα.
0: Ο Ολυμπιακός θεματοφύλακα πάντως πήρε καλό θεματοφύλακα. Ορτέγκα είναι καλός θεματοφύλακας και έμπειρος και με παρουσίες πολλές.
1: Έχει και τους τρεις καλούς είναι.
0: Όχι, λέω ειδικά αυτό που πήρε τον είδαμε ποτέ στον Ορτέγκα είναι ένα όνομα καλό θεματοφύλακα. Δεν είναι κακό θεματοφύλακα.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ. Έβγαζε μεγάλη εμπιστοσύνη πίσω. Εγώ έτσι τον θέλω θεματοφύλακα να πέσει με τα πόδια. Δεν τον θέλω να μου ψάχνω να μου βγάζει τα πνευμόνια του LKB. Τον θέλω τον LKB στο κουτί. Έτσι τον θέλω τον θεματοφύλακα. Τώρα τέλος πάντων είναι προ καθένας που
0: δεν μπορεί
1: να γνώμη, αλλά υπάρχει μια γκρίνια και ξέρεις τώρα, είναι αυτά τα έχεις πει και εσύ. Βρίζουν τους παίκτες του Ολυμπιακού κάποιοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτή η μύρλα να πούμε, αυτό που με εκνευρίζει. Ξέρεις, είναι αυτή η καταξίωση που γίνεται μέσω ότι άμα θα πω να πω μια βλακεία ή αν θα κάνω μια βλακεία, καταξιώνομαι σαν άνθρωπος, αν βγω, αν πέσω μέσα. Αν δεν πέσω μέσα,
0: ναι,
1: τον ευρύ τι λέει.
0: Ναι, σωστό.
1: Πού είσαι ρε χαμένε που τα λέγεις αυτά τόσο καιρό.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, έκανα λάθος, τι έκανες λάθος.
0: Εντάξει, ο καθένας το βλέπει όπως. Βέβαια, εγώ είπα και πάλι ότι αυτό που κάναμε και χθες να γίνει μια κριτική και σκληρή κάποιες φορές, αλλά όχι απαξίωση, ρε φίλε. Δηλαδή, με στεναχώρησε παρόλο που μου παδώσει ΣΑΕΚ το αποδοκιμασία στον Ρεκαμπή τώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια. Όχι αποδοκιμασία.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αποδοκιμασία στον Ρεκαμπή. Σαν LKB. Νομίζω ότι ήταν, να σου πω κάτι, καμιά φορά και στο γήπεδο υπάρχει εκνευρισμό.
0: Ναι, ρε, μα εντάξει, εντάξει.
1: Τώρα είναι η ομάδα στο άγχος πάνω στο 80, πάει να χτυπήσει, γι' αυτό μόνο μιλάω, πρόσεξε, μόνο γι' αυτό, έτσι. πάει να χτυπήσει τον πέναλτι. Τράβαρε για να πάρει και τα δίχτυα και τον τερματοφύλακα μέσα και τα
0: δίχτυα. Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει. Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Αν το χτύπαγε δυνατά και το πιάνε ρε παιδί μου ο τερματοφύλακα.
0: Ναι, γιατί ο Γκαμπή δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιε εκτελέσει πέναλτι. Παίρνει φορά, πιάνει αγωνία και σουτάρει δυνατά. Γιατί έχει χάσει και άλλα πέναλτι, αλλά τα έχει χάσει με σωστό χτύπημα.
1: Ρε φίλε, ο Ελαραμπή έχασε πέναλτι με τη Φενέμπαξε και κόντυψε να μα τυχεί στο ευρωπαϊκό.
0: Αν τον ευρύ αντίπαλο, ε.
1: Και θα τον ευρώ με τη Μαρκό.
0: Ναι, με τη Μαρκό.
1: Και όχι μόνο αυτόν. Δύο του Ολυμπιακού.
0: Και άλλο ένα παιδί νομίζω του Ολυμπιακού είναι στη Μαρκό.
1: Έτσι. Άλλος ένας, δεν παίζει μόνο αυτός.
0: Ειδικά ο Ραμπί όμως εντάξει, αφήσει το στίγμα του στον Ολυμπιακό.
1: Να μου έρθει ο Καραϊσκάκης στο κύπελο και να μου γράψει κανένα δυο γκολ. Αμάν Παναγία μου, ποιος ακούει. Ποιος τους ακούει. Φέρτε μου τον Ραμπί πίσω να βγουν. Να παίκτης, να σεντερφόρ. Που τον διώξαμε στα παράτα του και ξέρει μπάλα και.
0: Γιατί.
1: Πάντως φίλε, δηλαδή η πληροφορία που. 80% είναι διασταυρωμένη, γιατί αυτός που την έχει γράψει δεν είναι κανένας τυχαίος. Είμαι πολύ μέσα κόλπα από ό,τι ξέρω και από την Αγγλία γνωρίζω εγώ. Είναι πολύ ενημερός και μου έκανε εντύπωση το ότι ο Ολυμπιακός γράφει ότι αποφάσισε να δώσει τα ρήτρα, τα 16 εκατομμύρια.
0: Μου φαίνονται πολλά χρήματα ρε φίλε όμως για την ηλικία.
1: Πάρα πολλά. Κοίταξε, είναι μεγάλο project, έτσι. Να το ξέρεις ότι αυτός ο παίκτης είναι πολύ μεγάλο project. Δηλαδή σε 3 χρόνια μπορεί αυτός να φύγει από τον Ολυμπιακό 60.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν έφυγε ο Κωστόλας 42.
0: Ναι, εντάξει,
1: όταν έφυγε ο άλλος 20 χωρίς να έχει φορήσει, επειδή φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και τραβήξει φωτογραφία, έφυγε ο άλλος 20 εκατομμύρια, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: του Ολυμπιακού τώρα, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι
0: αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια ότι είναι project. Απλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εντάξει, θα μου πεις. Μου βγαίνει ένα λάθος.
1: Νομίζω ότι ο Μαρινάκης τρελάθηκε.
0: Γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω, γιατί είναι και κάποια μπόνους που μπορεί να είναι.
1: Ο Μαρινάκης θα μας κάνει τους Ολυμπιακούς, βάζω και τον εαυτό μου, θα μας κάνει όλους τους Ολυμπιακούς φέτος και δεν θα μπορούμε να πούμε μισή κουβέντα. Θα μας κάνει να λαλήσουμε. Αυτό πιστεύω. Θα πει τι θέλετε, ρε, μας με βρίζετε ότι κάνω. Έλα εδώ πόσα θες 12 πάρτα, έλα εδώ τι θες 15.
0: Ναι, το θέμα είναι αυτά που δίνει να πιάσουν τόπο, ε.
1: Αυτό
0: είναι το θέμα, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Όχι,
0: λέω τα λεφτά που δίνει ο Μαρινάκης θα πιάσουν τόπο με τη λογική και ο ροποϊντής και οι παίκτες να είναι καλοί. Γιατί ο Στρεφέτσα με πολλά λεφτά ήρθε και.
1: Φίλε, τώρα μιλάμε για τον Μπουέρτα, ότι δεν είναι καλός
0: παίκτης. Λέω ότι είναι καλός παίκτης. Εγώ είχα πει πέρυσι για τον Στρεφέτσα. Εγώ είχα πει πέρυσι ότι ο Στρεφέτσα ήταν πολύ μεγάλη μεταγραφή. Δεν δικαιώθηκα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν έπιασε.
0: Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, γιατί στην Ιταλία που πήγε πάλι έπαιξε καλά. Με το τράβηξε το. Δεν πήγε καλά στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα.
1: Δεν πήγε το κλίμα.
0: Αυτό λέω.
1: Δούμε,
0: αυτό. Ότι είναι καλός παίκτης είναι. Εγώ είχα πει πέρσι για τον Στρεφέτσα, γιατί μου λέγανε πέρσι και λέω ότι μεγάλη μεγάλη του Ολυμπιακού είναι ο Στρεφέτσα. Γιατί τον είχα δει σε πολλά παιχνίδια με την Κόμο, γιατί έπαιζα σχηματάκι Ιταλία και όταν έπαιζε η Κόμο την έπαιζα να κερδίσει γιατί πήγαινε καλά την Πόνταρα. Και έβλεπα πολλά μάτσα. Ήταν φοβερό ο Στρεφέτσα. Μιλάμε για φοβερό. Και στον Ολυμπιακό.
1: Είδα το πρώτο ημίχρονο της Bodo Glimt και σ' άκουγα. Και είδα το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο. Πρόσεξε το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Μετά δεν είδα γιατί έφυγα. Είδα έξω. Λοιπόν. Ρε φίλε, τι ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άστο, δεν υπάρχει.
1: Ρε φίλε, τι ωραίο ποδόσφαιρο παίζει αυτή η ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Συνολικά έτσι. Χωρίς να έχει μεγάλα αστεριά. Δηλαδή βλέπεις το δεύτερο γκολ. Πρόσεξε στο δεύτερο γκολ που τη πάει ο άλλος πάει και ενώ μπορεί να το σουτάρει του το σιγουρεύει.
0: Ναι, χάθηκε η μπάλα.
1: Του τη πάει και του λέει βάλτο σε άδεια εστία.
0: Μα είδες ότι εντάξει βέβαια η Μέγκεν έπεσε με 10 αλλά ήταν από την αρχή μια ομάδα η οποία ρε φίλε σου κάνει ευκαιρία ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή αυτό πολύ αυτοματοποιημένο ποδόσφαιρο παίζουν οι Νορβηγοί.
1: Αυτό πόσο τελείωσε 3-0.
0: Αυτό τελείωσε 3-0, ναι.
1: Δηλαδή, φίλε, παίζει πολύ ωραίο
0: ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και άντε να αγοράσει τώρα από εκεί. Άντε να αγοράσει τώρα από εκεί.
1: Δεν φεύγουνε, ρε φίλε.
0: Λέω και να αγοράσουν.
1: Εγώ διάβασα κάπου. Άκουσα τον Γιάννη μια φορά που είπε για τον Μπέρκ και μας είχε πει 300 φορές για τον Μπέρκ. Και όταν του είπανε, τον ζητήσανε 5 ομάδες. Εκτός από έναν Δανό που είχε center 4 που δεν ήταν τη Bodo Glimt, δεν ήταν Νορβηγός, ήταν Δανός και έφυγε. Το ζητήσανε και λέμε, δεν θέλουμε να φύγουμε από την ομάδα. Δεν πάνε. Έχουν μια λογική, δεν πάνε.
0: Ναι, είναι φοβερό. Εγώ είπα και πριν με τον Βασίλη, μιλάγα ότι πρέπει να πάρουν παράδειγμα πολλές ελληνικές ομάδες από την Πόντο Γκλιμ και όχι μόνο ελληνικές ομάδες, και ευρωπαϊκές ομάδες να πάρουν παράδειγμα πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μια ομάδα η οποία πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε στο χάρτη.
1: Να σου πω κάτι, πώς το κάνουνε. Όπως το έκανε η Λάρισα.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, αυτοί όμως συνεχίζουν. Δεν το έκαναν 9 χρόνια.
1: Όταν το έκανε η Λάρισα, περίμενα να σου απαντήσω, όταν το έκανε η Λάρισα ξεκίνησε μια ομάδα τότε. Με Καραπιάλη, με Μπατσινίλα, πώς το λένε, Μπονόβα, ξέρω εγώ, δεν
0: θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι, αυτούς τους παίκτες που γελάζει το
1: βουντάκι. Όλοι αυτούς, όλη αυτή τη μεγάλη φουρνιά της Κλίτσης και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι παίκτες, σαν παιδιά από τη Λάρισα, δεν είχαν το άγχος να αποδείξουν τίποτα σε κανένα, δεν είχαν, τον κόσμο δίπλα τους. Και αν κάνανε ένα λάθος αποτέλεσμα, δεν τους ενδιέφερε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά για φορά
1: είμαι... Και όπως αυτή η ομάδα,
0: η μεγάλη διαφορά όμως είναι με τη Λάρισα, με την Πόντο Γκλιμ. Διαφωνώ για τη Λάρισα ότι έχει φτιάξει μια σπουδαία ομάδα, το ΤΟΚΜΟΧ. Η διαφορά είναι ότι όμως η Πόντο Γκλιμ δεν είναι στην Νορβηγία, είναι και στην Ευρώπη.
1: Η διαφορά, φίλε, με την Πόντο Γκλιμ και τη Λάρισα είναι ότι η Λάρισα μόλις έφτιαξε και πήρε το πρωτάθλημα, ο συγκεκριμένος πρόεδρος που υπήρχε εκείνη την εποχή, δεν θυμάμαι το όνομα του, ποιος θα είναι, πούλησε τους παίκτες, πούλησε τον προπονητή και πούλησε τους πάντες. Εάν τους κάταγε 5 χρόνια, μπορεί να έκανε πλάκα η Λάρισα. Καταλάβες ποια διαφορά.
0: Να κάνει πλάκα στην Ελλάδα.
1: Για την Ελλάδα μιλάω.
0: Ενώ οι αυτοί κάνουν πλάκα και στην Ευρώπη.
1: Δεν ξεκίνησε να κάνει πλάκα στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από την Νορβηγία να κάνει πλάκα.
0: Ναι, αλλά η Μπόντο Γκλιμ.
1: Την
0: Μπόντο Γκλιμ όμως είναι μια ομάδα, φίλε, 5 χρόνια που την ξέρουμε. Μέσα μια πενταετία έχει πάει.
1: Πόσα χρόνια είναι αυτή η παίκτη, είναι τώρα. Δεν είναι τα τελευταία δύο.
0: Παίζανε στην πίτα κατηγορία, δεν του ήξερε κανένα. Για τα τελευταία 4-5 χρόνια και έχουν πάρει δύο φορές.
1: Στην Ευρώπη δύο χρόνια κάνει πορείες. Πέρυσι και πρόπερσι.
0: Ναι, αφού δύο χρόνια έχει παίξει. Και δεν έχει κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι.
1: Πέντε χρόνια φτιαγμένη. Και μετά από 3 χρόνια βγάλει κατά αποτελέσματα. Οι ομάδες δεν χτίζονται σε 3 μήνες. Είναι αυτό που λέω φορές, χωρίς να το αμφισβητώ, γιατί τον αγαπάω και τον θέλω και είναι και ωραίος. Είναι αυτό που λέω ότι ακούω πολλές φορές. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το Ευρωπαϊκό. Καθίστε ρε μάγκες. Φτιάχνει μια ομάδα σε 3 μήνες.
0: Όχι, δηλαδή, ήταν μια ομάδα, απλά την έδεσε καλύτερα.
1: Ρε φίλε, πολλά. Να σου πω κάτι, ρε Βασίλη, πολλά. Δηλαδή, προκρίση του Ολυμπιακού με την Arsenal, με τον Μαρτίνς, ο κάθε παίκτης έκτισε τον τροποτροπία στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, φίλε, έβαλε και ο Μεντιλίμπαρ το. Το έβαλε και αυτός ο κατητής, εντάξει.
1: Γιατί μια ομάδα. Με τη Λίμα έβαλε τα δικά του.
0: Μπράβο, μέχρι να έρθουμε με τη Λίμα, ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν.
1: Δεν βλεπόταν, διαφωνώ.
0: Έβαλε και αυτός το. Όχι, ναι, έβαλε και αυτός το. Πήρε και 5 παίχτες καινούριους που του φέρανε εκείνη την εποχή.
1: Πήρε παίχτες, ας πούμε, που δεν βλεπόντουσαν.
0: Έκανε κάποιες μεταγραφές.
1: Εγώ μιλάω για τους παίχτες που σηκώσαν την ομάδα.
0: Εντάξει, ο Φορτούνης δεν βλεπόταν.
1: Ο Ποντένσε δεν βλεπόταν πριν με τη Λίμα. Δεν υπήρχε ο Ποντένσε, δεν είχε έρθει πριν.
0: Ναι, αλλά είχαν. Ειδικά ο Φορτούνης είχε θέματα με τον προπονητή. Δεν τον έβαζε να παίξει, ήταν να τον διώξει. Τα θυμάσαι.
1: Μπράβο, έχουν να κάνουν πολλά.
0: Και ήρθε με τη Λίμπα και τον έβαλε πάλι στο τρυπάκι να παίξει μπάλα και κατάφερε.
1: Οι επαρχιακές ομάδες έχουν μειονεκτήματα, αλλά έχουν ένα προτέρημα. Και αυτό δεν το έχουν οι πολύ μεγάλες ομάδες. Άλλο να παίζει. Πώς να το πω. Στην Κρίστα Πάλας. Η Κρίστα Πάλας είναι μεγάλη ομάδα, δεν μπορώ να το πω.
0: Μια ομάδα πιο μηχανής δυναμικότητας.
1: Ναι, στη Λούτον. Κι άλλο να παίζεις τώρα στη Manchester United.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή το αποτέλεσμα το προχτεσινό στο Old Trafford που πάει να φτιάξει ένα γήπεδο 1.200.000 δεν υπάρχει Manchester United.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή το αποτέλεσμα το προχτεσινό στο Old Trafford που πάει να φτιάξει ένα γήπεδο 1.200.000

0: αυτό, ρε φίλε, δεν είναι εκτός το γήπεδο.
1: Ναι,
0: εδώ μιλάμε και για άλλα πράγματα.
1: Συμφωνώ. Εγώ λέω όμως, είπα και πριν με τον Βασίλη για την κουβέντα που κάναμε για τους παίκτες. Αν εσένα, σαν Γιώργο, εμένα, σαν Βασίλη, μου λέγανε πριν 4 χρόνια, 5, ότι η ΑΕΚ θα πάρει έναν παίκτη από την Νορβηγία, την Bodø Glimt, Γιώργο μου, Ολυμπιακό, τον Μπεργκ. Όχι εσύ και εγώ, μπορεί κάποιοι άλλοι να βγαίνουν στα κάγκελα. Για να λέγανε τι μα φέρνει.
0: Άμα βγει ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί έχουμε, έχουμε μάθει να θέλουμε πάντα το όνομα.
0: Και να πει, ακούστε να δείτε, θα ανεβάσω την κάπα 19 του Ολυμπιακού που πήρε το Champions League και θα κάνετε 5 χρόνια υπομονή όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα χάνετε ντέρμπι, θα χάνουμε ντέρμπι.
1: Δεν νομίζω να το δεχτούν πολύ.
0: Κανένα δεν θα το δεχτεί. Ούτε εγώ που μιλάω.
1: Έτσι, έχουμε μάθει.
0: Ούτε εγώ που μιλάω. Γιατί του λες ότι εγώ και είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι, μαζί σου συμφωνώ. Αυτό λέω, ότι εμένα μου φέρανε ένα Μπέρκ. Θα έλεγα τι μας έφερε τώρα, τι Μπέρκ τώρα πριν 4 χρόνια. Τώρα υπάρτωνα.
0: Ναι. Μα δεν, πρόσεξε, νομίζω ότι κάποια ομάδα, δεν θυμάμαι, για Ιταλική νομίζω, πήγε να κάνει πρόσκληση και του απάντησε. Το άκουσα.
1: Ναι. Βέβαια, Γιώργο, δεν ξέρω ο Μπέρκ, ο κάθε Μπέρκ σε ηλικία 20 ετών, αν είχε την εξέλιξη που είχε εκεί στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα να ερχόταν και να έμενε εκεί. Εντάξει, γιατί εγώ θυμάμαι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένα παράδειγμα του...
0: Επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι Ολυμπιακού...
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω ένα παράδειγμα, το ξεχάσω. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που θεωρώ για μένα τον καλύτερο αριστερό μπακ που έχει περάσει ποτέ, από τα καλύτερα στην Ελλάδα, το Γιωργάτο, λοιπόν, ο οποίος πήγε στην Ιταλία και έλεγε ο Βιέρη, φέρτε μου πίσω το Γιωργάτο, αλλά δεν ήθελε να παίξει μπάλα στην Ιταλία, ήθελε να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Ήθελε να κάνει και τη ζωή του άνθρωπος. Που ήταν τεράστιο ποδοσφαιριστή ο Γιωργάτο. Όταν σου λέει τώρα ο Βιέρη.
0: Δεν υπάρχει. Η σέντρα του Γιωργάτου δεν υπάρχει.
1: Όταν σου λέει, ας πούμε, όταν σου λέει ο Βιέρη, μην τον διώχνετε, ξαναφέρ τον πίσω. Ποιο ο Βιέρη, γιατί με τα easy goal. Αλλά ο Γιωργάτο ήθελε να έχει και το πασαλιμάνι. Δικαίωμά του ανθρώπου.
0: Εντάξει. Πάντα θα σου πω και κάτι.
1: Που πέρασε και από την ομάδα μου και είχε βάλει και μια κολάρα στο Παναθηναϊκό να το.
0: Στην Νέα Σμύρνη. Ολυμπιακό Bodø Glimt. Ήμουνα στο Καραϊσκάκι μέσα και τότε. Ρε φίλε, αυτή η ομάδα ήρθε μέσα στο Καραϊσκάκι και να σου πω και κάτι. Εκείνη τη βραδιά ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου ρέντα. Δηλαδή μπορούσε άνετα ο Ολυμπιακός να την περάσει και ας είχε χάσει 3-0. Χάνει μπέναλτι ο Ροντινέη. Μπαίνει μέσα ο Γιάρεμτσο και σου κάνει 2 γκολ σε 3 λεπτά. Και έχει χάσει 5 γκολ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τους είχε πιάσει η θάλασσα. Η ίδια ομάδα δεν ήταν, ρε φίλε, αυτή που μετά από εμάς πήγε και βάλε 5 γκολ στην Τζέλση. Δεν θυμάμαι σε ποια, στη Ρώμα.
1: Στη Ρώμα, νομίζω με το Μουρίνιο. 6-0.
0: Μετά από εμάς. Μετά από εμάς βγήκε και βάλε 5-6 γκολ στο επόμενο παιχνίδι, στην έδρα της. Και όμως είδε στο Καραϊσκάκι, το θυμάμαι το παιχνίδι σαν τώρα, και δεν μπορούσε να περάσει σέντρα. Φάγαμε ένα γκολ από το πουθενά, από το πουθενά δεν θυμάσαι το παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός εκείνη την ημέρα, για το Καραϊσκάκι μιλάω, πρόσεξε.
1: Μέχρι να φάσει τον γκολ, έχει χάσει δύο ευκαιρίες κλασικές.
0: Έτσι.
1: Αλλά μετά σε πήρε κάτι φορά με τον γκολ.
0: Έχει χάσει εκεί ο Γιάννητσου και έχει χάσει τα μια μάλλη. Δηλαδή μπορούσε να βάλει δύο γκολ.
1: Μισό λεπτό εγώ να πω στο 107 μπήκαμε. Λάσκ με τη Celtic παραμένει το 4-1. Είμαστε στην παράταση.
0: Το παιχνίδι θα το πάρει Celtic το παιχνίδι, να το θυμάσαι τώρα αφού έφτασε εκεί στο 107.
1: Μπα, παλιά, δεν περνάει τη σέντρα, ρε φίλε.
0: Θα το πάει στα πέναλτι.
1: Α, εντάξει, γιατί βλέπω τώρα ότι.
0: Γιατί
1: βλέπω τώρα δεν περνάει τη σέντρα τώρα. Μιλάμε για φάνη τραγωδία.
0: 17 λεπτά. Στο 107 μου λες, 10 λεπτά δεν αλέξει, 113 λεπτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οι άλλοι κάνανε μια μεγάλη ανατροπή. 4-1, αλλά οι μεγάλες ανατροπές μπορούν να είναι ένα. Και ο Ολυμπιακός είναι και κάνει την ανατροπή.
1: Να το, τι ανατροπή. 5. 5-1.
0: 5-1, τελείωσε.
1: Μιλάμε για. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Αυτό που πάθανε οι Σκοτσέζοι σήμερα, δηλαδή θα το φυσάνε και δεν ακριώνει τώρα, εντάξει. Με ένα 3-0 υπέρ του, να προηγούνται ένα 0 και να τρώνε 5 γκολ. Δεν λέω ότι η λύση δεν είναι κακή.
0: Οι άλλοι κερδίσαν ένα 4 στο Καραϊσκά και βάγανε 6.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα μιλάμε για Celtic όμως, φίλε. Μιλάμε για Celtic. Λέμε για Celtic τώρα. Δεν μιλάμε για μια ομάδα από το Ισραήλ που έπαιζε στη Σερβία.
0: Το σκοτσέζικο πρωτάθλημα δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς τόσο πολύ ψηλά. Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν το έχω ψηλά, αλλά θεωρώ ότι η Σέρκη είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και ένα 3-0, ας πούμε, στο κηπεδό τη να πάει και να προηγήθηκε και να φάει 6, νομίζω ότι είναι 5 είναι πολλά
0: αυτό,
1: για Σέρκη.
0: Αυτό είναι το απίστευτο, ότι προηγήθηκε 0-1 ναι. Και έφαγε 4. Αυτό που λες.
1: 5.
0: Αυτό,
1: 5. Γιώργο, τώρα 5.
0: 5, ναι, συγγνώμη, 5. Μπορεί να φάει και έκτο. Να γίνει και αυτό.
1: Ναι, ορίστε, ο Λιούμπης πήγε δανεικός, απέκτησε Champions League. Και έβαλε και γκολ σήμερα.

0: Εγώ δεν ξέρω γιατί φάγατε το Λιούμπισης πάντως.
1: Εντάξει, μόνο, δεν...
0: Το
1: εντάξει, δεν ήταν...
0: Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Λιούμπισης θα το προβληματίσει. Το παιδί έπαιζε μέσα και νομίζω ήταν και πολύ καλός για μένα, έτσι προσωπικά.
1: Εντάξει, τελευταία χρονιά δεν ήταν η καλή χρονιά.
0: Και... Πόσα παιχνίδια έκανε, ρε φίλε, δεν τον έβαζε και πολλά.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν καλός. Ναι, τον έβαλε κάποια στιγμή που πήρε λίγο φόρα και έβαλε μια-δύο γκολ εκεί στα 2-3 παιχνίδια μαζεμένα. Μετά πάλι πολύ καλή, ήταν κακός. Εντάξει, δανεικός πήγε με οψιόν αγοράς στη Λίντσερ. Εντάξει, θα δούμε.
0: Και ο Ηλίας όμως δεν πήγε στην Ιντερνασιονάλ, πώς λέγεται.
1: Δανεικός, ναι, δανεικός και αυτός. Ναι.
0: Δανεικός και αυτός, Και αυτός ο παίκτης, να πούμε, παρόλο που είναι γυάλινος, αυτός και ο Λιβάη ήταν γυάλινος. Τώρα ο Λιβάη, βέβαια, γύρισε στο. Καλά, αυτό τώρα που πάθατε εσείς, να σου γυρίσει ο Λιβάη τώρα. Τώρα θα πάει να παίξει ντέρμπι τώρα με τον Παναθηναϊκό και θα έχει το Λιβάη απέναντί σου, πλέον.
1: Εντάξει, Μαϊάκ δεν είχε χώρο για το Λιβάη, λέει, που τον πάντων βάλει. Και τα λεφτά που στάγανε και αυτοί.
0: Νομίζω ότι ο Λιβάη έχει μεστώσει, ρε φίλε.
1: Για τα λεφτά που στάγανε και αυτοί. Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός έδωσε 2 εκατομμύρια για το ενοικίο του και το καλοκαίρι, αν θέλει να τον πάρει, θα δώσει 12.
0: Ζητάνε 12 οψιών.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, εντάξει,
1: τι
0: ΑΕΚ μπορούσε να τον πάρει
1: δανεικό. Δεν λέω ότι δεν μπορούσε να τον πάρει και δεν ήταν καλός παίκτης. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης ο Λιβάη. Εντάξει, έβγαλε τραυματισμούς πολλούς. Έβγαλε πολλούς τραυματισμούς. Μακάρι το παιδί να είναι καλά. Είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά την τελευταία χρονιά στην ΑΕΚ τράβηξε πολλούς τραυματισμούς. Πολλούς.
0: Νομίζω και ότι δεν είχε. Να σου πω κάτι.
1: Και ήταν χρυσό deal τη ΑΕΚ τότε, 18 εκατομμύρια.
0: Ο Λιβάη τώρα με αυτού που έχει δίπλα του, πρόσεξε τι σου λέω, που δεν θα τράβαγε 50 παιχνίδια το χρόνο και 37, αλλά παίζοντα 20 καλά. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Γιατί έχει και τον Γιώβιτ, έχει και τον Βάργκα, έτσι. Έχει και τον Γκοϊτά.
1: Έχει και τον Ζήνη, δηλαδή.
0: Έχει και τον Ζήνη. Με αυτού λοιπόν, παίρνοντα παιχνίδια, δηλαδή παίρνοντα τι ανάσε του, για να σε βοηθήσω, γιατί τότε που έπαιζε ο Λιβάη έβγαλε τραυματισμού. Αλλά μην ξεχνάς ότι ξεκίνησε και τελείωνε ο Λιβάη όλα τα παιχνίδια. Και κάνει και πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, έπαιξε πολλά παιχνίδια, αυτή είναι αλήθεια. Ειδικά την πρώτη χρονιά του Ντάμπλ ήταν φοβερός.
0: Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν είχε δηλαδή τις ανάσες. Τώρα σε αυτή την ΑΕΚ μπορεί να κολλάει.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, αν ο Λιβάη δεν βγάλει τραυματισμούς, έχει πάρει ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν λέω ότι είναι κακός επειδή πήγε στον Παναθηναϊκό. Μην τρελαθούμε, ο άλλος είναι επεκταράς. Αν είναι καλά.
0: Πρώτο παιχνίδι έκανε τον γκολ. Μπήκε μέσα, έκανε τον γκολ.
1: Αν είναι καλά, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός από το Λιβάη θα πάρει πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρει από τους υπόλοιπους, από το Λιβάη θα πάρει πράγματα πάντως. Είναι μια καλή μεταγραφή. Από τις καλές Παναθηναϊκού η φετινή μεταγραφή του Λιβάη.
0: Και εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω αυτό. Και θα δούμε. Γιατί παίζει ρόλο βέβαια και το τι θα γίνει τώρα αυτά τα παιχνίδια που παίζουν.
1: Α, ναι. Με την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, παίζει τη χρονιά του.
0: Καλή τύχη και στους τρεις. Τη χρειαζόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε τους πόντους να περάσουν και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι δύο δεν έχουν και μαξιλαράκι. Η ΑΕΚ τουλάχιστον έχει μαξιλαράκι.
1: Ναι, η ΑΕΚ μαξιλαράκι είναι όπως ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν χάνει, τελείως. Χάνει τα 25 βέβαια, αλλά δεν χάνει τελείως.
0: Όχι, πάει στους ομίλους κατευθείαν.
1: Ναι, πάει στους ομίλους κατευθείαν, αυτό λέω.
0: Ναι, θα έχει. Δηλαδή μέχρι το Γενάρη θα παίζει μπάλα. Ενώ οι άλλοι δύο.
1: Οι άλλοι τελειώσαν.
0: Άμα αποκλειστούν, ναι. Φίλε, είναι μεγάλο το κάζο τώρα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια είναι μεγάλο κάζο. Ειδικά του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι,
1: γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν 2-0,
0: Ρε φίλε, με αυτούς που έπαιξε τώρα, δηλαδή, εάν δεν μπορείς να περάσεις τις τρεις ομάδες που κληρώθηκες, με ποιες δηλαδή θα μπορείς να περάσεις, με την Μπενφίκα, με τον Άγιαξ ή με τη Φέγενορ ή με την Αϊτχόβεν. Δηλαδή τώρα έχεις κληρωθεί με 4 χωριά, ρε φίλε.
1: Ναι, και ειδικά η τελευταία ομάδα που έπαιξε, δεν μπορεί να είσαι 2-0 φίλο στο 89 και να φέρνει 2-2.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Θα είναι καταστροφή και οικονομική καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Γιατί...
0: Και να σου πω και κάτι, ήταν και τυχερός.
1: Όσο να είναι.
0: Που είχαν και 2 δοκάρια οι άλλοι. Και δεν χάσανε κιόλας.
1: Ναι. Πέναλτι. Πέναλτι για την Λίντσερ. 6-1 φίλε. Θα γίνει το μπάτσο.
0: Δεν στόπα. Θα γίνει 6-1.
1: Όπω τι πάθα, Σκοτσέζη. Και έχει πάει και κόσμο.
0: Ολυμπιακός και η Λίντσερ τα κάνουν αυτά.
1: Και έχει πάει στον κόσμο. Έχει πάει και κόσμο. Έλα.
0: Η Λίντσερ τώρα πάει. Αυτή είναι ο μίλη του Champions League, δεν είναι.
1: Ναι, League Face. Champions League, κανονικά.
0: Μπάτσα την ποντάρουμε, πάρα το σηκώσει το Champions
1: League. Για να κλείσουμε, έχει και ντέρμπι με Παναθηναϊκό στο κύπελο. Με πάω
0: και
1: εμεί.
0: Και εσύ με τον Πάκο.
1: Ναι, με τον Πάκο, άκου τι έβγαλε τώρα. Εντάξει, να πει ότι περνάνε τέσσερις ομάδες πρώτες. Okay.
0: Αυτές είναι ντέρμπι, αλλά πάει με βαθμολογία, έτσι.
1: Ναι, ναι, οι τέσσερις πρώτες ομάδες περνάνε, δηλαδή θα έχουν θέμα.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Ναι. Απλά είναι για την καζούλα, για την πλάκα. Ότι σε έπαιξα καμιά φορά και σε κέρδισα, κάπως έτσι.
0: Πάντως, εάν ισχύει που στο λέει ο Γιώργος, και λέει ο Γιώργος, δεν λέει βλάκες, έχω πει ποτέ βλάκες, το ξέρεις αυτό. Σου λέω ότι με αυτό που διάβασα τώρα και από το συγκεκριμένο, επειδή του έχω εμπιστοσύνη του συγκεκριμένου. Αν έκανε τον Τίλο Μαρινάκη και πήρε τον Μπουέρτα, έχει φύγει 4 επίπεδα πάνω Ολυμπιακός. 4 επίπεδα, όχι ένα. Με Φρόιλερ, Μπουέρτα, Γκουστάβο Σά.
1: Το πέναλτι το πιάσε.
0: Τους δύο μπροστά. Θα αλλάξει, νομίζω ότι θα πέσει και με δύο σεντερφόρ τώρα. Άκου τι σου λέω.
1: Εντάξει, αυτό το είπα και χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Θέλω με τη Λίπα να αλλάξει το σύστημά του να παίζει με δύο σεντερφόρ. Όταν ξεκινάει το μάτς, τώρα στη διάρκεια του παιχνιδιού που χρειάζεται να παίξει με δύο, μπορεί να βάλει και δύο, ναι. Αλλά δεν μας έχει συνηθίσει να παίζει με δύο.
0: Έπαιζε όλο το χρόνο με δύο σεντερφόρ.
1: Ναι, δεν του βγαίναν όμως.
0: Και το Ταρέμι και με τον Ελκαμπή δεν έπαιζε με
1: δύο σεντερφόρ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχε και τα σεντερφόρ που έχει τώρα.
0: Και αυτό σου λέω, πέρυσι δηλαδή που είχε Ταρέμι και Ελκαμπή έπαιζε με δύο σεντερφόρ.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι δεν δημιουργούσε και σου λέει με δύο σεντερφόρ να πάρει κανένα στην μπάλα. Ενώ φέτος ο Ολυμπιακός δημιουργεί περισσότερο.
0: Να σου πω τι ομάδα έχει.
1: Ναι, αυτό
0: το
1: λέω.
0: Το Ολυμπιακό παίρνει από τα χαφ.
1: Αν δημιουργείς από τα χαφ που λες, δεν χρειάζεται να έχει δύο σεντερφόρ. Θα πηγαίνει η μπάλα εκεί. Να μην είσαι με παλιές μακρινές, χρειάζεται δύο σεντερφόρ γιατί να πάρει κάποιος την κεφαλιά. Καταλάβες τι λέω.
0: Σωστό.
1: Θα δούμε.
0: Τέλος πάντων, έχουν πολλά παιχνίδια όμως και ντέρμπι μέσα
1: ναι,
0: στο
1: βέβαια,
0: κύπελο.
1: Πολλά,
0: και,
1: βέβαια, πολλά παιχνίδια.
0: Πολλά παιχνίδια και νομίζω ότι όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους και είναι ευκαιρία. Πάντως νομίζω ότι τρελάθηκε ο Βαβαρότη. Και επειδή τον λογοκρίναν πολύ Ολυμπιακοί και στα social media και στο Καραϊσκάκι και σε αυτά, οι κινήσεις που κάνει, δεν ξέρω αν θα βγουν ή δεν θα βγουν, που εγώ πιστεύω θα βγουν, αλλά λέμε, θα το δούμε στην πράξη, έτσι δεν είναι, όλα στο χορτάρι.
1: Όλα φαίνονται εκεί βέβαια.
0: Όλα στο χορτάρι. Πάντως μιλάμε τώρα ότι έχει κάνει κινήσεις, πώς έχει πάει ο Ολυμπιακός, έχει πάρει 15 παίκτες, γιατί κάποιοι κάνουν και κοστολόγια, έχει πουλήσει 65 εκατομμύρια. Εάν δώσει 16 για αυτόν και 13, αυτοί οι δύο κάνουν σχεδόν 30.
1: Ναι, εγώ το παγιστώ στο φίλο ότι δεν μπορεί μια ομάδα που πουλάει 68 να δει 68 δεν δίνει. Θα δώσει λιγότερα για να μείνει και στο ταμείο.
0: Ετοιμάζεται να πάρει και δεξί μπακ, θα πάει 35. Πήρε και αριστερό μπακ, πάει 40. Και έχει πάρει άλλου 4 παίκτες, άλλα 25. Έχει πάει 65 και θα πάει 100 εκατομμύρια. Δηλαδή,
1: θα μπει μέσα. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί θα έχει πρόβλημα με τη financial fair play. Θα σου πει εδώ, ρε φίλε.
0: Δεν έχει πρόβλημα με το financial fair play ο Ολυμπιακός φέτος.
1: Ναι,
0: γιατί έχει κάνει 65 εκατομμύρια μεταγραφές.
1: Ναι, έκανε
0: 65 εκατομμύρια μεταγραφές και είχε 40 εκατομμύρια από το Champions League πέρυσι.
1: Ναι, αλλά όμως αν όμως έχει παίξει 105 και χάσει 120, α πούμε, εδώ, ρε φίλε. 105 πίεση. Πώ
0: χαλάσει. Χαλάσει 70.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Αφού τόσα έχει φτάσει. Αν θα πάρει τον Μπουέρτα που σου λέω ότι μάλλον έκλεισε, εγώ σου το λέω τώρα και μπορεί, με δικιά μου ευθύνη και μπορεί να λέει και βλακίες, θα το δούμε.
1: Θα δούμε, θα το δείξει, εντάξει.
0: 16 ο Μπουέρτα και 13 ο Βάρκας, 15 είναι ο Βάρκας, με τα μπόνους 13 σου λέω, πάει 29, πάει 30. Ο 5-6 εκατομμύρια που πήγε ο Τσιγκιζιάν, 36. Το δεξί μπακ που θέλει 5-6 εκατομμύρια, πάει 42. Ποιος άλλος, τον Κουστάβο Σα, όχι, τον Κουστάβο Σα είναι ελληνικός. Ποιον άλλον έχουμε πάρει, τον Ρόκα, άλλα 8 πήγε 50. Αυτά που σου λέω είναι ένα πενιντάρικο, έτσι, στα χοντρικά, μπαμπαμ.
1: Ναι, όχι, έχει δώσει λεφτά. Ο φίλος ο Νίκος εδώ, το Πειραιά, ο Ολυμπιακός, μια καλημέρα Ολυμπιακός, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γιώργο, λέει ο φίλος ο Νίκος, μήπως λέει τα χρήματα που λένε όλες οι ομάδες ελληνικές είναι και λίγο παρατραβηγμένα τα νούμερα. Για εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν γίνει στο λογιστήριο. Δεν γίνει στο λογιστήριο, δεν ξέρω. Εγώ λέω ό,τι βλέπω, ό,τι διαβάζω.
0: Δεν γίνει στο λογιστήριο, αλλά να ξέρει ότι έχουν αλλάξει τα νούμερα, Νίκο. Και να σου πω και κάτι. Τη ζημιά την έχουν κάνει εκεί οι πετρελαιάδες. Αυτοί ανεβάσαν τα νούμερα.
1: Πάντως, εδώ που τα λέμε για ελληνικό πρωτάθλημα, η φετινή χρονιά, εγώ δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να έχουν δώσει τόσα πολλά χρήματα ελληνικές ομάδες.
0: Και πρόσεξε όλες οι ελληνικές ομάδες.
1: Όλες, αυτό λέω.
0: Όλες
1: αυτό λέω.
0: Εκτός τον ΠΑΟΚ, λέει.
1: Και ο ΠΑΟΚ έδωσε σήμερα 6, 8. Για να πιτσιρικά.
0: Εκτός τον ΠΑΟΚ σου πάω.
1: Και ο ΠΑΟΚ έδωσε.
0: Και τα 8 τα δίνει και πριν.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Για να κάνει την υπέρβαση.
1: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι, αλλά θέλω να πω ότι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα 45, η ΑΕΚ έχει δώσει κανένα 25, ο Όφη έχει δώσει.
1: Όχι, λέω γενικά για τις ομάδες ελληνικές φέτος έχουν μπει αρκετά χρήματα σχέση με άλλες χρονιές και εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ πάνω να καλά αύριο το βράδυ και περάσει, σήμερα το βράδυ και περάσει τη ΣΕΖΕΚΑ και πάρει τα 25, θα κάνει ένα μεταγραφές γύρω στα 10 εκατομμύρια.
0: Λαράκι, και αν δεν πάει καλά και δεν περάσει, πάλι η ΑΕΚ θέλει τρεις μεταγραφές.
1: Ναι, σίγουρα ρε παιδί μου, δεν λέω.
0: Στο Europa δεν θέλει.
1: Δεν λέω όχι, ρε φίλε, αλλά όμως.
0: Τα πας δηλαδή μόνο με το ρωτά.
1: Άλλο λέω. Άλλο λέω εγώ. Λέω, αλλιώς πας με ένα πορτοφόλι που έχει 25 μέσα.
0: Εντάξει,
1: αυτό θέλω να πω. Πας διαφορετικά, κατάλαβες, γιατί με ένα πορτοφόλι που δεν έχει 25 μπορεί να πας σε ένα παίχτη που κάνει 3 εκατομμύρια.
0: Έχει και το Ριμπάλτα, ο οποίος ψωνίζει καλούς και φτηνούς. Δηλαδή, καλούς και
1: με καλούς.
0: Ο Βιτάλης τώρα, ένας ωραίος παίχτης που τον είδα εγώ, μου άρεσε. 6 εκατομμύρια.
1: Ναι, αν δεν πάνε καλά λοιπόν η βραδινή, θύπα ξύλο, δεν πάει καλά η βραδιά, θα πάει να πάρει παίχτη με 3 εκατομμύρια 4. Αν πάει καλά, μπορεί να πάρει με 7. Αυτό λέω.
0: Σωστό.
1: Όχι ότι με 7 θα βγει σίγουρα Πεθαράς και ο 4 είναι μπαλτό. Όχι, στο γήπεδο φαίνονται, αλλά ξέρεις, όταν μπορεί να ανεβάσει και να πάρει ένα παίχτη, παιδί μου, πιο μεγάλο όνομα από αυτόν που θέλει να πάρει, αν πα στο Europa. Ότι χρειάζεται παίχτη, χρειάζεται.
0: Έχουμε και ελεύθερους, μην βιάζεστε.
1: Ναι, έχουμε και ελεύθερους, σωστό. Και είναι κάποιες ευκαιρίες. Απλά οι ελεύθεροι να έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα τους, γιατί αν δεν έχουν κάνει προετοιμασία είναι θέμα.
0: Καλά, ας κάνουν μετά από ένα μήνα, δεν πειράζει. Άμα είναι έτοιμη η ομάδα, δύο παίκτες που είναι μεγάλα ονόματα, αυτοί ξέρουν πώς θα τη φτιάξουν τη δουλειά.
1: Τα λέμε, Γιώργαρα μου.
0: Θα είναι ελεύθεροι και θα τα χτυπάσανε και μεγάλα ονόματα. Λοιπόν,
1: τα λέμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν την μία, να πούμε ότι το πέναλτι, χάθηκε το πέναλτι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της καθυστερήσεων. Δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει το μάτς. Η Λίντσερ θα είναι στην. Το βάλε τώρα, όχι, το χάσε. Άλλη ευκαιρία. Μιλάμε, παρόλο που η Λίντσερ έχει βάλει 5 γκολ και θέλει ένα γκολ η Σέλτικ για να πάει το μάτς στα πέναλτι, η Λίντσερ πάει να βάλει κι άλλο. Έχασε πέναλτι, έχει ευκαιρίες, το μάτς τελειώνει. Πανηγύρια, χαμός, δικαίως. Η Λίντσερ είναι στην League Phase του Champions League. Η επιστροφή για τους Σκοτσέζους θα είναι δύσκολη. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο, καλημέρα σε όλους που κάνουμε ακρόαση. Γεια σου φίλε Απόστολε. Ο Δημητράκης, ο φίλος μας το Όσταμπρουκ. Πού είσαι Μιτσάρα, παιχταρά μου. Καλησπέρα Βασίλη, καλό χειμώνα, καλή σεζόν. Χαιρετισμού στον Γιώργο και σε όλα τα παιδιά. Γεια σου, ρε καπετάνιε, παιχταρά μου, Δημητράκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, Εκάρα Μόνο, Φούρνος. Ο Δημήτρης, καλημέρα Μπιλάρα, Βασίλη. Καλημέρα Βασίλη, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Τελικά ποιον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν σας άκουσα από αρχή. Ελπίζω να είμαι γεν, να πέσαμε πάλι. Όχι, δεν έχει κλείσει κάποιον Ολυμπιακός. Ακούω διάφορα ονόματα. Για το Βάργκας τη Σεβίλη, ακούω ότι είναι αρκετά προχωρημένες οι συζητήσεις με τη Σεβίλη, με το Βάργκας, από ό,τι λένε από την Ισπανία. Τα έχει βρει ο Ολυμπιακός. Μένουν κάποια πράγματα με τη Σεβίλη. Η Σεβίλη θέλει 15 ακατέβατα. Ο Ολυμπιακός είναι 12 συν 2 μπόνους. Θα δούμε τελικά. Η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη. Θα δούμε τελικά. Σαν περιμένει η Σεβίλη, κάποια άλλη ομάδα να ανέβει και το ποσό. Γιατί αυτά τα παιχνίδια γίνονται στις μεταγραφές. Χαμός φίλε, χαμός, ακούμε όλοι εδώ. Τζίτζι Σαραούχο και Αβραμόπουλος. Ο Τάσος από τη θύρα 7, από τη θύρα 12 μάλλον, αρχηγός τη θύρα 12 του Εργάδου. Τζίτζαρε, σ' αγαπάμε και σε θέλουμε στο σπίτι δίπλα στην εγαλεάρα μας. Πολλές αγάπες ακούω, αλλά τον αγαπάει πολύ και η Εμμανουέλα. Εκείνη το θέμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Βλέπω πλάνα από την Αυστρία. Από μια πλευρά βλέπουμε πανηγύρια, χαμός και δικαίως. Λιούμπισιτσε, Champions League θα παίξει ο άνθρωπος. Έβαλε και γκολ σήμερα, το δεύτερο. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, Σκοτσέζι, τι να πούνε Σκοτσέζι τώρα, μιλάμε. Τι να πεις τώρα, με 3-0 στο γήπεδο σου. Να πηγαίνεις στην Αυστρία, να προηγείς 1-0 και να τρως 5 γκολ. Είναι κατόρθωμα, εντάξει.

Λοιπόν, κάποια μάτς που έχουμε σε εξέλιξη, να δούμε. Δύο μάτς είναι, έχουν ξεκινήσει από περίπου 6 λεπτά και τα δύο από την Παραγουάη. Sol de America Sportivo 0-0. De Mayo Club Guarani επίσης το 0-0 στα πρώτα 6 λεπτά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έχουμε γκολ για την Σόλντε Αμέρικα με τη Σπορτίβο 1-0 στο 16ο λεπτό. Παραμένει το Ντε Μάγιο Κλουμπ Γκουαρανί επίσης στο 16ο λεπτό στο 0-0. Είπαμε νωρίτερα προκρίσεις για την Σαμπάχ. Νωρίς το απογευματάκι βραδάκι κέρδισε στην παράταση την Χάπολ Μπερσεβά με 5-2. Κανονική διάρκεια έγινε 3-2. Στο 94 πήρε τη νίκη η Σαμπάχ και το μάτς πήγε στην παράταση. Εκεί έπαιζε με 10 παίκτες η Χάπολ Μπερσεβά. Αργότερα έπαιξε και με 9. Δεν άντεξε, έφαγε άλλα 2 και αποκλείστηκε. Και η Σαμπάχ είναι στους ομίλους του League Face του Champions League. Όπως είναι και η Μπόντο Γκλιμτ που έκανε ένα υγιεινό περίπατο σε 2 μάτς. Συνολικό σκορ 6-1. 1-3 στην Ολλανδία, 3-0 στην Νορβηγία. Η μεγάλη μάχη έγινε στην Αυστρία, εκεί που η Celtic είχε ένα 3-0 υπέρ της από τη Σκωτία. Προηγήθηκε 1-0, τελικά κατάφερε να αποκλειστεί στην παράταση, έχασε 5-1 παρακαλώ. Άρα Λίντσερ, Σαμπάχ και η Μπόντο Γκλιμτ θα είναι στη League Face του Champions League. Νομίζω Σαμπάχ και η Λίντσερ για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Η Μπόντο Γκλιμτ το έχει ξανακάνει, το έχει ξαναδεί το έργο.

Λοιπόν, διαβάζω και το φίλο μου τον Ανδρέα Δοδημάτο, έχει ανεβάσει ένα έτσι ένα ωραίο για τη Celtic. Και ο Ανδρέας Δοδημάτος, καλός φίλος, λέει: είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά από τότε που η ΑΕΚ απέκτησε την Celtic στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την περίοδο 18-19, οι Σκοτσέζοι μετρούν με το φετινό 5 ακόμα σερί αποκλεισμούς. Πω πω, τι τις κάναμε. Κατά σειρά αποκλούζει το 19, Φερεντσβάρος το 20, η Μίντλαντ το 21, η Καϊράτ το 25 και απόψε η Λάνσκ με το 5-1. Στο ενδιάμεσο γράφει ο Ανδρέας Ζημάτος, η Σέλτικ συμμετείχε 3 φορές στην διοργάνωση, 22, 23, 24, αλλά και είχε απευθείας εισιτήριο ως πρωταθλήτρια Σκωτίας. Δηλαδή όποτε έπαιξε προκριματικά η Σέλτικ με τον αγώνα με την ΑΕΚ το 18-19, δεν τις πήγανε ρόδινα. Όλα αποκλεισμούς. Μόνο όταν έπαιρνε πρωτάθλημα πήγαινε κατευθείαν, έπαιζε. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, θεία δίκη μετά το πρωτάθλημα που πήρε πέρυσι από τη Χάρτς. Ναι, με αυτά που έγιναν πέρυσι, λες, που το πήρε τελευταία αγωνιστική με τη Χάρτς, με πολλά παράπονα από την ομάδα από το Εμβιδούργο. Το κάρμα που λέμε. Ναι, τον άκουσα τον κύριο Γκαγκατσίο, τον άκουσα. Τα είδα μερικά πράγματα από το Facebook που είπε ότι όποια ομάδα να πάει τελικό και δύο από τις μεγάλες ομάδες να πάνε τελικό, εννοούσε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ μεταξύ τους, θα έχει κόσμο κανονικά το γήπεδο. Τώρα τα λέει αυτά τώρα. Να δούμε μέχρι τότε. Τελικά η χρόνια τα ίδια. Ακούμε και όταν έρχεται η ώρα να γίνει το μεγάλο μάτς, όχι όφι ΠΑΟΚ, εντάξει. Το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, γίνονται χωρίς κόσμο τα παιχνίδια.

Για την Bodø Glimt είπαμε ότι διαβάζω εδώ πέρα τα πήρε όλα και η Νορβηγία καραδοκεί για τη θέση της Ελλάδας στην βαθμολογία της UEFA και το μπαλάκι τώρα ανήκει στην ΑΕΚ. Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε το βράδυ, χθες δηλαδή το βράδυ, λίγο πριν το μάτς τελείωσε. Σε ό,τι έκανε με την βαθμολογία της UEFA, καθώς η Bodø Glimt συνδύασε με νίκη την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Το μπαλάκι πλέον έχει περάσει στην πλευρά της ΑΕΚ, που καλείται να ακυρώσει τον μπόνους των Νορβηγών. Δηλαδή, αν περάσει η ΑΕΚ, ακυρώνει τον μπόνους των Νορβηγών. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους φίλους, καλό φθινόπωρο. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, καλό φθινόπωρο. Ναι, θα έχουμε κορίτσια Τζίτζι σήμερα το βράδυ, Τετάρτη βράδυ θα είναι εδώ ο Τζίτζις, τώρα τι ώρα θα έρθει πάντως από ό,τι μας είπε, εκτός αν μας πουλήσει καλά παπά πάλι, αλλά μας είπε θα είναι εδώ.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Πώς τα περάσατε?
0: Όμορφα, ήσυχα.
1: Εύχομαι πάντα τα ίδια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Περίμενα να πω την αλήθεια πώς και πώς. Γιατί ξέρω πως μιλάτε και με τον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και εκτός του αυτά που λέτε, έχετε και μια, έναν τρόπο με χιούμορ, εσείς τουλάχιστον περισσότερο. Να μην σας αδικήσω. Ναι. Και κάθομαι να ακούω και περιμένω να τελειώσει η φράση που λέτε, γιατί μετά από κάθε φράση τότε πετάτε τη σουπιά που λέτε.
0: Ναι,
1: τη,
0: ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουσα τον κύριο Γιώργο να λέει κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό, λέτε να είναι αληθινά τόσο πολύ όλα αυτά?
0: Δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει κάπου. Τώρα ο Γιώργος κάπου το έχει διαβάσει στο εξωτερικό. Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει. Έχω ακούσει το όνομα του ποδοσφαιριστή, αλλά όχι ότι είναι πολύ κοντά. Για τον Βάργκας λένε ότι είναι αρκετά κοντά με τη συμφωνία με τη Σεβίλ.
1: Γιατί άκουσα για πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, αυτό που λέει ο Γιώργος κάνει πηγή στα περίπου 16 εκατομμύρια. Περίπου.
1: 16
0: πάνω. Ναι, και ο Βάργκας ακριβώς είναι, 12. Συν δύο μπόνους, απλά η Σεβίλ θέλει 15 κατέβατα. Τώρα για ένα εκατομμύριο νομίζω να μην τα βρουν.
1: Πολλά λεφτά. Τώρα μιλάμε, άλλο πληρώνει. Μακάρι να είναι.
0: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα νούμερα στο ποδόσφαιρο. Όταν μας φαίνονται πολλά στην Ελλάδα, 12 εκατομμύρια, φαντάσου τώρα στην Νότια μου πήρε ένα παίχτη από τη Τζέλση 52.
1: Καλή, κοιτάτε, παλιά δεν ακούγαμε καν. Δεν λέω εγώ τώρα πριν 20 χρόνια, και μέχρι πριν 4-5 χρόνια δεν ήταν τόσο πολύ τα εκατομμύρια.
0: Έχουν μπει στο παιχνίδι, αυτό που ο Γιώργος, έχουν μπει στο παιχνίδι κάτω οι Άραβες, κάτω τα Εμμυράτα που δεν έχουν θέμα χρημάτων. Και έχουν δίνει πολλά λεφτά, και άρα και οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης πρέπει και αυτές να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη.
1: Εφόσον η ομάδα αυτή, όποια ομάδα είναι αυτή, πληρώνει και μπορεί και πληρώσει και πάλι και πάρει έναν πολύ καλό
0: παιδί. Και δεν είναι ότι πληρώνει μόνο, δηλαδή
1: έχουν
0: χρήματα πολλά οι Σαουδάραβες και σκορπάνε, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι το θέμα ότι πληρώνει. Παλιά, και παλιά την λεφτά δεν πηγαίναν οι παίχτες. Τώρα πάνε όμως.
1: Ναι,
0: και όταν ο παίχτης σου λέει θα πάω στα Εμμυράτα, αναγκάζεται και η μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η κάθε Ρεάλ, να βάζει και αυτή το χέρι βαθιά στην τσέπη. Ναι. Γιατί παλιά δεν πηγαίναν να παίξουν την μπάλα, πηγαίναν στα 35, 36, 37. Τώρα βλέπεις 20-21 χρόνο παιδάκια, 22 χρόνο παιδάκια, πάνε να παίξουν την μπάλα κάτω, που είναι νεκροταφείο ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τώρα, τι
1: παλιά θυμάμαι, πιο πολύ ζήτηση ήταν η επέκταση. Η αμυντική, ενώ τώρα είναι στο φόρτε τους οι παίκτες που είναι μπροστά.
0: Ναι, και παλιά πηγαίνανε, που λέγαμε παλιά, που λέγανε, πηγαίνανε για τα τελευταία ένσημα που λέγαμε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βλέπεις ότι πάνε παίκτες μεγάλα στεριά και νεαροί σε ηλικία που δεν έχουν να κάνουν μια καριέρα σε Σαουδική Αραβία. Τι να κάνει τώρα εκεί? Μόνο για τα λεφτά πάνε εκεί.
1: Ναι, και στην Ελλάδα τώρα βλέπω όλα τα παιδιά που φύγανε τώρα και δεν καλά κάνανε. Τα παιδιά που πήγανε σε ομάδες είναι όλα από επίθεση, δεν είναι?
0: Όχι, όλα κουλιαράκι, ήμουν αμυντικός.
1: Ναι,
0: είναι η πιο πολύ επιθετική, μέσω επιθετική είναι.
1: Εντάξει. Είναι, ναι, το παλιά δίναμε. Λέω τώρα.
0: Καλά, δεν βγάζουν και Έλληνες, δεν βγάζουν και αμυντικούς.
1: Ναι, σωστά με αυτό. Απλά εγώ τώρα, γιατί έχω και εγώ την παλαβομάρα μου, μακάρι λέω να γίνουν αυτά όπως είναι έτσι και να έχουμε μια τόσο καλή ομάδα. Και πιθανόν μετά να αναγκαστούν και οι άλλοι να πάρουν ίσως και αυτοί κάποιους καλύτερους για να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μακάρι να είναι, για να βλέπουμε ότι καλύτερο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, όσο ανεβαίνουν οι ομάδες έχουμε και πιο πολύ ανταγωνισμό.
1: Ναι. Μακάρι να είναι για όλες τις ομάδες, εγώ το εύχομαι. Και εύχομαι και σε όλες τις ομάδες τώρα που θα παίξουν στην Ευρώπη, δεν έχω καμία αυτή. Γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν μερικοί όταν λένε, και δημοσιογράφοι μιλάμε τώρα, είναι ενεργεία και πολύ γνωστοί. Α, εγώ θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε ότι την Τουρκία παίζει. Μια φορά μου είχε μένα. Λέω, με την Τουρκία παίζει και θέλετε να κερδίσει η Φενέρ. Εγώ λέει, θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν με νοιάζει αν είναι η Φενέρ ή όχι. Ενώ δεν είναι σωστό. Σωστό είναι να βοηθήσεις την χώρα σου να πάει πιο μπροστά, γιατί αν μια ομάδα πάει και κάνει κάτι καλύτερο θα πούνε, α, ποια ομάδα είναι, από την Ελλάδα, θα ακουστεί και η Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, εγώ τώρα είναι μια ψηλή γραμμή που λέμε, γιατί Τώρα το να. Εγώ δεν δεχτώ αυτά που λέτε, αλλά ο άλλο σου λέει: εγώ είμαι παλό Σάκ του Ολυμπιακού. Του Παναθηναϊκού. Τι με ενδιαφέρει εμένα, Ολυμπιακό είμαι εγώ. Τι με ενδιαφέρει, θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Συμφωνώ, εντάξει.
0: Γιατί αυτό, α πούμε, το έχουμε περάσει στην Ελλάδα, ότι είναι εχθρό τη Ελλάδα, αν κάποιο υποστηρίζει την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό σε εκείνη άλλη ομάδα. Στο εξωτερικό, α πούμε, δεν θεωρώ ότι ποτέ ο παδό τη Μπαρσελόνα πανηγύρισε το πρωτάθλημα τη Ρεάλ.
1: Εννοείται. Εγώ δεν το ξέρω ότι δεν γίνεται.
0: Απλά εγώ έχω πει ότι.
1: Δεν είναι ανάγκη να το λέω.
0: Αυτό. Να μην βγαίνει να πανηγυρίζει.
1: Ναι.
0: Εγώ, α πούμε, εγώ σε λέω ειλικρινά, δεν μπορώ να υποστηρίξω καμία ελληνική ομάδα. Δηλαδή δεν θα πάω να πανηγυρίσω στην Ομόνοια αν περάσει ο Ολυμπιακό ο Πανέκο. Εντάξει. Ούτε θα στεναχωρηθώ αν θα χαρώ αν χάσουν.
1: Ναι, αλλά καλό είναι.
0: Εγώ κοιτάω μόνο την ομάδα μου.
1: Ναι, καλό είναι όταν είσαι δημοσιογράφος.
0: Αλλά όχι να βγαίνω και να λέω ότι χάρηκα που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, χάρηκα που κέρδισε ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
1: Τώρα κάποιοι το κάνουν και δεν τους ενδιαφέρει.
0: Να μην προκαλείς, ότι μπορεί να μην υποστηρίζει την ελληνική ομάδα, εφόσον δεν παίζει εθνική, παίζει η ομάδα, σύλλογος είναι, ο καθένας υποστηρίζει το σύλλογό του.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό και ας πούμε και στην Ευρώπη, ας πούμε σήμερα θα έχουν πανηγύρια Σκωτία οι οπαδοί της Rangers.
1: Τι,
0: οι οπαδοί της Χάρτης σήμερα θα κάνουν πάρτι στη Σκωτία.
1: Έτσι όπως το λέτε. Και σε εμάς το ίδιο θα
0: είναι. Έτσι γίνεται.
1: Να μην το λένε εγώ με τους δημοσιογράφους το λέω. Εγώ δεν έχω απέτηση γιατί έχω πολλούς φίλους και κάνουμε πλάκα. Θα φάτε, μου λέει τώρα, θα φάτε.
0: Το θέμα να μην προκαλείς.
1: Ναι, οι φίλοι το λένε.
0: Εγώ είχα φίλους αεξίδες όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερας και μου λέγανε στενοχωρήθηκες. Γιατί δεν στενοχωρηθώ που το πήρε ο Ολυμπιακός. Ναι, Ζαμανφού, αφού δεν έπαιζα εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Τι με νοιάζει, α στεναχωρηθώ.
1: Το αφήνεις έτσι.
0: Δεν ήμουν Φιωρεντίνα για να στεναχωρηθώ.
1: Ναι, ασφαλώς. Αλλά λέω καλό, δεν είναι καλό ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να το λέει.
0: Ναι, να προκαλεί, είναι σωστό. Αυτό είναι, συμφωνώ.
1: Εγώ θέλω όλο ο Ολυμπιακός να χάνει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Εντάξει, αυτό είναι λάθος. Εντάξει, το συμφωνώ.
1: Ναι, είναι λάθος. Εγώ εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά. Και πραγματικά μακάρι αυτά που όπως τα είπε ο κύριος Γιώργος, γιατί συνήθως δεν πέφτει και έξω.
0: Εντάξει, αυτός είναι λίγο τρελός βέβαια, μην του δίνει πολύ βάση. Έχει λίγο τρέλα μέσα, εντάξει.
1: Ναι. Με την καλή έννοια.
0: Δεν πήρε δηλαδή αυτή τη θεραπεία που του έδωσα το καλοκαίρι που έλειπα, δεν την πήρε κανονικά, έτσι έμαθα.
1: Όταν λέγατε αυτά, ο τρελός θα κάνει. Εγώ είχα τρελαθεί στα γέλια.
0: Του έδωσα μια θεραπεία, δεν την έκανε καλά. Κάποιες μέρες δεν έπαιρνε τα χάπια το πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τα έπαιρνε μόνο πρωί, βράδυ. Γι' αυτό.
1: Σωστά. Εγώ γελάω πάρα πολύ, γι' αυτό σας είπα. Και σας το έχω ξαναπεί πάλι. Μου κάνει εντύπωση. Μιλάτε με κάποιον, τελειώνετε και η τελευταία λέξη μετά είναι αυτή που δίνει όλο το γέλιο όλη τη συζήτηση. Πάντα έχετε μια μεγάλη ικανότητα, μια ικανότητα στο να πετάτε μια κουβεντούλα στο τέλος η οποία είναι και το ρεζουμέ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Για χαρά.
1: Καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει δύο, βιάζομαι να φύγω μάλλον. Η ώρα πλησιάζει μία, πάμε στο τραγουδάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ στο Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ναι, δεν τα ψέματα να πω. Του έχω δώσει μια θεραπεία του Γιώργου. Την πήρε κανονικά, μου λέει ξεκινάω από σήμερα. Στη διάρκεια της έλειπα διακοπές. Από ό,τι έμαθα εκεί από το γιατρό που τον παρακολουθεί, τον τρελογιατρό. Έπινε πρωί βράδυ. Μεσημέρι τη θεραπεία δεν την πήρε. Γι' αυτό πρέπει τώρα να κάνουμε κάτι, να τον επαναφέρουμε.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη έχουμε στο Sol de America Sportivo 1-1 στο 37, στο 37 De Maio Club Guarani 0-0, ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από τη β' κατηγορία της Αργεντινής, τη Deportivo με τη Godoy Cruz, είναι στο 0-0 στο 4ο λεπτό περίπου. Να πούμε για το φίλο που ρωτάει τα παιχνίδια τα σημερινά και τις αποδόσεις των ομάδων για το Champions League. Σήμερα είπαμε παίζει η ΑΕΚ το βράδυ στις 10. Αρχή κάνει το απογευματάκι, βραδάκι, 8 παρατέταρτο. Rapid Viennis Hearts 1.57 ο Άσος, το Χ 4 το διπλό για τη Hearts στο 4.85. Αργότερα έχουμε 8 η ώρα παιχνίδια, όσοι ενδιαφέρεστε, παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Νορβηγίας. Κανονική αγωνιστική. Έχει παιχνίδια από το League Cup της League Trophy της Αγγλίας. Σημαντικά μάτς. Bradford Burnley, Newcastle West Brom, Tottenham Charlton, Preston Everton. Έχουμε La Liga Real Madrid της Real Sociedad στις 10 και βέβαια στις 10 τα παιχνίδια του Champions League. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 1.51 ο Άσος, το Χ 4.15 το διπλό για τους Βούλγαρους στο 6.35. Viking Δυναμό Ζάγκρεπ 2.32, 3.45 το διπλό στο 2.75. Λιόν Φενέρμπαξε 1.84, 3.60 το διπλό της Φενέρ στο 3.85 και Τσέλιε Σλόναν Μπρατισλάβας 2.42 Άσος, το Χ 3.15 το διπλό για την Τσέλιε στο 2.85.

Πρώτα μάτς το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη ήταν στο 0-0. Το παιχνίδι Viking Δυναμό Ζάγκρεπ Viking, το πρώτο μάτς ήταν 2-2. Όλα ισόπαλα, όλα ισόπαλα ήταν. Η Λεύσκη με την ΑΕΚ 0-0, Δυναμό Ζάγκρεπ Viking 2-2, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Σλόβαν Σέλια επίσης 1-1. Νυχτές λοιπόν όλες οι ρεβάνς. Το παιχνίδι της Rapid με την Hearts είναι για το Conference, δεν είναι για το Champions League. 8 παραπέρα το μάτς αυτό. Και την Πέμπτη έχει μεγάλο κουπόνι με παιχνίδια για το Europa και το Conference. Εκεί ρίχνονται στη μάχη και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 Στούμπας. Ο Παναθηναϊκός στο 2-2 της, στο ΆΚΑ παίζει τώρα στην Τσεχία. 8 η ώρα και επίσης και αργότερα, μια αργότερα, Όφη που είναι η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει θεωρητικά πάντα, γιατί είδαμε τι έπαθε η Celtic σήμερα, την πρόκριση. Παίζει στη Βουλγαρία, έχει κερδίσει το μάτς στην Κρήτη 3-0. 9 η ώρα το μάτς αυτό. Ο Αταμάτς ζωντανά εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, με αρχή σήμερα το βράδυ στις 10 με τη Νέα Φιλαδέλφια και το Θέμη Παλιούρα που θα μεταδώσει τον αγώνα για λογαριασμό του σταθμού.

Διαβάζω η Δησούλα λίγο πριν να τη βλέπω εδώ για τη Λίβερπουλ. Έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά. Λίβερπουλ και η Παρία οχνώ στα χέρια από ό,τι λέει εδώ, διαβάζω, για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος αναμένεται να μετακινηθεί στο Anfield και στη Λίβερπουλ.

ακούσω, παιδιά, τώρα το νούμερο, ε. Λοιπόν, για την μετακίνηση του Bradley Barcola, ο οποίος αναμένεται, είπαμε, να μετακινηθεί στο Anfield. Το ποσό που θα δώσουν οι Άγγλοι στους Γάλλους, τους Άραβες, οι Αμερικάνοι στους Άραβες, είναι, ακούστε παιδιά, 128 εκατομμύρια ευρώ. Τσάμπα πράγμα. Είπε που η οποία μόνο το καλοκαίρι διαβάζαμε ότι κυνηγούσε τον Μπαρκολά, τον ήθελε, κάποια στιγμή πάγωνε το θέμα, ξαναπαραχόταν η Λίβερπουλ, τελικά τα βρήκανε με την Παρή και με τον παίχτη, αλλά θα δώσουν κάτι ψηλά, 128 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Νούμερα που τρομάζουν. Ναι, το είπα, φιλαράκο μου, μπίλαρε. Το δεύτερο γκολ της Νίντσερ το πέτυχε ο Λιούμπισης, το είπα νωρίτερα.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Σε αυτή τη ζωή μου δίσαι αντικατάστατο.
0: Καλό στο φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Γκιόκα, το showman.
1: Δίσαι αντικατάστατο σε αυτή τη ζωή εκτό από το Βασίλειο.
0: Τρέλα, είσαι φίλο μου εσύ γι' αυτό τα λε.
1: Όχι, είναι αλήθεια, ρε φίλε. Άσε με να πω μια φορά, έχει αυτό το κακό κουσούρι να με διακόπτει. Όταν σε πιάζω. Ξέρω ότι είσαι ταπεινό άνθρωπο, αλλά ασπρίσαν τα μαλλιά μου για γεράσι μου. Μήπως έχω κάποιο πρόβλημα ή είναι αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Κάποιο πρόβλημα θα έχεις. Αλλά ωραία ήταν τα πιο παλιά χρόνια, ρε φίλε, που είμαστε και παρέα κάθε βράδυ. Όλα, κάθε βράδυ μαζί κοντά.
1: Όλα τα χρόνια είναι ωραία, Βασίλη.
0: Ναι, ήταν τα εκείνα τα χρόνια, ήταν πιο καλά όμως, γιατί είχαμε και τη διασκέδαση πολύ πιο full.
1: Ναι,
0: ήταν και κάθε μέρα τα μαγαζιά ανοιχτά.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι. Εγώ τώρα μείνω πορτογράφτη και τι να σου πω, ρε φίλε, Σάββατο 2 ώρα είναι όλα κλειστά.
0: Πρωτογράφησε το. Από την Αγία Παρασκευή έφυγες ή όχι τώρα καλοκαίρι μένεις εκεί?
1: Πήγα, όχι, έχω τη μάνα μου.
0: Περαστικά φίλε. Περαστικά.
1: Και μένω εκεί. Εντάξει, είναι ωραία όμως. Έχω μπλέξει εκεί με κάτι αγγίδες κάθε που έπινε ο καφέ.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Και ζούνε για το αυριανό μάθημα.
0: Κανα προπό, έχει απέναντι, έχει θα μπορεί να μην έχει, κάπου θα έχει τα μπάρει. Έτσι πλέον.
1: Περιουσίες έχω χάσει, άστα. Περιουσίες. Παίζω με αναπάντητη παίζω πλέον.
0: Άρε Βάγκο.
1: Λοιπόν, μόνο Γερασίμου ο κόσμος να στηρίζει.
0: Προχτές δεν μίλαγαμε κάτι φιλαράκι εκεί στο πρακτορείο που καθόμαστε και χαζολογάγαμε και είχαμε πιάσει την κουβέντα, ρε φίλε, για τον Παντέλο, τον αείμνηστο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τι βραδιές κάναμε εκεί, ρε φίλε.
1: Να ξέρεις αυτή την εκπομπή που είχαμε κάνει.
0: Ναι. Όχι, ναι. Λέω ότι ήρθε κουβέντα και λέω τι βραδιές κάναμε με τον Παντέλο. Τι βραδιές κάναμε, ρε.
1: Καραμέλα και τα λοιπά, παλιά.
0: Ναι, και παλιά καραμέλα με τον Καλύβη και γενικότερα με τον Κουκουγούση κάτω στα μαγαζιά. Είχαμε πολλά, αλλά με τον Παντελή ήταν άλλες στιγμές. Ήταν και φίλος καλός.
1: Ισχύει. Εγώ, φίλε, να σου πω κάτι. Που
0: εσύ
1: είμαι
0: του
1: από,
0: πάνω.
1: Από 13 χρονών που δουλεύω μπουζούκια και καμαρίνια και θελήματα και μέχρι τώρα που είμαι 49, αυτά που έχω ζήσει με το Σφαγιανάκι δεν τα ζήσω.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Για μένα είναι ο νούμερο ένα όλων των εποχών.
0: Και με Κιάμα λοιπόν, αργότερα με τον Λάμπρο. Ας το είχαμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, την αγάπη.
0: Να είσαι καλά, Βαγγελάκι μου.
1: Αύριο Γιώβιτς γκολ, φίλε, όλα τα λέω. All in Γιώβιτς γκολ.
0: Να είσαι καλά, φίλε, μακάρι. Τα λέμε, γεια χαρά. Και όχι απλά γκολ, να είναι γκολ πρόκριση. Να μην είναι απλά γκολ. Ένα γκολ απλό δεν κάνει. Να είναι και γκολ πρόκριση θέλουμε. Και α το βάλω κι εγώ. Α το βάλει και ο Παλιούρα, ο Θέμης.

Το παιχνιδάκι στη Βαλένθια, φίλε μου, η Μπέτις έκανε μεγάλο διπλό 0-1. Και είχαμε πάλι μαντήλια στο Μεστάγια. Από τώρα ξεκίνησαν τα μαντήλια τα άσπρα. Ο Μπιλάλας λέει στάντα στο Κουκούσι, πίνει το καφέ ο Γιώκας στο Πόρτο Ράφτη. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, θα έχουμε και δωράκια από το Σεπτέμβριο που θα έχουμε στην παρέα μας και το ΖΑΦ, το πρώην μπιστρό είναι του φίλου μας του Παναγιώτη, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του, έχει ανοίξει, αλλά με την ανακαίνιση που κάνει κάποια πράγματα αλλάζουν και το όνομα και πολλά πράγματα, θα γίνουν ωραία πράγματα εκεί για την καινούργια σεζόν, θα έχουμε και δωράκια κανονικά, μην ανησυχείτε, θα έχει και παρτάκι μέσω Σεπτέμβριο για την αλλαγή του ονόματος, σαν εγκαίνια κάπως τέτοιο. Καλεσμένοι είστε όλοι εκεί στο Περιστέρι, είναι Βεάκι και Κνωσού. Βέβαια τον περιπατή τον έχουμε χάσει τώρα, δεν ξέρω που γυρνάει, που περπατάει τέτοιες ώρες.

Έχουν αρχίσει στη Θεσσαλονίκη μεριά, ειδικά στον Ηρακλή. Περιμένουν το μάτς τη Κυριακή με το Βόλο. Αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, βλέπω το ματσάρι να μην κάθεται άλλο, να κουνάει μαντήλι. Έχουν βγάλει ήδη και την αποζημίωση του ματσάρι. Πότε μειώνεται το ποσό. Ο όρος που υπάρχει στο συμβόλαιο του Βάλτερ Ματσάρι με τον Ηρακλή σχετικά με την αποζημίωσή του.

σε συνδυασμό με το γρήγορο αποκλεισμό του Ηρακλή από το Superbet Κύπερο Ελλάδας, έδωσαν τροφή για σενάρια περί αντικατάστασης του Ιταλού τεχνικού, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να του καταβληθεί και σχετική αποζημίωση. Λοιπόν, αποκαλύφθηκε ότι η δίκη στο Ηρακλή αποφασίσει να αλλάξει το προπονητή, τότε θα πρέπει να του δώσει 350 χιλιάρικα. Κάτσε ένα μήνα, ενάμιση εδώ στην Ελλάδα, θα πάρει 350 χιλιάρικα αν ο κύριος πρόεδρος του Ηρακλή αποφασίσει να τον διώξει. Αν όμως αυτή η απόφαση πάρθει μετά τις 10 Νοεμβρίου, δηλαδή να κάτσει μέχρι τον Νοεμβρίο, μετά τις 10 Νοέμβρη, τότε το ποσό αυτό αλλάζει, πέφτει στα 200 χιλιάρικα. Αλλά μέχρι τότε όμως ο Ηρακλής δεν θα έχει βαθμό. Μέχρι τον Νοέμβριο. Ναι, είναι από τα παιχνίδια που είδα, εντάξει, ο Ηρακλής νομίζω ότι ήταν, και ο Λεβαδιακός δεν έδειξε καθόλου καλά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι ο Ηρακλής ήταν από αυτά τα παιχνίδια που είδα εγώ, ήταν η πιο αδύναμη ομάδα της πρώτης αγωνιστικής. Είχε φάει και 3 γκολ εύκολα με τον Βόλο στο κύπελο. Ένας Ηρακλής ο οποίος έχει κάνει πάνω από 15-17 μεταγραφές και πολλές γίνανε τελευταίες μέρες, που να προλάβει να φτιάξει ομάδα. Και αν κάνει και την κέλα, αν χάσει το Βόλο, που δεν είναι απίθανο. Βλέπω να έχουμε εξελίξεις με το θέμα του προπονητή στον Ηρακλή από νωρίς μέσα στον Αύγουστο. Ούτε μέχρι τις 15 που είναι παχές οι μύγες να προλάβει. Μάλλον μέχρι τέλος Αυγούστου.

Ο Κώστας, καλησπέρα, καλημέρα Μπιλάρα από Κύπρο. Ο Κώστας, γεια σου φίλε Κώστα, εκεί στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super Sport σου 104. Εκεί στο φίλο μου το Mike και τα υπόλοιπα παιδιά, πολλές πολλές καλημέρες. Ο Κώστας, κι άλλος Κώστας, όχι. Ο Μπίλαρος λέει, αλλάζει το όνομα του μπιστρό και ήρθε η ώρα να το κάνει ο Μπέλος μαγαζί Disco Pub Συσταριά. Όχι, δεν αλλάζει το όνομα, αλλάζει το μαγαζί, παραμένει το ίδιο. Κύριε Μπίλ. Ο Μπέλος θα πηγαίνει να μπεκροπίνει εκεί και να πίνει το καφεδάκι του. Από το πρωί θα ανοιχτά για καφεδάκι, ποτάκι, φαγητό καλό, ποικιλίες. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατρίσια. Καλησπέρα Μπιλάρα, και από μένα λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Και η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Εγώ Μπιλάρα Ολυμπιακός είμαι, Νίκος από το Περιστέρι. Βλέπω ένα 2-0 για την ΑΕΚ με γκολ του Γιώβιτς και τα δύο. Μακάρι φιλαράκο μου, από το στόμα σου και στα πόδια του Γιώβιτς. Ή το κεφάλι του Γιώβιτς.

το είπαμε και νωρίτερα, θα το πούμε και πάλι. Να πούμε καλό ταξίδι στον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε περίπου 2-2,5 χρόνια στο νοσοκομείο. Είχε σοβαρό πρόβλημα. Ταλαιπωρήθηκε, έφυγε από τη ζωή. Δεν κέρδισε τη μάχη και έφυγε νωρίς. Συνεπιτήρια στην οικογένεια, τι άλλο να πούμε. Ένας τραγουδιστής ο οποίος μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε με τραγούδια του και πολλά. Τότε εποχής του, την εποχή του πολλά σουξέ, τι να θυμηθούμε, την ανεμόνα και πολλά πολλά άλλα. Καλό ταξίδι και συνεπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε για ακόμα μισή ωρίτσα. Είπαμε στο νέο πρόγραμμα του σταθμού, θα είμαστε παρέα καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη, από το βράδυ από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, και τις Κυριακές θα είμαστε από τις 12 το βράδυ έως τις 2. I watched the sky turn dim and cold, the air grew thin, the silence. 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Solde America Sportivo 1-1 ημίχρονο, De Mayo Club Guarani 0-0 ημίχρονο, Deportivo Godoy Cruz 0-0 στο 19ο λεπτό.

Καλώς το φίλο μου το γλυκούλι. Πού είσαι εσύ βρε ψυχή σάφηση γυναίκα να στείλεις μήνυμα? Δηλαδή κύριε Μπίλη, 2 ώρα σχολάς και 1,5 έχεις βάλει διάλειμμα, αφού έχουμε διαφημίσει. Να κάνουμε κύριε γλυκούλι που χάθηκε σαν προσώπου γης, είπαμε. Και άλλοι αγαπήσανε, δεν κάνανε έτσι τα δύο πόδια σε όχι παπούτσι ένα, σε μισό παπούτσι τα έχει βάλει από ό,τι έμαθα το καλοκαίρι. Πήγαινε ο Χώστινα στα Πιτσόπαρα, φέρε καφέ, φέρε νερό. Στο τρέξιμο σε είχε το κορίτσι, από ό,τι έχω μάθει πληροφορίες. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Δημήτρη.

Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Βασίλης από τον Βύρονα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νεκτάριο. Μας έστειλε μηνυματάκι από την Έγινα. Και ο φίλος ο Σταύρος. Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Σταύρος από τον Πειραιά.

Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ η Ατλέτικο Γκοιάνσε με την Ποταφόγκο. Νωρίς-νωρίς, το 5ο λεπτό, 1-0. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Πασά στα Γιάννη να με έχει, λέει. Ναι, καλά, εντάξει. Τι να πεις τώρα εσύ. Πασά σκλάβος.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα πιλιάρα και από εμένα. Γιώργος ο περίπτερος τους αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα γράφει. Και μπιλάρα εγώ βλέπω αύριο 2-0. Μακάρι φιλαράκο μου, μακάρι το βράδυ 10 η ώρα να πάνε όλα καλά και να μπούμε στους ομίλους στο League Face του Champions League. Είπαμε 10 η ώρα το μάτς ζωντανά εδώ και από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με Θέμη Παλιούρα. Και από το Μέγκα το παιχνίδι τηλεοπτικά. Μιλάκο και εγώ σήμερα επιστρέφω πρώτη μέρα στη δουλειά, λέει ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου Σπυράκο μου, καλή σεζόν να έχεις φίλε. Δεν λέμε καλό χειμώνα ακόμα γιατί έχουμε ακόμα ζέστη. Κάπου καναμπανάκι ακόμα θα κάνουμε. Λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να λέμε καλύτερα. Όχι από τώρα, καλό χειμώνα.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Οι φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού έχουν κουράσει για τα καλά, λέει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, γιατί δεν είναι και εύκολες περιπτώσεις γι' αυτό. Μία αργούν πολύ, κάποιες άλλες χαλούν οι μεταγραφές. Φίλε μου, εντάξει, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν είναι και εύκολο όταν πας να πάρεις παίκτες. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν ομάδες που ζητάνε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό κάποιες μεταγραφές χαλάνε.

Ναι, σήμερα Τετάρτη βράδυ, είπαμε, μας είπε νωρίτερα ο Τζίτζης με μήνυμα ότι θα είναι εδώ στην παρέα μας. Ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Τζίτζης, θα μας κάνει και ανάλυση του παιχνιδιού που θα δούμε της ΑΕΚ με τη ΣΚΑ Σόφια. Θα μας πει και τα προγνωστικά του για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ και πολλά πολλά άλλα και διάφορα πιπεράτα, μας πει ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Τζίτζης.

για τον Ολυμπιακό, φίλε, ότι από το πρωί γράφουν ότι ο Μάρτινς, ο παίκτης του Ολυμπιακού, τα έχει βρει όλα με την Κράσνονταρ να πάει να παίξει, λέει, στο ρωσικό πρωτάθλημα. Έχει συμφωνήσει, από ό,τι διαβάζω προσωπικά, με τη ρωσική ομάδα και το μόνο που απομένει για να γίνει η μεταγραφή είναι να βρουν το οικονομικό κομμάτι της μεταγραφής με τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν το φινάλε. Να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του στοιχήματος, που δεν έχει και πολλά σε εξέλιξη. Λίγα παιχνίδια είναι. Λοιπόν, Σόλντε Αμέρικα με τη Σπορτίβο έχει γίνει 2-1 στο 60. Παραμένει το Ντεμάγιο Κλουμπ Γκουαρανί 0-0. Ντεπορτίβο Μάντριν Γοδόι Κρούζ 0-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 18 Ατλέτικο με την Ποταφόγκο Εσπί 1-0. Στο ίδιο λεπτό Ζουβεντούδε Κλαμπ Ρεγκάτας παραμένει το 0-0.

Από το κέντρο, ο φίλος ο Αλέξανδρος. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή ξεκούραση για μετά. Να σε καλά, φίλε Αλέξανδρε. Καλή βάρδια εύχομαι σε σένα. Ο φίλος ο Βασίλης, ο ονόματος, μας έστειλε μήνυμα από το κάτω Χαλάνδρη. Και ο φίλος μας ο Κώστας, που μπήκε στο φούρνο σήμερα από νωρίτερα από το κανονικό. Μιλάρα, τώρα πιάνουμε δουλειά στις 2 εκεί στο φούρνο στη Γλυφάδα. Καλή δουλειά, φιλαράκο.

Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνυματάκια, όπως έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης από το Μαρούσι. Η φίλη μας η Κατερίνα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε το βράδυ πώς και πώς να ακούσουμε το μεγάλο πρόεδρο, το Τζίτζι, λέει η φίλη μας η Κατερίνα.

Λοιπόν, να πούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή πριν φύγουμε. Όχι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα μάτς όπως τα έχουμε αφήσει. Ούτως ή άλλως δεν έχει πολλά παιχνιδάκια σήμερα το βράδυ. 4 λεπτά πριν τις 2. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.